0: 100,3.
1: Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρό στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία η πρωτεύουσα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία η πόλη Σπλίτ κατέγραψε εχθές ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και νοανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι και τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς Κελσίου λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματιστήκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, επισήμανε. Επίσης, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενοτορμούς, ενώ επανέλαβε πως, όπως προβλέπει το μνημόνιο, η δωρεάν διέλευση των πλοίων από τα στενά ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Μιλώντας σε εκπομπή σε αμερικανικό δίκτυο, ο Vance τόνισε ότι βρίσκει ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό το γεγονός πως η Τεχεράνη διαψεύδει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες την ώρα που οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε εχθές από το ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που έδωσε εχθές στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 και η Γαλλία, που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Στις 4 τα ξημερώματα, το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με αύρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα επιρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το Δωμάζο αρχηγό και τον Σιδέρη κυνηγό. Δήμητρο Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2-10-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα. Λέτε την άποψή σας. Επέτει σήμερα πολιτική, σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη, σαν σήμερα. Σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία, 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους του, έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ernstram, του στενού συμμάχου, αλλά και σοκοματικού αντιπάλου του Χίτλερ, και τους η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένο στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια. Και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούρια, καινούριο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες, οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέριαξαν και τον έβαλαν σε όλα να παίζει, πιάνο, όργανο, κιθάρα.

0: Έχει άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες 3 μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καν έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία. Πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα, το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. Ο ΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ο ΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Τον είδαμε το πρωί εδώ στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες. Έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό νομίζω. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας, γιατί κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο, τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργός Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε δηλαδή, ετοιμαζόμαστε.
0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς. Λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομοσία της κυβέρνησης οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμό, πότε θα γίνουν προώρες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα. Υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
0: Εντάξει, το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία, να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που
1: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
0: Ξέρετε,
1: τρίτη
0: και εσάς φαντάζομαι σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι το... Είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει, είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
0: Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και την παλιά σας ιδιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές, αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια αδυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη έχουμε δουλειά?
1: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε τις διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικα που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δούλεψαμε πάρα πολύ τις τελευταία 2 χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται. πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και, γιατί, και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
0: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με, ας πούμε, με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
1: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να εξεταστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
0: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
1: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σαν το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Mm. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο, έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε, ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
0: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
1: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την αδειοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμημένες στους Δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα Υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και, ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
1: Ως ένα σημείο λυθήκαν κάποια κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο πλέον πάνε μαζί με αυτόν που έχει την ευθύνη των δρόμων, ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, εκεί μπλεκάνε ιδίως τα πεζοδρόμια και οι παρόδοι, οι οποίοι ήταν τυπικά υπεύθυνοι για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Δηλαδή, η πολυκατοικία απ' έξω οφείλε να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της, να πω έτσι, το οποίο δεν γινότανε. Άρα, μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, και από εκεί και πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή, η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει στην περιφέρεια. Ναι. Πρέπει να ανοίξει στην περιφέρεια, ή μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο. Ναι. Για παράδειγμα, το δικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει στην περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν.
0: Πότε θα λυθούν αυτά? Δηλαδή, λέτε ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό, πότε προβλέπετε
1: να ξεκαθαρίσει. Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε. Όσον αφορά τουλάχιστον για το κάθε Υπουργείο, ασκεί τις πολιτικές του, τις κάθετες πολιτικές που υπάρχουν, να δούμε τι μπορεί να πάει στην αυτοδιοίκηση, το οποίο θα συμβάλλει και στην ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά βεβαίως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προφανώς. δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχει δικό του στρατό ή σώματα ασφάλειας, αλλά από εκεί και πέρα αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα μπορούμε να τις εξετάσουμε μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους ύλους των ειδήσεων, θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε διακοπή, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρεοκοστρό Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για το μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς σε μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σκάκι 100,3 ημερολόγιο Τρίτης 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαμε πιο αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή είπε ο Υπουργός θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμνημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Πράγματι, το σκέφτεστε?
4: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίζω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα, ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρος στους δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
3: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
4: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης αλλά και με, και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να δουλευτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για τη βελτίωση ποιότητας ζωής.
3: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
4: Έχουμε κάνει μία εξοδοτική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση, ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων, αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
4: Ναι. Ουσιαστικά.
3: Γιατί είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι
4: πολλών
3: χρόνων.
4: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και του 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντιθέτει αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή, η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. Ή ακόμα χειρότερα με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα ετεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δευτερού γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Και πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε.
3: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτού που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τις προηγούμενες, τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
4: Ξέρετε ότι, το ξέρετε καλά, ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και πριν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως κόμματος, και δήμαρχοι που υπρόσχεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικές δημοκρατίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήμασταν μόνο 6-27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να συνδυάσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημάρχου, αλλά βεβαίως και να. Και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μία μόνο Κυριακή με ισχυρή και σημαντική συμμετοχή και όχι με συμμετοχή του 25% και του 30%. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.
4: Έτσι κι αλλιώς εγγυάται το εκλογικό σύστημα και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί κι άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ψηφίσει. Αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να είναι έρμεο οποιοδήποτε συνδιαλλαγών μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία και ζήσαμε το φαινόμενο δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να είχε 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
3: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
4: Όχι, όχι.
3: Όλα τελειώνουν την
4: 26 Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου και θα τελειώσουν σε μια Κυριακή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λιβάνη.
4: Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο πιο εντυπωσιακός τίτλος εφημερίδας σήμερα, ένας είναι αυτός που σας έλεγα στην αρχή από τα νέα, για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και πιλωτικά ανάμεσά τους τότε η τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος της ημέρας είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου 1/4 από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν πειραγμένη αντλία, και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Αλιγκιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαίου Ειδών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Αλιγκιζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές, και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα, είναι ότι σε σχέση με τον περσινό έλεγχο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι τόσο καλύτερα ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρότι έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. Εννοώ και αλλαγές στο λογισμικό των αντλιών κλπ.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι το είπα και χθες. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να είμαστε μονίμως καταγγελτικοί, και όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο πρέπει να το προβάλλουμε. Η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Παλαιότερα θα θυμάστε την Οθεία, εύκολη υπόθεση, μετά το Λαθρεμπόριο, πολύ δύσκολη υπόθεση, και τα τελευταία χρόνια οι πειραγμένες αντλίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θυμάμαι την είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι ώστε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για τον κλάδο, φαντάζομαι, δηλαδή γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος και των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστιο αφέμητο ανταγωνισμό στον κλάδο, βάζει πρόβλημα βιωσιμότητα στις εταιρείες, και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στον Έλληνα καταναλωτή, που ο οποίος δεν είναι και ο πιο συνειδητοποιημένος στην Ευρώπη, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα και όταν βλέπει ένα πρατήριο το οποίο σφραγίζεται με κορδέλα.

0: παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για 2 χρόνια. Αυτό ήταν καταλυτικό. Και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1 στα 3 πρατήρια, στη μέτρηση που κάναμε 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% στο 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στη μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική η δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10% αν θέλετε υψηλή παραβατικότητα. Είναι, εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε 1 χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
1: Είδαμε κάτι να δουλεύει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1 στα 4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θέλω να πω, αλλάζει και η τεχνική. Προσαρμόζεται.
0: Κοιτάξτε, μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι και τη στιγμή που το σύστημα ισρώων νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
1: Βέβαια, όχι, το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, μάλλον αύριο από 1η Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει στην τιμή?
0: Το είδαμε τον Ιούλιο. Πέρσι τον Ιούνιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση. Τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7. Υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι μόλις φύγει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές στα ύψη. Το Σεπτέμβριο που έχει μεσολαβήσει και η καλοκαιρινή περίοδος, νησιά, και θα μπορούσε το περιθώριο, οι τιμές να ανέβουν πολύ, το περιθώριο ανέβηκε από το 7,9 στο 8,1. Μια ελάχιστη μείωση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, δεν πρόκειται να ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβουν βεβαίως ή θα κατέβουν οι διεθνείς τιμές. Και εδώ είναι μια ιστορία, την έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία, μια συμφωνία πάρα πολύ ευμετάβλητη, μια κουβέντα του Τραμπ στο TikTok ανεβάζει ή κατεβάζει τις τιμές, αλλά είναι δεδομένο ότι πια είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Οι τιμές έχουν φτάσει πολύ κοντά στα προ-πολέμου. Το δίζελ περίπου έχει αγγίξει τα προ-πολέμου, η βενζίνη έχει 9%.
1: Όταν το λέτε αυτό, η συνηθισμένη ερώτηση είναι, έχει αλλάξει και στην Αγγλία? Έχουμε έρθει στην Αγγλία στην τιμή, στις τιμές προ-πολέμου? Νομίζω όχι.
0: Έχει αλλάξει, θα σας πω, με βάση παρατηρητήριο τιμών, το δίζελ 27 Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο 1552 στην Αττική, σήμερα 1579. Σήμερα είναι τιμέ στο παρατηρητήριο τιμών. Η βενζίνη ήταν 1735, σήμερα είναι 1898.
1: Μάλιστα.
0: 9% πάνω από τις τιμές προπολέμου. Υπάρχει αποκλιμάκωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λυγιζάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τη φωνή την υπέροχη της Λένα Χόρν. Η Λένα Χόρν είναι μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής, όχι μόνο για την ωραία φωνή της ή για το ωραίο της πρόσωπο που την έκανε στάρ του σινεμά, αλλά κυρίως γιατί ήταν μια από τις γενναίες γυναίκες που πήραν μέρος σε μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική και ιδιαίτερα των γυναικών. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί όπου νωρίτερα χθες, πλησίον της, είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγη ώρα αργότερα, ο 66χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη, στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Για άμεσες και κρίσιμες ανάγκες για τρόφιμα, νερό και στέγαση, έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 και η Γαλλία, που κέρδισε την Σουηδία 3-0. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη, αυτή την ώρα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύριες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικές μπόρες και στα βυροδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Περσαμπόλια στη μουσουγραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.

0: Θα τρακάρει ο κόσμος. Τρακάρει ο κόσμος.
1: Έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Χαλαρώστε. Πάρτε κανένα καφεδάκι. Άμα είσαι στο αυτοκίνητο, πιάστε στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Και κατά τις δύο πάτε.
0: Τέτοια τραγωδία σίγουρα στην άκρη πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, αν και περισσότεροι που μας ακούτε, από ό,τι κατάλαβα, στο ίντερνετ ξημεροβραδιάζεστε, άρα το έχετε αντιληφθεί, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, τώρα τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Νότι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Που την κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Νότι εκπομπές στο Βήμα FM το 2011. Μόλις είχα αναλάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε σούμπιτο για λουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευτεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνα έναν παρτενέρ. Με τον Νότι με βία λέγαμε καμιά καλημέρα στο ασανσέρ, διότι αυτός δούλευε,
0: πολύ βαρίζε, παιδί μου.
1: Αυτός δούλευε στα Νέα και εγώ δούλευα στο Βήμα. Και εμείς το Βήματος των Νέων τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
0: Και εμείς το Βήμα θεωρούσαμε.
1: Αυτοί στα Νέα μας θεωρούσαν λίγο κυφίνες. Γιατί σου λέει μια φορά την εβδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικρατούσε άκρα του τάφου σιγή. Όταν επανέβαινα στο Βήμα, έλεγα τι πεθάνει κανένα.
1: Ναι, σε κοιτάγανε υπογωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλήσαμε, ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Βήμα FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να τα βροντίξω και με έβριζε ο
0: Νότης. Η πρώτη φορά.
1: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε. Έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά, όπως καλή ώρα, η Πέρσα Μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο, πρώτη και καλύτερη, και κάτι άλλο, τώρα να μην λέω ονόματα και θίγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότι το 16 και το 18 ήρθε διευθυντής στο Sky. Ο
0: Νότης
1: είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παπαχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή? Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλα 8 χρόνια.
0: 18.
1: Τι 18?
0: Από το 18 δεν είμαστε.
1: Από το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
0: Άλλα 8 χρόνια, άλλα 8. Δηλαδή 13 συνολικά.
1: 13 χρόνια μαζί.
0: Και το έλεγα πάλι.
1: Εγώ, το 13 είναι γουρσούζικο. Ναι. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Τώρα γιατί φεύγω? Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ μίντια, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω την πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάντια, τόσο από την κοιλιά τους. Έχω αρνηθεί κανέναν να μιλήσει.
0: 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
1: 23.
0: Α, 23.
1: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Το πήραν άλλοι 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Και όχι λίγα χρόνια στο βήμα, πώς ήσουν, 10 τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με τη διοίκησή του και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη τα ξέρει, διαπιστώνει ότι στη θάλασσα αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί πολλές τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, φυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά και άμα καθαρίσει η θάλασσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
0: Και τώρα με ψυχωρείς, εγώ με ποιο θα μαλώνω, για τα τραγούδια, για τα πολιτικά?
1: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου έχω κατορθώσει τον εκδρομέα που την κουπανάει από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τον Ιούλιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούλιο και να κάθομαι
0: Λίσα
1: να τον ακούω από τον
0: Λίσα.
1: Καημό το είχα, ρε φίλε, να στη φέρω μια φορά. Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούλιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Τζιά, πάω στο Ζαγόρι, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να βράσει κούτρα.
0: Είναι ξαφνικό, πάντα έτσι ήμουνα λίγο.
1: Όχι, και να συνεχίσεις να είσαι έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχωνες φεύγει. Λοιπόν, δεν θα φάμε και όλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε. Κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα.
0: Πάντα.
1: Και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
0: Μα γι' αυτό άρεσε το
1: και χωρίς παροπίδες.
0: Γιατί μαλώναμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις για τα θέματα.
1: Όλα σας τα είπαμε. Τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης. Όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει από την επικαιρότητα. Ρίξε ένα τραγούδι να πούμε έτσι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, το τελευταίο θα είναι του Νότη. Το τελευταίο του αποχαιρετισμού.

0: Έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λέει, δηλαδή τι πάει και το κόμμα.
1: Όχι, παιδιά,
0: σκάι φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόρι για το κόμμα, έτσι, με όλους τους φίλους.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο, θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. 25 άτομα θέλουμε, δεν θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελλαδάρα.
1: Η πρώτη θα είμαστε ή η τελευταία.
0: Όχι βέβαια, αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει. Νέα παιδιά είμαστε, ωραία είμαστε, καλά τα λέμε. Και άμα λάχει στο debate, θα πάρουμε και κάτι
1: και
0: διπλώματα.
1: Και δύο στο debate, δεν μπορούμε να πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική ρύθμιση. Θα πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε.
1: Θα γλιτώσουν τα φτάκια μας, λέει ένας.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει, άντε ξεκουμπήσου, μας έφαγες την ψυχή, να γλιτώσουμε. Να, ένα στόπε. Μια χαρά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβασε τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, διάβασε.
0: Εσύ πόσα θέλουν να μας τρελάνουνε. Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει, δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε δηλαδή, το καλοκαίρι. Θα φάει μίγα σίδερο.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος. Ενώ θα το καταργήσεις,
1: με τον πάγο θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές. Τι να πεις από εκεί πέρα.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερ μαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερ μαρκετάδες. Το βέβαιο είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι.
0: Ψιλόγαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου.
0: Μετά, περίμενε τώρα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα, ποια είναι την είδες στην ατζέντα?
0: Τώρα, αυτό θα ακούσεις, περίμενε. Πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν είπε και το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 27. Μέχρι
0: θα
1: να
0: το
1: πάει.
0: Πει το Δεκέμβριο. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά τραβάω και έναν απολογισμό που το έκανα την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς. Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος. Χωριάτες είναι ρε, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάβλη στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γιαγιάδες, φυλάω παιδάκια, έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Ναι. Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις την παρτίδα έπαιζε, λέει, στο τάβλι.
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε ότι λέγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει: πρόεδρε, να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό.
1: Και να φέρουμε πίσω τη Σαμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει: εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν του είπε κανείς, ξέρεις, έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από μας να βγει, να βαρέσει τον νόμο, μη σου πω να βγει κι ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση, να μαζέψουμε τις ναι, απώλειες.
1: Λίγο σε θολά νερά ψήφινα. Αλλά πώς πάει να τα κατεβεί εκεί, λέει, ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του. Και μετά ένας πρώην περιφερειάρχης και σου λέει τώρα αυτός υπήρξε να βγει βουλευτής.
0: Λέγαμε ότι οι προηγούμενοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό, αλλά και οι τούτοι μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης. Τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο. αλλά δεν διαγράφεται. Παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Κατάλαβες.
0: Ήταν λάθος το timing.
1: Ήταν λάθος το timing.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρέο Καστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Να καταστρέψουν ολόσχερό στις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενόπλες δυνάμεις της χώρας του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω. Φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λιβανό. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε βοηθάει τώρα. Αυτό. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εκεί
1: χριστιανούς. Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθεροί.
1: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα κάψη.
0: Συναντήληψη. Είναι,
1: Συνεννοήθηκαν και οι δύο να κλέβουν τον κόσμο.
0: Και λέει η πρώτη καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
1: Κάτσε. Για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζεις, είναι να διαβάζεις δελτία ειδήσεων.
0: Αφού λέει, τον τίτλο διάβασα.
1: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Τώρα το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει. Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν του πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να του πει «Πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένας στους τέσσερις κλέβει». Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενιντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στο ντεπόζιτο 40. Γιατί αλλά η κατάσταση λέει, βελτιώθηκε. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Γιατί από το 23 λέει μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που τους πιάνονται να έχουν πειραγμένες αντλίες.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα κλέβει.
1: Ναι, γιατί όταν μπαίνει λουκέτο σε ένα, εγώ στη Βάρη έχω προσέξει ότι κλείσανε το τελευταίο τρίμηνο 3 βενζινάδικα. Και λέω τι γίνεται ρε εσύ. Δεν έχει ταμπέλα που λέει κλείσανε προσωρινά, λοκέτο κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει με προστασίες, μπράβους και τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως ότι εκεί που κλείσανε 3, ανοίξαν άλλα 3 δίπλα. Δηλαδή πήγε λίγο παραπέρα το βενζινάδικο. Δεν έγινε κάτι άλλο.
0: Με άλλο όνομα φαντάζομαι.
1: Με άλλο όνομα, έτσι. Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Βλέπουν αυτοί που έχει το κενό, τσουπ, πάνε και το κάνουνε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σήμερα που μιλάμε που θα φτηνίνει το καύσιμο, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα στην Αθήνα κλέβει κανονικά βενζίνη και δεν μπορεί κανείς να το βρει να το πιάσει.
0: Πάμε γιατί πατήσαμε όλα μα, τα έχουμε πατήσει.
1: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε.
0: Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια ως νεωρός ρεπόρτερ ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε, άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείναν οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν αλλού, πήγαν και κοιμήθηκαν.
1: Και έπεσε
0: όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
1: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό Παγκράτη που έχει κάτι στενά πάνω από την ημιτού και αυτά που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες. Βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουνε και είναι έξω.
0: Ναι.
3: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
1: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανισμού.
3: Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό πάλι και στρώνουν τσιμέντο. Ναι. Στρώνουν τσιμέντο εκεί στο κενό.
3: Ναι, ναι.
0: Για να όσο να αρχίσει.
3: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα σου λέω που τα έχω δει και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σα πω το χερό. Εγώ ήρθα να σα πω.
1: Να σα τη μοίρα μα.
3: Να σα πω τη μοίρα. Να σα πω ένα γεια που φεύγει.
1: Για μένα ήρθες.
3: Για σένα ήρθα.
1: Όχι για τον Νότι.
3: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα πεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγω Νότι.
1: Καλά, άρεσε η Χριστίνα τώρα. Το έχω πει κι άλλες φορές.
3: Ναι, το ξέρω. Το έχεις πει εσύ, αλλά εγώ να μην το πω.
1: Αυτά των περί αποχαιρετισμών είναι εντελώς χαζά.
3: Εντάξει, μωρέ. Και αυτά είναι όμως.
1: Φεύγουμε ξανά. Α, σου πω ένα παράδειγμα.
3: Ένα
1: κλασικό παράδειγμα. Έλεγα πριν για την Πέρσα την Πόλια που ήταν στεναχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου που έχει μπλέξει. Μετά τον Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε.
3: Ναι.
1: Κάναμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κάνα δύο μήνες το θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ από τη ζωή ο Θέμος.
3: Α, ναι.
1: Κάτι με χάλασε, αποχώρησα. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό. Μου λέει Πέρσα.
3: Έμεινε εκεί.
1: Πάλι φεύγεις. Λέω ρε Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα, πόσο είσαι ρε, κανένα χρόνο παραπάνω. Κάνα χρόνο και.
3: Ναι.
1: Την άλυσα με κόμπους και βάσανα και μου έλεγε. Δεν θα μου την ξανακάνει.
3: Αν κάνεις
1: Πέρσα. Γεράσαμε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
3: Ναι,
1: και γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός γελάει.
3: Ναι, εννοείται.
1: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή.
0: Πόσο συνήθως σοφός είσαι, ρε Βασίλη.
1: Κάνει η ζωή και σου λέει: έχω σχέδια για σένα.
3: Ναι.
1: Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι, γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
3: Σωστά.
1: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
0: Κάποιος μας ακούει, λέει, από τότε που είχαμε τον μπάγκαλο. Θυμάσαι, κάθε Τρίτη είχαμε τον μπάγκαλο.
1: Ναι.
3: Στο βήμα.
1: Κάναμε ακραία πράγματα.
3: Α, ναι.
1: Είχαμε κάθε Τρίτη τον μπάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε.
0: Του Λάους.
1: Αφού δεν με κρεμάσαν ανάποδα στο βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και αυτοί, που βάζα μέσα αυτά τα μοιάσματα. Τώρα φαντάσου τώρα τον Ντατσόπουλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι.
1: Τον Άδωνη
3: βουλευτή
1: του Λάος, ναι. Και τον Μπάμγκαλο που περισσότερο από όλους έβριζε το Πασόκ στα τελευταία του.
3: Ναι, σωστά.
0: Και μετά έρχονταν και ο Μίμης ο Ανδρουλάκης πολύ συχνά τότε.
1: Ο Μίμης τις Παρασκευές,
0: ναι.
1: Αλλά ο Μίμης πες ότι είναι υπεράνω πολιτική.
0: Ήτανε όμως αξέχαστες εκπομπές.
1: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγαμε τόσο ωραία. Και εδώ περνάγαμε ωραία. Και εδώ περάσαμε
3: και
1: ωραία.
3: Και οι εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
1: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το κέφι.
3: Να κάνεις το κέφι σου. Εννοείται.
1: Λοιπόν, άμα πας στη δουλειά και σκοτώ.
3: Και εγώ που ερχόμουν εδώ και τα έλεγα μαζί σας, πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα.
1: Είναι γνωστό ότι.
0: Ο Ελνίνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο εσένα.
3: Ο Ελνίνιο τώρα με πήρε τηλέφωνο, ναι.
1: Να μιλήσω.
3: Να μιλήσω.
1: Από αύριο θα μιλάς μόνος σου. Μη στεναχωριέσαι.
3: Ναι, έλα, εντάξει.
1: Ξέρω ότι εκεί στην πολιτική προστασία μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
3: Μα και σαν μετρολόγιο, όχι μόνο στην πολιτική προστασία.
1: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι. Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται εκεί στην πολιτική προστασία.
0: Τότε με τη ζέστη, λέω, ρε παιδί.
1: Γιατί εμένα η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση, μετά θα κάνει σεισμό.
3: Και
1: άμα γαυγίζουν τα σκυλιά.
3: Πάει τον κύριο Λέκα να σου πει. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνο είναι σεισμολόγο. Εγώ είμαι μετρολόγο.
1: Εσύ δεν έχει ακούσει τίποτα.
3: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
0: Αυτά θα μου λείψουν.
3: Θα σου λείψουν.
0: Ότι κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Και τον κλείδωνα τον άνοιξε. Πάλι με ρωτάει κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι είναι ο κλείδωνα.
1: Έλειψα τη μέρα του κλείδωνα. Ο κουβέντα δεν είπε.
3: Τι είναι ο κλείδωνα.
1: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα 5 χρόνια μάθημα κάνω.
3: Εγώ δεν το έχω
1: που πεινάμε τις φωτιές και μετά ανοίγουμε τον κλείδωνα.
3: Α, ναι. Αυτό. Εντάξει.
1: Το προσπέρασε.
3: Ξέρω τις φωτιές που πηδάμε. Εγώ
1: τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
3: Α, τα προσπέρασε.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
3: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατρία.
3: Και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
1: Γι' αυτό φεύγω. 15 χρόνια μάθημα. Όχι, εσύ. Είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει τίποτα.
3: Δεν έχει μάθει.
1: Τίποτα.
3: Εντάξει.
1: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα, επειδή το έλεγες ότι θα κάνει σεισμό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να οπτιμάζομαι, άμα κάνει ζέστηρα και μάθει.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις, γιατί δεν θα χαθούμε. Είναι πολύ
3: απλό. Σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, όχι εδώ στο Sky μόνο και πριν το Sky.
1: Εγώ καταρχάς, όποτε μπω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
3: Σούζη.
1: Τη φίλη μου τη Χριστίνα.
3: Ναι.
1: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
3: Εμένα.
1: Τη φίλη μας τη Σούζη. Εγγύηση.
3: Λοιπόν,
1: άρα τι θα χαθούμε.
3: Αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
1: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
3: Γνωρίζω, θα ταξιδέψεις.
1: Ελπίζω να
3: με
1: αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σε πάρει.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια, κύριε. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ αποβοηθήσει.
3: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά πολλά.
3: Για όλα ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
3: Ξέρεις εσύ.
1: Μην αρχίσεις μετά τα γλυκερά, φύγε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να μου προσέχετε τον Νότι, να μου προσέχετε το Sky, να μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky, δεν υπάρχει ραδιόφωνο σαν το Sky, και εμείς, έχει ο Θεός, κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όχι σύντομα πάντως.
0: Καλή συνέχεια στο πανιδέν.
1: Φίλε αδερφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε, σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες στιγμές.
0: Και εσύ.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία όπου νωρίτερα χθες, πλησίον της, είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηναδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως, να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει, μέχρι η Χεσμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ωστού να εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Για άμεσες και κρίσιμες ανάγκες για τρόφιμα, νερό και στέγαση, έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ. το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, ενώ στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.

0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ωραίος, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Με το καλό να μπει, τι τέλος πάντων τώρα, γιατί χθες έφυγε ο Ιούνιος. Με τραγικά γεγονότα, τα κουβεντιάσουμε σήμερα. Και συζητήσαμε και με κάποιους ανθρώπους και για τα θέματα τα οποία προέκυψαν εκεί στη πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε, στην οδό Αλκμίνης, τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, τραγέλαφος. Σκέψου, λέω, φίλα Κροάτη, να είσαι από τη μια μεριά να έχεις διαμέρισμα. Κάποιος μου έλεγε χθες, γιατί τι να κάνω, εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε κιόλας. Μου έλεγε λοιπόν για ένα ζευγάρι, λέει, που πήρε στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη που κατέρευσε ένα διαμέρισμα. Ηλικιωμένο ζευγάρι. Και λέω, ρε παιδί μου τώρα, σκεφτείτε τώρα να είσαι από τη μια μεριά. Καταρχήν η πολυκατοικία δεν έπεσε από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρχισε, λέει, να γέρνει. Ευτυχώς, λέει, ένας εκ των ανθρώπων που ήταν μέσα στο διαμέρισμα, σε κάποια από το διαμέρισμα, άρχισε να χτυπάει τα κουδούνια, λέει, και να ειδοποιεί τους άλλους να κατέβουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργήσε καταλυτικά. Το να σωθούν οι άνθρωποι και να μην έχουμε τραγελαφικά γεγονότα. Εν τω μεταξύ, είναι σαν να έβλεπες αποτέλεσμα σεισμικής δόνησης, έτσι. Το σπίτι κατέρευσε, πλάκωσε το ένα το άλλο. Έφτασε ο τέταρτος, ο πέμπτος όροφος στα όρια, στο ύψος του δρόμου. Και έκανε και ζημιές, λέει, σε μια διπλανή πολυκατοικία. Ο απόλυτος τραγέλαφος, σας λέω. Όταν εντωμεταξύ χθες το μεσημέρι ήρθε στο κινητό μας των δημοσιογράφων η είδηση ότι πληροφορίες για κατάρρευση πολυκατοικίας, όλων το μυαλό με αυτούς που έκανα κουβέντα ήταν ότι φυσικό αέριο μπορεί να ήταν, τίποτα, καμία διαρροή και να πάθε ζημιά. Πού να πιστέψουν ότι έγινε αυτή η απίστευτη αστοχία. Γιατί σας ξαναλέω, μίλησα χθες με πολιτικούς μηχανικούς και όλοι το πρώτο που έλεγαν ήταν να μην συμβεί ποτέ στην επαγγελματική πορεία κανενός πολιτικού μηχανικού κάτι τέτοιο. Αλλά οι αστοχίες προφανώς είναι εμφανέστατες στην ιστορία αυτή. Μάλιστα μου λέγανε κάποιοι ότι, γιατί τους ρώτησα, ρε παιδί μου, τους λέω, μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν μέτρα? Μου λέει, κοίταξε να δεις, να ξέρεις, μου λέει, ότι ακόμα και αν μέσα σε έλος με νερό, μου λέει, άμα πάρεις τα κατάλληλα μέτρα, χτίζεις ό,τι θέλεις. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, λέει, της σύγχρονης τεχνολογίας. Αλλά ας μην αρχίσω με μουρμούρα πρωί-πρωί. Μία αυτή η ιστορία και η άλλη ιστορία πάνω στο Ρεόκαστρο. Τραγωδία και αυτή, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Άλλα ερωτηματικά εκεί για το πώς χάθηκαν αυτές οι δύο ψυχές. Όσο γρήγορα και να τρέξει η πυρκαγιά, εκτός και αν η πυρκαγιά είχε σχέση ή ξεκίνησε ή ενδεχομένως κάτι συνέβη μέσα στο σπίτι. Ο μπαμπάς και κατά τα φαινόμενα το παιδί νεκρά από την πυρκαγιά. Ευτυχώς, από ό,τι μου λέει εδώ πέρα το νυχτοπούλι μας, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά τι το κάνεις. Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και εκεί. Και λέγαμε ότι ευτυχώς καλά μας πήγε ο Ιούνιος. Φάε τον Ιούνιο τελευταία μέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Με το καλό να μπει ο Ιούλιος στη ζωή μας, μπαίνουμε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Η καρδιά του καλοκαιριού υπολογίζεται από τις 15 και μετά μέχρι, συγγνώμη, και λίγο μετά το 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο σήμερα, όχι σήμερα, φέτος, Παναγιωτάκο, είναι Σάββατο. Έτσι, Σάββατο 15, Κυριακή 16, Δευτέρα 17. Στο λέω γιατί έχω ένα ραντεβού 17, κατάλαβες. Εδώ θα είσαι. Πουλάκι μου. Πουλάκι μου, ο κύριος Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Ιούλιος. Ιούλιος. 31 μέρες, όπως και ο Αύγουστος 31 μέρες. Πήρε το όνομά του, λέει, από τον Ιούλιο Κέσσαρα, τον δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Όλα τα αλλάξαμε, τους μήνες δεν τους αλλάξαμε. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν έχουν αλλάξει μήνες. Αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου με το όνομα πέμπτος. Στην προστίκυλη του Γενάρη και του Φλεβάρη, από τον Πομπίλιο έγινε ο έβδομος μήνας. Ιούλιος, μετά από πρόταση λέει, του Μάρκου Αντωνίου, που απεδέχθη ρωμαϊκή σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Κέσαρα. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλωνάρης, Αλωνιάτης, Αλωνεύτης, Θεριστής, Φουσκομινάς ή Χασκομινάς στη Ρόδο, λέει, ονομάζεται, λέει ο Ιούλιος, γιατί λέει φουσκώνουν ή χάσκουν τα σίκα. Τρώτε σίκα. Εκεί στην Κύπη βγάζουν κάτι εξαιρετικά, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτά που τα βάζουν και τα κάνουν λιαστά, έχετε φάει και εδώ στο Μαρκόπουλο, στην Αττική έχουν, να ξέρετε. Στην Άξο, ο Ιούλιος ονομάζεται, λέει, γυαλιστής. Γιατί? Διότι οριμάζουν τα σταφύλια, λέει, και γυαλίζει η ρόγα των σταφυλιών. Λέγεται, λέει, και δεύτερο Ιούλης, γιατί είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Λέγεται και Αηλιάτης, λόγω, λέει, του προφήτη Ηλία, που είναι στις 20 Ιουλίου. Με το που ξεκινάει ο μήνας, σήμερα λοιπόν έχουμε εορτή των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Αναργύρων, δεν έπαιρναν χρήματα, αφιλοκερδώς εξασκούσαν το επάγγελμά τους. Της Αγίας Μαρίνας 17 του μηνός, προστάτηδα, λέει, από εξανθηματικές νόσους, του προφήτη Ηλία, 20 Ιουλίου, υπάρχει η παροιμία «Ο Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγιά Μαρίνα σίκα». Της Αγίας Παρασκευής, που είναι η προστάτηδα των ματιών και των οπτικών, λέει, στις 26 Ιουλίου, και του Αγίου Παντελεήμωνα, που και αυτός γιατρός και αυτός αφιλοκερδός θεράπευε, υπάρχει και το ωραίο κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμωνα, δεν υπάρχει? Υπάρχει. Λοιπόν, ψάχνοντας να βρω, να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη, παροιμίες για τον μήνα, στο κακορίζικο χωριό τον Αλωνάρη βρέχει, λέει μία. Και επίσης του Αλωναριού τα κάματα, του Αυγούστου τα λιοπύρια. Ανάργυρος, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς και ο Μαυρίκιος γιορτάζουν σήμερα. Μαυρίκιος και Μαυρικία, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω επισήμως το Αγιολόγιο Ορτολόγιο ότι βάλανε κολάκι, όχι δεν βάλανε κολάκι. Καθυστέρησε, λέει, μια ώρα να ξεκινήσει ο αγώνας σήμερα. Μεξικό ή σημερινός ή όπως λέμε εμείς Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ είναι ο ισημερινός. Έχετε πάει στον ισημερινό? Εκεί, να ξέρετε, επειδή είναι ακριβώς στη μέση της... δεν έχει ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι. Έχει μια μέση θερμοκρασία, να ξέρετε. Το Εκουαδόρ. Νωρίτερα, η Γαλλία άνοιξε 3 κολλάκια στη Σουηδία. Κάτι από τη διάβασα, Εμπαμπέ πάλι κλπ. Και η Νορβηγία επικράτησε της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1, να πέρασε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ, μάλιστα. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, Κοσμά και Δαμιανού. Ωραία, εκεί στη γειτονιά μου που έχουμε Αγίους Αναργύρους. Πανηγύρια, χθες χαμός. Μικρόφωνα και μεγάφωνα μέχρι τις 9 και 20 και 4. Καλώς τα παιδιά από μακριά τα Βολιώτικα. Καλώς τα Βολιώτικα. Λοιπόν, ήρθαν και οι επόμενοι. Λοιπόν, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, λοιπόν, των Ρωμαίων, Βασιλείου, Πέτρου Πατρικίου, Λέοντος Ερημίτου, Μαυρικίου Μάρτυρα και 25 μαρτύρων από την Οικομίδια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, Ρωμαίοι, γιατροί, εντελώς δωρεάν, λέει, θεράπευαν ανθρώπους και ζώα, επειδή, λέει, κατηγορήθηκαν ότι ενεργούν τις θεραπείες τους με μαγική τέχνη, παρουσιάστηκαν ενώπιον, λέει, του Καρίνου, ο οποίος, επειδή και ο ίδιος θεραπεύτηκε από τους δύο, με τον πάντων των οικείων αυτού των Χριστών ομολόγησε και με τιμές, λέει, τους άφησε ελεύθερους. Λέγεται, λέει, ότι ο δάσκαλος στην ιατρική τέχνη από φθόνο τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε το 284, αφού τους ανέβασε, λέει, σε κάποιο βουνό για συλλογή δήθεν ιατρικών βοτάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, ξαναλέω. Έχουμε χάσει λεπτά από το πρωί, το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. 6 και 7 ανατέλει ο ήλιος και θα δει, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, 9 παρά 8 πρώτα λεπτά το βραδάκι. 9 και 4 ο κουρεμένος σκύλος μου μια χαρά πέρασε στη βόλτα του. Μια χαρά. Λοιπόν. Την καλημέρα μου στο πρωτοπρεσβύτερο. Όχι, δεν πρωτοπρεσβύτερο. Είναι αρχιμανδρίτης πλέον. Πατέρας Θεόδωρος Γρήλης. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά πρωτοπρεσβυτέρου, από τον απλό πρεσβύτερο. Δεν την ξέρετε. Τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν, να μην τα ξαναλέμε πάλι. Λοιπόν, τι γίνεται. Πώς πάνε τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ζέστη, Χθες είδα θερμοκρασίες. Πόσο, θα σας πω αμέσως. 39 και 3 στο Κιλκής, στη Σαλαμίνα 39 και 1, στο Δίον στην Πιερία 39. Ήταν οι τρεις περιοχές με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, καλημέρα Παπαθανάση, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αλλά βλέπω και τα μηνύματα που έχετε στείλει πρωί-πρωί. Λοιπόν, χθες έριξε μια βροχή κλασικά στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Λοιπόν, και η πτώση, λέει, της θερμοκρασίας μετά αυτό το μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ήταν, λέει, εντυπωσιακή. Ενώ, ας πούμε, στην Άρτα είχε περίπου την ίδια ώρα 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην πόλη των Ιωαννίνων μετά τη βροχή, λοιπόν, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχα, υπέροχα. Βάλανε κολάκι, κάτσε και δεν βλέπω κιόλας. Ποιος έβαλε κολάκι, ο σημερινός? Το Μέχικο έβαλε κολάκι, 1-0. Το Μεξικό, λοιπόν, στο 22ο λεπτό, στο Μουντιάλ, άνοιξε το σκορ. Βλέπω να ψυχαλίζει στην... Η κάμερα είναι λίγο ψιλοβρεγμένη, γιατί νωρίτερα είχαμε και ισχυρή καταιγίδα και γι' αυτό και καθιστεί. Ωραί, Μεξικανοί. Ωραί, χαμός της εξέδρας. Βρέχει στο γήπεδο, βρέχει και στην ψυχή μας, που λέει και ένας, τέλος πάντων. Ωραίο γκολάκι. Πάρα πολύ, φεύγει από αριστερά. Του κάνανε μια ωραία πάσα. Το απ, ντε, κεραυνός ενεθρία. Τι να πιάσει και ο έρμος του τερματοφύλακας. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα, εκτός από τα δύο θέματα τα οποία σας είπα ότι έχουν να κάνουν κυρίως με αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν, το ένα εδώ στην πολυκατοικία που κατέρευσε, το χάρτινος πύργος είναι πραγματικότητα. Αυτό που λέμε δημοσιογραφικά χάρτινος πύργος έπεσε, είναι πραγματικότητα. Δεν έμεινε τίποτα, δηλαδή δεν πήγα από εκεί, αλλά μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγανε εκεί για λογαριασμό της τηλεόρασης, να σημειώσω ότι ήταν εντυπωσιακό αμέσως στη ζωντανή ροή που είχε τηλεόραση του Sky το drone το οποίο πέταξε από πάνω, παιδιά, και έδειχνε την πλήρη, εντάξει, αυτή την εικόνα, ρε παιδί μου, που βλέπεις όταν γίνεται ένας σεισμός. Τώρα απλώς σεισμός εκεί στη Βενεζουέλα, παιδιά, συνεχίζουν να παίζουν αυτά τα πλάνα τα οποία γυρίζουν άτομα τα οποία είναι μέσα σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Σας το έλεγα και χθες. Το βλέπω συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα στο Twitter, στο X τέλος πάντων, όπως λέγεται τώρα. Λοιπόν, που στέλνουν, πιάνει το κινητό εκεί μέσα και στέλνουν το υλικό στα συγγενικά τους πρόσωπα ή το ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στο διαδίκτυο, ζητώντας βοήθεια από τα σωστικά συνεργεία, γιατί, λέει, σε κάποιες περιοχές τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν πάει ακόμα. Μα μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό κτηρίων τα οποία κατέρευσαν εκεί. Μιλάμε περίπου για 2.000 νεκρούς και πάνω από 50.000 ακόμα είναι οι αγνοούμενοι. Καταλαβαίνετε το μέγεθος τώρα της τεράστιας πληγής που άνοιξε εκεί. Πόπο, και σκέφτομαι μερικές φορές και λέω, σκέψου να τώρα εκεί πέρα μέσα. Τι κάνεις, χτυπάς, δεν ξέρω τι ψυχραιμία αντιμετωπίζεις στο ζήτημα αυτό. Δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις αν είναι μέρα, δεν ξέρεις αν είναι νύχτα. Διψάς, φοβάσαι, κλαις, όλα μαζί. Απίστευτο. Λοιπόν, να σας πω, έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας την οποία έκανε η εταιρεία UBS για το χάρτη του πλούτου στον κόσμο γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα μάλιστα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συνέλεξε η εταιρεία και παρουσίασε, υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ 82.000 εκατομμυριούχοι. Το 2025 προσθέθηκαν, λέει, στη λίστα αυτή των εκατομμυριούχων 2.762 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο μέσος πλούτος ανά ενήλικο στη χώρα μας είναι περίπου $143.000. αυξήθηκε, λέει, 9% την τελευταία δεκαετία. Θυμίζω ότι εμείς περάσαμε και κρίση. Ο διάμεσος πλούτος ανά ενήλικα είναι περίπου χοντρικά σας λέω τώρα, $60,000, έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 18%. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για εκατομμυριούχους, να σας το πω και αυτό γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γενικά το λέω αυτό, η Ελβετία λέει έχει ρεκόρ εκατομμυριούχων. Θα μου πεις, δεν πέφτω από τα σύννεφα, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. 1 εκατομμύριο άνθρωποι, λέει, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή 2.600 άτομα τη μέρα, είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει στο όριο του $1 εκατομμυρίου, συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά στοιχεία και ακίνητη περιουσία. Η μισή από αυτούς νέους εκατομμυριούχους είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει η μελέτη αυτή, αλλά οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι είναι στην Ελβετία. Και μετά είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Είναι η γνωστή ατάκα που λέει πολλά τα λεφτά, Άρη. Ε, μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με τα πετρέλαια. Καταρχήν να σας πω ότι από χθες τέλος η ιστορία της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Όσοι βάλατε, βάλατε. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι είδα την ώρα που ερχόμουν στα πλατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά ακόμα την τιμή χωρίς την επιβάρυνση των 15 λεπτών η οποία επανήλθε. Γιατί? Διότι λογικά πρέπει, λογικά λέω έτσι, να τελειώσει η ποσότητα των καυσίμων που έχει ένα πρατήριο με το παλιό τιμολόγιο και μετά να βάλει τη νέα τιμή, αν και εφόσον παραλάβει και αυτή ήταν αγορασμένη με την καινούργια τιμή. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα, στα πρατήρια ακόμα για πετρέλαιο κίνησης, επαναλαμβάνω, το λογικό είναι να είναι με την παλιά τιμή. Αν είναι με την καινούργια τιμή, έχουμε ένα θεματάκι. Πρέπει να μας δείξει, να μας πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, πήρα καινούργια καύσιμα, πρόλαβα και φόρτωσα, οπότε έχω την καινούργια τιμή. Αργότερα θα μιλήσουμε, θα κάλεσα να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία αυτή με τα 1 στα 3 τιμολόγια, στα 3 πρατήρια, συγγνώμη, που φαίνεται σήμερα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες να έχουμε πειραγμένες αντλίες. Να δούμε τι λένε επισήμως, γιατί χθες τα πάμε λίγο με τον κύριο Ασμάτογλου, που δεν είναι βεβαίως, δεν έχει θεσμική θέση, είναι όμως χρόνια ο Γιώργος, ο κύριος Ασμάτογλου δηλαδή, άνθρωπος αγοράς. Ακούσουμε όμως επισήμως τι λένε η διοίκηση των βενζινοπολών για αυτή την ιστορία. Γιατί μπορεί να βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν τη λες και καλή. 1 στα 3 πρατήρια να σε κλέβει με σύγχρονο τρόπο. Έχεις που έχεις τον καημό σου. Εν τω μεταξύ βλέπω δημοσκοπήσεις και πάλι. Το βασικό ζήτημα των δημοσκοπήσεων είναι η ακρίβεια, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά, γιατί λέτε μερικοί από εσάς, αμάρε ψάλτη, υπερβολές όλα αυτά που λες για την ακρίβεια. Έχω λοιπόν τη δημοσκόπηση, η οποία χθες δόθηκε στην δημοσιότητα, λοιπόν, και λέει τα αυτονόητα για την ακρίβεια. Αν τα πούμε μετά τις και μισή, όπως επίσης θα πούμε και 2-3 πράγματα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, το μήνα αυτό που ξεκινάει σήμερα, παραδίδονται 3 έργα. Τρία μεγάλα έργα. Τα δύο από τα τρία είναι μεγάλα έργα. Το τρίτο είναι ένα τμήμα μεγάλου έργου το οποίο δίνεται στην κυκλοφορία, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Δεύτερο γκολάκι το Μεξικό στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη τώρα, γιατί με ρωτάτε κιόλα τι γίνεται με το Μουντιάλ. 2-0 λοιπόν το Μεξικό στον Ισημερινό και συνεχίζεται κανονικά και είναι ακόμα στην αρχή το παιχνίδι. Καλημέρα σας.

είναι μεξικάνικο, τι είναι αυτό, ισπανικό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εντάξει, μας αρέσει γιατί είναι κολλάει ρε παιδί μου και μετά ποδοσφαιρικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό μήνα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, είναι ο Ιούλιος πλέον στη ζωή μας, ο Ιούλιος του 2026. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους σας πρωί-πρωί για να περπατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχετε στείλει και μηνύματα πρωί-πρωί και χαίρομαι και θα τα πούμε και αυτά για να κάνουμε παρέα και για μας, ξέρετε, γιατί νιώθουμε και λίγο μια αμηχανία. Η αλήθεια είναι τώρα από τις 5. Ο Δημητράκης ξεκουράζεται, ο κύριος Γιαννίδης εννοώ. Τώρα απλό Δημητράκης, μου επιτρέπετε μια προσωπική τοποθέτηση. Έβλεπα χθες. Δεν είναι πιο πολύ. Είναι επειδή εμένα μου κακοφάνηκε. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στην Κάρπαθο χθες. Λοιπόν, πήγε στην Κάσο, είδε την Κάσο, είδε αυτό κλπ. Ωραία. Φρύ λέγεται νομίζω η πρωτεύουσα της Κάσου. Δεν έχω πάει, θέλω να πάω. Λοιπόν, και πήγε στην Κάρπαθο, μάλιστα. Είδα λοιπόν κάποια πλάνα εκεί πέρα τα οποία ο πρόεδρος του Πασόκ πηγαίνει, το ξέρετε τώρα, το τρατάρισμα, τα να συγκεράσουμε πρόεδρε. Του λένε οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο κλπ. Μου κακοφάνηκε να σας πω την αλήθεια. Ήταν εκεί με μία κυρία, μία γυναίκα η οποία ήταν ρε παιδί μου κάποια ηλικία. Και ο Ανδρουλάκης είναι μικρός ηλικία, πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι τώρα. Είμαι και κάποια ηλικία τώρα, δεν είναι. Δηλαδή στον πληθυντικό θα κατάλαβε, φιλάκουλάκι. Και λέει ο κ. Ανδρουλάκης, τι κάνει σε μια γυναίκα κάποια ηλικία. Μου κακοφάνηκε να σα πω την αλήθεια. Θα μου πει γιατί θέλει να δείξει οικειότητα κάποιο. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay, αλλά μην μιλά στον πληθυντικό με έναν άνθρωπο τον οποίο είναι και κάποια ηλικία και προφανώ πιο μεγάλο από σένα. Ήτανε κάπω, να σα πω την αλήθεια. Με ενόχλησε. Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν ήμουν μόνος μου. Ήμουν εκεί τέλος πάντων και κάπου το βλέπαμε εκεί με μια παρέα. Και όλοι αυτό είπαν. Δεν το είπα δηλαδή μόνο εγώ. Λοιπόν, τώρα τέλος πάντων, τι σας έλεγα πριν, σας έλεγα για δημοσκοπήσεις και λοιπά. Ξέρετε, εγώ ξαναλέω, δεν μένω στα νούμερα, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα για τα νούμερα. Και όταν αναφέρομαι στα νούμερα, το δημοσκοπήσω. Πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού, γιατί σας έχω ικανούς. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το βασικό θέμα το οποίο απασχολεί τον πολίτη είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Βλέπω στοιχεία χθες από το ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εκεί, στην έρευνα του ευρωβαρόμετρου που έγινε 14 Απριλίου με 4 Μαΐου, με ένα δείγμα στη χώρα μας πάνω από 1.000 άτομα, η πλειοψηφία, οι 6 στους 10, προβληματίζονται για την οικονομική κατάσταση και την δυνατότητά τους να ανταπεξέρχονται οικονομικά στα καθημερινά τους ζητήματα. Δεν μιλάω για κάτι έκτακτο που και αυτό είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γι' αυτό και χθες ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε εκτεταμένος, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ιστορία της ακρίβειας. Έτσι, είπε πολλά και σημαντικά και ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, την κυβέρνηση. Εξέφρασε τις εκτενείς αναφορές στο θέμα της ακρίβειας, μάλιστα όπως σας είπα. Λοιπόν, και είπε, να το πω και αυτό γιατί δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε, είπε λοιπόν ότι τον μήνα που τρέχουμε προς το τέλος θα ολοκληρωθεί το τελευταίο κομμάτι του περίφημου δρόμου Ε65. Σας θυμίζω ότι είναι ο δρόμος. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Το λέω κάθε φορά και γελάω. Γιατί πέρασα από εκεί, γιατί πήγαινα για Γρεβενά το 2020, το γιο μου φαντάρο σε περίοδο κορονοϊού. Και ξαφνικά εκεί που πηγαίναμε μέσα στον κάμπο, ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας από ψηλά. Πέρασαμε από κάτι χωριά κλπ. Μπήκαμε από τη Λαμία μέσα, ρε παιδί μου. Και βλέπουμε λοιπόν μπροστά μας, αφού ανεβήκαμε βουνά, κατεβήκαμε βουνά κλπ. Βλέπουμε μπροστά μας έναν δρόμο ο οποίος ήταν στο ξαφνικό, ρε παιδί μου. Εκεί που πήγαινε, ξαφνικά έπρεπε να σπουδάσει μια λεωφόρο. Περνάς τα Τρίκαλα και μετά τα Τρίκαλα ξανά έβγαινε σε κάτι χωριά μέσα, έμπαινε σε κάτι σπίτια κλπ. Επιτέλους λοιπόν ο περίφημος αυτός δρόμος Ε65, ο οποίος θα μπαίνει από τη Λαμία και θα βγαίνει στα Γρεβενά, ουσιαστικά στην Εγνατία Οδό. Ολοκληρώνεται. Μάλιστα προσφάτως έμαθα ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, πήγε, είδε το κομμάτι, καμία 45 χιλιόμετρα, δύσκολο κομμάτι, δεν είναι εύκολο να ξέρετε, το τελευταίο κομμάτι, και επιτέλους λοιπόν ολοκληρώνεται ο δρόμος αυτός και δίνεται κανονικά
για χρήση που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον Γκάμπο και για το Βορρά και για τον Νότο. Γιατί κάποιοι που θέλουν να πάνε μπροστά εκεί ή πηγαίνανε, μπαίνανε μέσα στα χωριά ή πηγαίνανε ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη, στρίβαν αριστερά και έκαναν αυτά που έκαναν. Ή άλλοι πηγαίνανε από το Ρίο Αντίριο και ανεβαίνανε πάνω. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο που θέλω να πω, το δεύτερο έργο το οποίο θα παραδοθεί, είναι η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για τους Θεσσαλονικείς. Καλημέρα Αβραάμ, σε διαβάζω να ξέρεις, ασχετά αν δεν απαντάω σε κάποια από αυτά που μου στέλνεις. Λοιπόν, διότι είναι η αλήθεια ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης έδωσε ανάσα στους κατοίκους εκεί πέρα και στο τεράστιο πρόβλημα της στάθμευσης που υπήρχε και της όχλησης και της επιβάρυνσης κυκλοφορίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κλπ. Κλπ. Άρα και αυτό είναι σημαντικό και καλό είναι να περπατήσει περαιτέρω και η επέκταση αυτή η οποία έχει προγραμματιστεί κυρίως στο δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Και το τρίτο έργο, το οποίο βέβαια είναι τμήμα, είναι το κομμάτι του ΒΟΑΚ εκεί λέει στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στο φίλο μου τον Γιάννη. Θα δοθεί λέει στην κυκλοφορία ένα κομμάτι, μάλλον το πιο εύκολο υποψιάζομαι κομμάτι, χωρίς να είμαι ο ειδικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Και μακάρι ο ΒΟΑΚ να περπατήσει, να δοθεί στην κυκλοφορία, να βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί στην Κρήτη τα κυκλοφοριακά είναι προβληματικά. Στην κυριολεξία είναι προβληματικά. Και σας είπα πέρυσι τέτοια εποχή που ήμουν στα Χανιά, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στη ζωή μου, και πήγα από τα Χανιά στο Ρέθυμνο με κάποιο μέτωπο έργο το οποίο ήταν ανοιχτό, με έπιασε η ψυχή μου. Δεν ήξερα και το δρόμο, έβλεπα κάποιους που τρέχανε, ήταν εκεί οι ντόπιοι κλπ. Οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και τα σχετικά. Υπάρχει ένας φόβος γενικά. Σε κάποια κομμάτια είναι καλός δρόμος, σε κάποια κομμάτια ήταν Παναγιά μου σώσε. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία ο ΒΟΑΚ. Πολύ μεγάλη ιστορία. Τώρα, άξια μνήας είναι η αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός και για τους αγρότες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί, για τέλος πάντων την σωστή επιλογή να πάει στην ΑΔΕΟ ΠΚΠΕ και λοιπά, εν κινήσει όπως είπε χαρακτηριστικά και λοιπά. Αλλά αυτό επίσης εμένα που μου έκανε εντύπωση στην αναφορά του Πρωθυπουργού εκεί, γιατί δόθηκαν και χρήματα και θα δοθούν και άλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια μουρμουρίζουν οι αγρότες, αλλά αυτό είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, είπε ότι με πρωτοβουλία λέει της κυβέρνησης διερευνούνται λέει υποθέσεις, περίπου 3.000 υποθέσεις, και ασκήθηκαν και διώξεις λέει από αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίως, γιατί το λέει έτσι. Η κυβέρνηση, άσχετα αν εμπλέκονται και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να ήταν και δικοί της και κάνανε παιχνίδια κατά καιρούς για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο σύστημα έμπασε από παντού, το θυμίζω αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε, μην γελάμε. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι ουσιαστικά τι έγινε, κόπηκαν τα χρήματα από τα λαμόγια που δεν δικαιούνται να τα παίρνουν και πήγανε στους νόμιμους, στους αγρότες που ήταν οι δικαιούχοι των πραγματικών κονδυλίων. Με καθυστέρηση βεβαίως. Αλλά τι θα πει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, λέει, μάλιστα το είπε, όχι θέλοντας να πει και την κοβέση, ότι δεν ήταν ζήτημα που έβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά η ελληνική πλευρά. Σωστό, αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι δηλαδή να το αναφέρεις ως επίτευγμα. Πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, όπου εντοπίζεται η λαμογιά, μέσα. Μέσα, όχι μέσα, μέσω της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη αποφασίζει. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά για τους αγρότες δεν νομίζω ότι τυχαία έγινε η αναφορά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί νομίζω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και λόγω της ιστορίας του κλίματος του προεκλογικού που έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει, θα έχουμε και κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας τα οποία θα πάνε στον κάμπο, που το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Επειδή γίνεται τώρα η κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος, καταρχήν να πω ότι 15 του μηνός, 15 Ιουλίου, είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση
για την αναθεώρηση του συντάγματος, που δεν θα έχει συνενέσεις από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε, με λίγα λόγια, στην επόμενη Βουλή, που θα δούμε τι Βουλή θα είναι, πώς θα είναι η Βουλή κλπ. Κλπ. Θα πρέπει να περάσει με 180 ψήφους η οποιαδήποτε αλλαγή άρθρου του συντάγματος. Έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση χθες για το περίφημο άρθρο 86. Πρόκειται για το άρθρο που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διερευνηθούν και να διωχθούν ποινικά μέλη της κυβέρνησης για πράξεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Ακούστηκαν διάφορα, πέσαν τα βαριά ονόματα και τοποθετήθηκαν στο άρθρο 86 του συντάγματος. Τα βασικά σημεία της συζήτησης: η προκαταρκτική εξέταση, η προανάκριση και η ανάκριση να γίνονται από εισαγγελέα εφετών και όχι από τη Βουλή ή μέσω της Βουλής. Η πρόταση για άσκηση ποινικής δίωξης να προέρχεται από ανώτατο δικαστικό όργανο και έτσι να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης. Και η κατάργηση της υποχρέωσης να διαβιβάζονται αμελητοί στη Βουλή οι σχετικές δικογραφίες. Ακόμα την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Για να δούμε. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, κι αλλιώς το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι προβληματικό, κατά ταπεινή μου άποψη. Αλλά όταν μιλάμε για το Σύνταγμα, νομίζω το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα μου πει και τι έγινε, ψάλι που το λες, σωστό και αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα. Γενικότερα. Αλλά ποιος θέλει, για αυτό θα μου πεις. Νομίζω ότι όλοι βάζουν το χέρι τους με έναν τρόπο. Η πολιτική, η πολιτική οπτική είναι που αλλοιώνει κυρίως τα πράγματα και η προοπτική επίσης, λόγω του ερχομού μιας εκλογικής αναμέτρησης. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσια, το Στέφανο.

0: τρεις-τέσσερις φορές χτυπήσανε. Καλημέρα Κάμο, καλό μήνα. Με υγεία, να είμαστε καλά. Γεια σου Παναγιώτη, καλό βράδυ σε σένα. Στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Ωραία, Παναγιώτη. Πάχ, Παναγιώτη, να σου πω, τι καιρό κάνει, έχετε ζέστη εκεί πέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλό μήνα. Από τη δροσερή λίγη επανομή λόγω θάλασσα. Έρχεται εκεί η άβρα τη θάλασσα, ε. Καλημέρα, Κώστα, καλό μήνα. Έβαλε η κυβέρνηση, λέει, στον πάγο τις τιμές. Ναι, καλά. Τώρα στον πάγο, μη στον πάγο. Θα δούμε τι έγινε με τον πάγο. Δεν ξέρω ακόμα. Προς το παρόν. Α, τώρα που λέω για τιμές. Για πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε και δύο-τρία ηχητικά, μην τα κόβουμε και τσάμπα. Καταρχήν, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιες δηλώσεις που έκανε στο ζήτημα των καυσίμων με αφορμή την κατάργηση του 15 λεπτού στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Μπορεί για ελάχιστες ημέρες να υπάρξει μια διακύμανση στην τιμή, αλλά θεωρώ ότι μέσα σε μία-δύο εβδομάδες θα πάμε σε τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Τι γίνεται με τις τιμές τώρα? Λοιπόν, το Brent είναι στα 73,2. Το αμερικάνικο είναι κάτω από τα 70, είναι στα 69,78, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός είναι λίγο κάτω από τις 4.000 ευρώ. Είναι στα 3.995 δολάρια. Αγόρασε, μου λέει ο άλλος. Είναι καταπληκτικός και επιτακτικός. Αγόρασε, μου λέει, τώρα είναι ευκαιρία. Ρε, κάτσε καλά. Από που λείπει από 5.600-5.500, μου λέει, τώρα είναι κάτω από τα 4.000. Μάλιστα. Λοιπόν, στα χρηματιστήρια η Ιαπωνία ενισχύεται 0,61. Στο κόκκινο το Hong Kong υποχωρεί κατά 0,63. Υποχωρεί και ο Σανκάι ενισχύεται κατά το χρηματιστήριο, δηλαδή 0,81. Και βλέπω και η Αυστραλία κάτω στο κόκκινο, δηλαδή με 0,46. Είναι σε εξέλιξη, είναι ανοιχτές εκεί οι χρηματιστηριακές αγορές. Και αυτές είναι οι διακυμάνσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε. Για να είμαστε εντάξει και με το ζήτημα αυτό. Τώρα ξαναγυρνάμε στα ηχητικά. Θέλω να ακούσετε και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Αναφέρεται στα των τιμών, στα των διαβουλεύσεων, γιατί ήταν και παρόν στη σύσκεψη ο κύριος Πεταλάς στο Μέγαρο Μαξίμου από τη μεριά των Σούπερ Μάρκετ. Γιατί σας θυμίζω ότι από χθες πλαφών τέλος, υποτίθεται ότι έχουν πει οι εκπρόσωποι των Σούπερ Μάρκετ και της αγοράς ότι δεν θα καταγραφούν αυξήσεις Ιούλιο-Αύγουστο. Και από Σεπτέμβρη, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες κλπ, θα αλλάξει το σύστημα των προϊόντων τα οποία θα επιλεγούν και θα πάμε σε μείωση. Τώρα τι μείωση, πόσο μείωση, μεγάλη μείωση, τι θα γίνει? Καθίστε να δούμε και τον πληθωρισμό που θα βγει τώρα και για τον Ιούνιο, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να δούμε και τα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί και αυτά έχουν το ενδιαφέρον. Αύριο θα το κουβεντιάσουμε, έχουμε ήδη συνεννοηθεί, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πεταλά τι ακριβώς είπε.
2: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
0: Να δούμε τι σημαίνει η λέξη ουσιαστική ανακούφιση. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι να δούμε κάτι τώρα. Κάποιοι θα πείτε, ρε Ζιψάλτη, αυτό δεν μπορεί να είναι και λόγω της προεκλογικής εκστρατείας και λοιπά, του προεκλογικού κλίματος, ενδεχομένως. Όπως και να έχει όμως, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αν κατορθώσουν οι τιμές και μειωθούν ικανοποιητικά, θα δώσουν μια ανάσα. Βέβαια θα μου πεις μετά τι θα γίνει. Μετά έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα, μην βιάζεστε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου έκανε δηλώσεις από την Κάρπαθο για το ζήτημα της ακρίβειας. Θυμίζω ότι αύριο μάθαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα ζητήματα τα εθνικά, θα συναντηθεί, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια.
3: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγο μας στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Τώρα, επειδή μπλέκουμε και λίγο και με τα πολιτικά, να σας

0: Πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αν κατάλαβα καλά, όχι αν κατάλαβα καλά, με βάση τη δήλωση που έκανε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ήταν και εορτάζων εχθές, ζήτησε την παρέτηση του κύριου Φάμελ να κάτσει στην άκρη κλπ. Ο ίδιος δηλώνει παρόν στην επόμενη μέρα στην ηγεσία του κόμματος. Καταλαβαίνω από τις δηλώσεις που κάνουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι με αφορμή την συμπεριφορά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που δεν τους προσκαλεί, ξαναδιαβάζουν την ιστορία και βλέπουν ότι πρέπει ενδεχομένως να κρατήσουν αποστάσεις, παρά το γεγονός ότι έρχονται στελέχοι, γνωστά στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετούνται και δηλώνουν ότι συμπαρατάσσονται με την προοπτική του κυρίου Τσίπρα, μάλιστα. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που έτσι έμαθα, είναι ότι ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου δεν έχουν την ίδια άποψη με όσα λέει και εκφράζει ο κύριος Πολάκης γύρω από τα ζητήματα της αλλαγής ηγεσίας, του ζητήματος το οποίο δρομολογεί στο μυαλό του και στο σχέδιο που έχει ο κριτικός κύριος Πολάκης. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να ακούσετε είναι κάποια πράγματα που είπε χθες και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, για το περίφημο Άιρις. Να ξέρετε ότι τυπικά από σήμερα τέθηκε σε υπηρεσία του να μπορεί κάποιος να πληρώνει μέσω Άιρις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες μου συνέβη το εξής. Τώρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας το πω για να καταλάβετε. Χθες λοιπόν πάω το σκύλο για κούρεμα. Ο σκύλος εντωμεταξύ, παιδιά, ήταν, πώς να σας το πω, είχε 150 κιλά τρίχωμο πάνω στο κεφάλι του. Στο κεφάλι του, ξέρετε, τα πόδια του κλπ. Περπατούσε και τα σέρνε όλα. Ό,τι είχε και σκούπιζε. Εντάξει, εντάξει. Συνεννοούμαστε λοιπόν να πάμε να τον κουρέψουμε. Πήγε για κούρεμα. Πάω να τον παραλάβω. Με στην καλή χαρά ο Άρης. Με το ένα μάτι, με το άλλο μάτι δεν βλέπει τίποτα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μου λέει το παλικαράκι, μάλιστα, πόσο κάνει, τόσο ωραία. Μου λέει με κάρτα, με κάρτα. Λέω, οκ, okay, με κάρτα πάει να πει, μου λέει δεν έχω διαδίκτυο. Μου λέει δεν γίνεται. Μου λέει για να βγούμε απ' έξω, πάω. Δεν λειτουργούσε, κάτι δεν είχε. Μου λέει Άιρις έχεις. Πολύ εύκολη διαδικασία, ηλεκτρονικά πλέον, μέσω του e-banking που λέμε εμείς τα ελληνικά, για τη νέα γενιά, εμείς που φτάσαμε τα 90. Και το κάναμε. Μου λέει, πες με το κινητό σου, βγήκε το τάδε όνομα, λέω μάλιστα, μάλιστα, μου λέει μια χαρά, πήγε, γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο αρμόδιος υπουργός έλεγε χθες ένα συνέδριο στο οποίο έλαβε μέρος, ότι πρέπει να ενισχυθεί το Άιρις, το οποίο είναι και δωρεάν, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, χρησιμοποιείται, λέει, καθημερινά, κατά μέσο όρο, λέει, από 55.000 ανθρώπους. Πέρυσι, συνολικά, λέει, 10 δισεκατομμύρια ευρώ μετακινήθηκαν από και προς λογαριασμούς μέσω Άιρις από περίπου 6 εκατομμύρια χρήστες, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα μιας τοποθέτησης που έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημα αυτό, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Παρά τη σημαντική τεχνική ετοιμότητα, η χρήση του Άιρις στα φυσικά σημεία πώλησης παραμένει ακόμη περιορισμένη. Με περίπου 55.000 συναλλαγές το μήνα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του Άιρις στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, αλλά και μηχανισμούς επιβράβευσης που θα ενθαρρύνουν τη χρήση.
0: Οι χρήστες λοιπόν του Άιρις από σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, όπως σας είπα, και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ανδόρα. Θυμίζω ότι η υπηρεσία δεν έχει χρεώσεις, δεν χρεώνεται δηλαδή. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τις εγχώριες συναλλαγές. Αρκεί απλά στο πεδίο του παραλήτη να αναγράφεται ο αριθμός του τηλεφώνου του, που να έχει όμως και τον κωδικό της χώρας. Δηλαδή, αν στείλετε λεφτά στην Ισπανία, θα έχετε τον κωδικό του το κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη, αλλά πρέπει να βάλετε μπροστά και τον κωδικό της χώρας. 0034, ας πούμε, για την Ισπανία. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη λειτουργία ανοίγει ως μέσο πληρωμής για καμιά 60 εκατομμύρια πολίτες, ενώ μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, το 2026, θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση με πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας δυνατή την άμεση ανταλλαγή χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου για 176 εκατομμύρια πολίτες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες. Ωραίο. Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω. Καταρχήν δεν χρεώνεσαι. Αν πει δεν χρεώνεσαι και για τα άλλα ψάλτη. Ναι, εντάξει, δεν για όλα. Δεν για όλα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στις 6. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέμε διάφορα πράγματα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Κυρίως για το ζήτημα που έχει να κάνει με την ιστορία της πολυκατοικίας εκεί στην οδό Αλκμίνης. Που είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό. Χθες συνομίλησα, σας επαναλαμβάνω, με αρκετούς πολιτικούς μηχανικούς για να κάνουμε μια κουβέντα. Να ξέρετε πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι τα κτίρια τα οποία έχουμε στην Αθήνα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι δηλαδή ηλικιωμένα. Έχουμε σπίτια, έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια κτίρια τα οποία είναι πάνω από 40 έτη, 40 χρόνια ζωής. Έχουμε δηλαδή, καταρχήν υπάρχουν γύρω στα 150.000 σπίτια τα οποία είναι πριν από το 1920. 150.000 σπίτια. Έχουμε την περίοδο 81-85 περίπου 450.000 οικίες. Όταν λέμε 81-85 είναι 40 χρόνια πίσω. Πάνω από μια γενιά. Βέβαια, ξαναλέω, το σύνολο των πολιτικών μηχανικών με τους οποίους μίλησα ήταν απόλυτα καθησυχαστική για το γεγονός ότι αυτή η περίπτωση ήταν η λάθος κίνηση που δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, οι περισσότεροι που κάνουν αυτές τις δουλειές, πολιτικοί μηχανικοί που οριοθετούν να χτίσουν δίπλα σε κατοικημένες περιοχές κολλητά ουσιαστικά με άλλα σπίτια, λαμβάνουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα. Και όπως σας έλεγα και πριν, ξεκινώντας την εκπομπή, μου έλεγε κάποιος, τέλος πάντων, εκ των συνομιλητών μου, ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και οι τεχνικές κλπ, μπορείς να χτίσεις, μου λέει, ακόμα και σε έλος και να το σπίτι να είναι καταπληκτικό και να είναι σύγχρονη τεχνολογία και να μην έχει κανένα πρόβλημα κλπ. Είναι τέτοια η εξέλιξη που υπάρχει. Άρα, η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα ήταν λάθος. Δηλαδή, έγινε από αστοχία και μη σωστή διαχείριση της προετοιμασίας για το χτίσιμο της νέας κατοικίας που ήταν να γίνει, λέει, μια ένα τετραόροφο, πενταόροφο κλπ. Δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι θέλουν μπορούν να χτίσουν σε ένα χώρο που μπορούν να χτίσουν, δικαιούνται να χτίσουν με τις άδειες κανονικά κλπ. Εντάξει, αυτά. Κλείνοντας, να πω και πραστικά στον κύριο Μιλωνάκη, τον υφυπουργό, στον πρωθυπουργό, που τον είδα χθες στα πλάνα να πηγαίνει στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που πριν από 2 μήνες τον έσωσαν, και τον γιατρό που έκανε την κατάλληλη επέμβαση, την κατάλληλη στιγμή για να ζήσει με ο κύριος Μιλωνάκης. Και η ευχάριστη είδηση της ημέρας, χθες ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό, από ό,τι είδα, ο Εμμανουήλ Καραλής. Φλάει Μανόλο φλάει, αυτός είναι ο λογαριασμός στα κοινωνικά δίκτυα, το παλικαράκι αυτό, το οποίο λόγω του γεγονότος ότι πήγε πάρα πολύ καλά και στους Ολυμπιακούς κλπ. Κλπ. Είχε δικαίωμα και ορκίστηκε, επαναλαμβάνω, αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό της χώρας. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η υπηρεσία είναι δίπλα μου για να σας πει όλα τα τελευταία νέα. Εμείς πρώτα αυτός να είμαστε καλά. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι μέχρι τις 8. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλό μήνα.
2: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία σημειώθηκε στο ΡΟΕΚΑΣΤΡΟ Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της λίγη ώρα αργότερα. Ο 66χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ΑΔΕ. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με ανδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Η ΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ευρώπη, όσον αφορά στις νέες αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενοπλές δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, αφαίρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως και να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει μέχρι η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ωστότου εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βρίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση του Μεξικό με το Εκουαδόρ, με το σκορ να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πάμε να φτιάξουμε κλίμα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Είμαστε εδώ από τις 5 όλη αυτή την εβδομάδα. Θα περπατήσουμε αφού λείπει και ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης και θα περπατάμε ραδιοφωνικά έως και τις 8 το πρωί για να κάνουμε παρέα. Κάποιους, για κάποιους μάλλον είναι δύσκολη η νύχτα, για κάποιους είναι η νύχτα το πολύ πρωινό, για κάποιους είναι πιο εύκολο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς προσπαθούμε έτσι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας και να κουβεντιάζουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά μας θέματα που με μικρά ή μεγάλα ζητήματα είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου, μισό λεπτό, τη Βασιλική, που μου λέει, 5:36 ήρθε το μήνυμα, με σχετική καθυστέρηση, Βασιλική μου, συγγνώμη, καλό μήνα. Καθοδόν για Πειραιά, λέει, για αναχώρηση και ταξίδι για Κυκλάδες. Ελπίζω ταξίδι αναψυχής, αγαπητή Βασιλική, να περάσετε υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για τα ταξίδια και για τις διακοπές και τέλος πάντων. Τις Κυκλάδες, τα νησιά μας γενικότερα, τα οποία, όχι μόνο τα νησιά, γενικά η χώρα είναι υπέροχη. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μιζέριες δικές μας, η χώρα είναι καταπληκτική, δεν το κουβεντιάζω. Είμαστε σε καλό μαγαζί, καλό γωνιακό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, να πω και καλό μαγαζί και γωνιακό, να μην το ξεχάσω. Μου λένε άνθρωποι του τουρισμού, με αφορμή την ιστορία τώρα των ελέγχων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν δρομολογήσει πολύ αυστηρή διαδικασία, είναι το η χρήση, το νέο σύστημα λέει βιομετρικών συνοριακών ελέγχων. Θα το διαπιστώσει κανείς έντονα στο Βενιζέλος, όπου σε ένα τμήμα που εκεί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και λοιπά και πρέπει να γίνουν τη σχετική έλεγχη, έχουν ουρές μεγαλύτερες και προσπαθεί το σύστημα εδώ πέρα να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι έχασαν την πτήση τους για αυτή την ιστορία. Και από ό,τι έμαθα, ήρθαν, λέει, οι τουριστικοί πράκτορες και είπαν ότι μήπως, γιατί κάποιες χώρες που το βλέπουν μπροστά τους το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα πρέπει να αρθεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τώρα την τουριστική περίοδο. Γιατί, ξαναλέω, κινδυνεύουν κάποιοι τουρίστες να μην πετάξουν, να χάσουν δηλαδή την πτήση τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σας το είπα γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα που ξεκινάει ο νέος μήνας. Θα περπατήσουμε όλον αυτόν τον μήνα παρέα ραδιοφωνικά. Η υπηρεσία μας έχει βάλει πολύ ωραίες ώρες για να κάνουμε εκπομπή και θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω και σας το υπογράφω. Και εμείς θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Ιούλη. Θυμίζω επίσης ότι ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του χρόνου, γνωστός ως Αλωνάρης ή Αλωνιάτης, γνωστός ως Θεριστής, γνωστός ως Φουσκομινάς και Γυαλιστής, γνωστός και ως Αηλιάτης, λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία που είναι στις 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με το καλό ο νέος μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τα επαναλαμβάνω για να είμαστε εντάξει, γιατί σήμερα είναι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, άρα Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε και εκεί στη γειτονιά μου, στην ενορία μου, γιατί έχουμε Άγια Ανάργυρη εκεί πέρα, έχουμε Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και χθες τα Δέοντα και σήμερα έχουμε και περιφορά και λοιπά και πώς λένε και μουσικές και αυτά και πώς λένε τους ηθήνοντες εκεί πέρα και τους αρμόδιους οι οποίοι θα έρθουν με την κουστοδία, θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε, δεν το βλέπω βέβαια, στις 6 και 7 ξεκινήσει το δρομολόγιο του κύριε Παναγιώτη μας και θα περπατήσει μέχρι τις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε χάσει ήδη κάποια πρώτα λεπτά, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί δεν καιγόμαστε, αργότερα θα καούμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω ότι τα λέμε με μηνύματα και μέσω του διαδικτύου. skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και ας πούμε, μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Γιάννης από την Πάτρα. Καλημέρα. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 μικροσεισμούς στην περιοχή, λέει, των Καλαβρίτων. Επιφανειακή, λέει, και υπάρχει ανησυχία. Για να δω τι θα δω. Για να δούμε αυτός πριν από μισή ώρα είναι αυτός. Ναι, πριν από μισή ώρα λοιπόν έκανε ένα τριαράκι εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το ευρωμεσογειακό που δίνει τα στοιχεία. Κοιτάω και τα στοιχεία τα οποία δίνει το γεωδυναμικό. Όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας εκεί πέρα. Είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά από το χωριό Κλητορία στην Αχαΐα. Και αν δει κανείς πάει κοντά, το γεωδυναμικό τα δίνει τα στοιχεία αυτά. Είναι κάμποση μικροσεισμοί που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός λοιπόν έγινε στις πριν από μισή ώρα πάνω κάτω, 5 και 46 πρώτα λεπτά, 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το καταλαβαίνετε προφανώς, γι' αυτό μου στείλει ο φίλος μου ο Γιάννης το μήνυμα του. Καλημέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον Δημήτρη, το φίλο μου που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ωραία Δημήτρη, μέχρι τον Νοέμβρη, Δημήτρη. Ωραία. Δηλαδή, Ιούλιος, Αύγουστος, πες Αύγουστος είναι διακοπές, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, και μετά αίτηση για σύνταξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλό μήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πολύ λέει Άγια Ανάργητη, αλλά αργυρώνητη πιστή, λέει. Εορτάζουν, αλήθεια είναι, τρεις φορές. Είναι 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου, ξέρω, και 17 Δεκάτη δεν το ήξερα αυτό. Επί τη ευκαιρία, λέει ο κύριος Κιμιονής, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων, λέει, στο μελισσότοπο Καστοριάς, από το 1080, λέει, όταν ιδρύθηκε το τέμπλο του Καθολικού, λέει, της Ιεράς Μονής, και στη βάση του Σταυρομήνου υπάρχει, λέει, το Μακεδονικό Αστέρι, αποδεικνύοντας, λέει, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Συγγνώμη, κύριε Κιμιονή, αλλά εγώ θα την πω την κακία. Τι αδιάσπαστο, αφού πέρανε τα, πώς το λένε, όταν έγινε η εναλλαγή και πήγαμε στο χριστιανισμό, πόσοι καταστρέψανε αρχαίους ναούς και χρησιμοποίησαν τμήματα για την κατασκευή των χριστιανικών ναών. Λειτουργήσε λίγο με αγριότητα το σύστημα. Αλλά, ναι, γιατί σε έναν τόπο υπάρχει μια συνέχεια. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γιάννη μου καλημέρα. Ναι, σου είπα για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο σωστά μου γράφεις ότι τα έργα προχωράνε ταχύτατα. Ανακοινώθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Είναι το τρίτο έργο, το οποίο κομμάτι έργου τέλος πάντων που ανήκει στον ΒΟΑΚ, που θα παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου το κομμάτι αυτό. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μιλάμε για το Λασίθι. Υπέροχο το Λασίθι. Υπέροχο, υπέροχο. Δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να θυμίσω, μην το ξεχνάτε παιδιά, έχουμε το ραντεβού μας το Σεπτέμβριο, έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για ευνόητους λόγους, δηλαδή από τα έσοδα θα πάμε στην αγορά δένδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος η μεγάλη συναυλία είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος με τίτλο συναυλίας «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο ετήσιο μεγάλο ραντεβού του «Όλοι μαζί μπορούμε» Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Διονυσίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία, για το ραντεβού μας το ετήσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Κανονίστε την πορεία σας, να προγραμματίσετε τα εισιτήριά σας για ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, και ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπήκαμε στον Ιούλιο μάνι μάνι από σήμερα. Λοιπόν, 2-0 το Μεξικό, επειδή με ρωτάτε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο Μουντιάλ, βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Είπαμε Μεξικό, Εκουαδόρ, ή σημερινό, όπως το λέμε στα ελληνικά, το Εκουαδόρ. Λοιπόν, στους άλλους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα τα εξής. Η Γαλλία έριξε 3 γκολάκια στη Σουηδία, την έβγαλε εκτός. Και η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Έβγαλε λοιπόν εκτός την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι. Και τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα τον οποίο παρακολουθούμε. Μεξικό ή σημερινός. Εντάξει. Είναι εκεί ο πρόεδρος της FIFA παντού. Κάπου διάβαζα ότι επειδή πρέπει θεωρητικά παρακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, μετακινείται όπως καταλαβαίνετε με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο. Και κάποιοι λέει τον κατέκριναν για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αεροπλάνο, άρα επιβαρύνει το περιβάλλον ιδιαίτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θανάση Καραγιάννης ο άνθρωπός μας και τα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα. Είπαμε την εβδομάδα αυτή 5 με 8 για να κάνουμε παρέα πριν τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω τρεις κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά για αυτή την ιστορία του περιστατικού που είχαμε στην οδό Αλκμίνης. Όπα, παιδιά. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί χτυπάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το χθεσινό περιστατικό όπου είχαμε την πτώση, την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι με τους 3-4 πολιτικούς μηχανικούς με τους οποίους μίλησα, όλοι μου είπαν ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά. Υπάρχει πάντα ένας λόγος, μία λάθος κίνηση η οποία δρομολογεί ένα τέτοιο περιστατικό. Να ξέρετε λοιπόν ότι επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη έργα σε πάρα πολλά σημεία τέτοιου είδους έργα, δηλαδή κατασκευή, ανέγερση πολυκατοικιών σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή κολλητά με άλλα σπίτια για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μηχανικοί μου εξήγησαν χθες, με τους οποίους μίλησα, τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία στην ανέγερση, στο χτίσιμο, στην προετοιμασία, που λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά αν γίνουν λάθη. Βασικά όλοι μου είπανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις τα σωστά έργα αντιστήριξης, δηλαδή να προστατεύσεις τα γειτονικά κτίρια όσο χτίζεις, όσο σκάβεις στα χωματουργικά για την προετοιμασία της ανέγερσης του νέου σπιτιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Την πρόεδρο. Εντάξει, το κλείσαμε. Γιατί βλέπω έχεις μια απορία πρωί. Okay, το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα τώρα, καταλάβατε φίλοι ακροάτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν μου είπαν ότι αν εγκαταλειφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ρογμή στα διπλανά σπίτια. Σας θυμίζω ότι, μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατασκευή νέων πολυκατοικιών γίνεται όταν δίπλα, όταν σας λέω δίπλα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα σε εμάς, απέναντι από εμάς, δίπλα σε εμάς, παλιά υπήρχε ένα πάρκινγκ, φτιάχνεται λοιπόν μια πολυκατοικία. Υπάρχει παλιότερη πολυκατοικία η οποία χτίζουν δίπλα στον τοίχο της, δηλαδή ο τοίχος της γειτονικής πολυκατοικίας είναι βάση για τη νέα πολυκατοικία η οποία χτίζεται. Αυτό γίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Χρειάζεται λοιπόν, μου λένε όλοι, εδαφοτεχνική μελέτη, που δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνεται για να έχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν, λέει, μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τότε υπάρχουν μελέτες προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στα κτίρια, στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα, λέει, και στο δρόμο, για να μην, δηλαδή σε κάποια σημεία τέλος πάντων κατεβαίνει πιο χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου για να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Η πιο, λέει, συνηθισμένη μέθοδος, όπως μου είπαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί, είναι η μέθοδος ντουλάπα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Είναι, λέει, ένα, τέλος πάντων, τετράγωνο το οποίο χτίζεται, μια τρύπα, και εκεί γίνονται τα κατάλληλα έργα για να προστατευτούν. Άρα, ξαναλέω για να μην σας ζαλίζω, υπάρχει ο τρόπος. Άρα κάτι δεν έγινε καλά εκεί στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνονται όλα τα αναγκαία. Προφανώς θα αναζητηθούν ευθύνες. Προφανώς οι άνθρωποι, αυτό είναι το πιο καταπληκτικό τώρα, έτσι. Για σκεφτείτε να έχεις το σπίτι σου εκεί πέρα και ξαφνικά το σπίτι σου να μην υπάρχει. Και τι κάνεις? Θα μου πεις, θα πας σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Αλλά αν το συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, μένει σε άλλη πόλη και στην πρέπει να μετακινηθείς, τι κάνεις πάλι? Ορθώς ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών που ζούσαν στο σπίτι το οποίο κατέρευσε, αλλά και ευτυχώς που κάτοικοι διαμερισμάτων που εντόπισαν, λέει, την αρχική, όχι υποχώρηση, έγινε, λέει, για λίγο το σπίτι, πήρε, λέει, μια κλίση, άρχισαν χθες να χτυπάνε κουδούνια, λέει, και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους όσοι ήταν μέσα να κατεβούν από το σπίτι. Και έτσι σώθηκαν όλοι όσοι ήταν στα σπίτια τους. Κάποιοι, λέει, λείπανε για δουλειές, κάποιοι είχαν φύγει για διακοπές κλπ. Όπως και να έχει, σωτήρια λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Και καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται μαθηματικά, ότι θα υπάρξουν μηνύσεις προφανώς για την, όλη αυτή την ιστορία και για ψυχική οδύνη κλπ. Κλπ. Όλα όσα γίνουν και τα λάθη τα οποία έγιναν. Βεβαίως, ξαναλέω, πέντε άτομα προσήχθησαν για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, ναι, για μας είναι πρωτοφανής, έτσι. Για την Ελλάδα μπορεί να λέμε διάφορα, τέλος πάντων, αλλά γενικά δεν είχαμε ζητήματα τέτοιου είδους, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Εκτάκτως μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα, αλλά κάποιες, ξέρω εγώ, ζημιές και λοιπά σε σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Τάκη. Λέει το εξής με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους ναούς, τους αρχαίους κλπ. Σύμφωνα, λέει, με ειδωλολάτρες συγγραφείς, οι αρχαίοι τόποι και τρόποι λατρείας είχαν παρικμάσει, λέει, και δεν χρειάστηκε καμιά χριστιανική βία γι' αυτό. Το ότι υπήρχαν οικοδομικά υλικά αρχαίων ναών στους χριστιανικούς ναούς, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε βία. Μα δεν χρησιμοποιήθηκε. Άμα χρησιμοποιήθηκε, καταστράφηκαν. Πώς πήγαν, μόνο τους πήγαν τα υλικά και μπήκαν μέσα στους χριστιανικούς ναούς? Λειτουργήσε δυστυχώς σε κάποιες υποθέσεις, προφανώς και για αυτά που είχαν περάσει χριστιανοί. Εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά για σκεφτείτε να είχαμε και όλο αυτό το αρχαιολογικό υλικό, ε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Αφρικανοί της Ευρώπης είμαστε εμείς, λέει. Τυχεροί που ζούμε σε έναν τόσο προνομιούχο τόπο. Ίσως γι' αυτό να μας ταλαιπωρούν περισσότερο, λέει. Αλλιώς θα ήμασταν, λέει, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι πως τώρα απέχουμε και πολύ, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα και καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλά. Είμαστε και 29, γι' αυτό ήρθε η υπηρεσία. Μάλιστα. Ήρθε, παιδιά, η Μερόνια. Ξέρετε, τη δώσανε άδεια από το Λευκό Οίκο. Έλειψε 15 χρόνια και ήρθε να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Τι, μα προφανώς. Προφανώς, προφανώς.
1: Φάνει και αιώνα.
0: Πάει, αιώνα. Λείπει και ο Γιαννίνης, έλειπε και εσύ, χαμός.
1: Έτσι, λοιπόν, οι αδυναμίες. Πληρώνονται.
0: Πολύ ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και πρώτη του μηνός. Και καλό μήνα, καλό Ιούλιο σε όλους σας. Sky 100,3. Αγαπητή Αμαλία, μου έχεις στείλει ένα ερώτημα για το ρύζο. Τώρα μου το στείλες. Λοιπόν, θα το θυμηθείς, θα το κρατήσω εγώ βέβαια, αλλά θα το θυμηθείς να το στείλεις αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε το ρύζο στην παρέα μας. Κάθε Πέμπτη, 8 παρά τέταρτο, είναι ο Διονύσης Ρύζος στην παρέα μας. Τώρα, σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει η ανακοίνωση για την επιλογή, για τον ορισμό τέλος πάντων της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κ. Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τετραετή θητεία, τότε θα βγει η σύνταξη. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη ηγεσία τέλος πάντων του Αρείου Πάγου από σήμερα είναι συνταξιούχη. Καταπληκτικό ότι μια μέρα είσαι κλπ. Είναι μια μέρα συνταξιούχος τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πρώτον είναι λοιπόν ότι ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος μπήκε, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, μπήκε στο σώμα το 1993. Έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια που έχω και εγώ στην υπηρεσία που λέω και εγώ. Καταπληκτικό. Δηλαδή σε 33 χρόνια τα έφερε τέλος πάντων η πορεία και αναλαμβάνει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κανονικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα η δημοσιογραφικό θέλω. Για ένα ενδιαφέρον μόνο, ξέρω εγώ, το ποιος αναλαμβάνει την ηγεσία ανωτά των δικαστηρίων. Βεβαίως θα μου πεις, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις κεφαλές της δικαιοσύνης. Επειδή κουβεντιάζουμε τώρα και την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ είμαι από την άποψη αυτή που λέω ενδεχομένως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Από τη Βουλή μπορεί να έχει μια άποψη η Βουλή. Από την εκτελεστική εξουσία όμως πρέπει να απέχει πολύ. Ξαναλέω κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εντάξει, μένουμε εμείς εδώ στα δικά μας, στα μικρά και τα μεγάλα, τα ζητήματα τα οποία καθημερινότητας μας απασχολούν κλπ. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου. Θα μαζευτεί στην Τουρκία η κρέμ de la κρέμ των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνω δύο πράγματα. Θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση από ό,τι έχει γνωστό με τον Ταγί Περντογάν. Θυμίζω επίσης και την πρόθεση της Αμερικανικής πλευράς να δώσει κινητήρες για το αεροσκάφος τύπου Καν των Τούρκων. Τώρα υποτίθεται ότι αυτό είναι πέμπτης γενιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυρίαρχο της συνόδου αυτής είναι το τι θα προκύψει μετά από αυτή τη σύνοδο. Κάποιοι λένε ότι είναι κομβικού χαρακτήρα η σύνοδος αυτή, με αφορμή όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την συνδρομή ή τη μη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων προς τις αμερικανικές δυνάμεις στο μέτωπο που άνοιξε και ευτυχώς προς το παρόν έχει κλείσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, Παύλα, Ιράν, Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν νέες, πιο δύσκολες σελίδες για τον ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι και λίγο πολιτική μέσα στα γενικότερα θέματα που τρέχουν. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν πει, διαμέσου του κύριου Χέξεθ, ότι ξεκίνησε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών, όπου οι Αμερικανοί ξαναμετράνε τις δυνάμεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες θέλουν κάποιες δυνάμεις από αυτές να τις μεταφέρουν σε άλλες δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, να πω ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών
και η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συναντήθηκε με τον Ταγί Περντογάν, παρόν και ο Φιντάν, και εξετάστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η κυρία Κάλλας χαρακτήριζε την Τουρκία βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας. Στα ενδιαφέροντα, τα είδατε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky, τα είπε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι η δήλωση που κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Τουρκία για τις ανάγκες της αεράμυνάς της, η οποία είναι γυμνή, σας θυμίζω. Χρειάστηκε τώρα στη διάρκεια του πολέμου να στείλουν νατοϊκές δυνάμεις και η Ισπανία και η Γερμανία και άλλες δυνάμεις, συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσουν κυρίως βάσεις και αμερικανικές στο τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί τις επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε λέει με ευρωπαϊκά είτε με αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Το ένα είναι η Patriot, τους οποίους έχουμε και εμείς, οι συστοιχίες, ή γαλλοϊταλικά συστήματα που κάνουν την ίδια δουλειά. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε, λέει, πως ενώ η Άγκυρα καταρχήν θεωρούσε, λέει, τα ευρωπαϊκά βήματα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θετικά, αναφέρεται τώρα στα χρήματα, στα κονδύλια που πέφτουν μετά το άλλο μέτωπο που είχε ανοίξει με τη Μόσχα, η οποία Μόσχα απειλεί και λοιπά τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχετικά, και δίνονται, σας θυμίζω, πολλά λεφτά, πολλά κονδύλια για την κατασκευή και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες δεν ήταν, λέει, συμπεριληπτικές για την Τουρκία και ως εκ τούτου δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Πιστεύουμε, λέει, ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια, λέει, στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Πολύ διπλωματικά το είπε ο Γκιουλέρ. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερα παράπονα, περισσότερα παράπονα, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει συνεργασίες με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τους πουλάνε και αμυντικά συστήματα ή τέλος πάντων στρατιωτικά συστήματα. Και όπως είπε προσφάτως ο Ερντογάν, η Τουρκία βγάζει πολλά λεφτά από αυτές τις πωλήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πάρα πολλά για πάρα πολλά τους Τούρκους, αλλά η προοπτική τους όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή και χτίσιμο και πλοίων και αμυντικών συστημάτων και πώς τα λένε αυτά τα Bayraktar κλπ, τα οποία τα πουλάνε παντού και επαναλαμβάνω, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το και αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα που λέει ότι ενδεχομένως είτε ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, μπορεί να επισκεφθούν ολιγόωρα τη χώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ραντεβού που είναι. Ένα ραντεβού, μια επίσκεψη, να το πω σωστότερα, που είναι να γίνει του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει διαρρεύσει η Αμερικανική Πρεσβεία, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι, επειδή θα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Τουρκία δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας θα κάνει και επίσκεψη ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα πάει και ίσως στο Ισραήλ κλπ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ξαναλέω, και αυτό έχει τη σημασία του. Και τι θα έρθει και τι θα θέλει να πει και τι θα θέλει ζητήματα να βάλει πάνω στο τραπέζι κλπ. Και μιας και μιλάω και για την κυρία Γκιλφόιλ, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει συναντηθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένο να γίνει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι είδε τον κύριο Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη, είδε τον κύριο. Πώς το λένε. Έλα, πες το, Τσίπρα, θα δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν και συναντήσεις οι οποίες γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους διπλωμάτες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς με βάση αυτά που σας είπα για το ότι χτιστήκανε χριστιανικοί ναοί.
με τμήματα, με κομμάτια από ναούς, ναούς που είχαμε πριν τον χριστιανισμό. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς. Okay. Έχει ενδιαφέρον η άποψη που εκφράζεται εδώ πέρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, να φωνάξουμε και κάποιους ανθρώπους για να μας πούν παραπάνω πράγματα γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχω χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Θα έχω μετά, θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου για να δούμε λοιπόν 2-3 πράγματα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά και την ιστορία των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Δυστυχώς στην Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, επαναλαμβάνω, είχαμε 2 νεκρούς κατά τα φαινόμενα πατέρας ή πατριός και γιος. Από μια φωτιά που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μου έλεγαν τα ξημερώματα οι άνθρωποι της υπηρεσίας της δικιάς μας. Να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 25 ήταν 417 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος που έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, όχι μέσα σε αυτό το χρέος που έχει το κράτος μας, το δημόσιο που λέμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρέος αφορά τις συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και φτάνουν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 70% αφορά χρέη, λέει, προς την ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και τον ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μου πεις και γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, για να φτιάξεις κλίμα. Δεν φτιάχνω κανένα κλίμα, απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Κλείνοντας, επειδή μπήκατε τώρα στην παρέα κάποιοι και μου λέτε, δεν μας λες τίποτα τι γίνεται όμως και με τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, στα στενά του Ορμούς υπάρχει κανονική κίνηση, να ξέρετε. Δηλαδή, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, ή τουλάχιστον πριν από μισή ώρα που είχα ανοίξει το χάρτη, είναι καμιά δεκαριά, 15 πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν, με πραγματικό χρόνο σήματος ότι βρίσκονται εκεί, ελπίζω, και υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλοία τα οποία περνάνε και δεν έχουν ανοιχτό σήμα, τα έχουν κλειστούς τους πομπούς, αλλά ξαναλέω, και μικρά και μεγάλα, και ιρανικά, αλλά και ελληνικών συμφερόντων από ό,τι μπορώ να δω. Δόξα το μεγάλο δύναμο, και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, γιατί αυτός μιλάει πιο πολύ, για 60 μέρες από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, τα πλοία

0: σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνουν ότι το βράδυ είχαμε δύο εμπρισμούς κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 4 και 20, όπου μένει λέει εκείνας στο σπίτι στην Πολυκατοικία, ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο αργότερα σε άλλο δρόμο στην περιοχή, όπου εκεί υπάρχει δικηγόρος και φαίνεται να έχουμε και τρεις τραυματισμούς στη δεύτερη περίπτωση από τον εμπρισμό. Πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι στην δεύτερη περίπτωση που είχαμε και τους τραυματισμούς, μάλλον η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια πολιτεύτρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας, αλλά και για το ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Γεια, Γιώργη, καλημέρα.
9: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό μήνα.
8: Καλό μήνα, παλικάρι μου. Τι γίνεται λοιπόν, για να δώσουμε στοιχεία για την κατάρρευση?
9: Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα Πετράλωνα, γιατί τώρα αρχίζουν τα θέματα να μπουν βαθιά.
8: Ναι, προφανώς.
9: Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία.
8: Μάλιστα.
9: Τώρα, λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές? Ότι επειδή ήταν σε φάση κατασκευής, ανέγερσης, το πενταόροφο καινούριο κτίριο, εκεί λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το γεγονός τι έκανε το συνεργείο λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Λίγο πριν καταρρεύσει το τετραόροφο κτίριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες, μηχανικούς, θα έπρεπε το συνεργείο πριν να κάνει μια γεωλογική τομή. Δηλαδή να διαπιστώσει με σιγουριά πού βρίσκονται τα θεμέλια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει.
8: Μάλιστα.
9: Επίσης, τα συνεργεία. Θα πρέπει το συνεργείο, δηλαδή, που κατασκεύαζε την πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία, είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η κατασκευή? Δηλαδή, γιατί είχαν ταυτόχρονα και φάση κατεδάφισης ενός παλιού διόρυφου κτηρίου, το οποίο ήταν κατασκευής του 1956.
8: Ναι.
9: Σύμφωνα δηλαδή με την οικοδομική άδεια, οι εργάτες και βέβαια με τη συνδρομή του πολιτικού μηχανικού και του εργολάβου είχαν πάει και να κατεδαφίσουν μια παλιά διόρροφη οικοδομή, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η κατασκευή του νέου του πενταόροφου. Γι' αυτό αν βλέπετε, ότι η δίωξή τους είναι για παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν και από την πολυδομία του Δήμου Αθηναίων, το πώς ακριβώς ενέργησαν και έγιναν οι εργασίες για αυτό το σκοπό, δηλαδή και για την κατεδάφιση του παλιού διόροφου και για το πενταόροφο, το οποίο θα πρέπει να
8: Άρα λοιπόν το βασικό, Γιώργο, είναι να δουν αν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες και στην κατεδάφιση και στην

0: την ανέγερση για να προστατεύσουν τα όμορα. Αυτά τα οποία ήταν δίπλα και ουσιαστικά σε κάποια από αυτά θα κολλάγανε οι τείχοι ο ένας με τον άλλον δηλαδή.
1: Φυσικά. Όπως
0: γίνεται στην Αίγια.
1: Όπως γίνεται στην Αίγια παντού. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται όλες οι γεωλογικές τομές για να βρει ο μηχανικός να είναι σίγουρος πού πατάνε, δηλαδή πού είναι τα πέδιλα και πού είναι οι κολόνες στήριξης των υπαρχόντων κτηρίων που υπάρχουν εκεί στη γειτονιά.
0: Διότι
1: αυτό το πενταόροφο θα κολούσε και στην πολυκατοικία που κατέρευσε
0: και στα υπόλοιπα κτίρια.
1: Και στο διπλανό κτίριο.
0: Όλα, στα όμορα.
1: Επίσης είναι η πολυκατοικία.
0: Ναι, στα όμορα, τέλος πάντων.
1: Όλα αυτά.
0: Ό,τι γίνεται. Μα επίσης μου λέγανε με ένα Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ότι τέτοιες κατασκευές γίνονται καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εκεί κάτι πήγε λάθος. Ή κάτι δεν έγινε, ή κάτι δεν προσέξανε, ή κάτι παρέλειψαν που δεν έπρεπε να παραλείψουν και έπρεπε να γίνει.
1: Και όχι μόνο αυτό, αυτό που λένε και οι μηχανικοί, οι έμπειροι μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου, εφόσον κόβεις τα πέδιλα και τις κολόνες στήριξης σε μια κατασκευή, λογικό είναι να καταρρεύσει. Δηλαδή πας σε έναν άνθρωπο και κάνουν τρικλοποδιά. Δεν θα πέσει κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Έτσι είναι και εκεί πέρα.
0: Okay,
1: έτσι
0: Γιώργη.
1: Γίνεται και σε αυτές τις κατασκευές. Τώρα λοιπόν πάμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πράγματι χθες είχαμε και μια πολύ δύσκολη μέρα για με φωτιές εδώ στη χώρα μας. Τα βασικά ήταν το ωραίο καστρο εκεί που εντοπίστηκαν και οι δύο σωροί. Πραγματικά στο χωριό Λιτή που είχε εκδοθεί και 112, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας και ο γιος αυτής της οικογένειας είχαν πάει εκεί στο στάβλο τους να δουν ακριβώς τι κατάσταση είναι. Τους περικύκλωσε η φωτιά και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Γλίτωσε η μητέρα από ό,τι καταλάβαμε.
1: Γλίτωσε η μητέρα με εγκάβματα στα χέρια. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά που προσπαθούσαν από νωρίς το μεσημέρι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν ήταν όμως εύκολο αυτό, διότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή εχθές και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα,
1: η άλλη πυρκαγιά ήταν επίσης και στην Κορινθία, μια δύσκολη πυρκαγιά κι αυτή, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, και εκεί ήταν η παλιά περσινή πυρκαγιά που είχαμε στην Κόρινθο, που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Άρα λοιπόν η πυκνή βλάστηση που έχουμε εκεί κοντά στον ισθμό της Κορίνθου, γιατί από εκεί πέρα πέρασε η πυρκαγιά και από διάφορα σημεία. Είχαμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, αλλά ευτυχώς εκεί πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να πω ότι, ρε παιδί μου, και η Κορινθία και η Εύβοια είναι δύο περιοχές στις οποίες έχουμε πολύ. Δηλαδή, έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές. Ειδικά στην Κορινθία, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχει πολλά περιστατικά πυρκαγιές. Λες και κάποιο μαγικό χέρι, εντός εισαγωγικών η λέξη μαγικό, θέλει να βάλει φωτιά στην περιοχή και συνεχίζει η Κορινθία να έχει αρκετές περιοχές με πράσινο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσα περιστατικά. Και σας σημειώνω ότι και η Κορινθία πολύ κοντά στην Αττική, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εξοχικά, το ίδιο και στην περιοχή της Εύβοιας. Άλλος ένας νομός και νησί βεβαίως, πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει για να έχουν εξοχικά σπίτια και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό το νησί με πάρα πολλές πυρκαγιές εκτός όλων των άλλων. Και πυρκαγιές με μεγάλες πληγές στο σώμα της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τους βενζινοπόλες, για αυτή την ιστορία της έρευνας η οποία έγινε με τις πειραγμένες αντλίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης. Και είπαμε, χρωστάμε από χθες να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της Γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, καλό μήνα, Sky 100,3.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί σωρός ένας 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και απαράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης έως των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, φέρετε να δηλώσει ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενο στρατεύματα ανεπτυγμένα στο νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4:20, σημειώθηκε εμπρισμό στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα, στην πυλωτή πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 2, οχήματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διμηνό. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
2: Για επικοινωνιακό σοου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
2: Στην εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω των 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.
4: Η κυβέρνηση μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ. Δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
2: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, να τον ακούσουμε.
5: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σαφές μήνυμα ότι δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του χθες στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τονίσε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
6: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
7: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν θα ποτέ απόν.
2: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών που το πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου El Niño, που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μια ώρα λόγω έντονης βροχόπτωσης, ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ, η οποία έληξε πριν από λίγο με σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με τρεις συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
12: κόκκιπε, κομπάνιο,
10: team colleague,
13: παντρούσκα, ταβάρις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
14: Καλή μέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ρωσινιόλ και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό ανά τμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως, μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς, από ό,τι έχουμε μάθει, και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
15: Sky 100,3.

0: τη ηλικία μου το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εδώ, είμαστε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είπαμε την εβδομάδα αυτή ξεκινάει η ραδιοφωνική μας επικοινωνία από πάρα πολύ πρωί, από τις 5 τα ξημερώματα. Περπατάμε παρέα έως και τις 8 για να παραδώσουμε αμέσως μετά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Τετάρτη λοιπόν, μέσα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του Ιουλίου, και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος των Βέλτζινων Πολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την έρευνα για το θέμα που έχει να κάνει με τα πρατήρια τα οποία με κάποιους τρόπους, σύγχρονους τρόπους, αλλοιώνουν την ποσότητα των καυσίμων την οποία βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα
1: στους ακροατές μας. Εύχομαι ο Ιούλιος να είναι ένας όμορφος μήνας
0: και
1: που θα επιτρέψει στους φίλους μας να πάρουν λίγες μέρες άδεια και να φύγουν να ξεκουραστούν.
0: Μακάρι, μακάρι κυρία. Καλά, θα το κάνουν. Θα το κάνουν, η αλήθεια είναι.
1: Ο Έλληνας βρίσκει τρόπο.
0: Πάντα έχετε δίκιο. Να σας πω, πριν πάμε στο ζήτημα της έρευνας, τι γίνεται με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης που από σήμερα επανέρχεται κανονικά, δηλαδή σταματάει. Το 15 ναι. λεπτό.
1: Αυτό θα φανεί. Ναι. Αυτό θα φανεί, γιατί ό,τι τιμή είχαν τα μαγαζιά μέχρι και χθες το βράδυ, παίρνει πάνω η τιμή τα 15 λεπτά, τα οποία δεν φαινόντουσαν, γιατί τα παίρναμε επιχορήγηση στο τιμολόγιο μέσα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Άρα μισό λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Γιατί εγώ είδα το πρωί που κατέβαινα, δηλαδή τις 3, 3 και 4 τα ξημερώματα, πρατήρια ανοιχτά, με τη χθεσινή τιμή των καυσίμων. Δηλαδή. Είναι
1: δεν
0: γιατί
1: έχουν πρόβλημα να αλλάξουν.
0: Α, δεν έχουν παραλάβει ακόμα καινούριο καύσιμο δηλαδή.
1: Μπράβο. Αφού δεν γίνεται παραλαβή, δεν θα το αλλάξουν.
0: Ναι,
1: δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν έτσι.
0: Άρα
1: λοιπόν, ναι, θα παραλάβουν
0: ναι,
1: και με το νέο τιμολόγιο θα φανεί διαφορά.
0: Okay.
1: Ώστε όταν έρθει ο έλεγχος και του πήγε, κάτσε ρε φίλε, πώς ανέβηκες εσύ 15 cents πάνω στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Άρα πρέπει να πουλήσει την παλιά τιμή, τη φτηνή, και να βάλει την καινούργια τιμή με την καινούργια παραλαβή.
1: Όσοι αγοράζουν λοιπόν από σήμερα, θα έχουν το τιμολόγιο τους. Ναι. Πολλοί μπορεί να αγοράσουν αύριο μεθαύριο.
0: Εξαρτάται
1: την αποθήκη.
0: Σωστό.
1: Τι έχει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει παραγγείλει εχθές καύσιμο.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει σήμερα, έρχεται με την παλιά τιμή ή με την καινούργια τιμή?
1: Κοιτάξτε, έρχεται και έχει ένα τιμολόγιο, το οποίο το πληρώνεις εκείνη την ώρα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω, παρήγγειλες χθες, που χθες είχε άλλη τιμή.
1: Κοιτάξτε, εχθές δεν μπορεί, από πρώτη του μήνα έχεις καινούριο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο που βγάζεις
0: βγαίνει, βγαίνει τη μέρα που βγαίνει λοιπόν. Αλλά δηλαδή σήμερα έχει το νέο τιμολόγιο.
1: Ναι, μεν το προπληρώνεις, γιατί αν δεν το προπληρώσεις το καύσιμο, δεν μπορείς να παραλάβεις την άλλη μέρα. Θυμάστε παλιά είχαμε λίγο αέρα. Δίνανε ανάλογα με το μαγαζί και την πόσο φερέγγιο ήταν, 2 μέρες, 3 ανάλογα.
0: Αέρα.
1: Τώρα, τώρα λέει δεν έχει. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις προπληρώσει, δεν έχεις χρήματα, δεν θα πάρεις. Και οι αυθημερών παραγγελίες έχουν γίνει ελάχιστες. Γιατί σου λέει, αν προλάβουμε, εδώ την παραγγελία τη χθεσινή και την παίρνεις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πώς θα προλάβει το αυθημερό να πάει?
0: Okay, δύσκολο. Ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τα πλατήρια τώρα τα οποία πειράζουν τις αντλίες?
1: Ναι, ναι. Έγινε μία έρευνα όπου εκεί πέρα έγινε από το Μετσόβιο και μίλησε δε και ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κ. Σελβιζάκης, και είπε ναι, πιάσανε 1 στα 4. Αυτό είναι μια έρευνα που είναι Μάρτιος-Απρίλιος.
0: Okay.
1: Και δείχνει λοιπόν, νομίζω είναι γύρω στα 200 πρατήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου έδειξε αυτό το ποσοστό. Δείχνει ότι σε σχέση με παλιές έρευνες έχει γίνει μια πολύ μικρή πρόοδος. Οπότε μένουμε εμείς στο ότι 1 στα 4. Έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα από ελέγχους είναι γύρω στα 92 νομίζω.
0: Ναι.
1: Ένας αριθμός που δεν τον πετάμε, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικός ώστε να πούμε να καμαρώνουμε. Θέλει και άλλη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος να φύγει από αυτό το παραμύθι που λέγαμε παλιά. Κοιτάω, περπατάω, ψάχνω φτηνές τιμές. Ξεχάστε το, φίλοι μου και φίλες μου. Θα απέχετε στο δικό σας το μαγαζί. Άρα το μαγαζί το οποίο είναι φερέγγιο είναι αυτό που 20 ευρώ, αφού το έχετε τσεκάρει, είναι με περισσότερα χιλιόμετρα από ένα άλλο μαγαζί που παίρνετε 20 ευρώ που μπορεί να έχει πιο φτηνή τιμή. Άρα λοιπόν η πειραγμένη αντλία είναι πανάκριβη πολλές φορές.
0: Ναι, παράκλητο το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Ζάκα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε χρόνια στο χώρο και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και ο κόσμος αλαφιασμένος είναι, προσπαθεί να γλιτώσει ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Σου λέει, αν το ένα πουλάει, λέω εγώ τώρα, ένα 82 και το άλλο πουλάει ένα 75, σου λέει, θα πάω στο ένα 75 να γλιτώσω 7 λεπτά. Πού να ξέρει τώρα τι θα κάνει.
1: Ψάξτο. Και εκείνος που θα το ψάξει πρώτος, εγώ είμαι ξεκάθαρη, είναι τα ελεκτικά όργανα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον αγοράζουμε και αλλάζουμε τιμή, να αναφερθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει και η χοντρική των δηληστηρίων. Μπαίνει λοιπόν το ελεκτικό όργανο και λέει, για κάτσε να δω εδώ, βλέπω πολλές τιμές.
0: Ναι.
1: Βλέπω τις πολύ φτηνές, βλέπω και τις πολύ ακριβές. Να κάνει έλεγχο και στα πολύ ακριβά. Θα κάνει και εκεί έλεγχο. Αλλά είχε ψάξει αυτά τα δίθεν φτηνά. Μη στέλνετε τον κόσμο στο στόμα του λύκου. Mm. Το λέω πάντοτε, γιατί παλιά ήταν πιο έντονο. Τώρα το έχουν κόψει κάποιοι. Λέγανε, πηγαίνετε βρε παιδιά, μπείτε σε πλατφόρμες, υπάρχουν φτηνά μαγαζιά. Με 70% είμαι ξεκάθαρη σαν πρόεδρος. Ειδικό φόρο, φτηνό καύσιμο στην Ελλάδα, ξεχάστε το.
0: Mm.
1: Σωστό καύσιμο, ναι. Φτηνό, όχι. Πρέπει να έχει ένα πακέτο, δηλαδή μια λογική τιμή, καλή, σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα. Σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι.
0: Μου λέγανε,
1: με τις πειραγμένες αντλίες.
0: Ναι, μου λέγανε, κυρία Ζάγκα, συνάδελφοί σας, ότι πολλά από τα πρατήρια τα οποία έκλεισαν, γιατί ήταν τυπικοί άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν, τα πήραν λίγο κυκλώματα και μπήκαν και αυτά στο παιχνίδι.
1: Βέβαια! Μην το συζητάτε. Παλιά μαγαζιά και συγκινούμε τώρα που το θυμάμαι. Οικογενειακά μαγαζιά. Με παίρνουν και μου λέει μαράκι το πουλάμε. Δεν βγαίνω. Πώς να βγει με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας κάνουν τα εταιρικά μαγαζιά. Όλοι αυτοί που έχουν μπει παράνομοι με τις δίθεν φτηνές τιμές. Πώς να βγει ο νοικοκύρης που προσπαθεί ένα και ένα κάνει ίσον δύο. Όχι ένα και ένα κάνει τρία. Καταλάβατε τη σκέψη μου. Και τι λέει, το πουλάω. Δεν βρίσκει αγοραστή και έρχεται ο μάγκας και του λέει πόσα θες, 800.
0: Πάρε, πάρε ένα, πάρε ένα.
1: Κύρια, ένα,
0: ναι.
1: Και φεύγει. Και μαθαίνω το τάδε μαγαζί, το οποίο πουλήθηκε, το οποίο το ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι κλειστό λέει ακόμα γιατί αλλάζουν αντλίες. Εσείς θα σκεφτείτε. Ότι βάζει νέα αξεσουάρ.
0: Πού να ξέρουμε εμείς.
1: Αλλάζει τις αντλίες. Αλλάζει τις αντλίες. Δεν βάζεις πουλαρίκια καινούρια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αντλίες.
0: Κυρία Ζαμπά,
1: τα μέτρα του.
0: Okay. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς επισήμως ως σύλλογος, ως πρόεδρος Βενζινοπολών, ελέγχους λέτε παντού.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια ελέγχους. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και στα νησιά. Γιατί προσέξτε, κανονικά τώρα από σήμερα φεύγει τον πλαθόν.
0: Ναι, σωστό.
1: Πήγαμε στον Υπουργό, μιλήσαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, του τονίσαμε δε και αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Δηλαδή, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent, είναι γύρω στα 72-73 ανάλογα, πέντε.
0: Δεν έχει πέσει τιμή.
1: Πάνω στα 70 πλησιάζει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος παραπονιέται. Λοιπόν, το ίδιο λένε και οι εταιρείες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το τιμολόγιο που παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο είναι ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με τιμή γύρω στο 70, τιμή Brent, η αμόλυβδη είναι 1,90. Ενώ ήταν γύρω στο 1,70 πριν αρχίσει ο πόλεμος.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Άρα καταλάβατε την απόκληση.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Και το πετρέλαιο όπως σήμερα όσοι αγοράζουμε θα ανέβει η τιμή. Ήταν 1,52, 1,55. Συν 15 λεπτά.
0: Άρα είναι 70 λοιπόν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επιχορήγηση.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Ζάκα μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα. Πάντα κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά επίσης. Κυρία Μαρία Ζάκα, η πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Θα μου πεις ψάλτη και πώς θα τη γλιτώσουμε εμείς και τι θα κάνουμε και πού θα μπλέξουμε. Μεγάλη ιστορία. Τα ακούσατε όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί ναι, μεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε να βελτιωθεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Go, go, go, go!
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς, πλάς, πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος, αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα γύρω από τον καιρό της Ευρώπης, θα σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρέχει στο Λονδίνο και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, καταιγίδα αυτή την ώρα στην Ελβετία με 18 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Βλέπω στο Βερολίνο 19 βαθμούς Κελσίου, στο Όσλο 14. Στη Μαδρίτη πρωί-πρωί έχει. Καλά, βέβαια, ακόμα δεν έχει ξημερώσει εκεί πέρα, γιατί είναι και μια ώρα πίσω, ή μάλλον έχει ξημερώσει, αλλά 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία βλέπω και συννεφιά και 24 βαθμούς στα βόρεια της χώρας. Όπως επίσης βλέπω ότι βρέχει και στο Βελιγράδι με καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτά είναι τα στοιχεία του καιρού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου από την σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, επειδή μου λέτε πριν πάω στον καλεσμένο τον επόμενο, τι θα γίνει σήμερα με το Μουντιάλ, τι αγώνες έχουμε. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα αύριο, πάμε για Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι τα τρία ραντεβού, ποδοσφαιρικά ραντεβού, το πέτυχα με την Τρίτη, καλό είναι αυτό, για την εξέλιξη του γύρου των 32 στο Μουντιάλ. Τώρα, στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμελητηρίου της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί είδα κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος για το ζήτημα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό με αφορμή τα σούπερ μάρκετ κλπ. Με τη σύσκεψη που έγινε. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε είναι ότι εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης αναπροσαρμογής των ιδιωτικών συμβολέων υγείας. Που σας θυμίζω στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει πάλι με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, έπρεπε αυτός ο δείκτης να το γνωρίζουμε από τις αρχές του χρόνου. Ήρθε όμως τώρα. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη και καλό μήνα και σε εσάς και στους αγρότες.
0: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Γιατί έχετε ενστάσεις όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κύριε πρόεδρε?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που λέει η συμφωνία από το Σεπτέμβριο. Πάνε διακοπές. Αυτή η συμφωνία πάει διακοπές και πρέπει να τη φέρουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί να υπάρχει αυτό το κενό των δύο μηνών? Και βεβαίως η ενστάση είναι στο ότι δεν μπορεί να λέμε σοβαρά τώρα, κύριε Ψάλτη, ότι έχει τυθασευτεί ο πληθωρισμός, όταν επισήμως η Ελστάτ το βγάζει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο στο 5,4 και τον Μάιο στο 5,2, διπλάσιος ακριβώς από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, με τέτοια απόψεις δεν σημαίνει ότι έχει θασέψει τον πληθωρισμό, γιατί ουσιαστικά όταν παραδέχεσαι και λες ότι τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες έχουν φτάσει στο σημείο, να θυμίσω τρία θέματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη έκταση και από τα μέσα ενημέρωση και τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ένα. Είναι δυνατόν σε μια συσκευασία των 500 γραμμαρίων να έχεις 400 γραμμάρια να το λες καθημερινά, αλλά να μην έχεις βάλει κανένα πρόστιμο? Αυτό θα μπορούσα να σας πω, επιτρέψτε μου το λαϊκό, ότι είναι λίγο απάτη. Δηλαδή ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει 500 γραμμάρια συσκευασία και παίρνει 400 και μάλιστα στην εκότερη τιμή. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η αλυσία που λέγαμε το προϊόν, η μία, το λέω επειδή το προϊόν παρουσιάστηκε σε πολλά πρωινάδικα, 8 ευρώ η μία, 13 ευρώ η άλλη. Δηλαδή 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κόστος, πόσο το αγοράζουν αυτό το προϊόν αυτές οι αλυσίδες και έχουν τόσο μεγάλη διαφορά? Και το τρίτο και βασικό είναι δυνατόν επίσης η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή από πόλη σε πόλη? Αυτά τα τρία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Ασυδοσία που παραδέχτηκε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται όλο αυτό με αποφάσεις τέτοιου τύπου. Αντιμετωπίζεται με εποπτεία, με έλεγχο. Δηλαδή λες με ποιο τρόπο και καταφέρνεις να το μηδενίσεις. Και βέβαια, επιτρέψτε μου ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, το να πουλάς ή να πλασάρεις 9 αλυσίδες μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δεν ξέρω και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει, είναι εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, σπρώχνεις τον καταναλωτή σε 9 αλυσίδες εις βάρος του μικρού μίνι μάρκετ, του Χασάπη, του Μανάβη, του Κρεοπόλη. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Και επειδή, όπως σας είπα χθες, ήμουνα μέχρι χθες στη Φιλανδία, προσπάθησα να δω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, ποια είναι η αντίστοιχη απάντηση σε μια άλλη χώρα που είχα τη χαρά να πάω και να επισκεφτώ και να δω τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που η διαφορά από εδώ είναι ότι η εποπτεία είναι πολύ μεγάλη, ότι η διαφορά των τιμών σε σχέση με το προ-πολέμου και μετά έχουν μια λογική, ενώ δεν έχουμε λογική. Και σας λέω το παράδειγμα που είναι εκτός συζήτησής μας. Όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν καν γίνει καμία. Πριν καν φέρουμε νέα καύσιμα στη χώρα μας στα δηληστήρια, η τιμή εκτοξεύτηκε ψηλά. Τώρα που μειώθηκε η τιμή, περιμένουμε, λέει, και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός βγαίνει και λέει, πρέπει να μειωθεί η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και στις δύο φορές δεν γίνεται τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, όπως λέει και ο λαός. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις χαμένος είναι ο καταναλωτής. Αυτά όλα λέγονται εποπτεία.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: και βεβαίως, παραμένω στο πρώτο, επιτρέψτε μου, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η συμφωνία πρέπει να πάει μετά από δύο μήνες, όποια συμφωνία υπάρχει και στην οποία έχω τις
0: αισθάσεις
1: μου
0: όταν
1: τα προϊόντα έγινε περιορισμό.
0: Ναι, το επιχείρημα πάντως που ακούστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι στο μεσοδιάστημα, αφού οι τιμές δεν θα αλλάξουν, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των τιμών, γιατί καταργήθηκε ουσιαστικά από σήμερα το πλαφόν, είναι να υπάρξει. Να υπάρξουν τέλος πάντων επιτροπές οι οποίες θα βρουν πλέον τα 2.000 αυτά προϊόντα, ποια είναι τα πιο ευπόλυτα, αυτά τα οποία προτιμάει ο καταναλωτής, και εκεί στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι.
1: Η συμφωνία κυρίων τηρήθηκε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα.
0: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι περπάτησε. Γι' αυτό την επαναφέρει.
1: Αν είναι δυνατόν. Τότε είμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή εσείς είδατε το προηγούμενο διάστημα τηρήθηκε η συμφωνία. Και βέβαια να σας πω, όταν κόβεις το πλαφόν, δηλαδή ουσιαστικά έχεις βάλει και ένα μέτρο με το πλαφόν και δεν υπάρχει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε, και εξηγώ, έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ότι θα τηρηθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα να σας πω και μια δικαιολογία που την είχαμε ακούσει και πέρυσι. Εγώ είμαι σίγουρος θα ακούσουμε ότι το καλοκαίρι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, γιατί έχουμε τουρισμό, γιατί θα εισπράξουμε χρήματα από τους τουρίστες.
0: Μέσω ΦΠΑ, βεβαίως, το έχει υποθεί.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω ΦΠΑ που είναι ακριβά τα προϊόντα. Πέστε μου κάτι άλλο. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι με αφορμή το πόσο κάνει κλπ. Είναι εκτός. Χιλιάδες μικρά καταστήματα. Μπορούν τα μικρά καταστήματα να στήσουν ένα μηχανισμό τέτοιον που συγκριτικά με τα προϊόντα που πουλούν τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω εγώ θεωρητικά, να μπαίνει κάποιος και να κοιτάει και να λέει: ρε παιδί μου, για να δω στα μικρά μπακαλάκια λέω της γειτονιάς, μήπως είναι πιο συμφέροντα τα προϊόντα να πάω να αγοράσω πέντε πράγματα από εκεί.
1: Ναι, κάθε πράγμα είναι πώς το στείνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος πρέπει να μπαίνει σε 50.000 καταστήματα.
0: Καλά, στην περιοχή του, ρε παιδί μου, με κάποιον τρόπο. Αν λέει, ξέρω εγώ, Πτολεμαϊδα. Για να δω στην Πτολεμαϊδα τα μικρά, τι πουλάνε.
1: Θεωρητικά μπορεί. Πρακτικά
0: είναι δύσκολο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει χρόνο προετοιμασία μεγάλο. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τρόπος ενίσχυση των μεγάλων εναντίον των μικρών. Αυτό γίνει και στην πανδημία με το καλάθι. Και το είχα πει και τότε, αν θυμάστε. Ότι δεν μπορεί. Γιατί αν με ρωτάτε, θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους 9 έναν των υπολείπων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τους ευνοεί.
0: Μια κουβέ...
1: Ως λογική.
0: Ναι, σωστό. Η επισήμανση είναι σωστή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον δίκτυο αναπροσαρμογής των συμβολέων. Το λέω γιατί είσαστε και του χώρου, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δείκτης επιτέλους, ο οποίος οριοθετεί τις αυξήσεις, τις ετήσιες των τιμολογίων. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Εδώ μπορούμε να πούμε, για να κάνουμε και ποιητική αδεία, ο δείκτης άργησε ένα χρόνο. Δηλαδή, συζητήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθε τώρα, άρα οι αυξήσεις γίνανε από την αρχή του χρόνου. Και νομίζω ότι ακούσατε, γιατί έχουν παρέμβει και καταναλωτικές οργανώσεις, πολλές φορές είναι πολύ ψηλές, έχουν φτάσει και μέχρι και το 15% σε πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Θα δούμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία του θέματος? Ότι ουσιαστικά καλείται ένας καταναλωτής, ένας ασφαλισμένος, ένα συμβόλαιο που το πλήρωνε το 11.000 ευρώ, να έχει φτάσει τώρα 4.000 ευρώ, δηλαδή ένα 3.000% πάνω από την αρχική τιμή, 300%. Συγγνώμη. Πρακτικά οδηγεί αυτό να το συμβόλαιο να το ακυρώσει, γιατί είναι τυχαίο ότι έχουν ακυρωθεί από τα ισόβια κοντά στο 50% με ανωδική τάση.
0: Ναι.
1: Ήθελε να.
0: Ναι, σας χάνω, Πρόεδρε, τώρα σας χάνω λίγο. Για ξανά πάλι, ναι, ότι με ανωδική τάση και.
1: Με ανωδική τάση και θα έπρεπε η πολιτεία να παρεύει. Απάντηση τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό νοιάζει τον ακροατή μας. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο, αν θέλετε, φορείς οι οποίοι τους ενδιαφέρει αύξηση. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από τα συμβόλαια τα παλιά, τα οποία για αυτούς είναι βάρος, γιατί.
0: Γιατί
1: χρονών κοστίζει και νοσηλεύεται. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε το άλλο, όπου έχουμε τον ακριβότερο δείκτη νοσηλεία στην Ευρώπη. Εδώ η απάντηση την έχω δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΕΟΠΗ συνεργάζεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, έχοντας τα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα? Έχουν προσυμφωνήσει πόσο κοστίζει νοσηλεία, πόσο κοστίζει χειρουργία. Έχω πει πολλές φορές, πρέπει να υιοθετηθεί το ίδιο και στην συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τα νοσοκομεία. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να, δεν θα αλλάξει και με κανένα δείκτη και παραλαμβάνω δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα μια εγχείρηση χολής να είναι ακριβότερη στην Ευρώπη και οι μόνοι που είναι πάνω από εμάς να είναι η Ελβετία. Άρα χρειάζεται να γίνουν τομές ή να υιοθετήσουμε μοντέλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιωτική υγεία είναι αναγκαία γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, άρα το βοηθάς ακόμη και με μέτρα για να λειτουργήσει. Όταν το αυξάνεις και το υποχρεώνεις, το άλλο να τα κυρώσεις είναι και άδικο. Δηλαδή λέω άλλες πριν 30 χρόνια και τώρα που το χρειάζομαι, με υποχρεώνεις λόγω της αύξησης να φύγω. Αλλά εδώ χρειάζονται και τα δύο μέρη και εδώ είναι η παρέμβαση της πολιτείας να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάλογη με τον άλλον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ισομάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Μετά τη κίνηση, καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλό μήνα.
1: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Όσοι βρίσκεστε στη Μεσογείο και πηγαίνετε προς την Παλίνη, από την Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος Σταυρού Αγίας Παρασκευής, ακόμα βρίσκεται κινησούλα. Γιατί νωρίς, λίγο πριν τις 7, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Λαμπάδιασε. Και υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αστυνομία κτλ. Αλλά και όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Μεσογείων κατά μήκος του Χουλαργού, θα βρείτε κίνηση. Επίσης, η Κηφισού, όπως την περιμένετε, δύσκολη. Όπως κάθε ημέρα, ο Σκαραμαγκάς ομοίως. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει πολλή κίνηση, πολλά αυτοκίνητα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν πετύχουμε την υφυπουργό, την κυρία Έλενα Ράπτη. Έχουμε ένα ραντεβού από χθες για να πούμε 5 στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς, μέχρι να την ανακαλύψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από σήμερα ξεκινάει και η χρέωση των 3 ευρώ. Τα ακούσατε και στο ίδιο των ειδήσεων, έτσι, στις κινέζικες εταιρείες. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας αναφορικά με τις χρεώσεις τις οποίες πλέον θα έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα ζευγάρια και φαίνεται ότι περπατάει. Καλημέρα, κυρία Υφυπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, πραγματικά, με υγεία.
2: Καλό μήνα. Καλό μήνα, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν.
2: Πραγματικά το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει την οικογένεια και να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μια νέα μανούλα, δεν θέλουμε με την απόκτηση ενός παιδιού να αγχωθεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία της. Εμείς τη δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον εκείνη το επιθυμεί, να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα. Ποια μανούλα δικαιούται? Δικαιούται η μανούλα η οποία έχει παιδί 2 μηνών ως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Και με ένα παιδί θα πρέπει το ετήσιο ατομικό της εισόδημα να είναι ως τις 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και αν έχει 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Πόσα χρήματα θα πάρει? 500 ευρώ το μήνα αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα θα πάρει και η φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας, και για την άνεργη μανούλα υπάρχει δυνατότητα για 3 μήνες να πάρει 300 ευρώ.
0: Κυρία Υφυπουργέ, τα χρήματα τώρα, αυτά τα βλέπει ή τα παίρνει στα χέρια της ή τα δίνει απευθείας στον άνθρωπο?
2: Η μητέρα παραλαμβάνει το εργόσιμο και το παραδίδει στην επιμελητή ή την επιμελήτρια. Να σας πω, να σας δώσω και νούμερα.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.176 οριστικές υποβολές αιτήσεων από υποψήφιους επιμελητές και επιμελήτριες.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε, δηλαδή, η επισκεψιμότητα είναι πάνω από 100.000 στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Αλλά οριστικές υποβολές, που σημαίνει ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα πιστοποιητικά, είναι αυτές και έχουν εγκριθεί 1.416. Κάποιες μπορεί να χρειάζεται να επανέλθουν, να διορθώσουν κάτι στη διαδικασία, να προσκομίσουν κάποιο χαρτί
0: διαφορετικά. Ακόμα και λοιπά. Αυτοί περάσανε και από
2: σκεφτείτε,
0: και μια εκπαίδευση, σωστά, καλά λέω?
2: Βεβαίως, ανάλογα. Εάν όσοι ήταν με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και μια εκπαίδευση, διαδικτυακή επιμόρφωση, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται περίπου στις 5.000 οι επιμορφώσεις.
0: Okay.
2: Ναι. Και να σας πω ότι πριν 2 μήνες άνοιξε η πλατφόρμα για τις
0: επιμορφώσεις. Ναι, είναι φρέσκια.
2: Πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε και η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους.
0: Ναι.
2: Και εκεί έχουμε 4.638 προσωρινές υποβολές αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 468 και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 305 συμφωνητικά.
0: Άρα 305 οικογένειες από τη μια μεριά και 305 άνθρωποι από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει συνεργασία για την βοήθεια της οικογένειας από έναν επιμελητή για να τρέξει αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να ξεκινήσει.
2: Και να σας πω ότι ήδη 141 συμφωνητικά είναι σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι νταντάδες και φροντίζουν τα παιδιά.
0: Ωραία. Ερώτημα. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, πρώτον?
2: Ισχύει για όλη την Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν,
2: και φιλοδοξούμε, ναι, να φτάσουμε τα 4.500 συμφωνητικά.
0: Okay.
2: Θέλω να πω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούν να καλύψουν 4.500 συμφωνητικά.
0: Τα χρήματα αυτά, ναι, τα χρήματα αυτά ισχύουν για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Υφυπουργέ?
2: Δηλαδή, είναι ΕΣΠΑ για το περιθώριο από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Δηλαδή σήμερα, αν ξεκινήσει μία μανούλα που το παιδί της είναι 2 μηνών, θα πάει 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. Και χρήματα, κονδύλια υπάρχουν για

0: πόσα χρόνια μπροστά και μετά το πρόγραμμα αυτό θα περάσει στον προϋπολογισμό.
1: Αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ, έχουμε ακόμα για 2-2,5 χρόνια, okay. Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Ναι, okay.
1: Θα το δούμε.
0: Άρα είναι ανοιχτό ακόμα, πώς θα πάει.
1: Η ανταπόκριση, ναι. Ναι. Είναι βέβαια η καθολική εφαρμογή, πήγε πολύ καλά η πιλωτική και έτσι προχωρήσαμε στην καθολική. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Θα ήθελα μόνο να δώσω τις προϋποθέσεις για να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επιμελητές, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα, βοηθάει και κάθε μία που θέλει να αποκτήσει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση, διότι για σκεφτείτε ένας επιμελητής που μπορεί να κρατάει 3 παιδιά ταυτόχρονα να έχει ένα εισόδημα 1.500 ευρώ.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο για 3 παιδιά, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Για 3 παιδιά, ο μόνος
0: περιορισμός
1: είναι το ένα να είναι κάτω του ενός έτους. Αλλά μία γιαγιά, που πλέον και η γιαγιά και ο παππούς έχουν αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να κρατάει 3 εγγόνια, νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εξαιρετικά. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν μεταξύ τους οι γονείς με τον επιμελητή που θα διαλέξουν.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί η φροντίδα να είναι και διαφορετικές ώρες. Εμείς δεν προσδιορίζουμε τις μέρες και τις ώρες. Δεν είναι 8ωρο. Αυτό ανάλογα, προκύπτει ανάλογα με την ανάγκη
0: πώς
1: που έχει
0: τη
1: συγκεκριμένη μανούλα.
0: Σωστά, πώς
1: μπορεί να
0: μητέρα.
1: Χρειάζεται απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται Σαββατοκύριακα. Ανάλογα με το δικό της πρόγραμμα, προσαρμόζεται και το πρόγραμμα του επιμελητή. Για την ακρίβεια, θα επιλέξει τον επιμελητή που καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Διότι ο επιμελητής δηλώνει τις μέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος.
0: Okay.
1: Να πούμε όμως λίγο τι χρειάζεται να έχει ένας επιμελητής.
0: Βεβαίως, για να κλείσουμε έτσι.
1: Πέρα από το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σε αυτή την περίπτωση θα παρακολουθήσει το online σεμινάριο, να διευκρινίσω ότι μέσα το 1980, και το λέω για τη γιαγιά και τον παππού, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το δημοτικό, αλλά να μην υπάρχει εκεί κάποιο άγχος. Έπειτα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που το παρέχει το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός δωρεάν. Και εδώ να πω, επειδή μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες του ΕΚΑΒ αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα πρότεινα εγώ σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιλέξουν και τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει δωρεάν και παρέχει πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Okay.
1: Έπειτα, πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Και πλέον, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει ως πιστοποιητικό που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής, πλέον το έχουμε μετατρέψει σε υπεύθυνη δήλωση και μετά κάνουμε εμείς τον έλεγχο με τα πρωτοδικεία για να γλιτώσουν
0: χρόνο
1: και κόστος, βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Και το μικρό κόστος που υπήρχε. Οπότε σε όλη την Ελλάδα πλέον η διαδικασία γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι εύκολη, αλλά και εμείς. Καταλαβαίνετε, οφείλουμε να κατοχυρώσουμε.
0: Σωστό είναι, μα έλεγχος.
1: Τα παιδιά να είναι ασφαλή.
0: Μα προφανώς πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων οι οποίοι θα μπουν ή θα φιλοξενήσουν ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Δεν το κουβεντιάζω. Τα αυτονόητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Έλενα Ράπτη, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ξαναλέω, οι ταντάδες της γειτονιάς, το έχω διαπιστώσει και στην γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια. Περπατάει και έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες. Πριν κλείσω, να σας πω ότι διαβάζω στο sky.gr ότι έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του ως Ταμτάκου, 79 ετών. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COST Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COST Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων προς Μαραθώνα στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε γιόταχη αυτοκίνητο νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρό σε ένα 66χρονο. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Δύο περιστατικά που εξετάζονται ως πιθανή εμπρισμή σε γιόταχη αυτοκίνητα σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενικών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πλωτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. 5 ενικοί τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιόταχη που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία περίπτωση πρόκειται για τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη, ενώ στη δεύτερη για την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση της τετραόραφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφησης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Οι έρευνες της πυροσβεστικής χθες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγυρίζουν στη Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τη ακτής ελεφαντιστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Μεράνια, ευχαριστούμε πολύ. Άριστη πάντα. Καλό μήνα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένες, αγαπημένοι, καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε μετά τον Γιώργο Ψάλτη, ο οποίος πραγματικά λόγω και των διακοπών που κάνει ο κύριος Γιαννής, να τον ξεκουράσουμε και αυτόν. Ξεκινάει από τα Χάραγα και το φέρνει έως τις 8 το πρωί. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή δύναμη εύχομαι. Αργυρούλα, Αργύρη, χρόνια πολλά και ως όλα τα παράγωγα. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Είναι το ένα τριήμερο εορταστικό και ο Ιούλιος, τα παριθμούσε ο Γιώργος νωρίτερα, έχει πολλούς εκεί την... Έχει τον Άγιο Παντελεήμονα, έχει την Αγία Παρασκευή, έχει τον Λιά. Έχει πολλά ο Ιούλιος, να είναι καλά. Λοιπόν, βαδίζομαι προς το μέσον του θέρους για το έτος 2026 το Σωτήριον. Υγεία να έχουμε και να βαδίζομαι. Ένα μικρό ιστορικό, θα δανειστώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου. Κοιτάξτε, στην Καθημερινή έχουμε καλούς ρεπόρτερ οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματά μας. Απόστολος Λακασάς, στα εκπαιδευτικά δεν υπάρχει άλλος. Γιώργος Λιάλιος, σε αυτά που αφορούν στην δόμηση, στα περιβαλλοντολογικά, τα όλα αυτά τα σχετικά, expert. Λοιπόν, όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γράφει ο Γιώργος, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην Καθημερινή σήμερα, το έχω πάρει όλο, το έχουμε τζουρώσει όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, διότι φιλοξενεί απόψεις πολιτικών μηχανικών κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το ιστορικό. Όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων προέρχονται από το μεγαλύτερο οικόπεδο που δόθηκε σε διανομή. Κοιτάξτε πώς έχουμε στα θέματά μας στην Αθήνα, πώς έγινε αυτό που λέμε χωροταξία σε συνδυασμό με την ρημοτομία. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Προσέξτε. Είναι τόσο ωραίο αυτό το ιστορικό μέσα σε μία παράγραφο. Είμαστε στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων. Κάποιος Καμπάς είχε όλα τα Πετράλωνα προφανώς. Λοιπόν, ή ένα κομμάτι των Πετραλώνων. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο το οποίο το 1927 δόθηκε σε διανομή και κατόπιν κατατμήθηκε το 1950 σε μικρότερα οικόπεδα. Γι' αυτό προέκυψαν οικόπεδα που είναι μικρούλια και εκεί πάνω εμείς βάλαμε την υπεραξία της πολυκατοικίας. Βάλαμε την πολυκατοικία που μας έδωσε υπεραξίες. Το κτίριο που καταδαφίστηκε στην οδό Αλκμίνης 20 ήταν ένα διόροφο κτίριο με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη το οποίο είχε ανεγερθεί το 1956. Η πολυκατοικία που κατέρευσε χτίστηκε με βάση οικοδομική άδεια του 1973 και ανεγέρθη σταδιακά φτάνοντας τελικά στους 4 ορόφους. Το πήγαν οι άνθρωποι στάδιο-στάδιο. Τώρα τι συνέβη εκεί, γιατί κατέρευσε τετραόροφη αυτή η πολυκατοικία, διότι δίπλα σκάβανε σε αυτό το προηγούμενο να κάνουν και μια καινούργια πολυκατοικία. Τώρα πάνω εκεί στο σκάψιμο αρχίζει και το έργο, αλλά θα τα βρούμε αυτά σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε πάντα με ένα ηχητικό το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν είναι διαχρονικό, έχει αξία διαχρονική. Είναι το θέμα με το οποίο και θα κινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες μας. Σιγά σιγά, αφού παρακαλώ θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και να κάνουμε έτσι και μια όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, όταν, ξέρετε, η τιμή του πρατηρίου στα καύσιμα διαμορφώνεται από την τιμή που αγοράζει το πρατήριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τιμή που αγοράζει το δηληστήριο που θα δηλήσει τα προϊόντα και κάποια από αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο πρατήριο από όπου θα αγοράσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανεβαίνει η τιμή, μάλλον, όταν πέφτει, να το πάμε ανάποδα, όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο ως πρώτη ύλη εννοώ, που θα πάει στο δηληστήριο να το δηλήσουν για να βγάλουν τα προϊόντα που θα αγοράσουμε εμείς, όταν πέφτει η τιμή υπάρχει πάντα μία χρονοκαθυστέρηση στο να περάσει η τιμή σε μάση χαμηλή, διότι έχει αγοράσει προηγουμένως την ακριβότερη τιμή το πρατήριο και ούτω καθεξής και το δηληστήριο, μάλιστα. Όταν όμως συμβαίνει μια κρίση, ενώ οι τιμές είναι χαμηλά και συμβαίνει μια κρίση, π.χ. ο πόλεμος, όπως έγινε ο πόλεμος που ήρθε ένα πρωί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και είπαν την πέφτουμε στο Ιράν. Μάλιστα. Οι τιμές στο 24ωρο πάνω φύγανε σαν τους πυράβλους που ρίχανε από τις δύο πλευρές, και το Ιράν και το Ισραήλ. Μάλιστα, ή οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είχαν αγοράσει αυτά η τιμή ανέβηκε, ενώ οι ποσότητες που είχαν αγοράσει ήταν με την προηγούμενη τιμή, τη χαμηλότερη. Όταν πρόκειται για την αύξηση, φεύγουν τιμές κατευθείαν. Όταν πρόκειται για τη μείωση, εκεί κάτι γίνεται και σκαλώνει, γιατί πρέπει πρώτα να καταναλώσουμε τα προηγούμενα. Γιατί δεν περιμένουμε και στην πρώτη περίπτωση να καταναλώσουμε το φτηνό και να βάλουμε μετά το ακριβό. Οπότε, ο άνθρωπος αυτός είναι του ανωνύμου Έλληνος. Είναι πάντα όπως έγραψαν κάποτε το περίφημο έργο «Η Νομαρχία» στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για τον ξεσηκωμό μας, η περίφημη Ελληνική Νομαρχία. Εδώ είναι ο περίφημος, και η Νομαρχία δεν αποδίεται σε κάποιον, είναι του ανωνύμου Έλληνος. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, απλώς δεν ξέρουμε το επώνυμό του, αστείευαμε, ξέρουμε την φυσιογνωμία του, ο οποίος διατύπωσε την πρώτη μέρα του πολέμου, τη δεύτερη, την εξής δημοσίως απορία. Τότε βγήκαν κάποιοι φίλοι οι οποίοι είναι στον κλάδο της παραγωγής μελισσοκομείας και διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά πέρα από τη διαμαρτυρία των μελισσοκόμων, η ουσία παραμένει και την διατυπώνει άνθρωπος με τον απλούστερο και πολύ λογικό τρόπο.
7: Πήγα να πάρω ένα βαζάκι μέλι, το είχα πάρει πριν 5 μέρες 10 ευρώ και σήμερα μου λέει 12. Σου λέω ρε παιδιά, πριν 5 μέρες είχε 10 ευρώ. Γιατί σήμερα 12. Λέει δεν βλέπεις τι έχει γίνει, λέει, με το πετρέλαιο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τράπηκα. Τόσα χρόνια και δεν ήξερα ότι οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Πίστευτο.

0: Ειδικό πρωινό ξεκίνημα. Δανείζομαι πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου και διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Ο Γιάννης Χριστάκης εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 38 χρόνια. Δηλώνει ο κύριος Χριστάκης: «Δυστυχώς πολλά μπορούν να πάνε άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις». Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Όταν έχει ανεγερθεί μια πολυκατοικία, δίπλα της γκρεμίζεται μια άλλη κατοικία και πρέπει να θακτιστεί καινούρια ακριβώς την ώρα που πάνε όμως να κάνουν θεμελίωση με τις καινούριες προδιαγραφές. Το αφήνω, αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την ειδική περίπτωση. Λέει ο κ. Χριστάκης, πρέπει όμως να συμβούν ταυτόχρονα για να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πολλά πράγματα. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας χρησιμοποιείται ουσιαστικά το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο κολλητά στο επόμενο. Επομένως, καλείσαι να σκάψεις ακριβώς δίπλα σε μια υφιστάμενη κατασκευή. Αν χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα μέσα για να σκάψεις και να αντιστηρίξεις τα εδάφη, μπορείς να χτίσεις ακόμη και σε βούρκο. Τα εδάφη δεν είναι το πρόβλημα. Ο κ. Χριστάκης λέει ότι το 99% των προβλημάτων ανακύπτει στην πράξη. Συχνά μπορεί να υπάρξει μια λανθασμένη εκτίμηση του μελετητή, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος. Η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έρχεται να συμπληρώσει ένας άλλος πολιτικός μηχανικός, ο κ. Άγγελος Μπαρμπαλιός. Αν η εδαφοτεχνική μελέτη συνεχίζει, καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, τότε πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια στα όμορα οικόπεδα ή και στον δρόμο. Σε μια απλή πολυκατοικία σε περιοχές με γνωστά εδάφη, έγκυται συνήθως στην εμπειρία και στην ορθή κρίση του μηχανικού που αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και κινείται αναλόγως. Στις εξκαφές για την κατασκευή θεμελίων και υπογείων δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα εδάφη κάθε περιοχής, συνεχίζει ο πρώτος μηχανικός, ο κ. Χριστάκης. Η εμπειρία μας στην Αθήνα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα καλά ή τα προβληματικά εδάφη και να γνωρίζουμε τα πιο δύσκολα σημεία, για παράδειγμα, στις περιοχές όπου κάποτε υπήρχαν ρέματα, όπως η Κυψέλη. Η Φωκίωνος. Η Φωκίωνος Νέχρη ήταν ένα ρέμα, έτσι καταλαβαίνετε. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε Φωκίωνος Νέχρη, το 35 πήγαιναν για κυνήγι εκεί. Λοιπόν, ήταν κανονικό, κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια όλο το νερό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Αυτό που σώζει την Αττική, συνεχίζει ο κύριος Χριστάκης, τα υπόλοιπα τα βάλα εγώ στα ενδιάμεσα και για τα κυνήγια στη Φωκίωνος Νέχρη, σας τα παγώ, δεν τα λέει ο κύριος Χριστάκης. Αυτό που σώζει την Αττική, πάμε στο μηχανικό τώρα, είναι ότι στα περισσότερα σημεία τα εδάφη είναι βραχώδη ή ημιβραχώδη. Έρχεται η κυρία Ευλαλία Λαμπρινού, επίσης μηχανικός. Λέει λοιπόν η κυρία Λαμπρινού ότι σύμφωνα με όσες εικόνες έχουμε δει, το κτίριο πρώτα έγειρε χωρίς να πέσει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα καλής κατασκευής. Σίγουρα όμως αυτό έδωσε χρόνο αντίδρασης στους ενίκους και αυτό είναι θετικό. Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στους κανονισμούς, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού. Να πάθει βλάβη το κτίριο, αλλά να μην καταρρεύσει άμεσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει η κυρία Λαμπρινού, πιστεύω ότι δεν είχε γίνει γεωτεχνική μελέτη ώστε να αποτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα των εδαφών, ούτε και μελέτη αντιστήριξης. Ανταυτού, γύμνωσαν το κτίριο από μια πλευρά, υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα. Εννοεί στη φάση που δίπλα σκάβανε, θα έκαναν θεμελίωση, είχαν πάει πιο κάτω, γιατί σήμερα υπάρχει και το εξής. Σήμερα για να κάνουμε υπόγειο χώρο στάθμευσης, σκάβουν παραπάνω από ό,τι έσκαβαν το 70, ας πούμε, που ήταν αλλιώς η θεμελίωση, ήταν πιο ψηλά η θεμελίωση. Τώρα η θεμελίωση κατεβαίνει πιο χαμηλά, ακριβώς για να φτιαχνούν τα υπόγεια, γκαράζ και τα αποθήκες και τα σχετικά. Και ο κύριος Χριστάκης κλήθηκε πριν από χρόνια, όπως λέει, ως εμπειρογνώμων, να υπερασπιστεί. Πάμε τώρα στο θέμα των αστικών ευθυνών και το τι γίνεται με το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στην τετραόρυφη κατοικία, η οποία κατέρευσε ενώ στον δίπλα τους θεμελίωναν, έσκαβαν για να θεμελιώσουν μια άλλη. Ποιος πληρώνει? Ο κύριος Χριστάκης, λέει ο άνθρωπος, μηχανικός, τον Γιώργο Λιάλιο στην Καθημερινή, κλήθηκε πριν από λίγα χρόνια ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί έναν ιδιοκτήτη κατοικίας που βρέθηκε σε ανάλογη θέση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πρόκειτο, λέει, για ένα κτίριο του 50. Στο διπλανό οικόπεδο ξεκίνησαν να σκάβουν για την κατασκευή μιας επταόροφης οικοδομής με δύο υπόγεια. Κατά την εξκαφή δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Παραμονή Χριστουγέννων. Το τριόροφο πήρε κλίση. Μάλιστα. Εκεί που δίπλα του έσκαβαν κάτω βαθιά να κάνουν δύο υπόγεια. Μάλιστα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν κινδύνευσε, καθώς το κτίριο δεν κατέρευσε. Όμως έπρεπε το τριόροφο πια να κατεδαφιστεί. Ο ιδιοκτήτης βρήκε τον πελάτη, γιατί η εταιρεία που ανέγειρε την επταόροφη στο διπλανό οικόπεδο δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Πήρε μία πραγματογνωμοσύνη ότι δεν συντηρούνταν τα θεμέλια του κτηρίου της τριόροφης και γι' αυτό κατέρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και μερικά χρόνια και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, του τριόροφου δηλαδή, δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του. Η επταόροφη οικοδομή όμως ολοκληρώθηκε, λέει ο κ. Χριστάκης, που είναι η καλύτερη μαρτυρία σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου, για να καταλάβουμε τι παθαίνεις αν σου κάτσει το λαχείο αυτό. Τι παθαίνεις. Άρα παρακαλούμε πολύ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και ο σύμβουλος του κράτους, να πει τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να συμβουλέψει και τη δικαιοσύνη, να φτιαχτούν οι νόμοι. Μην τρέχουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν το δίκιο τους. Έτσι δεν είναι? Κάπως μου κάνει όλο αυτό. Δεν πάω παρακάτω ή δεν το ξέρω το θέμα. Μένω εδώ. Δίνω συγχαρητήρια στον Γιώργο Λιάλιο, ο οποίος με αυτό το ρεπορτάζ τουλάχιστον μας διαφωτίζει για τα βασικά. Τώρα θα απευθυνθώ στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής. Διάβασα προχθές, όπως ακούσαμε όλοι, αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, ότι μας είπε το MEP ότι ένα στα τρία πρατήρια μας κλέβει, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα καλό μήνα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ένα, να σας διορθώσω, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα στα τέσσερα.
0: Ένα στα τέσσερα. Ήταν ένα στα τρία και έγινε ένα στα τέσσερα.
1: Σωστό, πολύ
0: είναι
1: σωστό.
0: Μία πρόοδος αυτή. Μάλιστα. Τηλεφωνώ χθες τον κύριο Παπαγεωργίου και του λέω: κύριε Παπαγεωργίου μου, πώς γινόταν αυτό το κλέψιμο? Και εκεί πάνω τον κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι όταν μας είπαν ότι μάθαμε ότι θα μπει το σύστημα ζωών νεκροών, ακριβώς για να μην μας κλέβετε, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, το 2013.
0: Το 2013. Άκουσα μάλιστα προσφάτως τον υπουργό μας, Τάκη Θεοδωρικάκο, να σας δίνει και ένα μπόνους, ένα τριχίλερο για εκείνους από εσάς που ακόμη δεν το έχετε βάλει αυτό το σύστημα.
1: Το οποίο που σύστημα... δεν το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Α, δεν το έχετε αναβαθμίσει, το οποίο υποτίθεται το έχετε βάλει όλοι.
1: Όχι, υποτίθεται όλοι, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πρατήριο. Είναι απαιτούμενο για να διοδοτηθεί ένα πρατήριο εργασίων να έχει το υδρό νεκρών.
0: Τώρα, εγώ εννοείται ότι εγώ τώρα κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το έχετε μεν το σύστημα, μας κλέβετε δε. Λοιπόν, αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα πάμε να δούμε πώς τι έγινε με την αναβάθμιση. Πώς μας κλέβατε, κύριε Παπαγεωργίου, αφού είχαμε βάλει ένα σύστημα ελεγμένο από το κράτος ακριβώς για να μας κλέβετε? Τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια από το 2013 έως σήμερα?
1: Καταρχήν να πούμε προς διευκρίνηση ότι αυτά τα συστήματα ούτε εμείς οι πρατηριούχοι ούτε τα νομοθετήσαμε ούτε τα εγκαταστήσαμε. Άρα λοιπόν προηγείται μια κυβέρνηση η οποία είχε θέσει τους όρους το 2013 για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και κάποιες εταιρείες λογισμικού οι οποίες πουλούσαν αυτό το λογισμικό σε εμάς και διασφάλιζαν και την κυβέρνηση και τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές ότι είναι αδιάβλητο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς από την πρώτη μέρα εφαρμογής του 2013 του συστήματος αυτού είπαμε ότι τσάμπα με
0: το σύστημα. Η κυβέρνηση αυτή είναι Σαμαρά Βενιζέλου το 2013, έτσι γυρίζουμε,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, αλλά έρχεται αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή η συζήτηση για το ζερό νεκρό έχει ξεκινήσει από το 2002, να σας πω.
0: Ναι, από το, η συζήτηση
1: και
0: ξεκινήσει από το
1: 2013.
0: Το 2013 έτσι
1: μετά...
0: γίνεται πάντα. Στον τόπο μας τα μελετάμε βαθιά τα θέματα για να οριμάσουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα ξέρετε την έννοια οριμάνσεως στην Ελλάδα?
1: Πολύ σωστά. Και μελέτες να... όλες είναι... για τους δρόμους, για τα νερά.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια οριμάζω. Κακή εκδοχή του όρου οριμάζω, είναι το αφήσαμε και ψόφισε. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί, έτσι. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ορίμανση. Λοιπόν, εν πάση τόση, το 2013 λοιπόν μπαίνει αυτό το οριμαδοσύστημα.
1: Μπαίνει αυτό το σύστημα. Εμείς με διάφορες μελέτες που αναθέσαμε στους μηχανολόγους, αποδεικνύαμε συνέχεια ότι αυτό το σύστημα είναι διάτρητο. Δυστυχώς δεν διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτές προμηθεύονται την ποσότητα εκείνη ή την ποιότητα εκείνη για την οποία πληρώνουν στο πρατήριο υδροκαυσίμων.
0: Ναι. Δηλαδή έρχομαι εγώ εγκαταστάτης, βάζω το σύστημα ζωών νεκρών και είμαι ο καλός επαγγελματίας. Δίπλα μου όμως υπάρχει ένας άλλος που κάνει μια δουλειά αλλά την κάνει και λίγο πιο βρωμιαρέικα. Και σας φέρνει ένα άλλο λογισμικό που λέει κράτα εσύ αυτό το νόμιμο, έλα να βάλουμε από δίπλα και ένα άλλο το κανονικό παράνομο δηλαδή λογισμό, κόποτε άλλο να δηλώνεις την εφορία και άλλο αλλιώς να τον κλέβεις τον πελάτη σου.
1: Πολύ σωστό κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Δεν έπρεπε να γίνω πατηρίουχος στη ζωή μου.
1: Λάθος επάγγελμα.
0: Δεν μπόρεσα, δεν είχα λεφτά να κάνω την επένδυση. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επί 10 χρόνια περίπου προσπαθούσαμε να αποδείξουμε σε διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι. Το υγιές κομμάτι του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι καταναλωτές, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Προφανώς υπάρχει υγιές κομμάτι, μην εκλαμβάνετε. Μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω χιούμορ τώρα κακό, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά να ξεχωρίσω ότι προφανέστατα υπάρχει το καλό κομμάτι των πλατηριούχων, οι οποίοι δεν είστε κλεφταρέοι, ούτε απατεώνες. Ναι, εννοείται, για να μισό λεπτό το ξεκαθαρίσω. Βέβαια, έρχεται και ο συνάδελφός μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν. Τώρα για να συνεχίσω το χιούμορ. Λοιπόν, με το σύστημα ζωών νεκρών. Ωραία. Και καταλήγουμε στον Γιώργο Πιτσιλή για να δούμε τώρα τη χρησιμότητα της ΑΔΕ, κύριε Παπαγεωργίου. Θυμίζω, για να συγκροτηθεί η ΑΔΕ έφτισαν αίμα οι Τροϊκανοί. Δηλαδή οι Τροϊκανοί ήρθαν εδώ. Μας φέρανε, μας σώσανε, δηλαδή ήρθε η Ευρώπη. Μας έδωσε ένα κάρο δισεκατομμύρια για να χρεοκοπήσουμε χωρίς να νιώσουμε τις συνθήκες της χρεοκοπίας. Και μας έλεγαν να κάνουμε μερικά πράγματα έτσι ώστε να μην χρεοκοπούμε κάθε 10 χρόνια. Ένα από αυτά τα πράγματα που μας είπαν ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ενιαία αρχή εσόδων-εξόδων, να ξέρουν δηλαδή το κράτος μας τι μαζεύει, τι πληρώνει. Θυμόσαστε τι αντιστάσεις υπήρξαν και σε εκείνη την κυβέρνηση, την οποία μας την υπενθυμίζετε εσείς τώρα του 2013. Τι αντιστάσεις υπήρχαν να μην φτιαχτεί αυτή, δηλαδή όχι να μην φτιαχτεί, όλο και να το σπρώχνουμε παρακάτω. Τη φτιάξαμε. Μπράβο μας. Πολύ ωραία. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και καταλήγουμε τώρα να τη διοικεί ο κύριος Πιτσιλής. Τι βρήκε λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής, κύριε Παπαγεωργίου, εν συντομία?
1: Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου, η οποία έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια παραδίδουν ελιποβαρές καύσιμο στους καταναλωτές, ξεκίνησε μία οργάνωση μέσα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δηλαδή απόκτησε εκείνο το πλωστάσιο που της έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο μας. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε και για ποινικές προεκτάσεις. Για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ποινικά κατηγορούμενοι και είχαν μπει μες στον κλάδο μας και πραγματικά παραποιούσαν οποιαδήποτε ποσότητα ή ποιότητα δινόταν στον καταναλωτή. Η ΑΔΕ λοιπόν τότε έστησε ένα μηχανισμό όπου παρακολουθούσε πραγματικά online.
0: Εδώ σταματούμε και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30, γιατί η μία ερώτηση θα φέρει την άλλη. Κλείνετε παρακαλώ και μπορώ να σας καλέσω μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και σπέβδω αμέσως το διάλειμμα, το οποίο διάλειμμα αρχίζει με την διαπίστωση ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δηλαδή του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 80 χρόνια, έχει διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, το οποίο παρέχει στην Ελλάδα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκες μειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθόλου ευχάριστη αυτή η είδηση, καθόλου μα καθόλου. Τρομοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να τη σπρώχνει. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια είναι καθαρή τρομοκρατία. Το να σου βάζουν γκαζάκια, επειδή μας έχουν βάλει γκαζάκια στο σπίτι μου, στην πολυκατοικία που μένω δηλαδή, στην είσοδο. Λοιπόν, τέσσερις και το, ξέρω, το λέω από πρώτο χέρι, είναι τρομοκρατία. Λοιπόν, και λαμβάνει έτσι μέτρα το ελληνικό κράτος για εκείνους που υφιστάμεθα επίθεση τρομοκρατική. Το λέω για κάποιους άσπονδους φίλους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σε κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο περιστατικό διαβάζω ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμένα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της οποίας κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της κυρίας Νέστορα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ακόμη και τρεις ένικοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τέτοια η δύναμη της πυρκαγιάς που έκαιγε τα αυτοκίνητα, που οι φλόγες μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα. Το δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε σε γιόταχη, το οποίο ήταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι μένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με καζάκια σημειώθηκε στην είσοδο της οικίας του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τρεις περιπτώσεις. Έτσι θα πάμε σε εκλογές, με τέτοια τσογλάνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και βάζουν καζάκια. Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη όπου άλλοι ακροαριστεροί προχθές και το σχολίαζα Δευτέρα πρωί έκαναν πορεία αναζητώντας τον Εβραίο, η οποία αριστερά βέβαια σε αυτόν τον αριστερό αντισιωνισμό, τον αντισημιτισμό για την ακρίβεια, γιατί αυτοί τη Σιών επικαλούνται, αλλά τώρα είναι μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τι είναι Σιών και τα σχετικά, αφήστε το κατά μέρος, καλά τα λέει σήμερα ο Γιάννης Πετεντέρης στο άρθρο του στα Νέα, αλλά όπως και ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, έχουμε ομάδες ταγμάτων, όπως ακριβώς του Χίτλερ, όπως ακριβώς αργότερα όλοι αυτοί στελέχωσαν στα τόπεδα όπου εξοντώθηκαν οι Εβραίοι, είτε στην Πολωνία είτε στην Γερμανία, στο γερμανικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, με τα τάγματα ασφαλείας που αναζητούσαν, που έκαναν περιπολίες στους δρόμους στο μέσο της δεκαετίας του 30 και αναζητούσαν τους Εβραίους, τους Γερμανούς Εβραίους, προσέξτε, Εβραίους εβραϊκού θρησκεύματος, Γερμανούς πολίτες. Αυτούς αναζητούσαν και αυτούς εξόντωναν σε πρώτη φάση. Τα καταστήματά τους κτλ. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Βγήκαν αυτοί οι Ρουβίκονες, στους οποίους Ρουβίκονες, Μέγαρο Μαξίμου, τόσο πολύ σας κάνουν καλό και τους προστατεύετε, βρε παιδί μου. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Μαρινάκης για να συζητήσουμε άλλη μια φορά. Το έχω ρωτήσει στον κύριο Μαρινάκη πολλαπλώς το θέμα. Το ίδιο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τώρα λοιπόν το απευθύνω σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τόσο πολύ σας βοηθούν οι Ρουβίκονες στη δουλειά σας? Όλο αυτό το σύστημα των αλυταράδων, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους εν είδη κράτους. Μπράβο, μπράβο Μαξίμου, μπράβο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μπράβο φιλελεύθερη κύριε Πρωθυπουργέ. Συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω. Για το γεγονός ότι έχουμε ακόμη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, παρασύρθηκα.
12: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, καλημέρα σας, καλό μήνα.
12: Έχουμε κάποια προβλήματα όμως που δεν τα περιμένουμε. Ας πούμε το πρώτο, η λεωφόρος Ηρακλείου έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίζει να βελτιώνεται, στο ύψος του νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της. Επίσης, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Αρδιτού, άνοδο της Συγκρού, αλλά και στην Πειραιός, κοντά στην Ομόνια και τον Γκάζι. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. έχουν πρόβλημα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις προς τον Κόμβο Κηφισίας και ως Καραμαγκάς λόγω εργασιών. Θα μου πείτε τέτοια ώρα, τέτοια ημέρα. Ναι. Εργασίες στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών την έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Γκότση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα σχολιάσω με την ψυχραιμία με την οποία μου ζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τα δέχομαι ως ότι είναι με καλή διάθεση από εσάς διατυπωμένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε καλό. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από εμάς τα φιλιά μας στη Σοφία και σε σένα και στα παιδιά σας. Καλή δύναμη. Αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη μου γιατρέ, κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον της Πάτρας με τις φωτογραφίες της υπέροχες, μου λέει ομορφιές από τα νερά της Ναυπάκτου. Φωτογραφίζει από απέναντι την Αύπακτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρία Κοσμίδου. Καλό μήνα. Δύο παρατηρήσεις. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι φίλοι, φίλες που θέλουν προφανώς να είναι δημοσιογράφοι και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε μέσω της πλατφόρμας 1003, γι' αυτό είναι η πλατφόρμα 1003, εκφράζουν τη θέση τους. Όπως σήμερα στην κάνει εισαγωγή, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω μπορεί να είναι περισσότερο, είναι και σε άλλες εκπομπές. Είναι ο κύριος Λάζαρος Βαρβάτης. Κύριος Βαρβάτης λοιπόν μου λέει: χθες είπατε για το καλό παιδί σγουρό σε όσους ψηφίζουν Πασόκ. Το είδαμε το καλό παιδί χθες με τον δημοσιογράφο κύριο Ζαχαρό. Ναι, πράγματι. Για μένα ο Γιάννης Σγουρός είναι καλό παιδί. Χθες παρεκτράπη και έκανε ατόπιμα. Το κυρίως ατόπιμα δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή που δεν φεύγει από την εκπομπή. Γιατί άμα πας σε έναν δημοσιογράφο, θα πας στον δημοσιογράφο, δεν φεύγει. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν ότι επικαλέστηκε τον εργοδότη του κυρίου Ζαχαρού. Ξέρετε, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Να σας το πω έτσι πολύ ομά. Δεν θα μας κάνει ντα ο εργοδότης μας. Θέλω να καταλάβετε, το επάγγελμα αυτό έχει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνομαι, σεβόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και τις απόψεις του εργοδότη μας. Αναμφίβολα. Αλλά αυτό θα πάω στον εργοδότη να σε καρφώσω είναι ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ χήμα, ηλιθιώδες. Ηλιθιώδες και βλακώδες. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, και σε αυτό το σφάλμα υπέπεσε ο κύριος Γουρός θες, λυπάμαι πολύ. Θα τα κουβεντιάσω σε λίγο με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στις 9 το πρωί. Τι άλλο μου λέει ο κύριος Βαρβάτης. Α, λοιπόν, ναι, έχετε πάλι το γνωστό θέμα, τη ανησυχία σας με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Κάντε υπομονή, εξήγησα χθες, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα, ότι η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει όλο το πρόγραμμα της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου είπε την περασμένη Πέμπτη ότι θέλει να κάνει μια συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικώς για το θέμα της πρόληψης, για το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Όλα τα άλλα συνεχίζουν κανονικά. Εχθές έληξαν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν με την κρατική επιχορήγηση. Τώρα απομένει το θέμα της παχυσαρκίας, το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας. Αυτό θέλει η κυρία Καπηδάκη, να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για προκειμένου να ανακοινώσει, και μετά θα της κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ησυχάστε όμως για δύο μέρες να δούμε τι θέλει να μας πει η κυρία Καπηδάκη, και μετά θα χυμίξουμε πάνω της. Δεν έχω αντίρρηση να χυμίξουμε, αλλά μισό λεπτό υπομονή. Υπομονή, ξέρω. Ξέρω, το είχαμε και 10 χρόνια πριν το πρόγραμμα πρόληψη. Τώρα που το έχουμε, γιατί πρέπει να μας το στερήσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω να χυμίξουμε πάνω στην κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει πρώτα. Το ρήμα χυμάω δε χυμώ, με ύψιλον το χ, είναι ορμάω, επιτίθεμαι με ορμή, και επιτίθεμαι λεκτικός είναι η μεταφορική έννοια, έτσι. Το συναντάμε και με γιώτα, όπως διαβάζω εδώ στο λεξικό. Ωραία. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά, και γυρίζω πίσω στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
18: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα σχόλιο, μόνο ένα δευτερόλεπτο.
0: Όσα θέλετε.
18: Γιατί και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ από παραβατικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε με εκφοβισμού, αυτό το λέω με αφορμή την ενημέρωση που μας κάνατε πριν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Επειδή και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, είτε με εκφοβισμό, είτε με βία, είτε με επιθέσεις από παραβατικά περιθωριακά στοιχεία, που επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας, θέλω να πω ότι η δημοκρατία.
0: Στο μεταξύ, αν με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, χίλια συγγνώμη, γιατί έχω εικόνα, είναι ο συνάδελφός μου εκεί, ο Χρήστος Νικολαίδης, στην πολυκατοικία στην οποία πέταξαν τα καζάκια στην πιλωτή, έκαψαν τα αυτοκίνητα, αλλά η φωτιά, επειδή είναι χαμηλό η πολυκατοικία, η φωτιά μπήκε, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η φωτιά έκαψε τα διαμερίσματα του πρώτου ρόφου, όσο μπορώ να δω, δηλαδή. Έτσι, είναι μεγάλες ζημιές, δηλαδή αυτοί είχαν δολοφονική διάθεση. Αυτά τα τσοχλάνια που έβαλαν τα καζάκια στα αυτοκίνητα σε αυτές τις πολυκατοικίες, όπου κατά σύμπτωση, συσσαγωγικά, μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν δολοφονική διάθεση. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου, και με συγχωρείτε.
18: Εγώ θέλω να πω, συμπληρώνοντας, ότι απέναντι σε όλο αυτό το φανατισμό, την παραβατικότητα, η απάντηση όλων μας, επειδή είμαστε πολίτες αυτού του κράτους, ενός κράτους δικαίου, και είναι ευθύνη όλων μας να το υπερασπιζόμαστε. Απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενότητα και απόλυτος σεβασμός στον συνάνθρωπό μας και στους θεσμούς. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες και υποστηρίζουμε το κράτος μας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο,
0: ναι,
18: κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και επειδή το ακροδεξιό άκρο το βάλαμε στη φυλακή και πολύ καλά το κάναμε, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στην Χρυσή Αυγή, στην φασιστική ακροδεξιά ναζιστική, κατά δηλώσεις των, τώρα λοιπόν το ίδιο δεν μπορεί να έχουμε την άκρα αριστερά και όποιο σκέλος αναρχίας να επιχειρεί να δολοφονήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να το έχουμε. Θα πρέπει να, το κράτος μας να συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί, εμπάσχετο, σε κάθε παραβατικό από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπαίνει ένα καινούριο σύστημα ιζωών νεκρών, το οποίο θα βασίζεται στις προδιαγραφές του κυρίου Πιτσιλή, κύριε Παπαγεωργίου.
18: Βεβαίως, είναι προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες μας διασφαλίζει ότι είναι αδιάβλητο, διότι οποιαδήποτε στιγμή πάει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτό χτυπάει σε ένα data center, σε ένα call center στην ΑΔΕ, που έχει στηθεί μέσα στην ΑΔΕ, και απευθείας ελεκτικοί μηχανισμοί επεμβαίνουν στο σημείο να δουν αν υπήρξε παραβίαση ή όχι του συστήματος. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, αυτό το σύστημα διασφαλίζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο καλούμαστε εμείς οι πρατηριούχοι να το πληρώσουμε κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ, και γι' αυτό.
0: Το αποδέχεστε? Το αποδέχεστε?
18: Κοιτάξτε, εμείς το ζητούσαμε.
0: Εσείς το ζητούσατε. Θα πάρετε και αυτό το τριχίλιαρο, το πόνους του κυρίου Θεοδωρικάκου.
18: Και εκεί ακριβώς έρχεται, ναι, η δέσμευση του κύριου Θεοδωρικάκου, ότι επειδή εμείς δεν εντασσόμαστε στα προγράμματα ΕΣΠΑ,

0: δώρο, ένα bonus, ένα voucher που θα καλύψει κατά το ίμιση τη δαπάνη αυτή που θα κάνετε, να μην επιβαρυνθεί και ο πολίτης. Μην μετακυλιστεί και στον πολίτη. Ναι. Αυτή ήταν η συμφωνία.
1: Λοιπόν, θα σας καλέσω τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε αυτό που είναι πια χαρακτηριστικό και επίσης έχει με διάθεση χιούμορ, γιατί δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι, είναι πώς η τιμή ανεβαίνει αμέσως με αγορά σε χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, αλλά πώς δεν χαμηλώνει όταν πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουν αγοραστεί ποσότητες με την ακριβή τιμή.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, υπάρχει κάτι δυσανάλογο εκεί και θα το συζητήσουμε μια από τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα το κάνω αυτό, θα τον επαναφέρω τον κύριο, θα επανέλθει στην παρέα μας ο κύριος Παπαγεωργίου, αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω διάλειμμα γιατί έχω υποσχεθεί στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο έθιξε πριν από 10 μέρες ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ως ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ μας έσωσε δήθεν, αυτό ήταν το μεγάλο παραμύθι που πουλήθηκε, από τα μεταλλαγμένα με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Το ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ σε ακόμη ένα, τους έβαλε ένα ακόμη μια θηλιά πέτρας λαϊκισμού, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό ας το λύσει το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Δεν είμαι εδώ εγώ για να σώνω το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, διάλειμμα δεύτερο. Έρχομαι πολύ γρήγορα πίσω.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr.

0: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Η κυρία Αφροδίτη Λατινόπουλου, η φωνή της λογικής. Καλημέρα σας, κυρία Λατινόπουλου.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Πορτοσάντα.
1: Το θέμα μας είναι άλλο, αλλά θέλω ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε τρεις περιπτώσεις με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται και το ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη δύο ταχυτήτων, το ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης και αυτά τα οποία είπατε πριν και προφανώς και συμφωνώ, το ότι είναι δυνατόν το 2026, σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση, να μην έχουν κάνει τίποτα έτσι ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά και παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει ξαφνικά ότι θα προχωρούν σε αυτοδικίες, θα μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, θα βάζουν γκαζάκια, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Γκαζάκια βάζουν, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό, κυρία Λατινόπουλου.
2: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δηλαδή. Αυτό δεν το έχουμε.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μια χαρά ανήκουν επίσης και σε άλλες οργανώσεις. Και πρέπει όλοι αυτοί και να συλληφθούν και
1: όχι,
2: να ταυτοποιηθούν.
1: Εννοώ το εξής, ότι γκαζάκια με υπογραφή Ρουβίκονας δεν έχουμε. Έχουμε τάγματα εφόδου. Ότι έχουμε τάγμα, έχουμε μουτζούρα μας σε τείχους. Συνθήματα, έχουμε παραβίαση οικογενειακού ασύλου. Αυτά όλα υπάρχουν.
2: Αν γινόταν σωστή έρευνα, θα βλέπαμε.
1: Λέτε.
2: Αν γινόταν σωστή έρευνα και βλέπαμε ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν γίνει έρευνες. Δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που θα έπρεπε. Δεν έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως θα έπρεπε. Δεν έχει γίνει καν ταυτοποίηση αυτών, οι οποίοι, όπως είπατε και πριν, βγαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε Ισραηλινούς. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Γιατί ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τελειώνουμε με αυτούς. Πρέπει και να επικηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας. Και πρέπει επιτέλους να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον για αρχή αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ούτως ή άλλως σε φωτογραφίες και διαφημίζουν ότι βγαίνουν είτε με τις φανέλες είτε της Παλαιστίνης. Και με ό,τι αυτά τα οποία κάνουν, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία. Τα έχετε πει και εσείς και στον αέρα της εκπομπής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια για τα προσφυγικά, μια για το Ισραήλ, μια για τα πανεπιστήμια. Ό,τι τους κατέβει, μια για την Κούβα, για τον ένα, για τον άλλο. Ό,τι τους κατέβει, βγαίνουν και κάνουν τους τραμπούκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αποκεφαλίζεις από την αρχή. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
1: Προχωρούμε. Κυρία Λατινόπουλου. Ένα πρωί λοιπόν ο κύριος Φαρατούρης μας είπε ότι μας έσωσε από τα μεταλλαγμένα ως Πασόκ Ευρωβουλευτής από τα μεταλλαγμένα. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς είναι ντροπή αυτό το οποίο έκανε και είπε ο κύριος Φαρατούρης, διότι και παραπληροφορεί και λέει συνειδητά ένα ψέμα, το οποίο δεν συνέβη ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη βλέπουμε και ένα χυδαίο πόλεμο ψεμάτων από εφημερίδες όπως για παράδειγμα και site, όχι μόνο εφημερίδες, Ελεύθερη Ώρα, Καρδίτσα Στάκρα και κάτι τέτοια site, τα οποία καταπίνουν αμάστατα κάθε ψέμα που τους σερβίρουν. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ψήφισμα, έτσι. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν ποτέ να ψήφιζα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου στο μέλλον επιθυμώ να τρέφουμε από μεταλλαγμένα προϊόντα και πόσο μάλλον να μην γνωρίζει κανένας μας τι τρώμε και με τι τρεφόμαστε. Εμείς οι οικογένειές μας. Το ψήφισμα λοιπόν δεν αφορούσε μεταλλαγμένα. Δεν υπήρχαν καν μεταλλαγμένα μες στο ψήφισμα. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος ορισμός. Αυτό ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά αφορούσε διασταυρώσεις ποικιλιών μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν χρόνια οι αγρότες. Και μέσα αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά παρήχε προστασία στους αγρότες με νέες τεχνικές για να αντέχουν περισσότερο σε ασθένειες, για να έχουν καλύτερη αποδοτικότητα σε ξηρασία, για να χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία περιείχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν υπέρ των αγροτών. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσω προσωπικά εγώ για τα μεταλλαγμένα. Σας μιλάω για το τι ψήφισα εγώ και για το τι υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο ψήφισμα και τροπολογίες. Το ότι βγαίνει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και λέει ότι ξαφνικά δήθεν προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο από τα μεταλλαγμένα είναι προφανώς ψέμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα τα NGTs τα οποία αφορούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν μιλάει για τα GMOs που είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Καμία σχέση πέρα με τα άλλα. Τα GMOs δεν υπήρχαν. Λοιπόν. Να βγει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και να μου δείξει πού γράφει μεταλλαγμένα. Και πού γράφει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από το σούπερ μάρκετ ή από τον μανάβη της γειτονιάς μας ή από οπουδήποτε τα πουλούν, ότι δεν είναι μεταλλαγμένα. Πού θα το γράφει όλο αυτό, ότι δεν θα γράφει πουθενά πλέον ότι θα είναι μεταλλαγμένα αυτά τα οποία τρώμε. Πού το είδε. Συνειδητά λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε, η Ευρώπη προφανώς και έχει κάνει πολλά λάθη εναντίον των αγροτών. Και πρώτη εγώ θα βγω και θα τα καταγγείλω. Και για τη συμφωνία Μερκοσούρ, που έρχονται προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, από πού καλλιεργήθηκαν, πώς καλλιεργήθηκαν, με τι προϋποθέσεις, με τι φυτοφάρμακα, όλα αυτά είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, για τους Ευρωπαίους αγρότες. Σαφέστατα. Γι' αυτό και προσωπικά.
1: Αλλά αυτό που ψηφίσατε όμως δεν έχει σχέση με αυτό που θίγεται τώρα. Ψηφίσατε άλλο πράγμα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι προσωπικά λοιπόν, εννοείται ότι πολεμάμε. Και γι' αυτό και έχω καταψηφίσει και για τη Μερκοσούρ και για ό,τι έχει να κάνει με τρίτες χώρες τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν ξέρουμε πώς καλλιεργήθηκαν. Εννοείται ότι έχουμε βγει και έχουμε πει ότι πρέπει επιτέλους να στηρίξουμε τον Ευρωπαίο αγρότη και φτηνοτρόφο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και αν υπήρχε κάτι τέτοιο μέσα στο ψήφισμα, προφανώς και εγώ θα ήμουν αντίθετη, όπως και κάθε νοήμων Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής, όπως και κάθε πολίτης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως δεν κατάλαβε τι ψήφισε ο κ. Φαραντούρης. Ειλικρινά σας λέω, αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει ένα τέτοιο ψέμα και να εκμεταλλεύεται το ότι ο κόσμος δεν έχει διαβάσει το ψήφισμα. Αν είναι λοιπόν οι Ευρωβουλευτές να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι για κάθε τι που έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έρχεται όταν έρχεται ένα ψήφισμα 200, 300, 400 σελίδων που τρέχα γύρευε τώρα αυτό να το μπορέσει να το αναλύσεις και να εκμεταλλευόμαστε το ότι δεν μπορεί να γίνει μια ανάλυση και να πετάμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι προκειμένου να λαϊκίσουμε, προκειμένου να επηρεάσουμε τον κόσμο, προκειμένου να δείξουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ηθικό. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλο λάθος προς τον κόσμο. Εγώ λοιπόν τελευταίο σχόλιο για τους αγρότες, να διευκρινίσουμε και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω στην εκπομπή σας. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Οι ετικέτες συνεχίζουν στην Ευρώπη και έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για προϊόντα τα οποία είναι μεταλλαγμένα. Δεν αφαιρείται καμία ετικέτα από προϊόντα. Ό,τι ίσχυε μέχρι στιγμής θα συνεχίσει να ισχύει και από εδώ και πέρα. Δεν ψηφίστηκε τίποτα μεταλλαγμένο. Η Ευρώπη έχει πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και ειδικά τα βιολογικά.
1: Πάρα πολύ.
2: Και καλό είναι να μην προσφέρουμε έτσι κακές υπηρεσίες στην πολιτική και στους Έλληνες πολίτες, στους ευρωβουλευτές.
1: Χάρηκα που σας
2: άκουσα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα
1: σας, κύριε Αλατινοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, απέναντί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, μετά την αλλαγή στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025, που επιτράπει είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Επαναλαμβάνω, τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν στην Αθήνα: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και η σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Λένα Διβάνη.
5: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
4: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
5: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
4: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα.
7: κρατάει.
8: Μηδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. 3 περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια που είχαν όπως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας. Τα 2 οχήματα καταστράφηκαν οροσχερώσεων. Οι καπνοί από την πιλωτή της πολυκατοικίας έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο απέναντι στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του ΕΒΕΜ προς το Φαλήρικο Δέλτα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα και μετά πάλι κατά μήκος του Νέου Φαλήρου μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα στην Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό κυρίως προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας τα προβλήματα μεγαλύτερα, μη λησμονήσω να σας πω πως είναι από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας από ό,τι περιμένουμε. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές και στη Σχιστού, παρόλο που βελτιώνεται, πάνω από 1 χιλιόμετρο αναμονής.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά Αργύρι, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτήν τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
8: Καλό
7: μήνα.
8: Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μπήκε καλά ο μήνας.
7: Είναι άσχημη είσοδος με άσχημη αυτό είσοδος. Το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
8: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να μάθει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί, έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω, δεν κάνω εγώ την έρευνα ότι είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Υπάρχουν και η Αφροδίτη είναι τραυματίας και 3 ακόμα τραυματίες, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, και τον Σάβα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και, και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν αναδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Μέχρι και να αφαιρέσουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους.
7: Κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, όπως όλοι μας, ναι, σε πολυκατοικίες.
8: Σε αστικό ιστό.
7: Στον αστικό ιστό.
8: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
7: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν ακριβώς με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ, επειδή βιωματικά τα ακριβώς έχω υποστεί.
8: Και εγώ το ίδιο, κύριε Πατουσάλτε. Και έχουν σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
7: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία, να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται η κοινωνία.
8: Η νομοθεσία, για να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να πούμε τη σειρά. Όπως με έχει διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμεναν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
7: όπως σε κάθε τέτοια πράξη βίας, πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό λεπτό να το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία, και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και από το μας.
8: Εκεί θα φτάσω. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο, όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς και
7: διότι από τη φωτιά που προκλήθηκε από τα καζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα.
8: Ακριβώς.
7: Και εξού οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Η μητέρα
8: της κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
7: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
8: Πατέρα στο νοσοκομείο, η ίδια στο νοσοκομείο. Και άλλοι δύο πολίτες.
7: Αυτό είναι το δολοφονικό.
8: Όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, να συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Άρα
7: έτσι
8: το πρώτο και το κυριότερο.
7: Μαρθήν,
8: το πρώτο και κυριότερο.
7: Έπεσαν οι βόμβες Μολότοφ στην
8: Ελλάδα. Το πρώτο και κυριότερο, για να
7: και
8: τα πάρουμε,
7: μετά
8: με τη σειρά, είναι η σύλληψη των δραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία του. Το είπαμε αυτό. Μετά είναι η σύλληψη των δραστών και από εκεί πέρα να πάρουν το δρόμο τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια, και ίσως γι' αυτό και. Ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα, και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, είτε δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη
7: αξία. Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός.
8: Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας εκρηκτικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη, και αν είναι πολύ έξυπνη η δικαιοσύνη αποφασίσει, είναι η φυλακή. Θα πω όμως κάτι, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι των πράξεων αυτών, οι ηθικοί αυτούργοι κατά τον ποινικό κώδικα και οι εντός εισαγωγικών. Η ηθική αυτούργοι, αυτοί τέλος πάντων που χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
7: Μην πάτε στα προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις κτλ., κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρουβίκονες. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τον Εβραίο. Όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο. Σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης.
8: Με το αίμα.
7: Στα ναζιστικά, έτσι, στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επετράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
8: Δεν υπάρχει καμία.
7: Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τους Ρουβίκονες.
8: Δεν είναι πάρα πολύ. Όχι. Η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
7: Αλλά μαθαίνω ότι αθώρονται όποια από τη δικαιοσύνη. Μήπως έπρεπε να φτιαχτεί ένας νόμος λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή η οργάνωση για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
8: Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους. Ως προς την ονομαστική ποινή ενός αδικήματος, δηλαδή πόσα χρόνια κάθριξη μπορεί να επιβληθεί ή φυλάκιση αν είναι πλημέλημα για ένα αδίκημα, αλλά και ως προς την εκτιταία ποινή, δηλαδή τον τρόπο έκτησης ποινής, έχει αλλάξει όλες τις διατάξεις και του ουσιαστικού δικαίου, του ποινικού κώδικα και του δικονομικού σκέλους, ούτως ώστε τα παραθυράκια να ελαχιστοποιηθούν. Και όταν κάποιος τρώει κάποια χρόνια στην πλάτη, να εκτεί πολύ περισσότερα. Έτσι. Πάντοτε στα όρια κιόλας και. Της ΕΣΔΑ και όλων τέλος πάντων όσων πρέπει να τηρούμε ως κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, ως προς τις ποινές και τους ποινικούς κώδικες, έχουμε πάει επί το αυστηρότερο που μπορούσαμε να πάμε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να κλείνουμε τα μάτια. Και ναι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τα τάγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα τον καζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν πας στο σπίτι κάποιου. Δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο και εκεί οι αρχές πρέπει
7: ούτε
8: να επιληφθούν.
7: Ούτε να περιπολούν στους δρόμους, ούτε να περιπολούν όπως όταν περιπολούσαν
8: οι
7: χρυσαυγίτες, είχε ξεσηκωθεί το σύνολο της κοινωνίας.
8: Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν
7: τι
8: τα τελούν.
7: Είναι για την κυβέρνηση ο Ρουβίκονας, κύριε Μαρινάκη.
8: Κατά τη γνώμη μου, μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια συμμορία αναλόγως, γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν κακουργήματα ή όχι.
7: Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους δρόμους.
8: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
7: Έχει εργαλεία η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
8: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
7: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη, θα χαρακτηρίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιος θα χαρακτηρίσει
8: κάποιος,
7: αυτή την οργάνωση.
8: Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο. Παράδειγμα, απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη. Είτε πηγαίνει και διαταράσει την οικιακή ειρήνη κάποιου. Είτε το οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά. Έτσι, είτε το αδείγμα της απειλής. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος Ρουβίκονας τελεί το α ή το β αδίκημα, και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα. Πρόσωπο παγός. Αν αυτά τα δικαίωματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση, η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά, ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα, για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
7: Μήπως αντιμετωπίζεται και ο Ρουβίκονας πολιτικά.
8: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας. Ναι, το συζητώ.
7: Επαναλαμβάνω.
8: Το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
7: Ωραία. Πρέπει όμως να το δείτε.
8: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει, να συλλαμβάνονται.
7: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Γιατί αυτή τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνω λέει, η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη.
8: Κοιτάξτε.
7: Αποφασίστε τι θα κάνετε. Δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα.
8: Μέσα σε...
7: Ούτε τη δικαιοσύνη μπορώ να κρίνω, ούτε την αστυνομία.
8: Και επειδή μιλάμε τώρα σήμερα αυτό το οποίο συνέβη, το τραγικό, συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν όσα δεν έγιναν σε ολόκληρες δεκαετίες. Σας θυμίζω το περιστατικό με τις Βαργιοπούλες και τις βιβλιοθήκες.
7: Σύμφωνοι.
8: Στο Αριστοτέλειο. Δεκάδες περιπτώσεις όπου
7: η αστυνομία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Απλώς πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
8: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και ούτε αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εφίσταται η δημοκρατία. Να σου το πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να επασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Να έρθουν όλα τα μέλη του πολιτικού συστήματος να πούνε, δεν υπάρχουν άβατα,
7: δεν
8: υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια.
7: Ναι,
8: ζούμε
7: νομίζω,
8: σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει η έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετήσω.
7: Μην το ξεκινάτε.
8: Νομικά.
7: Γιατί, θα χρειαστείτε τα
8: επαναλαμβάνω.
7: Εννοείται, θα σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη.
8: Σήμερα προέχει να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα, το λέω, να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.
7: Με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά τις 9:30. Προς το παρόν κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας αρχίζει και ξεκινά με το μήνυμα που θα σας διαβάσω τώρα. Το καλοκαίρι ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκητοι επισκέπτες. Όποιοι είναι αυτοί, τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν και χρειαζόμαστε επιγόντως στη σειρά Outland Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει μέγιστη προστασία ως 10 ώρες για όλα τα είδη κουνούπιων. Το Outland Defense Long Protection είναι κατά για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, δεν έχει άρωμα, έχει προσφέρει προστασία 10 ωρών. Η αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στα φαρμακεία.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, στην άνοδο της Λοφορού Συγκρού, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λοφόρο Κηφισού. Μπαρά εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και 2 ακόμη ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατόν. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάφματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Κολομιχάλης έχει τις πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Κολομιχάλη.
6: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Συνεχίζω τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι μεγάλη απόσταση. Αρκετή κίνηση έχει και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της Συγκρού, η Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού συνεχίζουν να είναι δύσκολα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Είχαμε και εργασίες μέχρι προλίγου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Ενώ η Αττική Οδός έχει φτιάξει σχεδόν προς το αεροδρόμιο, αλλά κρατά μεγάλη καθυστέρηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίρη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες τις περιπτώσεις και σε κύριες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνω να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί και ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο θέμα των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας, ας πούμε.
8: Προσέξτε. Ναι. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε είναι πληθυντικό σε ευγενίες και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υποκατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων.
7: Αυτό λέω, το αφήνετε
8: στο παρελθόν.
7: Δηλαδή, εσείς που διοικείτε το κράτος, αφήνετε τα έβλεπα. Θέματα
8: έρχεται, λοιπόν,
7: να σαπίσουν.
8: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η δική μας, και η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας φορολογούμενος για να είναι μέσα, όποιος είναι μέσα. Είτε είναι κάποιος που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα.
7: Αυτοί που είναι μέσα όμως τώρα δεν θέλουν να πούνε.
8: Μισό λεπτό, να τα πούμε με τη σειρά. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάξει, να φιλοξενηθούν. Αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήταν και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανώ στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
7: Ναι, αλλά δεν κάνουν κουμάντο αυτοί.
8: Έρχεται λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ναι. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφερειακή αρχή και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί και σε συνέχεια εκένωση πολλών χώρων. Σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες
7: εκκενώθηκαν.
8: Όχι, να τα λέμε όλα, κύριε Προσάλτα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε ο πρίτανης ο κ. Χιάσος, η κυρία Ροκοφίλη, πρόεδρος του ΕΔΙΒΙΜ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και εκένωσαν πολλές καταλήψεις εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα, λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει: τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάβα. Και τι περιμένεις?
7: Και οι υπόλοιπες θα γκρεμιστούν.
8: Και τι περιμένεις, ναι. Και να μορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει: και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
7: Μα εδώ βγήκε η Δημοτική Σύμβουλος και είπε ότι είναι επί της ουσίας δικαιολογείται η κατάληψη.
8: Πορείες διαμαρτυρίας και συναυλίες και είδαμε και κάποιους γνωστούς ευαίσθητους
7: δίθεν καλλιτέχνες. Ναι, αλλά δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρινάκη.
8: Μα επειδή δεν κυβερνούν,
7: είναι μειοψηφία όμως.
8: Επειδή δεν κυβερνούν,
7: οι περισσότεροι έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
8: Επειδή λοιπόν έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
7: Οι περισσότεροι.
8: Ναι, επειδή έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
7: Οι περισσότεροι αποφασίζουμε για κάτι. Οι μειοψηφίες κάθονται και αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας κυβερνήσουν.
8: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση.
7: Αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
8: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω.
7: Όχι.
8: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση αυτή σε αντίθεση με πολλές άλλες σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά, με οποιοδήποτε κόστος, και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε ολίθιοι, γιατί το λέω αυτό. Ναι. Γιατί για δεκαετίες.
7: Τώρα κάνετε όλα τόνωση αυτά... αυτοπεποίθησης.
8: Όχι, δεν κάνω εκτόνωση αυτοπεποίθησης. Παρουσιάζω τα πραγματικά δεδομένα.
7: Ναι. Ναι.
8: Εγώ έχω
7: καταλαβαίνω,
8: ζήσει,
7: αλλά.
8: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ ναι. Επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών, κεντροαριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν «Α, πήρε απόφαση πάντως... η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών». Για μια σύμφωνη, παράνομη όπως... πράξη.
7: Ναι,
8: αλλά... Άλλαξε αυτό από το 19 και μετά.
7: Ναι.
8: Άλλαξε.
7: Ναι, αλλά
8: μην το πούμε αυτό δηλαδή.
7: Ναι, όμως... Το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση του 41% και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου, του κυρίου
8: σε καμία περίπτωση.
7: Δούκα, που δικαιολογεί τις καταλήψεις. Δεν κυβερνάει εκείνη. Εκείνη κυβερνάει ένα κομμάτι
8: όμως,
7: του Δήμου Αθηναίων. Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κυρίου Χαρδαλιά. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
8: Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Ναι, επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι Δήμοι και η πολιτική στάση καθενός. Όποιος έχει την οποιαδήποτε
7: τη
8: δημόσια θέση.
7: Και την αξιολογούμε,
8: έχει αξία.
7: Κύριε Μαρινάκη, βεβαίως.
8: Αλλά
7: κυβερνάει η κυβέρνηση.
8: Ναι, κυβερνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει τον νόμο.
7: Ωραία.
8: Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές
7: αντιπολίτευσης. Το αυτοσχέδιο μνημείων στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει.
8: Εδώ.
7: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
8: Εδώ,
7: το μελετούν στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι είναι σχέδια,
8: δεν
7: είναι όλα αυτά.
8: Δεν γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
7: Ναι. Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές, στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας στο μυαλό του, που μας δει στον χρόνο.
8: Τον άνοιξε το 27. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
7: Φαντάζομαι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
8: Το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη,
7: ναι.
8: Το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές και φαντάζομαι
7: θα επαναλάβουμε το αυτονόητο ότι μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο όπου έγινε
8: ακριβώς.
7: Η τραγωδία και όπου αλλού.
8: Όχι μόνο, όπου αλλού
7: προσθέτω και όπου αλλού.
8: Τα Τέμπη ήταν μια.
7: Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
8: Τα Τέμπη ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω από όλα οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο.
7: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος. Μας μπερδεύεται και μην πω και αλλαλιάζεται και την αντιπολίτευση.
8: Δεν είναι κάθε
7: Τελικώς,
8: μέρα.
7: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε?
8: Τυχαίνει και συνομιλείται με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ήμουν γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα. Για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντοσή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
7: Η θέση, αν καταλαβαίνω καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα αυτά, τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πολιτικολογούμε. Έτσι. Μάλιστα. Το πότε εκπληρώνεται κατά την άποψή σας χρονικά αυτή η αντίληψη, δηλαδή όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές?
8: Εννοείται το χρόνο των εκλογών.
7: Ναι.
8: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και άνοιξη λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των κανόνων. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές οι οποίες ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 27.
7: Μία ακόμα μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
8: Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, με έμφαση από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η ΔΕΘ του 25, άρα το 2026, είναι η χρονιά των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς.
7: Και θα αυξήσετε ενδεχομένως τον φόρο στα μερίσματα?
8: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι όταν μειώσαμε το φόρο των μερισμάτων, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, εμείς το μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ο φόρος των μερισμάτων ήταν στο 10%, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα.
7: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15 στο 10.
8: Τα έσοδα του.
7: Εσείς το παραλάβατε 10% το φόρο.
8: 10% και το πήγαμε στο 5. Όταν ήταν 10% ο φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκανε δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος για το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
7: Έχει
8: δηλαδή
7: μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα?
8: Ναι, τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς.
7: Ναι, θέλω να πω ότι διότι προστίθεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες και τα λοιπά. Δηλαδή εισπράττει φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζης και από τα ποσοστά του κράτους.
8: Εδώ να πούμε καταρχάς, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άειλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιός των ανθρώπων. Και βέβαια, ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα έπρεπε να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δηλαδή ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι θα έπρεπε να το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάλτε, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια.

0: σε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάς ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν λέω είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι, ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε ή αύξησε 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη τον ένφια. Την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις. Και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα.
1: Έκανε ένα ασφαλιστικό. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη σημαία τους και να φύγουν.
0: Γιατί το λέω αυτό.
1: Οι εφοπλιστικές εταιρείες μπορούσαν να το κάνουν εκ της φύσεως του επαγγέλματος.
0: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί? Γιατί αυτό το δίθεν κακό 1%. Που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας, εμείς τι θέλουμε, πάντοτε υπό τους κανόνες αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα, έτσι το κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώνει κι άλλο τους φόρους, να στηρίζει κι άλλο την κοινωνία, να αυξάνει κι άλλο τις συντάξεις και να πάρει ανάσα η κοινωνία.
1: Ο καλά αμοιβόμενος, γιατί πασχίζει ιδιωτικός υπάλληλος που είναι στο 44% συντελεστή και νιώθει. Του προσδίδεται η εικόνα ότι είναι ένας Ωνάσης. Θα ελαφρυνθεί προσεχώς, κύριε Μαρινάκη, τι λέτε?
0: Τι κάναμε τώρα?
1: Πολύ σύντομα, για να κάνω διάλειμμα.
0: Πρώτη-πρώτη του 26 πήγαμε το φόρο εισοδήματος από το 29 που ήταν το 19, το 22 το είχαμε πάει, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 25, το πήγαμε στο 20%. 18 αν έχεις ένα παιδί, 16 αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0 αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που σου παρακρατείται από το μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται αν έχεις και τρία παιδιά μέχρι και το 9%. Αν έχεις δύο, το 16%. Ναι. Περίπου το μισό από ότι σου παρακρατείται αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μια σταθερή, έμεση αλλά ξεκάθαρη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει? Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσιοτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων.
1: Θα διευκολύνεται την επιχείρηση που θέλει να δώσει αύξηση στον εργαζόμενο, αλλά αυτή η αύξηση μετατρέπεται σε φόρο και καθόλου αύξηση. Αυτό θα το βοηθήσετε για να ανέβει κι άλλο το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιες παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα, για ένα κόστος δηλαδή της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κόστος το οποίο δεν φταίει, για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματίας ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος όμως, να πω, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Το φόρο των επιχειρήσεων έχουμε μειώσει από το 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές φορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν, χρειάζονται κι άλλες. Και άλλες ανάσεις οι επιχειρήσεις.
1: Φανταζόμαστε ότι θα τα ακούσουμε.
0: Κύριε Προσέλτε, το πιο σημαντικό και
1: διάλειμμα,
0: εγώ αυτό
1: αν μου επιτρέπετε, ναι, διάλειμμα, ναι, και θα κάνουμε μετά τον επίλογο, γιατί συνέβη και ένα ακόμη γεγονός θες, το οποίο θα ήθελα να πάρω το σχολείο σας. Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50.

0: πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα.
2: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
9: Κύριε Μαρινάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
10: Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε, για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση, τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογείς κιόλας όπως κάνει αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές. Ναι.
9: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνετε η πολιτική, ότι ναι, να πάρετε τηλέφωνο το αφεντικό μας κάνει ντά. Πολύ κακό.
10: Το χθεσινό,
9: πάρα πολύ
10: το
9: κακό.
10: Χθεσινό.
9: Αλλά δεν το περίμενα πραγματικά, ναι, από τον κύριο Σπουρό.
10: Τον αυτά,
9: οποίο συμπαθώ, επαναλαμβάνω, και δεν αποσύρω.
10: Είχα σκοπό να ξεκινήσω τη σημερινή μου συνέντευξη με αυτό το οποίο είδα χτες, το βίντεο που είδα χτες που ανέβασε ο κύριος Ζαχαρός. Και λόγω και της ιδιότητάς μου, υφυπουργός δηλαδή αρμόδιος για τον τύπο, πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κύριος Ανδρουλάκης το βίντεο αυτό. Ο κύριος Γουρός, πέραν από πρώην Περιφερειάρχης και στέλεχος του Πασόκ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά, μια ξεκάθαρη, έμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κύριο Ζαχαρό, ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως. Όταν λέει ελπίζω να βλέπει ο εργοδότης σου, ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας. Και είναι και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του τύπου, για το κράτος δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, και όταν συμβαίνει κάτι, 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα ο κύριος Γουρός με τέτοια συμπεριφορά. Και εφόσον δεν διαγράψει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριος Γουρό, στην πραγματικότητα επαινεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
9: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρινάκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Χρόνια πολλά, Αργυρούλα, χρόνια πολλά, Αργύρη.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
21: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
23: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή από το Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιάνα τμήματα, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνοια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πυλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της, που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια, η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωμακίβοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα 3 στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ιδιωτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον Εισαγγελά οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κίνητρα για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλισης περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, μειώνει τη φορολόγηση των ΕΦΑΠΑΞ που θα διαμορφώνεται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της παροχής. Ακόμη θεσμοθετούνται ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
0: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην ΑΜΕ. Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα να έχετε. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργυρό, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τη Μαυρικία. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει η ομώνυμη γειτονιά και όλοι όσοι έχουν ονόματα που εμπνέονται από τους δύο Αγίους. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 1ης Ιουλίου από τη συχνότητα αυτή. Ο θείασος επί σκηνής περιλαμβάνει την Πέρσα Μπόλια στην σκηνοθεσία, την Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία και τον Παναγιώτη Παπακαλούση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ανάμνηση της ημέρας, μουσική ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα, 1979, έγινε μια μικρή επανάσταση στον ήχο και στη ζωή μας. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. 1η Ιουλίου του 1979 ήταν η μέρα που η εταιρεία Sony, η ιαπωνική εταιρεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μια μικρή συσκευή που χωρούσε στη τσέπη, έπαιζε κασέτες και άκουγες μουσική περπατώντας το δρόμο, ταξιδεύοντας με το τρόλεϊ ή με το τρένο. Ήταν μια αληθινή επανάσταση. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορούσαν να κουβαλάνε τη μουσική τους στη τσέπη τους και να την ακούν παντού. Τώρα πια όλο αυτό μας φαίνεται παλιό, αλλά τότε ήταν μεγάλη επανάσταση, άλλαξε τον κόσμο και τη ζωή μας. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε από το μικρό κασετοφωνάκι που είχε η Sony φτιάξει για δημοσιογράφους, το Pressman, που είχαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι, το πρόλαβα κι εγώ, για να ηχογραφούν, να παίρνουν γρήγορες συνεντεύξεις και όλα αυτά. Και από εκεί, με μια εξέλιξη ώστε να βελτιωθεί ο ήχος και να αντέχει τη μουσική, να αποδίδει τη μουσική, φτάσαμε στο Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου του 1979. Το τραγούδι που ακούτε, το λογικό τραγούδι των Superman, το Super Trump, Logical Song, ήταν η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Δηλαδή, στις πρώτες κασέτες που μπήκαν στα πρώτα Walkman, σίγουρα το τραγουδάκι αυτό ήταν μέσα. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μέρα, η τελευταία μέρα του Ιουνίου, ήταν μια μέρα δραματική πραγματικά, μέρα δραμάτων. Το μεσημέρι, στα καλά καθούμενα, έφτασε η είδηση ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία ολόκληρη στα Πετράλωνα. Σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουμε τις εικόνες που έφερναν μια γεύση Βενεζουέλας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά το σοκ ήταν σοκ και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αθηναϊκών κτηρίων ερωτήματα, το ερώτημα γιατί έγινε αυτό που έγινε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν συνειδητοποιήσουμε, μάλλον κολλημένοι στην οθόνη να βλέπουμε τις εικόνες με την οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ήρθαν τα νέα από το ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης για αυτή την φωτιά που έκυγε όλη μέρα, αντιμετωπίστηκε αργά το βράδυ και άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, ένα 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Η πρώτη νεκρή από πυρκαγιές του καλοκαιριού, μακάρι να είναι η τελευταία. Υπάρχουν φυσικά τα ερωτήματα, αν τηρούνταν οι κανόνες στο κτίριο που ήταν υποκατασκευή, αν ήταν, σε τι πραγματική κατάσταση μάλλον ήταν το κτίριο που κατέρευσε. Πολλά υπόθηκαν, με επιφύλαξη φυσικά, γιατί όλα αυτά χρειάζονται έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Η απογευματινή έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δίνας Καραμάνου και πρώτο θέμα το κάνει για την ηλικία των κτηρίων στην Αθήνα. Το 70% των κτηρίων της πόλης έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970 και υπάρχουν και περίπου 150.000 κατοικίες που είναι πριν από το 1919. Προσθέστε και άλλες 300.000 κατοικίες πριν από τον πόλεμο. Η ηλικία, λένε οι ειδικοί, δεν είναι από μόνη της ένδειξη επικινδυνότητας, αλλά ειδικά στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές που οι ειδικοί ξέρουν ότι το έδαφος μπορεί και να είναι προβληματικό, τα κτίρια χρειάζονται έλεγχο. Αυτή είναι μια κουβέντα που επανέρχεται όταν έχουμε σεισμό ή όταν συμβαίνουν αυτά τα εξωφρενικά σαν αυτό.
Υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, άμα δείτε τις εικόνες του δρόμου, είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα στην πραγματικότητα για την οικοδομή χρησιμοποιείται το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές τύχη σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο να είναι κολλητό στο επόμενο, οπότε κάθε φορά που πρέπει να χτίσεις κάτι σε αυτές τις τόσο πυκνά δομημένες περιοχές όπου δεν περνάει ούτε ήλιος ούτε αέρας, χρειάζεται έξτρα προσοχή, γιατί ό,τι χτίζεις ακουμπάει στο προηγούμενο και αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου μένουν στον αέρα. Η ωραία στιγμή της χθεσινής ημέρας ήταν χθες το βράδυ στο Ηρώδιο, τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι. Το Ηρώδιο κλείνει από σήμερα, αρχίζουν οι εργασίες, αν όλα πάνε καλά θα ξανανοίξει το καλοκαίρι του 2029. Ο αποχαιρετισμός στο Ηρώδιο, ο προσωρινός έστω αποχαιρετισμός, έγινε με μια συναυλία του John Legend. Τον ακούμε.

Και υπάρχει άλλη μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα ειδησιογραφικά δίκτυα του κόσμου. Είναι τα στοιχεία που εδώ ανακοινώθηκαν χτες, ή έγιναν γνωστά μάλλον χτες, ότι ο Τραμπ στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της προεδρίας του έβγαλε, κρατηθείτε αν δεν το έχετε ξανακούσει, $1 δισεκατομμύριο απέζοντας κρυπτονομίσματα. Και εκτός από αυτά έβγαλε και άλλο περίπου $1 δισεκατομμύριο από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, κυκλοφόρησε, αλλά ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκρουση συμφερόντων, τίποτε το παράξενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάζει μέσα σε ένα χρόνο $1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα και άλλο $1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

0: Εδώ είμαστε, 1η Ιουλίου του 2026, 1η Ιουλίου του 1960, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι σκιές, The Shadows, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, το Apache, ήταν το τραγούδι που έσπαγε τα μία τα πρώτο ένα-δύο χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι να βγουν οι Beatles και οι Rolling Stones και όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα χτες, πριν αρχίσουν να καταραίουν κτίρια και να καίγονται χωριά στην Βόρειο Ελλάδα, πριν τις μεγάλες δραματικές ειδήσεις, η είδηση ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε για το θέμα της ακρίβειας, τα μέτρα τα οποία κατέληξαν σε μια απόφαση να καταργηθεί το πλαφόν που είχε τεθεί στο περιθώριο μεικτού κέρδους και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων να μείνουν σταθερές οι τιμές για το δίμηνο που μας έρχεται, το δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο να ξαναδούμε μια προσπάθεια μείωση σε μερικά τουλάχιστον προϊόντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Αντώνης Πεταλάς, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόστολος Πεταλάς, κύριε Τρίμα.
0: Τι σας είπα, Αντώνη. Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, χρόνια πολλά εσείς για χτες, ναι, εγώ από χτες.
1: Και εσείς για προχτές. Ναι, και καλό μήνα, λοιπόν.
0: Οι γιορτές είναι τριήμερες, οπότε τα χρόνια πολλά λέγονται. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα, ναι. Τώρα, η πρώτη απορία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι γιατί, αφού οι τιμές ήταν εκεί που ήταν, ενώ υπήρχε αυτό το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, γιατί θα διατηρηθούν χαμηλές ή θα γίνουν χαμηλότερες τώρα που αυτό καταργείται?
1: Καταρχήν, θέλω να διευκρινίσουμε, ήμουν παρόν στη συνάντηση που έγινε,
0: το ξέρω,
1: υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν έγινε κάποια ειδική συμφωνία, δεν έγινε κάποιο συμβόλαιο. Θα έλεγα ότι η συζήτηση για το πλαφόν δεν υπήρξε πρακτικά. Αυτό που έγινε στη συζήτηση στο Υπουργείο είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή οι σύνδεσμοι των προμηθευτών που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα που καταναλώνονται από τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, αλλά και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, είχαμε όλα τα στοιχεία μαζί μας, τα είχαν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, για να δούμε πώς κινείται ο πληθωρισμός τις τελευταίους 5 μήνες που είναι τα γεωπολιτικά γεγονότα στα καταναλωτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πώς συνέβη αυτό στην περίοδο του τελευταίου 12 μήνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιο νομοθέτημα περί πλαφών. Αν με ρωτήσετε να σας πω τις λεπτομέρειες πίσω από εκεί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι η λέξη πλαφών. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι.
0: Πάντως υπήρχε ένα μέτρο ότι δεν μπορεί να αυξήσετε το μεικτό κέρδος και δεν μπορεί να αυξήσετε τις τιμές με βάση την
1: προηγούμενη
0: ανακωδικό
1: προϊόντος. Ανακωδικό προϊόντος, ναι. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα υπάρχει στην Ελλάδα 5 χρόνια. Υπήρξε μια μικρή εξαίρεση από τον Ιούνιο του 25 μέχρι και το Φεβρουάριο που πέρασε. Αλλά τα 5 χρόνια υπάρχει πλαφόν. Λοιπόν, σε αυτά τα 5 χρόνια, αν κάνει κάποιος απολογισμό και πει σε αυτές τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις 26 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο νομοθέτημα, στη μία υπάρχει. Τι συνέβη στον πληθωρισμό αυτές τις περιόδους? Θα δούμε ότι στην Ελλάδα ήταν και λίγο μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, θα έλεγα ότι το θέμα πληθωρισμός δεν μανατζάρεται με κάποια νομοθετήματα. Διότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε εκεί και καταλήξαμε σε αυτό ήταν ότι πράγματι τους τελευταίους 6 μήνες ο πληθωρισμός, ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυξήθηκε σημαντικά λόγω του κόστους της ενέργειας που επηρεάζει τις μεταφορές, το κόστος στέγασης, τις υπηρεσίες, δεν άγγιξε τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός το Μάιο που πέρασε στα τρόφιμα στην Ελλάδα συνολικά ήταν 3%, στην Ευρώπη 2%, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5,2, και ειδικά στα σούπερ μάρκετ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τρόφιμα μόνο στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και το 50% είναι εκτός των σούπερ μάρκετ, είναι στις λαϊκές, στα βανάβικα, στα κρεοπολία, σε πολλά πολλά καταστήματα τρόφιμα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν τη μερίδα του λέοντος.
1: Κύριε Τσίμα, 50% στα σούπερ μάρκετ και 50% στην υπόλοιπη αγορά, είναι τόσο μεγάλο, και αυτό είναι ένα πάλι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Λοιπόν, 1,14% στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός τόσο χαμηλός? Απλώστατα, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έκανε ανατιμήσεις στην περίοδο του πολέμου. Όχι γιατί δεν επηρεάστηκαν τα κόστη, επηρεάστηκε πολύ και το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας και σταδιακά και οι πρώτες ύλες. Απλά η αφοδιαστική αλυσίδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό είναι κοινή, δεν βιάζεται να κάνει πράγματα. Περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια. Διότι το κόστος ενέργειας πήγε 60, 100, 150, 120, 150, δεν ξέρει κάποιος που τελειώνει. Άρα δεν κάνεις μια ανατίμηση αν δεν καθαρίσει το ορίζοντα. Τα καλά τα νέα είναι ότι η τιμή της ενέργειας επανήλθε. Τα προπολεμικά. Άρα, αυτό είχαμε ομοφωνία εκεί πέρα, ότι δεν ανατιμήθηκαν τα προϊόντα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα τρόφιμα στην περίοδο αυτή. Τώρα, αυτό όμως που ήταν επίσης ξεκάθαρο και κυρίως το θέσανε οι προμηθευτές, είναι ότι τα απόνερα του πολέμου, επειδή γύρισε η τιμή της ενέργειας αυτή τη στιγμή, δεν τελειώσανε. Τα λοιπάσματα εκτοξευτήκανε, οι πρώτες ύλες εκτοξευτήκανε και δεν πέφτουν ξανά. Όπως επίσης και τα υλικά συσκευασίας, το πλαστικό που είναι ένα σημαντικό υλικό σε όλο αυτό. Αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται και πνίγουν τη βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά, τους προμηθευτές κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αλυσίδες, τους επόμενους δύο μήνες να μην γίνουν ανατιμήσεις, παρότι αναγνωρίζεται το θέμα της πίεσης του κόστους, της μεγάλης πίεσης του κόστους. Και αυτό βέβαια με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα πράγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. Άρα να το απορροφήσει αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Λοιπόν, αυτό συνεπώς είναι η συμφωνία που έγινε.
1: Αυτό είναι το ένα μέρος της συμφωνίας. Το οποίο λέει ότι πράγματι δεν έγιναν ανατιμήσεις, να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ πολλοί δικαιολογούνται απόλυτα και με τον νόμο περί πλαφών και τον νόμο χωρίς πλαφών. Δικαιολογούνται. Έτσι. Αλλά αυτό που ζήτησε είναι να μην γίνουν. Και σε αυτό υπήρξε συνένεση της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Τώρα, επιπλέον αυτού όμως ζητήθηκε να εργαστούμε τις επόμενες 4, 5, 6 εβδομάδες με τις αρχές και να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προϊόντα, βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι στο καλάθι των περισσότερων νοικοκυριών, να έρθει σε επαφή η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις εταιρείες που τα παράγουν αυτά τα προϊόντα κατά κύριο λόγο, λιμαρικά, δημητριακά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, πολλά βασικά προϊόντα, και σε αυτά τα προϊόντα να γίνει συνενετικά μία μείωση της τιμής που να σηματοδοτηθεί πάνω στο ράφι με έναν τρόπο, ούτως ώστε ερχόμενοι από τις διακοπές τους, όσοι καταναλωτές πάνε στις διακοπές τους, αρχές Σεπτεμβρίου να τα βρούνε πάνω στο ράφι, ευκρινέστατα, με απλό τρόπο, να κατανοήσουν και να δουν και τη διαφορά της τιμής. Ωραία. Αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται. Άρα αυτά τα τρία πράγματα έγιναν εκεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το πλαφόν που καταργήθηκε αφορούσε εμέσως τις τιμές, αμέσως το περιθώριο κέρδους. Στα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω δει, το επιχειρηματικό κέρδος στον τομέα, στα σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί. Άρα είναι ένας παράγοντας του κόστους.
1: Λοιπόν, το επιχειρηματικό κέρδος, κύριε Τσίμα, έχει ισοπεδωθεί. Θα σας πω νούμερα και ευχαρίστω να σας τα στείλω κιόλας. Το μεικτό, το περιθώριο, το τελικό περιθώριο αποτελέσματος των αλυσίδων το 2021 ήταν περίπου στο 3% στην Ελλάδα. Διεθνώς θεωρείται ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4% για να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, λόγω του πολύ μεγάλου πληθωρισμού αυτής της περίοδου, σαν αποτέλεσμα της πανδημίας, της γεωπολιτικής αναστάτωσης και της κλιματικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του κόστους αγοράς των προϊόντων, άρα και λειτουργίας των αλυσίδων, το 2025 το κέρδος ή το αποτέλεσμα αυτό που λέτε, το περιθώριο κέρδος για τα σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,5%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν λυπάμαι με αυτό που θα πω, υπάρχουν αρκετές γνωστές μεγάλες αλυσίδες που έχουν ζημιές. Και αυτά διευρύνονται. Επομένως, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω είναι περισσότερο μια εντύπωση που ο κόσμος μέσα στην δυσκολία που έχει δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό.
0: Ναι. Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα και γενικά είναι υψηλότερος από άλλες χώρες. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Έβλεπα για παράδειγμα χτες στην τηλεόραση τα στοιχεία που έδωσαν εδώ οι συναδελφοί μου. Με συγκεκριμένα προϊόντα, ας πούμε, πήραν μια ελληνική μπύρα, την οποία τη βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλιέται 2,12 και εδώ 2,68. Ή φέτες Γαλοπούλας, μια συγκεκριμένη εταιρεία, να πουλιώνται στην Ευρώπη 17 και 19, ελληνική εταιρεία, 21 ευρώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Επίσης, δύσκολα εξηγεί κανείς αυτό που ακούστηκε ως καταγγελία. Ένας συγκεκριμένος παραγωγός γραβιέρας από την Κρήτη είπε ότι εγώ πούλησα την γραβιέρα μου 9.40 και πήγα και τη βρήκα στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 18.
1: Λοιπόν, σε αυτό το, αν θέλετε, εύλογο ερώτημα που δημιουργείται και περισσότερο θα έλεγα αγωνία, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εισοδήματος και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την, αν θέλετε...
0: Αυτός, αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή το ΙΕΛΚΑ, ένα Ινστιτούτο που καθοδηγείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάνει τριμηνιαίες έρευνες σε περίπου 9 χώρες ευρωπαϊκές, σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συγκεκριμένα παίρνει από 43 αλυσίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 9 χώρες έχουν και δυτικές χώρες και ανατολικές, δηλαδή είναι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, αλλά είναι και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία, και συγκρίνει ένα μέσο καλάθι πώς αυτό τιμολογείται, πώς στοιχίζει στον καταναλωτή. Και τα στοιχεία αυτά γίνονται και με το ΦΠΑ και χωρίς το ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρετε κάθε χώρα έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Άρα η σύγκριση χωρίς με το ΦΠΑ μαζί πολλές φορές δεν είναι σύγκριση. Λοιπόν, η Ελλάδα, θα το πιστέψετε αυτό που θα πω, επίσης είμαστε θέση να σας το στείλω, είναι και στο site μας ανεβασμένη αυτή η έρευνα, κάθε τρίμηνο, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη σε ένα καλάθι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα
0: θα είναι φτηνότερα. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δομές. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έχει στατιστικές μεθοδολογίες. Mm-hmm. Δεν κάνει κάτι που κάνει κάποιος ρεπόρτερ που λέει πήγα και είδα αυτή τη γραβιέρα. Αυτό δεν είναι στατιστική. Δεν είναι. Τώρα, είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα ακριβότερα από όλη την άλλη Ευρώπη? Όχι. Είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα φτηνότερα? Όχι. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό όμως που επηρεάζει σημαντικά είναι οι έμεσοι φόροι. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους έμεσους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΠΑ δηλαδή και φόρος ενέργειας. Έχω μπροστά μου να σας πω ένα προϊόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Το μοσχαρίσιο κρέας.
0: Ναι.
1: Το μοσχαρίσιο κρέας έχει στην τιμή που γίνεται, και να ξέρετε, η Ελλάδα το εισάγει κατά κύριο λόγο.
0: Ναι,
1: από την ίδια μέρα που εισάγουν όλες οι άλλες χώρες. Είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Και στην Ελβετία. Εκεί είναι βασικά οι παραγωγικές.
0: Για δώστε μου το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία έχει 5,5% ΦΠΑ πάνω στην τιμή του κρέατος. Το Βέλγιο 6. Η Πορτογαλία 6. Το Λουξεμβούργο, δεν είναι φτωχή χώρα, 3%. Η Γερμανία 7%. Η Αγγλία 0%. Η Ελλάδα έχει 13%.
0: Ναι. Τα είπατε αυτά χθες.
1: Ένα παράδειγμα που θέλω να σας πω. Τώρα,
0: ναι, αν τα είπατε αυτά χθες.
1: Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα. Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα, βεβαίως. Χρειάζεται έστω το δημόσιο για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Αλλά αυτό επηρεάζει τις τελικές τιμές και συνδυάσουμε εισόδημα, πρόβλημα εισοδήματος, πρόβλημα πληθωρισμού και πρόβλημα φόρων, αυτό κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέταλα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λοφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, μια γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό, ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικία, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της, όπου η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμη δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Ελεύθερα αφέθηκαν πριν από λίγο τα 5 άτομα που συνελήφθησαν χθες με την αντικατάρρευση της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα τον Αγίων Αργύρων. Καλό μήνα εννοείται, είναι 1η Ιουλίου του 2026, ακούτε Sky 103 και ημερολόγιον. Αφήνουμε πίσω μας μια ημέρα με δράματα. Είχαμε μια πολυκατοικία που κατέρευσε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα. Είχαμε μια φόβερη πυρκαγιά, δύσκολη, στο ωραίο κόστρο της Θεσσαλονίκης. Ένα 12χρονο αγόρι και ο πατέρας του νεκρή. Και τα ξημερώματα είχαμε και κάτι ακόμη που ομολογώ ότι από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά αυτή η ξαφνική και συντονισμένη κίνηση χτες στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά άλλου τύπου διαστάσεις. Γκαζάκια, 4 τα ξημερώματα, ταυτόχρονα στα σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι και από τα θέματα που μπορείς να κάνεις πως δεν τα άκουσες. Δεν είναι ότι βγήκε ποτέ η βία από τη ζωή μας, αλλά φαίνεται να επιστρέφει τώρα τελευταία. Τι ακούμε, Willie Dixon ακούμε. Ο μέγας Willie Dixon, πατέρας των blues και του rock and roll, ο άνθρωπος που λάτρευαν πολύ, για παράδειγμα ο Mick Jagger και οι υπόλοιποι Rolling Stones, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινό 1915. Τι έχουμε μπροστά μας την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι το σημαντικό γεγονός άλλης εβδομάδας. Να έχουμε το νου μας. Η Τουρκία ετοιμάζεται. Πήρε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το μετέτρεψε σε σύγχρονο αεροδρόμιο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να χωράει να κατέβει και το πελώριο Boeing του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα πέρασε από την Ελλάδα. Θα στείλει μάλλον ή το Ρούμπιο ή τον Χέξεθ, τον Υπουργό Άμυνας, να μας κάνει μια επίσκεψη την παραμονή της Συνόδου. Η Τουρκία τι ελπίζει από τη Σύνοδο? Όχι απλώς έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην βιομηχανία, την αμυντική, στις πωλήσεις όπλων. Όχι μόνο έναν εντονότερο ρόλο στον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και μια αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κρεμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ειδικά κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης φυλάκισε τον δήμαρχο τον Ιμάμογλου. Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι παρελάβουν ήδη από την Άγκυρα, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων και είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τις σχέσεις. Τι θέλει η Τουρκία? Όχι πολλά. Θέλει την απελευθέρωση των διαβατηρίων, το ταξίδι στην Ευρώπη για τον τουρκοπολίτη χωρίς διατυπώσεις, και θέλει και μια αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Εδώ στα δικά μας πολιτικά, παρότι τέτοια εποχή θα έπρεπε να ήμασταν σχετικά σε αργούς ρυθμούς, δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα ρυθμό που διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε περιοδίες και αναρωτιόμαστε αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίς το φθινόπωρο ή αργότερα. Δύο δημοσκοπήσεις χθες, μία από την ΑΛΚΟ, μία από τη ΜΑΡΚ. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν και οι δύο, με κάποιες διαφορές. Και στα δύο η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, 24% στην ΑΛΚΟ, 26,8% στη ΜΑΡΚ. Και στα δύο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, με 14,7% ή 14,3%, μικρή διαφορά, απόκληση. Το Πασόκ είναι τρίτο και στις δύο δημοσκοπήσεις, λίγο πιο κάτω στη ΜΑΡΚ, και το ισοφαρίζει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ενώ στην ΑΛΚΟ είναι λίγο πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα μοιράζονται ένα εξαράκι και η Πλεύση Ελευθερίας οριακά σύμφωνα με την ΑΛΚΟ ή λίγο πιο καθαρά σύμφωνα με την Πλεύση μπαίνει στη Βουλή και εκεί τελειώνουμε. Οι υπόλοιποι είναι κάτω του 3%. Ενδιαφέρον από την έρευνα της ΑΛΚΟ είναι το ερώτημα τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε αν γινόταν μια κυβέρνηση με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση με κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο λύσεις προκαλούν θετικά αισθήματα στο 20% και στο 22% των πολιτών αντίστοιχα.

0: Αυτή είναι η Blondie, δηλαδή η Debbie Harry, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Αυτή η κάποτε ο ορισμός της sexy rock τραγουδίστριας έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81, 82 για την ακρίβεια. Σας διάβαζα τα στοιχεία των δύο χτεσινών δημοσκοπήσεων. Προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ. Τα μεγάλα βάσανα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στις 11 Ιουλίου μια συνεδρίαση όπου θα κριθούν μάλλον όλα. Ενδεχομένως. Το βάσανο είναι ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιους θέλει ο Τσίπρας και κυρίως αν αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα θα κρατήσουν τη σφραγίδα και την ίδια και τα έσοδα και την περιουσία του κόμματος ή θα τα κληρονομήσουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει ή μάλλον έχει αποφασιστεί για αυτούς να μην πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή Τριανδρία Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Καθίστε να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος όπως λένε του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Τώρα θα σας έλεγα το ίδιο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρουν ευτυχία.
1: Και πριν να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, να σου πω ότι ο τρίτος κόσμος επιτίθεται στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
1: Αφρική και Νότια Αμερική θα τους αγγίσουν.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Της Μητροπόλης του καπιταλισμού.
0: Μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν η Γαλλία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη, χτες η παράστασή της ήταν εντυπωσιακή.
1: Ναι, αλλά
0: τρομακτική σχεδόν.
1: Πάλι τον ίδιο τελικό θα έχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γαλλία-Αργεντινή. Πιθανότατα. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Ωραία. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται? Δηλαδή, αποκλείται να τις διαβάζετε και να λέτε δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν πειράζει, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μπροστά για να δείτε τι πρέπει να κάνετε.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Εμείς έχουμε την πρότασή μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε βαρίζες, έχουμε πλατιά απήχηση στη λαϊκή βάση, είτε άμεση είτε έμεση. Να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Να πάμε να δώσουμε μάχη. Αυτό έχει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα επί τέσσερις μέρες να έχουμε τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το λέω αυτό όχι γιατί με τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα το έλεγα ακόμα και αν ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν έχει. Δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις κυβερνούν τη χώρα. Αυτό
0: όχι,
1: είναι
0: αλλά
1: το...
0: οι δημοσκοπήσεις. Δυσκολεύομαι να φέρω αντίρρηση, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν κάνει καλό.
1: Δημιουργούν κλίμα. Προφανώς δημιουργούν κλίμα και ψυχολογικό και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να μας καταβάλει συνεχώς και να λέμε τι γίνεται και τι θα γίνει με τη βελόνα κλπ. Μπροστά μας έχουμε εκλογές, οι οποίες είτε γίνουν νωρίς είτε γίνουν αργά. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση όπου έχει εξειδικεύσει την πολιτική του, κάνει συνεχείς προτάσεις, δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα κόμματα της χώρας της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας όπως τη δίνουμε, όπως πρέπει να τη δώσουμε σαν ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, αυτό το κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Και κάτι δεν πάει καλά, άρα μήπως πρέπει να αλλάξετε κάτι σε αυτό που κάνετε ή στον τρόπο που το κάνετε.
1: Ήτανε, η ρυθμή μας δεν ήταν καλή το προηγούμενο διάστημα, αλλά από το συνέδριο και μετά νομίζω ότι έχει μπει σε μια καινούρια φάση το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνεχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη χώρα. Κινητοποιούνται χιλιάδες στελέχη, γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Αυτό θα κάνουμε ταμείο στις εκλογές, δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Και έπειτα σε αυτό το θέμα, σας είπα ότι εγώ τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις εξορκίζω, ούτε τις απορρίπτω. Απλά το θέμα είναι ότι εμείς διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα κόμματα αυτά τώρα δημιουργηθήκαν τα καινούρια. Έχουν μια συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένα στελέχη, είναι εντελώς προσωποπαγή. Έχουν μια ιστορία, έχει μια ιστορία ο Τσίπρας, η οποία είναι μια ιστορία θλιβερή και για τον τόπο και για τον ίδιο. Νομίζω ότι αν ο λαός επιλέξει πάλι ανάμεσα σε μια κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά κατά αυτή την εποχή δείχνει τις τεράστιες πια δυναμίες και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στην ελληνική κοινωνία, και σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά παρέδωσε την εξουσία στον κύριο Μητσοτάκη το 2019, νομίζω ότι ας αποφασίσει ο λαός τι νομίζει ότι θέλει, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και άλλες διαδικασίες και άλλες αφετηρίες και άλλες ρίζες. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Το ερώτημα που επανέρχεται και το επανέρχεται κάθε φορά που διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και διαβάζουμε μέρα παραμέρα, έχετε δίκιο, είναι ότι αν αθροίσεις τα ποσοστά έτσι όπως τα δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι αυτά θα είναι σε εκλογές, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26, ο κύριος Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 10. Αν αθροίσεις το 14 με το 10, είναι πολύ κοντά στο 26 και υπάρχει το ερώτημα πολλών, και γιατί δεν το αθροίζετε.
1: Πώς να το αθροίσουμε? Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις και να αποδέχεται και την παρουσία άλλων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο?
0: Αν το έλεγε θα το δεχόσασταν?
1: Αυτό το ερώτημα ουσιαστικά υποβάλλεται μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είτε είναι πάνω από το Τσίπρα, είτε είναι κάτω από το Τσίπρα, στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ρωτάτε.
0: Στέκομαι σε αυτό που είπατε. Αν ο Τσίπρας έλεγε θέλω να πάω με το ΠΑΣΟΚ, όπως έλεγε το 23, τι θα λέγατε εσείς?
1: Δεν έχω δει καμιά τηλεοπτική συζήτηση που να τίθεται το θέμα στο Τσίπρα για το ΠΑΣΟΚ ή στους εκπροσώπους του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για το τι θα γίνει μετά. Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχετε υποσυνείδητα πιστέψει, έχουμε υποσυνείδητα πιστέψει όλοι μας ότι χωρίς το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Χωρίς τα στελέχη του κυβέρνηση δεν γίνεται. Το απέδειξε και ο Τσίπρας στην δική του θητεία και ο Μητσοτάκης επανειλημμένα και σε μεγάλη έκταση. Και σήμερα εξαιτίας του προγράμματος της σοβαρότητας, της θεσμικότητας που δείχνει, χωρίς τον ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση δεν γίνεται, άρα μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί με τεκλογική κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και έχουν πέσει όλοι πάνω να το φάνε. Αυτό εμάς από τη μια μας κάνει περήφανος και από την άλλη μας δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, εμείς πάμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στη λαϊκή μας βάση και θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Και μετά, επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα για το μετά, δηλαδή αφορά, μετά τι κάνετε, τι αλλάζετε.
1: Μετά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, εάν είμαστε, αν παραλάβουμε εντολή σχηματικά.

0: Δεν ξέρω αν το Πασόκ αντέχει να μην το κάνει.
1: Να σας πω όμως και κάτι άλλο το οποίο όταν μπαίνει αυτή η συζήτηση θεωρείται ότι η αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ στην κυβέρνηση είναι εικονική. Διότι αν έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα λέω, έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία και πάει το Πασόκ να κάνει μαζί στην κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να πιστεύει ότι έχει χτίσει το επιτελικό κράτος ή θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί ή θα αλλάξουν όλοι αυτοί η τάση να διαλύει τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να εμφανίζει ένα κράτος πραγματικά και αν θέλετε και τα προβλήματα τα τεράστια και στην οικονομική πολιτική και στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων θα αλλάξει η πολιτική ο κ. Μητσοτάκης που λέει ότι πέτυχε το έργο του και θα το συνεχίσει μετά. Πώς θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα, γίνεται? Εγώ λέω δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, να επικαλεστώ.
1: Κοιτάξτε, γίνεται η πολιτική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Και όταν έρθει η ταμπακέρα, λέμε εγκαταλείψτε τις θέσεις σας και κάντε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα. Όχι. Δεν εξαρτάται από εμάς να κυβερνηθεί. Σώσαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να σώσουμε και δεύτερη. Ας και αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αναθέσει σε αυτούς που θα ψηφίσει την κυβέρνηση.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική και κυρίως και έχετε και μεγάλη εμπειρία εκλογική, έχετε κάνει και έχετε οργανώσει εκλογές, τι σας λέει το ένστικτό σας, για πότε πάμε, επειδή αυτό είναι το ερώτημα που όλοι μας θέτουν?
1: Νομίζω ότι το ένστικτό μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Άρα τα μετράει κάθε μέρα. Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό η πολιτική του είναι και διπλής κατεύθυνση. Από τη μια διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει και από την άλλη κάνει καθαρά προεκλογικές κινήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, οικονομικής κλπ.
0: Μου φαίνεται λογική η εκτίμηση. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Καλά. Χρόνια πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.

0: Τελευταία σελίδα του σημερινού πρωτομηνιάτικου ημερολογίου είναι 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Αργύρης, η Αργυρό και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Είχαμε μια κουβέντα στο πρώτο μέρος του ημερολογίου με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Έδωσε μερικά στοιχεία και εσείς απαντάτε με δεκάδες μηνύματα που δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Κρατάω ένα, ας πούμε. Πρόσφατα βρήκα, λέει, σε σούπερ μάρκετ στη Σκωτία συσκευασμένη φέτα. Φάγε, το λέει συγκεκριμένα. Φθηνότερη από ό,τι τη βρίσκω στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικαιολογία? Ναι. Έδωσε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ο συνομιλητής μας, δηλαδή εάν κάπου σε αυτά τα τρόφιμα ο ΦΠΑ είναι 3% ή 0% και εδώ είναι 14, αυτό από μόνο του θα αρκούσει για να εξηγήσει τη διαφορά, πέρα από όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και είπε και κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σωστό, πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία όλα είναι προς συζήτηση και προς αμφισβήτηση, είναι ότι την αίσθηση, το έλεγα και εγώ προχτές, την αίσθηση της ακρίβειας δεν τη δίνει μόνο η τιμή που βρίσκεις στο ράφι, αλλά και το ποσό που έχεις στο πορτοφόλι σου. Αυτά δεν απασχολούν κάποιον σαν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ξαναλέω, έβγαλε κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα στον πρώτο χρόνο της θητείας του και άλλο 1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες, οι οποίες παραδόξως, ενώ εκείνος ήταν απασχολημένος με τα καθήκατα του Προέδρου, γνώρισαν άνθηση. Με συγχωρείτε, αλλά είναι η πιο εντυπωσιακή είδηση της ημέρας στον κόσμο. Μουσικά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1935 ο Ερικ Σατί. Η μουσική αυτή είναι πασίγνωστη στις μαμάδες και τους μπαμπάδες που τα παιδάκια τους προσπάθησαν κάποτε να μάθουν πιάνο ή τα κοριτσάκια τους πήγαν στο μπαλέτο. Μια παραλλαγή ελληνική πάνω στον Ερικ Σατί. Και με αυτόν σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα. Σας θυμίζω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, στο κτίριο του Μεγάλου Διομήδου, στην 3η Σεπτεμβρίου, φιλοξενείται μια έκθεση αφιερωμένη σε έναν μεγάλο χαράκτη, τον Λάμπρο Ορφανό, ο οποίος εκτός από όλα τα άλλα ασχολήθηκε με τα ελληνικά τραπεζογραμμάτια, νομίσματα που είχαμε στη τσέπη μας για πολλά χρόνια, δεκαετίες. Έχουν την υπογραφή του. Οπότε η έκθεση είναι μια, επίσης, ένα ταξίδι νοσταλγίας. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός κατασκευάζει ένα νέο πάρκο στο σταθμό Κρουαζιέρας με μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο υπαίθριο, χώροι εστίασης, ένα έργο που ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, επιστρέφοντας στην τοπική κοινωνία κάποια από τα ωφέλη του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που έγινε στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αυροδίτη Νέστορα, μαζί με την οικογένειά της, που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια η μητέρα της, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα τρία στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο. Για τυφλό χτύπημα στη δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Μιλώντας στο Sky, ο Σάββας Αναστασιάδη ανέφερε ότι ο ίδιος δεν βρίσκονταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης. Τόνισε πάντως ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Σουκαλάς. Έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του Πασόκ. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λιτής, εντοπίστηκε από τις αρχές ακόμα μια σωρός εντός του ίδιου σπιτιού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενο διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστη καθώς και άλλες 60 πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα στο οποίο επέβαινε. Προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες σπιτιά και οχήματα. Μόνο στο Βουκουρέστη έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί σταθμοί του μετρό. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρόλογος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, Δημήτρη. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη.
1: Φάγαμε το ένα μήνα του καλοκαίριου. Καλό μήνα λοιπόν σε όλες και όλους. Ακούτε άλλη μια φορά μαζί και χώρια τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και το Δημήτρη Στούμπο στη συχνότητα του Sky. Sky 100,3. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε ολόκληρη η ομάδα εδώ μαζί σας. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως κάθε μέρα στη μουσική μας επιμέλεια. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως κάνετε κάθε ημέρα στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800-170-174. Παρά το γεγονός ότι ξημέρωσε μια ωραία ηλιόλουστη ζεστή ημέρα, ήταν δύσκολη η προηγούμενη νύχτα, Δημήτρη. Είχαμε την απώλεια δύο συνανθρώπων μας από την πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, και είχαμε και το αδιανόητο, το απίστευτο περιστατικό με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και ήδη εγώ μπαίνω πολύ επιθετικά σε αυτό το θέμα. Θα περίμενα με το που ξυπνήσαμε και έγινε γνωστό το περιστατικό να έχουν τοποθετηθεί τα κόμματα, να έχουν καταδικάσει αυτή την δολοφονική απόπειρα κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έστειλε δύο συνανθρώπους μας και άσχετους με τα πολιτικά, όχι αν ήταν σχετική θα είχε κάποια διαφορά, τους έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Τσίπρα, κατά τα άλλα λαλίστατο, να κάνει κάποια δήλωση. Δεν έχω ακούσει ακόμα τους Πολάκηδες και τους λοιπούς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν
1: εντάξει,
0: έχω ακούσει
1: είναι νωρίς, είναι νωρίς.
0: Δεν είναι νωρίς.
1: Βιάζεσαι, το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε το Πασόκ ανακοίνωση.
0: Το Πασόκ είναι στα θεσμικά κόμματα, Δημήτρη μου, στα συστημικά κόμματα.
1: Σε αυτό το θέμα δεν νομίζω, δεν έχω Τσίπρας καμία αμφιβολία ότι θα το καταδικάσουν όλοι. Έτσι νομίζω, θα δούμε.
0: Όχι να το καταδικάσουν, να ζητήσουν την παραδειγματική, τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των ανθρώπων αυτών που έθεσαν σε κίνδυνο τις
1: τώρα αμφιβάλλεις ότι αμφιβάλλω, θα το κάνω.
0: Αμφιβάλλω.
1: Ωραία, θα τα ξαναπούμε αύριο
0: γιατί,
1: λοιπόν. Εγώ είμαι τους πέφτε βραδέως και ουσιαστικός.
0: Η παρέα αυτή είχε στους κόλπους της όταν ήταν ενωμένη.
1: Ποια παρέα τώρα?
0: Η παρέα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα μη λέμε υπερβολές. Πιάσαμε τον Ιούλιο με υπερβολές.
0: Άκουσε
1: με. Τι είχε τρομοκράτες ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Στατσόπουλος ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το είχε
1: πει. Ο κύριος Στατσόπουλος έχει πει διάφορα, έχει γράψει περισσότερα για να μην πω για τη μισή Αθήνα που είχε πει. Το πολύ σοβαρές δηλώσεις. Δεν τις ξεχνάω. Άλλο το πεδίο το συγγραφικό. Άλλο το πεδίο το συγγραφικό και άλλο οι υπερβολές, οι φραστικές που εύκολα. Πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων. Ξαναλέω, όποιος έχει δημοκρατική ευαισθησία, αυτά τα γεγονότα τα καταγγέλει, τα καυτηριάζει, θέλει να αντιμετωπιστούν με όλους τους τρόπους, αστυνομικούς, δικαστικούς. Και αν δεν βγάλουν ανακοινώσεις, όποια κόμματα δεν βγάλουν, θα κρυθούν. Επειδή λέω είμαι τους πέφτε βραδέως και ουσιαστικός, θα περιμένω και τις άλλες ανακοινώσεις. Για να δούμε.
0: Κάτι.
1: Δεν είναι θέμα ταχύτητας αυτό. Είναι θέμα ουσίας. Αν εννοείς αυτά που λες, εσύ τα εννοείς. Άλλοι δεν τα εννοούν τώρα για να σε εννοούμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Είναι πολιτική υποκρισία. Διότι και εγώ μπορεί να καταδικάζω και στην πραγματικότητα να κάνω διάφορα υπογείως. Έτσι γίνεται στη ζωή. Άλλωστε θέλω να θυμίσω, δυστυχώς, ευτυχώς δεν είμαστε τέτοιες εποχές. Mm-hmm. Η χώρα έχει δοκιμαστεί από σκοτεινές διεργασίες. Ετούτες εδώ είναι τόσο ακραίες και πώς να το πω, και προβληματικές και στην πρακτική τους αλλά και στον εκφοβισμό που προσπαθούν να ασκήσουν, που νομίζω ότι αν η αστυνομία θελήσει να κινηθεί λίγο πιο αποφασιστικά θα βγάλει μια άκρη. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο η αστυνομία. Θέλει μια δημοκρατική εγρήγορση για να συνεννοηθούμε σε κάτι, σε όλα τα πεδία. Γιατί συνήθως ξέρεις, επειδή έχω ζήσει διάφορα, τι να πω τώρα, θα ξαναπώ για την Ιταλία, μην πω τώρα, εκεί έγινε πραγματικός τρομοκρατικός σχεδόν εμφύλιος, διότι μιλάμε για εκατοντάδες θύματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η δημοκρατία δεν τέλειωσε εκεί, ούτε εδώ θα τελειώσει. Αυτές οι ενέργειες, ίσα ίσα θα έλεγα ότι μπορεί να ρίχνουν σπόρους εκφοβισμού και τρομοκρατικής επένδυσης, αλλά αυτά είναι τόσο ακραίες. Δεν νομίζω τώρα ότι το μεγάλο κομμάτι της σημερινής κοινωνίας και των νέων ανθρώπων βλέπει αυτές τις ενέργειες με όποια, τι να πω, έστω ανοχή.
0: Εγώ απλώς να σου πω, Δημήτρη μου, με ηρεμία, δεν άκουσα ποτέ κάποια αυτοκριτική για το ότι ο Ρουβίκονας μπήκε με τα βαΐων και κλάδων στη Βουλή. Το άκουσες εσύ, άκουσες κάποια αυτοκριτική γι' αυτό.
1: Σπασμωδικές δηλώσεις.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε και πήγαν σπίτι τους.
1: Δεν έγινε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε και μέλη άλλα μετά τώρα. Μην κάνουμε απολογισμό τώρα. Δεν είναι μαύρο άσπρο η ζωή. Δεν είναι μαύρο άσπρο σε αυτά, και σε αυτά πολύ περισσότερο.
0: Σε αυτά είναι μαύρο άσπρο.
1: Δεν είναι μαύρο άσπρο. Μαύρο άσπρο είναι όταν πράγματι κάποιο τεκμέρεται ότι χαϊδεύει, υποθάλπει ή συντηρεί.
0: Με συγχωρείς, πάμε παρακάτω. Επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά μου, υπήρχαν εφημερίδες που φιλοξενούσαν άρθρα αρχιτρομοκρατών.
1: Και αυτό... τώρα μπερδεύεις άλλα πράγματα. Μπερδεύεις άλλα πράγματα. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια ανοιχτή συζήτηση διαρκείας. Τι γίνεται με την ελευθεροτυπία, ελευθεροτυπία ενός σαν έννοια, ακόμα και με τις ακραίες της εκδοχές, και τι δεν γίνεται. Και να μην θυμίσω ότι κάποτε εδώ είχαν γίνει και διάφορα άλλα όρια, τέλος πάντων μετά πια κάποιοι κάναν αυτοκριτική. Μην μπερδέψουμε τώρα τι πρέπει να κάνει ένα μέσο ενημέρωσης.
0: Υπήρχε κάποιο τέλεχος που έβλεπε δημοκρατικά ιδεώδη, όχι δημοκρατικά, ελευθεριακά ιδεώδη στον αγώνα τρομοκρατών. Του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από το βήμα της Βουλής.
1: Εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι πόσες ανοησίες έχει πει κάποιος.
0: Δεν είναι ανοησίες.
1: Μα δεν ήταν το κύριο αυτό τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να συνοηθούμε. Να είμαστε σωστοί, λέω. Το κύριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η υπόθαλψη της τρομοκρατίας. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Αυτό σου είπα εγώ.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Αυτό είπα εγώ. Εγώ απλώς ακόμα είναι 11 και 20.
1: Ότι χαϊδεύονται, τέλος πάντων.
0: Είναι 11 και 20 και δεν έχω δει τις ανακοινώσεις που ήθελα να δω. Γιατί προφανώς χαϊδεύουν κάποιοι το εκλογικό ακροατήριο που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το πιστεύεις τώρα αυτό?
0: Ναι, βεβαίως το πιστεύω. Και δεύτερο. Okay. Η δημοκρατία μας πρέπει να προστατεύεται και έχουν όλη ευθύνη. Και αυτοί που, αν θες, δεν το έκαναν στο παρελθόν, οφείλουν να το κάνουν τώρα, αν είναι πια έμπειροι με τα λάθη του παρελθόντος, και όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι πολιτικοί φορείς και οι πολιτικοί παράγοντες. Και πάμε παρακάτω. Νομίζω όμως ότι
1: παρακάτω
0: είναι...
1: θα πάμε, θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε πώς θα έχουν βγάλει ανακοίνωση, τι ανακοίνωση, για να τη σχολιάσουμε.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι από την άλλη πλευρά: έχει και ευθύνη τεράστια, γιατί το είπε σωστά, η αστυνομία. Άμεσα να βρει τους δράστες, άμεσα να τους αποκαλύψει και άμεσα να τους στείλει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να τρομοκρατείται η δημοκρατία. Ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως τα στελέχη αυτοί, αν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, αν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ανήκουν οπουδήποτε.
1: Πάντως, να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο και η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες.
0: Άμεσα να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, να βρει τους δράστες και να τους στείλει στην δικαιοσύνη.
1: Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχε γίνει με άλλο τρόπο δημόσια εκφοβιστική ενέργεια που έγινε περίπου με μαζικό τρόπο ορισμένη, αν θυμάμαι καλά, ο Ρουβίκον ήταν πάλι με το Χαρδαλιά, που στο σπίτι του Χαρδαλιά και στη συνοικία γράψαν τα συνθήματα κτλ. Δηλαδή αυτό είναι, όπως λέμε, μεταξύ φθοράς και αθαρσίας όλα ακραίες ενέργειες οι οποίες ζημία κάνουν.
0: Πήγαν να τους κάψουν ζωντανούς όμως.
1: Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και πώς συνελήφθησαν.
0: Συμφωνούμε.
1: Okay.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Και αν συνελήφθησαν, μετά τι ποινές τους επιβλήθηκαν.
1: Και άλλα πολλά.
0: Αυτά είναι δυσάρεστα ζητήματα, είναι δυσάρεστα θέματα.
1: Εντάξει, είναι γεγονός που σημαδεύει την ημέρα. Όπως
0: πολιτικά επιδιώκουν την ένταση. Σίγουρα. Όχι, δεν το λέω από τα κόμματα. Αυτά τώρα δεν αναφέρομαι σε αυτά που αναφερόμουν στην καταδίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι θέλουν την κοινωνική και πολιτική ένταση. Για παράδειγμα, είδα την ανάρτηση ενός εξαιρετικού συγγραφέα της Θεσσαλονίκης, εξαιρετικού, δεν θέλω να πω το όνομά του, και δημοσιογράφου σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, που το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, σαν τάγματα εφόδου της παλιάς Χρυσής Αυγής, κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη πάλι άνθρωποι με μαύρες μπλούζες, με αριστερό πρόσημο, δήθεν για τα ζητήματα του κόλπου και τα λοιπά και της επέμβασης και τέτοια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχει και το ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω και πάμε στα πιο καθημερινά μας ζητήματα, πάμε στα πολιτικά. Τι έλεγες για τα πολιτικά λίγο πριν μπούμε? Πάντως γυρίζω πίσω. Η ιδεολογία αυτή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αυτοπροσδιορίζονται οι τρομοκράτες και ως αριστεριστές, δεν λέω αριστεροί, αναρχικοί και οτιδήποτε άλλο, θυμίζει περισσότερο ναζί. Δηλαδή να πας να κάψεις κάποιον για την ιδεολογία του, έτσι, και κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, όποιος είναι σε σύγχυση ή νομίζω ότι εκφράζει με δογματικό τρόπο κάτι, ας το δοκιμάσει την επόμενη. Άλλος ο ρόλος ο δικός μας για να το καυτηριάσουμε σχολιαστικά, άλλος ο ρόλος των αρχών και άλλος ο ρόλος και των πολιτών γενικά, να μην ξεχνάνε και να μην παρασύρονται, αν παρασύρονται πια. Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει η εποχή εντελώς. Και δεν γίνονται μόνο στη χώρα μας αυτά, έτσι, για να συνεννοηθούμε.
0: Να ευχηθούμε και.
1: Να συνεννοηθούμε. Δεν θα λείψουν και όλα ποτέ, δυστυχώς. Λυπάμαι, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Εδώ, στις πιο λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, φάζονται ακόμα και τώρα, γιατί έχουν μάθει μόνο με κάθε τρόπο εξουσία ορισμένη. Και λέω τώρα για μια σειρά ηπείρους, Λατινική Αμερική, Αφρική και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων,
0: θα
1: δύσκολη λείψουν, φάση για την ανθρωπότητα.
0: Θα μόνο εάν υπάρξει παραδειγματική τιμωρία και αν υπάρξουν και κοινωνικές συνθήκες στον απόλυτο βαθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα στους γονείς της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που είναι στο νοσοκομείο. Η μητέρα της, μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι διασωληνωμένη γιατί κινδύνευσε και η ζωή της. Στην οικογένεια του Ζήση Ιωακίμωβιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Πάμε, χθες είχαμε δημοσκοπήσεις.
1: Πριν τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας και θέλω να πω μια κουβέντα. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε πόσες πολλές κατασκευές γίνονται. Επειδή έχω τύχει να συζητάω με διαφόρους, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πάρθει όλα τα μέτρα προσοχής και ασφαλείας. Είναι προφανές ότι και χθες γλιτώσαμε τα θύματα από καθαρή συγκυρία και ευτυχώς άκουσα για την προσπάθεια που έγινε να βοηθηθούν οι ένικοι, να ειδοποιηθούν εγκαίρως γιατί παρουσιάστηκαν ρογμές και ίσως κάποια κλίση και κάποιοι ήχοι. Τέλος πάντων, ευτυχώς ότι δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι, γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται και με τις τα πρόσφατα σκάνδαλα των πολεοδομιών και το κυριότερο θα έλεγα ο καθένας που κάνει μια κατασκευή και μια εργασία οικοδομική μπορεί να εξοδεύει κάτι παραπάνω αλλά σπαίνει τα μέτρα γιατί έχει να κάνει με τη ζωή του και τη ζωή των γειτόνων του. Τι να κάνουμε δηλαδή, όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Και σωστά είπες ότι και ήταν μια τραγωδία και οι συνάνθρωποι μας αυτοί που κάηκαν.
0: Ήταν μεγαλύτερη τραγωδία γιατί ήταν μέσα σε αστικό περιβάλλον, γιατί ήταν από το πουθενά και γιατί δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να αντιδράσουν. Από ό,τι φαίνεται είναι και ένα μικρό παιδί στα θύματα. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά δεν ξεκινήσαμε τις φωτιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ήδη έχουμε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μεγάλη μαζικότητα σε πυρκαγιές, έχουμε ήδη δύο θύματα. Σε ό,τι αφορά την πολυκατοικία, όντως φαντάζει αδιανόητο αυτό που έγινε χθες. Όντως κάτι δεν γίνεται σωστά, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, και όντως θα πρέπει αυτό, επειδή δεν είχαμε θύματα, να επανεξεταστεί με πολύ προσοχή και να μπουν κανόνες εάν και εφόσον πρέπει να μπουν σύμφωνα με την πολιτεία.
1: Τα μέτρα υποστήριξης, αντιστήριξης και ελέγχου του υπεδάφους και τα λοιπά, ιδιαίτερα για μεγαλύτερες κατασκευές όταν γίνονται εκβαθύνσεις και τα λοιπά, τέλος πάντων. Ξαναλέω, ο καθένας σας σκέφτεται δυο φορές ότι άλλο η χρηματική δαπάνη και άλλο η ζωή του ανθρώπου. Είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι ένικος, είτε είναι γείτονας, είτε είναι περαστικός, γιατί έχουν συμβεί και διάφορα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραγωδία. Ευτυχώς βοήθησε η κατάσταση να είναι χωρίς θύματα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα βγάλει η διερεύνηση επίσης των ανακριτικών αρχών. Άκουσα για τις συλλήψεις, άκουσα τώρα ότι αφέθησαν όλοι οι ελεύθεροι. Είναι προφανές πάντως ότι ο τελευταίος τροχός της αμάξης θα είναι οι εργάτες. Ενώ οι ιδιοκτήτες, ο μηχανικός και ο εργολάβος νομίζω κάποιες ευθύνες παραπάνω έχουν. Δεν το λέω τώρα, δεν μπαίνω στο δικαστικό σκέλος. Απλά λέω να προσέχουμε.
0: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Να προσέχουμε. Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως, πολλές φορές για να το λέμε, όχι μόνο με αυτή την αιτία ή αφορμή όπως θέλουμε. Δεν σημαίνει τίποτα ότι και μια προφυλάξη λύνει τα ζητήματα των ευθυνών ή απονομή της δικαιοσύνης. Να υπάρχει, να υπάρξει διερεύνηση, να υπάρξει αποτύπωση.
0: Εντάξει, εδώ κατέρευσε ένα ολόκληρο κτίριο. Κάπου υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αναζητηθούν. Εν πάση περιπτώσει, και κυρίως στο διοικητικό σκέλος, δηλαδή στους ανθρώπους που χάσαν την περιουσία τους, να τους αποδοθεί στο ακέραιο και πάλι η περιουσία τους πίσω. Να έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Πάμε στα πιο πεζά. Είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα στην Καθημερινή. Είναι μια έρευνα της UBS που δείχνει την αύξηση του πλούτου στη χώρα μας. Που για μένα είναι σημαντικό. Γιατί τι λέει η έρευνα αυτή, και το ρεπορτάζ είναι της Θέλμας Χατζηαθανασίου στη σημερινή Καθημερινή, ότι η μέση περιουσία αναενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% την τελευταία πενταετία. Δηλαδή η μέση περιουσία είναι περίπου στα 125.000 ευρώ. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα, ξέρεις ποια είναι, Δημήτρη, ότι την ώρα που αυξάνεται η περιουσία διευρύνονται οι ανισότητες. Αυξάνεται από έναν μέσο όρο και πάνω η περιουσία των κάποιων πολιτών. Ο διάμεσος όμως πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στις 51.000 ευρώ. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη κοινωνική δικαιοσύνη και κάτι ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί. Και δεν μιλάω για φόρους, δεν μιλάω για πολιτικές παρεμβάσεις. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε τη σύγχρονη οικονομία προκειμένου όλες οι κοινωνικές κατηγορίες να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγει συνολικά η χώρα.
1: Δύσκολα πράγματα. Χρειάζονται πολλές αλλαγές σε πολιτικές, αλλά ξαναλέω, το κύριο παραμένουν οι μεγάλες αντιθέσεις. Οι μικρότερες αντιθέσεις νομίζω μπορούν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Κυρίως έχει μεγαλώσει η φέτα όσων δυσκολεύονται και ό,τι και να λένε οι στατιστικές ή οι πολιτικές και προπαγανδιστικές επενδύσεις της κυβέρνησης ή υπερβολών της αντιπολίτευσης. Άλλο είναι το θέμα.
0: Έχει αυξηθεί το κόστος ζωής, βασικές υπηρεσίες παλιά ήταν φθηνότερες, αλλά και αγαθά είναι πολύ πιο ακριβότερα τώρα. Πάμε σε
1: γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις θα το συνεχίσουμε.
0: Γιατί
1: και μετά
0: αυτό που λες,
1: συνεχίζουν το θέμα της ακρίβειας και τα λοιπά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις θα το συζητήσουμε μετά με την Μαρία Καρακλιού, μια έμπειρη αναλύτρια και των δημοσκοπήσεων και πολιτική αναλύτρια. Θα το συζητήσουμε, τη βάλουμε στον παρέα μας αμέσως μετά το διάλειμμα για ειδήσεις και διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Δημήτρη Στούμπο.
1: Και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Καθυστέρησες να πεις το όνομά μου.
1: Το καθυστέρησα σκοπίμως για να καλλιεργήσω, προσμονή. Πάντως καλές κουβέντες ακούω για το όνομά σου, εντάξει.
0: Αλήμα. Τώρα, που να, όπως που είπα, να όμως, πω για το δικό σου
1: όπως,
0: όνομα.
1: Όπως όμως έχω ξαναπεί, δυστυχώς πολλές φορές υπάρχει και υποκρισία, να την προσέχουμε.
0: Είναι σοβαρός ο κύριος Στούμπος.
1: Πολύ σοβαρός.
0: Και είναι όμως πολύ σοβαρός και έχει πάντα τεκμηριωμένη άποψη.
1: Να πω ένα αστείο τώρα.
0: Μπορεί να διαφωνούμε. Να διαφωνούμε. Πάντα είναι τεκμηριωμένη όμως. Έχεις επιχειρήματα.
1: Η ζωή χωρίς διαφωνίες της προκοπής δεν θα είχε νοστιμιά. Αρκεί είπαμε να μην φτάνουμε σε ακραίες φράσεις, σε φανατισμούς και σε βρισχές. Λοιπόν, εμείς δεν νομίζω ότι το έχουμε αυτό το χούι. Δεν θα το αποκτήσουμε, ελπίζω να βελτιωθούμε όλοι. Αλλά ήθελα να πω ότι μου έκανε καλή εντύπωση η Τσαχπινιά. Μερικές φορές βλέπω ότι ο κύριος Κουτσούμπας λέει και κανένα νόστιμο, κάποιος τον συμβουλεύει καλά ή τα σκέφτεται, που είπε ότι είναι πιο δύσκολο να βρεις κάποιο διαμέρισμα με νίκη κάτω από τα 500 ευρώ από το να βρεις λαγοκέφαλο. Ναι, και επειδή παίξαμε με το λαγοκέφαλο, το γεγονός, καλό είναι αυτό.
0: Έχει χιούμορο ο Κουτσούμπας, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καταρχάς να τα συζητήσουμε όλα μαζί με την Μαρία Καραπή.
1: Να πω και ένα τελευταίο όμως.
0: Να την βάλουμε στη γραμμή και πες.
1: Ωραία, να την καλημερίσουμε.
0: Καλημέρα Μαρία.
2: Καλή σας μέρα. Μπορεί οι Άγγλοι να φημίσουν για το φλεγματικό τους χιούμορ, αλλά και εμείς από την ορεινή Ρούμελη έχουμε
1: δυνατότητες να δεις
2: πώς θυμίσω ότι ο κύριος Κουτσούμπας είναι από τη Φθιότητα.
1: Δυστυχώς και ευτυχώς όλοι μαζί.
0: Να πούμε καταρχάς, είναι η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια και εξαιρετική φίλη της εκπομπής. Κάτι ήθελες να πεις, Δημήτρη, πριν μιλήσουμε.
1: Και σοβαρή στις προσεγγίσεις και μακράς καύσεως και τα λοιπά. Τι ήθελα να πω τώρα, γιατί είπα για τον Κουτσούμπα, να πω ένα άλλο ανθρώπινο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι ο κύριος Μιλωνάκης πήγε και ευχαρίστησε διαζώσεις τους γιατρούς και όλο το προσωπικό στον Ευαγγελισμό και να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι επανήλθε υγιέστατος και ειδρυμύτερος.
0: Μπράβο, που το λες, είναι εξαιρετικά ευχάριστο το νέο.
1: Όχι, μας πρέπει έκανε, να τα κρατάμε αυτά.
0: Εγώ επειδή
1: να τα κρατάμε.
0: Και τον ξέρω τον κύριο Μιλουνάκη και τον εκτιμώ, μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος αυτή η εικόνα εχθές που τον είδαμε στον Ευαγγελισμό πολύ πολύ σύντομα μετά την περιπέτειά του, να είναι όρθιος και αυτό που είπες ότι ευχαρίστησε τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό του και να πούμε και μια κουβέντα για τη σύζυγό του που στάθηκε όλη αυτή την περίοδο δίπλα του με πολύ έτσι αξιοπρέπεια και επιμονή και να το ευχηθούμε γρήγορα να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του. Μαρία, είχαμε χθες δημοσκοπήσεις. Είχαμε δημοσκοπήσεις και χθες δημοσκοπήσεις. Μάλλον θα είναι η τελευταία περίοδος που θα έχουμε δημοσκοπήσεις μέχρι να πάμε στις διακοπές. Διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον ή οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας είναι μια συνέχεια του προηγούμενου, κλίματος που είχαμε διαπιστώσει πριν τη δημιουργία των κομμάτων που τώρα υποκαθιστούν ένα μέρος του εκλογικού σώματος.
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ καταγράφουν μια κατάσταση την οποία την έχουμε δει τα τελευταία περίπου δύο χρόνια. Ζούμε στη φάση όπου το σύστημα πραγματικά της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει οριστικά. Και βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση που η ρευστότητα αυτή, το ορίζει ότι είναι αυτή η νέα κατάσταση, η ρευστότητα αυτή υπάρχει και το σύστημα δεν έχει ισορροπήσει και δεν έχουμε δει ποιοι θα είναι οι νέοι παίχτες. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μερικές μετακινήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή από εκεί που βλέπαμε στις προηγούμενες μετρήσεις δεύτερο του ΠΑΣΟΚ, τώρα βλέπουμε δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες μέχρι τις εκλογές. Επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή δεν υπάρχει πλέον κομματική ταύτιση, ενδέχεται αυτά που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις να μην τα βγάλει και κάλπη.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι ένα πράγμα που φαίνεται να επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πριν πάμε στα πολιτικά σχήματα που όλοι πρωτίστως με αυτό ασχολούνται είναι ότι υπάρχουν πάντα μεγάλα ποσοστά αδιευκρίνηστης, ακαθόριστης και μη απαντήσεων όπως λέμε γύρω στο 12, 14, 15, 16 έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το οποίο όμως δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί πιο παλιά αυτό το ποσοστό καταγραφόταν μεγαλύτερο. Απλώς τώρα υπάρχει μικρότερο ενδιαφέρον για τις δημοσκοπήσεις και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δεν απαντούν και στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν χάνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που η δημοσκόπηση δεν μπορεί να εκτιμήσει, που είναι ποιος θα επιλέξει να είναι ιδιώτης και να μην πάει να κάνει το καθήκον του, να ρίξει δηλαδή μια ψήφο στην κάλπη. Γιατί ξέρετε, τα αποτελέσματα βγαίνουν με την ψήφο που ρίχνουν οι πρόθυμοι και κυρίως αυτοί που έχουν ρίξει κόμμα που έχει πάρει τουλάχιστον 3%. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε υπό συζήτηση να είναι και μια σχετική στρέβλωση της δημοκρατίας. Όπως και να έχει όμως το πρόβλημα είναι η συζήτηση πολιτική πώς γίνεται αυτή την περίοδο. Και θα σας έλεγα αν δίναμε τίτλο όπως κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, η πολιτική συζήτηση αυτή την περίοδο στην Ελλάδα αναπαράγει μια μιζέρια. Δηλαδή δεν ακούμε μια πρόταση. Εγώ δεν σας μιλάω ένα τεράστιο όραμα, δηλαδή του στυλ να κατακτήσουμε τον κόσμο ή να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο. Να βάλουμε ένα ρεαλιστικό στόχο. Αυτό δεν υπάρχει. Αναπαράγουμε μια μιζέρια και λέμε: ο ένας θα δώσει 13η σύνταξη, ο άλλος θα κάνει φοροελάφρυνση. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο. Ακόμα και η κοστολόγηση, από όποιον γίνει και όποτε γίνει, έχει να κάνει με το ΑΕΠ το οποίο ούτως ή άλλως παράγουμε. Δεν υπάρχει μια πρόταση πώς θα αυξηθεί αυτό το ΑΕΠ, ώστε αν είναι μεγάλο η πίτα, να κάνουμε και μεγαλύτερη αναδιανομή.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή, επί της ουσίας λέτε ότι δεν μπορεί η κοινωνία να ταυτιστεί με έναν εθνικό στόχο ή με ένα όραμα ή έναν προσωπικό στόχο που μπορεί να αθροίσει πολλούς προσωπικούς στόχους και τελικά να εκφραστεί μέσα από ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένα πολιτικό κόμμα.
2: Ο οποίος στόχος δεν είναι ανάγκη να είναι οικονομικός. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλεις ένα στόχο στην κοινωνία και να πεις ότι θέλω το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 30%, για παράδειγμα, κατά 10% και κατά 20%. Θυμίζω ότι η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων το είχε ως εθνικό στόχο. Δηλαδή, να δείξει ότι είναι μια χώρα που μπορεί να είναι μικρή, mm-hmm. αλλά έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει τόσο μεγάλο γεγονός. Και θυμίζω και ποια είναι η συμπεριφορά των πολιτών την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή όλοι λέμε ότι εμείς δεν αλλάζουμε και ο Έλληνας δεν αλλάζει. Όχι, ο Έλληνας αλλάζει, αλλά στον Έλληνα πρέπει να το εξηγήσεις κιόλας. Και όπως το εξηγήσαμε ότι πρέπει να μην, όταν πίνει να μην οδηγεί και το κατάλαβε, γιατί το αστυνομεύσαμε, γιατί γίνονται έλεγχοι, γιατί φροντίζουμε.
0: Να μην καπνίζει σε εσωτερικούς χώρους κλπ.
1: Και όταν φυσάει να μην βάζει φωτιές στα χόρτα.
2: Ναι, αυτό πρέπει σιγά σιγά και αυτό να εμπεδωθεί. Γιατί θυμίζω ότι σε προηγούμενες δεκαετίες οι άνθρωποι, επειδή ήταν και πιο κοντά στη φύση, ήξεραν και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, πηγαίνατε στην ορεινή Φωκίδα, παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Από ένα σημείο και μετά ξέραν όλοι ότι κανείς δεν καίει χόρτα. Περίμεναν να έρθει ο Νοέμβρης για να ξανακάψουν. Mm-hmm. Ιούνιο και Ιούλιο δεν καίγανε χόρτα.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα δύο καινούργια κόμματα τα οποία ανακοινώθηκαν και ιδρύθηκαν δεν φαίνεται να εκφράζουν ένα κοινωνικό όραμα, ένα κοινωνικό αίτημα με βάση την ανάλυση που μας κάνετε.
2: Δηλαδή... Όχι, φαίνεται ότι έχουν κάποια κοινωνική απήχηση, αλλά στα περιορισμένα όρια των ψηφοφόρων που θα πάνε στην κάλπη. Γιατί να πούμε ότι τουλάχιστον το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έρχεται για να βρει τους απανταχούδης αρεστημένους, αυτούς που απορρίπτουν και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Δεν είναι μόνο δηλαδή απορριπτικό προς την κυβέρνηση, είναι συλλήβδη απορριπτική η ρητορική της κυρίας Καριστιανού. Και δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα συμπορευτούν μαζί της. Το δε κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα έλεγα ότι υπήρξε κάποιο κοινωνικό γεγονός. Δημιουργήθηκε ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διελήφθη στα εξών συνετέθη. Εκεί θα λέγαμε ότι υπήρξαν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της απετηρίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία διαγωνίστηκαν και εξανάγκασαν τον κύριο Τσίπρα σε παρέτηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας σήμερα δεν έχει έρθει από κάτω, όπως θέλει να λέει. Έχει έρθει σε ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε και μάλιστα, αν θέλετε, επειδή κάνει νούμερα, δημιουργεί τηλεθεάσεις, ακροαματικότητες. Βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα που με την ίδρυσή του στο πρώτο 24ωρο είχε εκπροσώπους του σε όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι το είδανε τουλάχιστον όσοι διαχειρίζονται την ενημέρωσή μας με πάρα πολύ θετικό μάτι. Μένει να δούμε αν θα το δει έτσι και η κοινωνία.
1: Καλά. Η κοινωνία έχει ακόμα δρόμο. Τέλος πάντων, θα δούμε και μέσα στο καλοκαίρι τις δημόσιες ή τις ημιδημόσιες δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι θα είναι καλοκαίρι λόγω παρατεταμένης.
2: Θα είναι καλοκαίρι το οποίο από τις 20 Ιουλίου και μετά, τουλάχιστον για εμάς που προερχόμαστε από την ελληνική επαρχία, που ξέρουμε ότι ξεκινούν τα πανηγύρια, δεν πρόκειται να κάνουμε πανηγύρι χωρίς πολιτευτή, βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή.
1: Σωστό.
2: Και τέλος πάντων κάποιον που, ας μην πούμε τη λέξη κομματάρχης, κάποιον ο οποίος είναι κοντά στα κόμματα.
1: Πάντως, αν δείχνουν κάτι οι επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον ως προς την πρόθεση, δείχνουν την διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο σχήμα. Και βέβαια, μένει και η εκκρεμότητα του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Τι ρόλο θα παίξει και ποια διάταξη, ή μικρότερη ή μεγαλύτερη αναδιάταξη, θα φέρει. Γιατί είδαμε αρκετούς τριγμούς.
2: Ναι, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη, αλλά δεν φαίνεται να είναι με τα ποσοστά τα οποία μας είχε συνηθίσει. Και να πω και κάτι άλλο. Η συμμετοχή θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές πήρε 28%. Αυτές οι ψήφοι που αντιστοιχούσαν στο 28% των ευρωεκλογών με την ισχυρή συμμετοχή του 41%. Αν διατηρούσε αυτές τις ψήφους η Νέα Δημοκρατία σε μία συνθήκη όπου θα είχαμε περίπου στο 60% συμμετοχή, αυτές οι ψήφοι θα αρκούσαν για ένα περίπου 20% εκλογικό ποσοστό, που είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και ποια είναι η δύναμη της ψήφου μας, και δεν είναι απαραίτητο ότι όσο μεγαλώνει η πίτα και οι άνθρωποι που πάνε να ψηφίσουν, ότι θα ευνοείται το πρώτο κόμμα. Συνήθως το πρώτο κόμμα ευνοείται από την αποχή.
0: Εξαρτάται βεβαίως και τα διλήμματα που θα μπουν στις εκλογές.
2: Προς το παρόν δεν υπάρχει διλήμμα.
0: Ναι, αν για παράδειγμα.
2: Αν θα πάρουμε 13η σύνταξη ή αν θα μειωθεί λίγο η φορολογία, δεν αποτελεί πολιτικό δίλημα, αποτελεί διαχειριστικό δίλημα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι σαν να σου λέει ο λογιστής ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να βρω ένα τερτύπι μέσα στο σύστημα να σου γλιτώσω μερικές χιλιάδες ευρώ φόρο. Και όλο σου λέει: κοίταξε, αν είσαι καλό να μην το κάνεις, γιατί μπορεί μακροπρόθεσμα κάτι να κολλήσει και να το πληρώσει το φόρο αργότερα και επιλέγεις.
0: Και πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε μάλλον έναν διαγωνισμό στην κεντροαριστερά, δηλαδή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του κ. Τσίπρα, αλλά και των παλαιών διασπάσεων του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά δεν διαπιστώνω κάποια ιδεολογική ή πολιτική αντίθεση αυτών των κομμάτων, ή τουλάχιστον αν υπάρχει. Δεν είναι τόσο εμφανή στην κοινή γνώμη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει, προκειμένου αυτά τα κόμματα να διαφοροποιηθούν και να επιβιώσουν πολιτικά ή να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους ή να ανταγωνιστεί το ένα το άλλο, να υπάρξουν και πολιτικές πολώσεις ή πολιτικές ταυτίσεις με συγκεκριμένα ιδεολογικά ή πολιτικά ζητήματα?
2: Εγώ θα έλεγα ότι η διαφορά τους δεν είναι τόσο στον πυρήνα τον ιδεολογικό, όσο είναι στον τρόπο και στην πολιτική αισθητική. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα διαφορετικό τρόπο που, αν θέλετε, έρχεται από τα παλιά και ενδεχομένως, αν δεν γίνει μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί και να ξαναγίνει γνωστό στους πολίτες, αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάει, κατά τη γνώμη μου, καθυλωμένο. Δηλαδή, ακόμα και κάποιοι νέοι άνθρωποι που έχουν πάει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και έχουν κάνει την ηλικιακή ανανέωση, ο τρόπος, τα μέσα, ακόμα και τα εκφραστικά μέσα που διαχειρίζονται, θυμίζουν παλαιότερες εποχές, κάπου που ενδεχομένως έχει κουράσει την κοινωνία, γιατί παράλληλα το ΠΑΣΟΚ πάσχει και από μικρομεγαλισμό. Δηλαδή, έρχεται με την άβρα ενός κόμματος που ήταν κάποτε στο 40%, αλλά σήμερα δεν είναι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αντιφατική εικόνα στον πολίτη. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει τη δική του πολιτική αισθητική, η οποία δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Είναι μια πολιτική αισθητική που θέλει να υπονοεί ότι μπαίνοντας, ναι, μεν προσπαθεί να μην φοβήσει το εκλογικό σώμα, αλλά υπονοεί ότι και όταν μπει θα έρθει και θα αλώσει κάποια πολιτικά, κατά τη γνώμη του, κακό κείμενα, μια πολιτική παράδοση κατά τη δική μου γνώμη. Αυτό μένει να το δούμε.
1: Στη συνέχεια, με μόνο ένα γρήγορο σχόλιο για το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που φάνηκαν, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η απώλεια δυνάμεων που δείχνουν σε ένα βαθμό και οι δημοσκοπήσεις?
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Καρακλήμα.
2: Ακούστε, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο τίνουμε να το παραβλέπουμε. Όλες οι δουλειές θέλουν να βάζεις ώρες, που λένε. Δηλαδή, η πολιτική είναι μια δουλειά. Αν λοιπόν δεν την ξέρεις, αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται και στην κυρία Καρεστιανού. Μπορεί στο δικό της επαγγελματικό πεδίο να είναι μια πάρα πολύ καλή γιατρός κτλ. Από πολιτική φαίνεται ότι δεν ξέρει. Άρα λοιπόν, μάλλον χρειάζεται ταχύτατα μαθήματα πολιτικής, διότι διαφορετικά φαίνεται ότι είναι ένα κόμμα χωρίς πολιτική συγκρότηση που δημιουργεί ανασφάλεια στον πολίτη για να το προτιμήσει την κάλπη.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καρακλιούμη. Θα επανέλθουμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Πριν πάτε στη Φωκίδα.
2: Καλό μήνα. Βεβαίως. Καλό μήνα. Εύχομαι.
0: Καλό μήνα. Ήταν κυρία Μαρία Καρακλιούμη, η πολιτική αναλύτρια. Πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις για να επιστρέψουμε.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Hondo Center. ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα.

0: System Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky.
1: Συνεχίζουμε μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και
0: στο
1: επειδή αφήσαμε λίγο το Μουντιάλ, να πω ότι μια εικόνα που θεωρώ ότι είναι ωραία, πιστεύω ότι ήταν πολύ φιλάθλη και εντυπωσιακή κίνηση του προπονητή της Γαλλίας μετά την μεγάλη επιτυχία της Γαλλίας εχθές επί των Σουηδών. Πώς χαιρέτησε περίπου προσκυνώντας συμβολικά τον Εμπαπέ την ώρα που τον έκανε αλλαγή. Δεν είναι συνηθισμένες ενέργειες και έδειξε με τον τρόπο του πώς αναγνωρίζει τη συμβολή ενός μεγάλου παίχτη στη θετική πορεία που έχει μέχρι τώρα η Γαλλία. Θα δούμε. Άλλωστε λένε πολλοί ότι.
0: Και ο Ντεσάμπ είναι τεράστιος προπονητής.
1: Με επιτυχίες κλπ.
0: Τεράστια προσωπικότητα και που έχει προσφέρει πολλές χαρές στους Γάλλους. Να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής. Είναι η ίδρυση της Ακαδημίας για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Είναι μία είδηση την οποία μεταφέρει η εφημερίδα. Συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι μία θετική πρωτοβουλία. Είναι στο πλαίσιο, αν έχεις υπόψη σου, στην Γαλλία είναι αντίστοιχα το καθεστώς
1: των δημοσίων υπαλλήλων. Προσέγγισης, αντιγραφές.
0: Εγώ λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες στο δημόσιο με την Ανώτατη Σχολή Δημοσίας Διοίκησης που φοιτούν τα στελέχη του δημοσίου. Είναι υψηλού επίπεδου σχολή, έχει πολύ κόπο για να την βγάλει κάποιος και πράγματι επιλέγουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που θα ήθελαν μετά να απορροφηθούν. Εμένα μου άρεσε και αυτό που ονομάζεται σύμφωνα με την Καθημερινή Ακαδημία Ηγεσίας που θέλουν να ιδρύσουν στην δημόσια διοίκηση, δηλαδή τα στελέχη που θα ηγούνται του δημοσίου και θα θέλουν να αναρριχηθούν στην ιεραρχία, να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν και να παίρνουν βασικές γνώσεις, προτεραιότητες και είδα ότι θα προβλέπεται και η πρακτική σε συγκεκριμένα υπουργεία που θα τους δίνουν αυτά τα εφόδια. Εμένα μου αρέσει. Μακάρι να εφαρμοστεί και νομίζω

0: ότι το δημόσιο ούτως ή άλλως θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αναδείξει τα ταλέντα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, να τους δώσει τη δυνατότητα.
1: Έχει δουλειά να κάνει ακόμα.
0: Έχει πολλή δουλειά, όμως σκέψου που ήμασταν πριν 10 χρόνια και σκέψου που είμαστε τώρα. Δηλαδή η δημόσια διοίκηση πια είναι περισσότερο άειλη και λιγότερο απαιτεί την συμμετοχή των ανθρώπων πέραν των χειρονακτικών εργασιών. Τα ΚΕΠ πλέον είναι περισσότερο ηλεκτρονικά και λιγότερο φυσικά. Η χαρτούρα έχει πάει πια στο περιθώριο. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί μαθαίνω και ξέρω ότι μπορεί να σου ζητούν ηλεκτρονικά όλα τα χαρτιά, όμως αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να γίνει φυσικά με κάποιον τρόπο. Επίσης, αν αυτό συνδυαστεί με κάτι που είχε εξαγγείλει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ότι τα χαρτιά και τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα πρέπει να τις κάνεις εσύ, αλλά θα πρέπει να, το δημόσιο να κινητοποιεί τις υπηρεσίες και να συγκλίνουν μεταξύ τους προκειμένου να σου λύσουν τα ζητήματα της γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ένα θετικό νέο.
1: Θα περιμένουμε να αξιολογήσουμε τις προσπάθειες μαζί με άλλα ζητήματα. Έχουμε καιρό μπροστά μας για απολογισμούς. Θα τα ξαναπούμε.
0: Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε για αυτό. Ως πρόθεση, εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Θα αναζητήσουμε έναν άνθρωπο με εμπειρία στην δημόσια διοίκηση να μας πει και εκείνος την άποψή του. Να σας χαιρετήσουμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας πω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να καλημερίσουμε, Δημήτρη.
1: Καλό μήνα, τα ξαναλέμε.
0: Και αύριο πάλι μαζί.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις?
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαιά έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάβας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λυτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδηλωτού IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε πληροφορίες στο sky.gr. Πάνω από 1.400.000.000 δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην φάση το 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η ομάδα της Νορβηγίας με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντος του με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων στο Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με τρεις συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
19: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
20: Γι' αυτό και σήμερα
5: γεννιέται αυτό το κίνημα.
6: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
21: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
22: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλό μήνα επίσης, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία στηρίζει τους συμπολίτες και τους συναδέλφους που έκπληκτοι, θα έλεγα και σοκαρισμένοι κάποιοι από αυτούς, παρατηρούν, βλέπουν, διαπιστώνουν ότι όταν οι τρομοκράτες αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, τρομοκρατούν. Ποιος να το περίμενε ότι σε μια χώρα που είναι ατιμόρυτο, έτσι, ανενόχλητος, μπορείς να τραμπουκίσεις, να βάλεις γκαζάκια, να απειλήσεις, να κάνεις περιπολίες, να δημιουργήσεις τάγματα εφόδου, να επιτίθεσαι σε σπίτια και γειτονιές συνολικά περιφερειαρχών. Ποιος να το περίμενε ότι όχι μόνο θα μπουν γκαζάκια, γιατί είπαμε, αυτά μπαίνουν και είναι ατιμόρυτα. Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας για γκαζάκια, εκτός αν κάνω λάθος, γιορθώστε με παρακαλώ. Αλλά μπορεί να στείλουν και κανέναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και ίσως και να σκοτώσουν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα? Είμαστε, παιδιά, φοβερά σοκαρισμένοι όλοι εδώ στο Sky, στους άλλους σταθμούς. Σοκ! Δεν το περιμέναμε. Γιατί αυτό θα σας τα πει τώρα ο Γιάννης ο οικονόμου. Πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι επικίνδυνα. Δεν είναι σαν τις άλλες τις επιθέσεις, τις ωραίες, τις καλές.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο γι' αυτό.
0: Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, ρε παιδί μου, και τι έγινε, μια χαρά, κίνδυνα είναι. Δεν είναι τίποτα. Σιγά, λες και θα κάνουν άλλες τις επιθέσεις στα γραφεία και τα καζάκια. Δεν είναι, όχι, αυτά. Και χωρίς να το θέλει προφανώς και σίγουρα χωρίς να το καταλαβαίνει, ο βουλευτής οικονόμου έδειξε τη ρίζα του κακού, την ανοχή. Όταν ανέχεσαι το ένα έγκλημα, το μόνο που κάνεις είναι να ετοιμάζεις έδαφος για το ακόμα χειρότερο. Γιατί οι επιθέσεις στα γραφεία είναι έγκλημα. Όταν λοιπόν λες, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, μόνο σε γραφεία, επειδή τι να κάνουμε, έγινε αυτό το πράγμα, τότε προετοιμάζεις το έδαφος για τα γκαζάκια. Α, βέβαια όλα αυτά θα τελειώσουν έτσι όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Υπομονή, υπομονή, κάποτε θα συμβεί και αυτό. Τότε θα συλληφθεί και ο Ρουβίκονας, παιδιά, που ο οικονόμου, ξαναλέω, έχει υπάρξει και υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που μάλλον δεν είναι ο πολίτης. Ο οικονόμου δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Και αυτός, φαντάζομαι, όπως και εμείς, θέλει να πάρει κάποια στιγμή κάποια εξουσία στα χέρια του, να βάλει μέσα τους τραμπούκους, τα τάγματα εφόδου.
1: Στην Αθήνα έχουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα να βλέπουμε αυτά τα λεβεντόπεδα του Ρουβίκονα να γυρνάνε στα σπίτια διαφόρων πολιτικών, ανθρώπων, καθηγητών.
2: Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Οπουδήποτε, αυτό. Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Και να το περνάμε περίπου σαν μια φυσιολογική ακτιβίστικη δράση. Μάλιστα. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος έξω από το σπίτι που μένεις εσύ με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, με τους γείτονές σου, κάνει χαμό, γράφει, βρίζει, πετάει τρικάκια, κάνει θόρυβο. Και το θεωρούμε ότι έλα μωρέ, δεν ήταν κάτι, ήταν μια διαμαρτυρία. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Πείτε τα, κύριε Γιάννη μου, πείτε τα, φοβερά αυτά τα πράγματα. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία να τελειώνουμε με όλα αυτά? Δεν θα γίνετε κι εσείς κάποια στιγμή Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ίσως να δώσετε ένα τέλος, ρε παιδάκι μου? Με αυτές τις επιθέσεις στα σπίτια που δεν είναι σαν τις άλλες, τις καλές τις επιθέσεις στα γραφεία. Τις ακίνδυνες, ρε παιδί μου, τις φυσιολογικές. Η συντρόφισσα Λιακούλη, απ' την άλλη, βρήκε την ευκαιρία, και εγώ της βγάζω το καπέλο, παιδιά, γιατί αυτό απαιτεί σπάνιο θάρρος, να δείξει τον... Κάνεις τον άντρα. Επειδή δεν ξέρουν οι ακροατές τι γίνεται, έχει αγοράσει η Δήμητρα ένα μπουκαλάκι μικρό με ένα χυμό, το οποίο έχει χαλάσει αυτό το καπάκι του και γυρίζει όλο μαζί, και το κάτω μέρος που έπρεπε να είναι σταθερό για να το ανοίξει. Και ήρθε ο Παπακαλούσης να κάνει τον άντρα με ύφος κιόλας, ότι εγώ θα τα ανοίξω. Ρε, πηγαίνετε, αλλάξτε το. Τι έλεγα? Έλεγα για τη Λιακούλη. Λοιπόν, η συντρόφισσα Λιακούλη ευθέως δείχνει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
3: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοείται.
0: Και ο Νόνο ή τον Νίκο Ανδρουλάκη που καμόρα την ανεβάζει στην κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζεις. Γιατί αν είναι καμόρα, να μην τους βάλουμε και μια μπόμπα, σιγά, μαφιόζοι είναι. Νίκο. Πασόκι, παιδιά, πασόκι. Φοβερό πράγμα, έχουν καταντήσει. Τέλος θα ακούσουμε και μετά το σγουρό, τρομερή κατάντια του Πασό. Δηλαδή μιλάμε ότι πλέον είναι κάτι άνθρωποι που αν τους έβαζε σε άλλο κόμμα, γιατί αυτοί ό,τι παίρνουν το παίρνουν με τη φανέλα. Αν αυτούς τους ίδιους, πρόεδρο Ανδρουλάκη και όλους τους υπόλοιπους, τους έβαζε ένα κόμμα και έχει ένα άλλο όνομα, με το κι άλλοι θα τη βλέπανε τη Βουλή. Και βέβαια για το θέμα της τρομοκρατικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, της νέας τρομοκρατικής ενέργειας, θυμίζω έχουμε πάρα πολλές τρομοκρατικές ενέργειες, έχουμε επιθέσεις σε σπίτια, έχουμε πυρπολήσεις αυτοκινήτων σε πανεπιστημίου πόλης, έχουμε γκαζάκια, έχουμε διαρκείς τρομοκρατικές επιθέσεις για τις οποίες μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Και η δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη για όνομα του Θεού, δεν έχει βάλει ούτε μισό μέσα στη φυλακή. Για δύο μήνες ή για μισή εβδομάδα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πολύ σκληρός απέναντι στους τρομοκράτες.
4: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα, παιδιά, αυτοί οι οποίοι δρούν ανενόχλητοι χρόνια και χρόνια, εντελώς ανενόχλητοι. Τους αφήνει η αστυνομία, η δικαιοσύνη, η πολιτεία ολόκληρη δηλαδή, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης δηλαδή, τους αφήνει ανενόχλητοι να βάζουν τα γκαζάκια τους, να τραμπουκίζουν, να πηγαίνουν να βανδαλίζουν σπίτια, να τραμπουκίζουν συμπολίτες και ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά. Ανενόχλητοι άνθρωποι να μην διδάσκονται τίποτα. Ποιος να το περίμενε. Και βέβαια υπάρχει και άλλη αιτία σε αυτή, παιδιά. Ξέρετε τι φταίει. Δηλαδή. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια, αλλά δεν είχαμε που να τους βάλουμε, γιατί φυλακές δεν φτιάχνουμε, οπότε...
4: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Καταλάβατε, ρε παιδιά, τι φταίει. Ήταν μέσα κλεισμένοι στα πανεπιστήμια, τους βγάλανε τα πανεπιστήμια και τώρα είναι έξω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, γιατί πριν δεν συνέβαινε τίποτα έξω. Τίποτα, ούτε γκαζάκι, ούτε τίποτα. Τώρα όμως που συνέβησαν αυτά. Τι τους αξίζει, κύριε Μιχάλη μου, αυτόνον.
4: Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία.
0: Α, όχι, αυστηρή δημοκρατική απεξίωση.
4: Σύλληψη.
0: Ναι.
4: Παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Ναι, ναι.
4: Για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ωραία. Και συνεχίζω εγώ. Μια δίκαιη δίκαιη που θα οδηγήσει σε μια καταδίκη με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα. Να μην το ξανακάνεις, κατεργαράκο. Μαζί με εκδηλώσεις συμπαράστασης από καλλιτέχνες, πολιτικούς του προοδευτικού κόσμου της χώρας και όλα αυτά που θα θέλουν τους τραμπούκους να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ σε όλη τη σειρά, γιατί ο κύριος Μιχάλης το πήγε μέχρι τη σύλληψη και την τιμωρία. Τιμωρία αυτή να τους τυπήσω, να τους κοιτάξει ο δικαστής επιτιμητικά. Να τους πει: δεν τρέπεσαι, βρε! Θα πει αυτός: όχι, δεν τρέπω, γιατί να τραπώ. Εδώ δεν τρέπεστε εσείς να με αφήνετε να κυκλοφορώ ελεύθερο, θα τραπώ εγώ που θα το κάνω. Και στη συνέχεια ο κύριος Μιχάλης αποκάλυψε ότι θα. Συγγνώμη που γελάω, δεν μπορώ να το. Θα συλληφθούν και ρουβίκονες, παιδιά.
4: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο. Ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε Μιχάλη. Γιατί μπορεί να τους αφήνουμε ανενόχλητους και ελεύθερους να κάνουν τις παρελάσεις τους, να κάνουν τις πορείες τους προς το σπίτι του Περιφερειάρχη μέσα στην Αγία Παρασκευή, το κέντρο μόνοι τους ανενάγκλητοι. Πήγαν, τραμπούκισαν και βανδάλισαν μια ολόκληρη γειτονιά. Δεν τους πείραξε κανείς. Ούτε δηλαδή ένας αστυνομικός να παρακολουθεί, ρε παιδί μου, να δει μην γίνει κανένα στραβό, τίποτα, ανενόχλητη. Αλλά μετά θα τους πιάσουμε. Εντάξει, κοιμόμαστε πιο ήσυχα τώρα. Είμαστε λίγο ανακουφισμένοι, ρε παιδί μου, με αυτά. Πριν τους Ρουβίκονες όμως, παιδιά, για να σας πω, γιατί υπάρχει μια τάξη εδώ, μια σειρά, θα συλληφθούν, συγγνώμη, θα συλληφθούν οι πρατηριούχοι που κλέβουν. Ένας στους τέσσερις, ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στη βενζίνη. Μας πουλάει βενζίνη που δεν μας δίνει. Μας δίνει λιγότερη από αυτή που μας πουλάει. Ένα στα τέσσερα, το βρήκε το Πολυτεχνείο. Οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να το βρουν. Δεν μπορούν να το βρουν. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν φταίνε οι πρατηριούχοι που κλέβουνε. Όχι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Είναι οι εξωσχολικοί που το έχουν κάνει. Ακούμε τον πρόεδρο πρατηριούχων και εμπόρων Παπαγεωργίου. Δηλαδή τον πρόεδρο και του ενός τετάρτου.
5: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρών Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
0: Έτσι, για χαβαλέ, για να κερδίζουν οι πρατηριούχοι, πήγαιναν κάποιοι εξωσχολικοί, ακούστε σατανικό σχέδιο, πήγαιναν οι εξωσχολικοί και παραποιούσαν το σύστημα που έβαλαν στους πρατηριούχους, με αποτέλεσμα οι πρατηριούχοι, χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι και χωρίς να το θέλουν, ρε παιδάκι μου, να κλέβουν. Άκου τώρα μηχανή που στήσανε. Η Λέσικ Ζέτεμπεργκ, προφανώς η Ανουνάκη, ξέρω εγώ, οι Μασόνοι, δεν ξέρω ποιοι το κάνανε αυτό. Σίγουρα όχι οι πρατηριούχοι. Επειδή δεν έχουν γνώση λογισμικού, δεν μπορεί να κλέβει. Σαν να λες, δεν ξέρω πώς να κατασκευάζω ένα όπλο, άρα δεν σκότωσα εγώ το θύμα. Αχ, αυτοί οι εξωσχολικοί, αυτοί οι εξωσχολικοί όλα τα φταίνε. Λοιπόν, Μάξουελ, διαφημίσεις, καιρός, κόντρα διαφημίσεις, φτάσαμε 12.30. Τι διαφημίσεις ρε, τόση ώρα μιλάω. Ένα τέταρτο σχεδόν μιλάω συνέχεια και ακούμε τέιπ. Δεν μας κακομαθαίνετε καθόλου, κύριε Πρέσβη. Μάξουελ. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε. Πώς λένε αυτή την μπουρδα που λένε για να παρηγορήσουν τους κοντούς, σε μικρά μπουκάλια. Και τους μικρόφαλους. Λένε τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά. Τέλος πάντων. Τα μικρά είναι για τους φτωχούς. Οι πλούσιοι αγοράζουμε σε μεγάλα μπουκάλια τα ακριβά αρώματα. Λοιπόν. Ο μόνος τρόπος να μην ξαναγίνουν επιθέσεις με γκαζάκια είναι η επιβολή αυξημένου έμεσου φόρου. Αν ακριβίνουν τα γκαζάκια, δεν θα μπορούν να τα αγοράσουν. Μπα, είναι πλουσιόπεδα πολλοί από αυτούς. Δεν έχουν ανάγκη. Οικονομική ανάγκη δεν έχουν σίγουρα. Ο Σωτήρης, δεν διδάχτηκαν τίποτα γιατί ξέρουν πως ό,τι και να κάνουν δεν θα τους κάνουν τίποτα. Ο Βίρονας, εγώ μάλλον δεν ανησυχώ. Ο κύριος Μιχάλης υποσχέθηκε αυστηρές τιμωρίες. Και γελάει ο Βίρονας, δεν μπορεί όπως όλοι μας όταν ακούμε για τις αυστηρές τιμωρίες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσοι οι τρομοκράτες. Πάλι βγάλαν τον κύριο Μιχάλη από το συννεφάκι του. Τον βγάλαν και από τα ρούχα του. Τώρα θα δούνε, θα δούνε, θα τους δείξει αυτός. Θα δούνε τι θα πάθουνε. Έχουμε και την υποψήφια βουλευτή που θα είναι, λέει, η ίδια και υποψήφια βουλευτής κόμματος. Δεν το λέω το κόμμα, παιδιά, όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και τον Έλληνα νομοθέτη. Εγώ έτσι να σου το πω ευθέως. Οπότε δεν λέω ποιον κόμματος είναι. Θα το έχετε διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την έπιασαν οι κάμερες να βάζει φωτιές. Η βουλευτίνα, η υποψήφια κόμματος. Δεν είναι έκπληξη του ποιο κόμματος είναι, για να σας βοηθήσω λίγο. Για να το πω πιο σωστά, εγώ δεν είναι ξεπλάγιν. Κάποιος άλλος μπορεί να εκπλαγεί φυσικά. Πάμε στο διαγωνισμό. Πάμε στο διαγωνισμό και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει 2 εισιτήρια μετεπιστροφής, πηγενέλα δηλαδή, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλει οποτεδήποτε. Και να υπάρχουν θέσεις. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο διπλό. Πηγενέλα. Μετ' επιστροφής. Μου έκανε ένα σήμα τώρα, ένα σινιάλο η Δήμητρα, δεν ξέρω τι. Τέλος. Ένα ειστήριο μετεπιστροφής. Δεν τα έχει γραμμένα στον οδηγό της μπροστά αυτά που λέω τώρα, στο ότι έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε, μην ανησυχείς. Και λοιπόν, ένας από εσάς, διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα σε οποιονδήποτε προορισμό. Για να μπείτε στην κλήρωση, τι κάνετε? Απλό. Παίρνετε τηλέφωνο την Ελένη έξω, το 210-48-00-170-174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και μετά κάνουμε την κλήρωση. Κάτσε παρατέταρτο, παραδέκα εκεί γύρω και βγαίνει ο νικητής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρεύει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το εισρωό νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση τούμπα και πυλέ έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις ερεύνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τις επιθέσεις καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τουλάχιστον 1028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα που σηματοδοτήθηκε από κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Μπουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα που επέβαινε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
23: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγίες που μας κάνει.
24: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
25: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
26: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
27: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
28: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
29: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
30: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
31: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
32: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
33: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
34: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
35: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174 που παίρνετε, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση για το εισιτήριο το διπλό. Πηγενέλα της Golden Star Ferries. Η Καλλιόπη Μάνο άκουσε σήμερα το σύντροφο Σκανδαλίδη στον Τζίμα. Όχι, μας είπε γιατί μόνταρα εκείνη την ώρα. Μας είπε ότι το Πασόκ έσωσε μια φορά τη χώρα, δεν θα το κάνει όλη την ώρα. Άντε πια! Η τύπη είναι απίστευτη, είναι πραγματικά απίστευτη, ρε παιδιά. Είναι. Και είναι και. Πώς να το πω. Αν πρέπει, δηλαδή, τους Σιριζέους δεν μπορεί να τους πεις κάτι, τόσο καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι. Είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Είναι Σιριζέοι, εντάξει. Το Πασόκ θα μπορούσε να είναι λόγω της θέσης του στο αυτό που λένε το διάγραμμα, ας πούμε, το κομματικό, το φάσμα. Το κομματικό θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία. Και αποφάσισαν να το παίξουν κόμμα διαμαρτυρίας. Αποφάσισαν να γίνουν Σιριζέοι. Δηλαδή είναι. Τι να πω, αυτό είναι πέρα από χαζομάρα. Πρέπει να είναι και ψυχολόγος να αναλάβει, να δει γιατί το κάνανε αυτό οι άνθρωποι. Σίγουρα η χαζομάρα παίζει τεράστιο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε το σγουρό μετά, να δείτε τι είναι, σημαίνει Πασόκος. Πραγματικός Πασόκος. Τι έκανε στην εκπομπή του Ζαχαρού και την κατάντια του Πασόκ. Έτσι, δηλαδή, πώς να το πω. Το είπα και πριν αυτό. Φανταστείτε τους όλους αυτούς, όλο το Πασόκ, και πάρτε τους και βάλτε τους ένα κόμμα που θα λέγεται. Σοσιαλιστές, σκέτο έτσι, ένα πράγμα. 0,3% θα ήταν επιτυχία αν παίρνανε. Πουθενάδες είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πάμε στα θέματά μας. Φτώχεια. Φτώχεια παντού, φτώχεια καταραμένη, σε όλους. Δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιοι φτωχοί συμπολίτες τους οποίους βοηθάει η πρόνοια, το κράτος πρόνοια. Όχι! Όλοι πεινάμε, παιδιά. Πεινάμε όλοι. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό πεινούσαμε από τις 20 του μηνός και μετά. Τελειώναν τα λεφτά στις 20, εξαϊλωνόμασταν και ξαναδημιουργούμασταν την πρώτη. Μετά η ημερομηνία πήγε στις 15 του μηνός. Είδαμε, δεν πιάνει το με τις 20. 15 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. Πέρασε λίγο καιρός, φτάσαμε στις 10 του μηνός ότι τελειώνουν τα λεφτά. Ράνια Τζίμα στην Τώρα Μπακογιάννη.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα
1: Εμένα,
2: πολύ.
1: Όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τίποτα, μετά τις 10 του μηνός όλοι, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτό λένε. Τώρα εγώ δεν συχνάζω στις ίδιες φτωχογειτονιές μάλλον. Αλλά γενικά πεινάμε όλοι και δεν το λέει μόνο η Ράνια Τζίμα, παιδιά. Το λέει και το Πασόκ, η συντρόφισσα Λιακούλη.
3: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
4: ποια
3: χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
4: Κλείσαμε που χυμάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μήνα, λέει το Πασόκ. Και αναρωτιούνται οι σύντροφοι, που πόσες μούτζες δεν ξέρω πρέπει να τους ρίξει κάποιος, γιατί πέφτουμε. Αναρωτιούνται, θα βγει ο Γερουλάνος και θα πει «Η βελόνα πέφτει, γιατί πέφτει η βελόνα, γιατί στα νόητη, γιατί άλλο να παίζει η βελόνα». Από τις 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Σε κανένα δίμηνο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Θα έχουμε φτάσει 2 του μηνός, τελειώνουν όλα. Πεθαίνουνε στο δρόμο 2 του μηνός και ανασταίνονται τον επόμενο μήνα. Τουμπανιασμένα παιδάκια κυκλοφορούν έξω. Και είναι, πώς να το πω, μιλάμε για ανθρώπους που προφανώς δεν ντρέπονται. Και ανθρώπους που δεν ντρέπονται κυρίως τους αληθινά φτωχούς συμπολίτες. Που υπάρχουν και αληθινά φτωχοί συμπολίτες, δεν ντρέπονται να γενικεύουν μια κατάσταση προκειμένου να κερδίσουν είτε συμπάθεια είτε ψήφους. Να παραστήσουν τάχα τους φιλολαϊκούς από τα σαλόνια. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς λέει: «Ο Πασόκος γουρός πήγε σε δημοσιογράφο που δεν τον άφησε να πει τα δικά του και έφυγε». Ανώνυμε χαζομπαμπά, ούτε καν. Είναι ακόμα χειρότερο. Ο Πασόκος γουρός πήγε με διάθεση «θα τσακωθώ». ο Ζαχαρός δεν έκανε, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, ούτε δηλαδή προσπαθούσε να είναι πολύ ευγενικός και τέτοια, και ο άλλος βρήκε και τσακώθηκε και μετά έκανε κάτι που μόνο ένας πασόκος μπορεί να κάνει, επικαλέστηκε την ιδιοκτησία του σταθμού. Πασόκος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, σγουρός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, παιδιά, έτσι. Αυτό κυριαρχεί, γιατί πάντοτε στο Πασόκ υπάρχει και στα άλλα κόμματα υπάρχει αυτό. Στο Πασόκ του Ανδρουλάκη είναι το κυρίαρχο αυτό. Παίρνω τηλέφωνο, λέω για τον ιδιοκτήτη πώς είπε αυτό το πράγμα. Πασόκ. Πασόκ, κόμμα με πείρα.
5: Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πιο πολλά για τις φωτιές από όλους μας, αλλά δεν τον κάλεσα γι' αυτό εδώ. Ο Γιάννης Γουρός, τέλεχος του Πασόκ, τι κάνετε?
0: Όχι ακόμα, λίγο εισαγωγή. Θα ζεστάνουμε το κλίμα με συνέχεια λίγο της Λιακούλη.
4: Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει το ιστορικό βάρος, το ιστορικό μεταρρυθμιστικό βάρος, ναι. Αυτά τα
6: με αυτό
4: τσιτάτα.
6: Θα ζούμε δηλαδή.
4: Όχι.
6: Με το παρελθόν.
4: Όχι, δεν θα ζούμε το παρελθόν. Εννοώ ότι έχει την εμπειρία.
6: Ναι.
4: Έχει τα στελέχη, έχει το DNA. Ένα το κρατούμενο είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Ναι.
0: Μόνη της τα απαντάει. Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Γιατί περιμένα να τους πουν άλλοι. Έχει πείρα. Το ακούσαμε όλοι, το έχει πείρα. Είναι το πρώτον, ότι έχει πείρα. Το δεύτερον είναι ότι δεν έχει.
4: Δεύτερον. Είναι ο Ανδρουλάκης και η ομάδα του, στον οποίο τι να καταλογίσει ρε παιδιά κανείς. Έχει κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης. Έχουν κυβερνήσει τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
0: Οπότε τα δύο πλεονεκτήματα του Πασόκ είναι πρώτον ότι έχει κυβερνητική πείρα, δεύτερον ότι δεν έχει. Ότι δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Και δεν θα κυβερνήσει ποτέ ο Νίκος. Δεν θέλω να τους στενεχωρίσω, αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει. Είναι αυτό που λένε, δεν κάνει μέχρι και οι ψηφοφόροι του κόμματος. Βλέπουν, παίρνει πάντοτε στα ποσοστά καταλληλότητας για πρωθυπουργούς πιο κάτω από το ποσοστό του κόμμα. Μέχρι και αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκα, θα ψηφίσουν Πασόκα, αλλά το παιδί δεν κάνει. Και τώρα ο Σγουρός, το Ζαχαρό, σε πλήρη έτσι στο ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε αυτό το θα μιλήσω στο αφεντικό σου και θα δεις τι θα πάθεις, το Πασόκ του Ανδρουλάκη με λίγα λόγια, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, αν θυμάστε, και περιφερειάρχης εδώ, νομάρχης μάλλον, στην Αττική, ο Πασόκος Σγουρός, ξεκινάει η εκπομπή. Την υποδέχεται ο Ζαχαρός με φοβερή ευγένεια και με κοπλιμέντα κιόλας. Εσείς που ξέρετε περισσότερο από όλους για φωτιές, επειδή ήταν νομάρχης. Και ο Σγουρός.
5: Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πιο πολλά για τις φωτιές από όλους μας, αλλά δεν τον κάλεσα γι' αυτό εδώ. Ο Γιάννης Γουρός, τέλεχος του Πασόκ, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέ.
5: Έχετε αντιμετωπίσει τόσες φωτιές, περίπου έτσι.
7: Πρωτού μπούμε στις φωτιές, θέλω να πω, η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Είναι καλός ο διάλογος, αλλά καμιά φορά κουράζει.
5: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο διάλογος δεν κουράζει.
7: Ο κόσμος, όχι, κουράζει πάρα πολύ. Ακούστε και μια άλλη γνώμη.
0: Πήκε τσαποκαλεμένος να πει ότι ο διάλογος κουράζει. Κουρδισμένος, από μόνος του. Ξέρω, είχε νεύρα, είχε κάτι, του είχε συμβεί σπίτι, στη δουλειά. Δεν ξέρω αν, είχε, δεν ξέρω αν δουλεύει. Στο Πασόκ δουλειά, δεν είναι το Πασόκ, και καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
7: Η μισθή πότε, πόσο ήταν τότε, ένα χιλιάρικο, 1200, 1300 στην καλύτερη. Τώρα πόσο είναι, τα ίδια. Άρα λοιπόν.
5: Είναι τα ίδια η μισθή τώρα με το.
7: Βεβαίως τα ίδια είναι.
5: Τα στοιχεία δεν λένε αυτό.
7: Τα στοιχεία λένε ακριβώς τα ίδια.
5: Πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία?
7: Τα στοιχεία παντού. Στις τράπεζες, στους δημοσίους υπαλλήλους που είμαι κάθε μέρα μαζί κτλ.
0: Στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι κάθε μέρα μαζί, λέει το Πασόκ, βρίσκω τα στοιχεία ότι οι μισθοί είναι ίδιοι. Και αν εσείς έχετε άλλα στοιχεία να μου δείξετε, σας λέω ότι εκ των προτέρων είναι λάθος τα δικά σας στοιχεία πριν καν τα δω.
5: Πάμε στις δημοσκοπήσεις πρώτα. Αφού θέλετε.
7: Όχι στις δημοσκοπήσεις, μην ξεφεύγετε. Όχι, όχι, όχι.
5: Ωραία.
7: Αυτό το παιχνίδι αλλού.
5: Εσείς θα μου πείτε.
7: Αυτό το παιχνίδι αλλού.
5: Τι θέλετε, θέλετε τιμές. Έχουμε τιμές.
7: Πόσες ήταν το 19.
5: Τις τιμές και την.
7: Γιατί σας έχω και εγώ τις τιμές.
5: Διαθέσιμο εισόδημα. Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.
7: Για πείτε μου ποιο είναι.
5: Έλατε. Για να το δούμε εδώ πέρα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο με νούμερα μπορούμε να μιλάμε.
7: Επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει, κάνετε λάθος εκ προημίου.
0: Εκ προημίου κάνετε λάθος. Γιατί μιλάτε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει, επειδή μιλάει με δημοσίους υπαλλήλους. Στο καφενείο, πιθανότατα. Μου έχουν πει εμένα στο καφενείο, εμένα που θα μου πει εμένα η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Η νοοτροπία του Πασόκ.
7: Ναι.
5: Γιατί δεν βλέπετε αυτή την κάρτα?
7: Τι να δω, κοιτάξτε. Ναι, τι λέει η κάρτα
5: λοιπόν,
7: αυτή?
5: Η κάρτα αυτή λέει καταρχήν ότι είναι της Eurostat. Άρα σίγουρα δεν είναι μαγειρεμένα. Εντάξει.
7: Δεν ξέρω αν είναι μαγειρεμένα, εσείς το λέτε.
5: Είναι
7: αυτό.
5: Μαγειρεμένη η Eurostat.
7: Μα δεν ξέρω τι είναι.
5: Ωραία.
7: Δεν ξέρω τι είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας.
0: Ποια Eurostat και τότε Ευρώπε και τέτοιε αειδίε. Εγώ είμαι Έλληνα. Δεν ξέρω άλλα στοιχεία. Ό,τι μου πουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πασόκ, παιδιά. Αυτό θα έχετε στο νου σα ότι αυτό είναι από τα πρώτε μούρε στο Πασόκ. Καμάρωνε προψέσο Ανδρουλάκης ότι θα τον έχει στα ψηφοδέλτια. Θα μου πει, άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεδεριάζαμε. Και συνεχίζει ένα παραλήρημα.
6: Ωραία. Ξέρω τι είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας, συνταξιούχος.
5: Δεν ξέρετε τι είναι η Eurostat.
6: Ξέρω και μου κόψανε 50% από το μισθό μου, σαν συνταξιούχος.
5: Ψύχρεμος είμαι. Να πω την κάρτα.
6: Ψύχρεμος είμαι.
5: Την κάρτα στον αέρα.
6: Όταν με κλέβουνε, ναι, δεν μπορεί να είμαι ψύχρεμος.
5: Ωραία, μισό λεπτό.
6: Εσείς πώς θα παίρνετε.
5: Αφήστε με όμως, σας παρακαλώ.
6: Εσείς δεν αφήνετε τόσο καιρό όλο τον κόσμο να μιλήσει. Γιατί να σας αφήσω εγώ.
5: Ωραία.
0: Παραλήρημα. Κανονικό. Μπράβο, Νίκο. Τώρα να πάρεις και τη Θοδώρα να συμπληρωθεί το τέτοιο, να πάμε στο 5%. Και έτσι καταλαβαίνετε πώς πάει η κουβέντα. Δεν είναι ότι προκαλείται ή του κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Τίποτα. Μπήκε. Θα σου δείξω εγώ που είσαι έτσι, που σε δείξω. Εμένα με κλέψανε. Ποια είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ ξέρω. Εσύ είσαι άσχετος. Και όλα αυτά. Και έτσι φτάνουμε κάποια στιγμή που του λέω εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Να τυλίξουμε εδώ τη κουβέντα.
5: Πάμε ξανά.
6: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε ρωτήστε.
5: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
6: Να σας πω, είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσίες δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
5: Αλλά διάλογος που το
6: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
5: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
6: Ναι. Σοβαρολογείτε τώρα.
5: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
6: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
5: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζούνα. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε.
6: Να καλά.
5: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
6: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας.
0: Και δεν σταμάτησε εκεί ο Πασόκος γουρός.
5: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
5: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
6: Πρέπει να σέβεσαι.
5: Δεν σας επιτρέπω.
6: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι να ακούει την εκπομπή.
0: Ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Γιατί θα τον πάρεις τηλέφωνο ο Σγουρέ, άμα δεν την ακούει, να του πεις. Αυτό είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, επειδή κάποιοι μπορεί να απορούνε γιατί είναι στο μονοψήφιο. Ο FK και η Veteran πολύ σωστά λέει το μεταξύ δύο τράπεζες ήταν και τραπεζικός υπάλληλος ο Σγουρός. Στο βιογραφικό του έτσι λέει αποκλητήρας ξεκίνησε και έφτασε ανώτερος στέλεχος. Κάνουν μπράβο του ανθρώπου. Οι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν ελάχιστο εισαγωγικό μισθό 1.650 η μία και 1.700 η άλλη. Που είναι που δεν αλλάζουν οι μισθοί με αυτούς που μιλάει.

0: Η Έφη στο μεταξύ, επειδή κυκλοφορώ στο Κολωνάκι συχνά για να βρω να φάω κι εγώ από την ανέχεια, βλέπω είτε στελέχη του Πασόκ είτε Σιριζέους, νυν Ελασίτες, πρώην Σιριζέους, να σουλατσάρουν. Οπότε κατάλαβες από πού πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας. Στο Κολωνάκι δεν έχουν πια ζωή. Ναι, δεν τους ξέρω όλους αυτούς από πού πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας και πού τους ρωτάνε. Πώς συνομιλούν με τον κόσμο. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η συναυλία θεσμός του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες για ό,τι έχει να κάνει με τη συναυλία στο olimazimborume.gr. Προφανώς τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντιδλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τις ενέργειες χάρη στις οποίες έχετε μάθει και έχετε αγαπήσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Ούτε μία διακοπή ρεύματος δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά. Σταμάτησαν τα τρένα, τώρα συνομιλώ με ακροάτρια του σταθμού μας. Ναι. Σταμάτησαν τα τρένα εκεί στο Θησίο, άνοιξαν οι πόρτες, διακοπή ρεύματος, μέσα σε λίγα λεπτά επανήλθε. Τι πράγματα είναι αυτά. Όταν κάνουμε κάτι, να το κάνουμε σωστά. Να τους αφήσουμε και κανένα μισάωρο. Ωραία ζέστη έχει. Θα γνωριστούν και μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν έχουν αδειάσει Μάνο οι δύο εθνικές οδοί, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών από το πρωί. Από το πρωί είναι και τα τρακαρίσματα, αλλά είναι και πολλή κίνηση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν κλείσει τα σχολεία και εμείς το ίδιο βιολί.
0: Όταν κλείνουν τα σχολεία, δεν υποτίθεται γίνει μικρότερη κίνηση.
1: Ακριβώς.
0: Αν πεις, άμα είναι τόσο φτηνά τα καύσιμα, ρε παιδί μου, άλλος θέλει να πάει να κυκλοφορήσει.
1: Α, αυτό είναι να δεις. Φθήνει η βενζίνη και βγάζουμε τα σπασμένα μας. Σωστό. Λοιπόν, βγαίνοντας προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου, σαν να είναι πρωινή εικόνα. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου Σημειωτών, ισχυστού πάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής, και το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, προς Κηφισιά και Λαμία δηλαδή, από τη λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια πάνω. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση, που στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Μάνο.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Εν τω μεταξύ, και όταν ήταν ακριβή η βενζίνη, 2% έχει πέσει η κατανάλωση. Είναι, λοιπόν. Αλλά άμα πεινάς από τις 10 του μηνός, δεν έχεις να φας, γιατί τα δίνεις, ορίστε. Αυτά τα λέει η Λιακούλη, τα λένε οι Πασόκοι, δεν τους ακούτε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί με την κλήρωση.
2: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρεύει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν, αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.

0: τους 33.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κλήρωσή μας. Σήμερα προλάβατε 32. Να πάρετε τηλέφωνο. Βάζω στο app, πατάω get random από το 1 ως 32 έναν αριθμό και 22. Στέλλα Μαρκάκη, Στέλλα καλό ταξίδι. Από τότε που στον πέταξα πάλι καλά πως γορός δεν είπε Σιλάνς Παναγιωτάκη σαν άλλη Μαντάμ Σουσού. Μα ήταν, αξίζει να το δείτε, είναι ένα οχτάλεπτο, ένα οχτάλεπτο παραλήρημα ενός ανθρώπου που δεν μπήκε μέσα για να πλακωθεί, για να τσακωθεί, δεν είχε καμία διάθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή σαν τον Ανδρουλάκη, με νεύρα. Με νεύρα, πολλά νεύρα. Όπως όλοι Πασόκοι, λογικό είναι. Άμα πέφτεις, αλλά απ' την άλλη, μπορεί τα νεύρα να είναι η αιτία που πέφτεις, γιατί κανένας δεν θέλει να έχει για αρχηγό του να ψηφίσει για το τιμόνι της χώρας, να βάλει στο τιμόνι της χώρας τύπους με νεύρα. Σωστά λέει ο Φαντομάς, δεν καταλαβαίνεις γιατί έχει κίνηση. Άλλαξε ο μήνας και τρέχουν όλοι να προλάβουν να κάνουν τις δουλειές και τις αγορές τους μέχρι 10 το μήνα, γιατί μετά δεν θα έχουν να φάνε, όπως λέει η Λιακούλη. Μετά τις 10 του μήνα κανείς δεν έχει να φάει. Βάλτο σε παρακαλώ άλλη μία να ακούσουμε την αντιπολιτευτική γραμμή του Πασόκ, παιδιά. Έτσι, επειδή αναρωτιούνται μερικοί, γιατί παίρνουμε τόσο, γιατί η βελόνα πάει προς τα κάτω. Έλατε, τι είναι αυτή, και εγώ αναρωτιέμαι. Σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο ικανά στελέχη, τόσο με μυαλό άνθρωποι, με ιδέες, σύγχρονοι. Όχι, τι να πω, δεν σπάω το κεφάλι μου.
9: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
10: Κλείσαμε. Που χειμάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα...

0: έχει κανείς να φάει.
1: Έτσι γίνεται, όταν τα προβλήματα από τόσο τα κάνεις τόσα, τελικά δεν λύνεις ούτε τα πιο μικρά από αυτά που παρουσιάζεις προβλήματα και γελιοποιείσαι. Πράγμα εξαιρετικά ευχάριστο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε λίγο, ο Πολάκη, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή είναι αυτή, έτσι, δηλαδή με κάτι φάμελους και τέτοια, προφανώς το 0 κόμμα τόσο θα κινείται, ο Πολάκης θα έχει ένα κοινό, θα το πάρει βέβαια από την Κωνσταντοπούλου κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί και κάποιο από τον Αλέξη, αλλά τέλος πάντων ένα κοινό που θέλει έτσι αυτή τη ματσίλα, την αγριάδα, αυτό του γουρού ένα πράγμα, αλλά με μουστάκι και πιο κριτικό πράγμα, υπάρχει κόσμος που το θέλει, όχι πολλοί, αλλά αρκετός για να σε βάλει στη Βουλή. Ο Πολάκης, ο οποίος...
2: Σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
1: ναι.
2: Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
1: Τώρα, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά αξιοπρέπεια από τύπο που πήγε και έγλυφε τα πόδια του πρώην αρχηγού που τους είχε παρατήσει τη μοίρα τους και τους είχε παρουσιάσει στην πρώτη του, αν θυμάστε, ομιλία στο Παλάς, στο stand-up που έκανε ως ανίκανους. Τι αξιοπρέπεια να έχει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να πω, όπως και να νομίζει την έννοια της αξιοπρέπειας, με το βάμελο μάλλον είναι τσακωμένη. Του φύλαγε τα πόδια, ενώ ο Τσίπρα την ώρα που του έλεγε «Είσαι άχρηστος, δεν μπορεί να κάνεις αντιπολίτευση», ο άλλος του φύλαγε τα πόδια για να λέξει να συνεργαστούμε. Θέλω, εννοείται, αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη για επαγγελματικούς λόγους, όπως φαντάζεσαι, και ιδανικά να γίνει πραγματικότητα και αυτή η συμμαχία.
2: Θα δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό θέλω, εδώ θέλω να ρωτήσω. Σε ποιους αναφέρεστε, συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
1: Αμήν Παναγία μου. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ δεν έχει τηλεόραση, έχει μπάλα. Πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού στην τηλεόραση του Sky. Οπότε, αν δεν τελειώσατε, αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
4: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που οι ίδιοι δημιουργούσαν.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
10: Yeah.
9: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet,
0: Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο DIRI Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το DIRI. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. DIRI. Future proof.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεο προς την Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου συμβάντος. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαία έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς στα 3 σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας όπου διαμένει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και ακόμα 2 ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικίων που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη, τόνισε χαρακτηριστικά και επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ, εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, αναφέρει ότι πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, κατηγορεί όμως την κυβέρνηση ότι τις χρησιμοποιεί. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με γκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα στο 3,9 από 4,9% που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1% που ήταν τον Απρίλιο. Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 44χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του σε αυλή σπιτιού στη Βέρεια. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Διοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1 και 12. Νότσο Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μικ Τζάκερ. Και εγώ θα προσπαθήσω, αν και μόνος, χωρίς τον Βασίλη, να συνεχίσω ως το καλοκαίρι τουλάχιστον μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018. Και μετά βλέπουμε. Στα θέμα της ημέρας, βέβαια, είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και το γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του ωραίου Κάστρου Θεσσαλονίκης. Και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, φέρει βαθύτατα τραύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία, κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες και παραμένουν ατιμόρυτοι. Όπως εξάλλου ατιμόρυτη είναι και η δολοφόνη των 3 εργαζομένων της Μαρφίν τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόλο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Νόδη. Είναι ένα μεγάλο project, ένα έργο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σχεδιάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Πράγματι, το ύψος της προμήθειας θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιεροπορικά συστήματα, τα πυρομαχικά τους, η εκπαίδευση, η δημιουργία των υποδομών και το 25% περίπου της δαπάνης, ίσως να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, θα επιστρέψει στη χώρα μέσω των βιομηχανικών επιστροφών, δηλαδή μέσω της παροχής έργου κατασκευαστικού σε ελληνικές αμυντικές εταιρείες.
0: Θα είναι όμως, λέω, το τεχνολογικά θα είναι know-how αυτό ή θα φτιάχνουμε καπάκια και καλώδια?
1: Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα συστήματα είναι λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα όπλα. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και κράτησαν πάρα πολύ καιρό, είχαν ως αντικείμενο αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν και οι ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα να ωφεληθεί από αυτή την προμήθεια. Βρέθηκε μία λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα, η ΕΑΒ και η Ίντρακομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα υποσυστήματα και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών από τις οποίες θα αγοράσουμε εμείς τα αντιεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
0: Πάντως, 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεν θέλω να πω, όλες οι φρεγάτες που πήραμε, οι 4, τόσο περίπου κάνουν ή όχι?
1: Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προηγμένα συστήματα τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε περίπου ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος, ναι, ή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Θα μιλάνε λοιπόν και με τα, φαντάζομαι, και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
1: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους. Δηλαδή, ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του. Δηλαδή, θα είναι ένα κέντρο διοίκησης, το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center, πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη, αυτά που θα αποκτήσουμε και όλα τα μοντέρνα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι φρεγάτες, τα ραφάλ, η υφιστάμενη αεράμινα, τα συστήματα πυραυλικού, πυροβολικού, τα drone, τα anti-drone, αυτό το δίκτυο αισθητήρων στο Αιγαίο, όλα αυτά θα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που λέμε έναν θόλο.
0: Πώς δουλεύει, θέλω να πω, εσύ έχεις πάει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις ταξιδέψει εκεί να δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύει πυράβλους.
1: Ναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα, τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με...
0: Και μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα. Θέλω να πω, το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να καλύψουν όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατέψουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από απειλές από τα ανατολικά, από εκεί όπου υπάρχει η δηλωμένη πια, ναι, απειλή από την Τουρκία. Έτσι. Οπότε η αρχιτεκτονική θα είναι τέτοια που θα προστατεύει ουσιαστικά όλη τη χώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα τέτοιο πλέγμα αεράμινας, ένα δίκτυο τόσο πυκνό όσο αυτό που δημιουργείται, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε θόλος αντιεροπορικός ή ασπίδα του Αχιλλέα, πιο σωστά όπως την έχει βαφτίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχει μόνο τα αντιεροπορικά συστήματα μέσα. Κυρίως είναι τα ραντάρ, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Δηλαδή, είτε είναι ένα drone, είτε ένα πύραυλος.
0: Είτε drone είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030. Γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε ότι εκκρεμεί το ΚΙΣΕΑ που θα εγκρίνει την προμήθεια, θα υπάρξει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες για να κλείσουν οι τιμές, θα ξαναπεράσει μετά, θα πάρει τις τελικές εγκρίσεις για να συμβασιοποιηθούν. Από εκεί θα περιμένουμε κάποια χρόνια, γύρω στα 2-2,5 χρόνια μέχρι να έρθουν τα συστήματα, να ενσωματωθούν, να γίνουν οι δοκιμές. Μιλάμε πια για τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
0: Από το Ισραήλ παίρνουμε και drones ή μόνο αυτά τα συστήματα?
1: Από το Ισραήλ έχουμε εγκρίνει την αγορά μη επανδρομένων κατηγορίας 3, τα οποία είναι μεγάλα αεροσκάφη ουσιαστικά, έτσι, μη επανδρομένα, τα οποία απαιτούν σε μεγάλα ύψη και είναι κυρίως τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, θα μπουν σε κανονιοφόρους και στα Mark 5, στα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, και εποχούμενα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αντερματικές μονάδες. Έχουμε μία συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο νότι, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο, αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
0: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια drones από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, εκεί ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας ουσιαστικά επικεντρώνεται στα drones.
1: Ναι, πράγματι με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά drones, κυρίως αυτόν τον τομέα, στα USV, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια, δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε, και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων drones διαφόρων κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV drones, που είναι φθηνά καμικάζι drone, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα πριν από 2 εβδομάδες ο Νίκος Δένδιας είχε εγκαινιάσει μία ακόμη μονάδα, την 4η αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών drones, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σκέψου ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια drone την ημέρα σε επιθέσεις που γίνονται και επιχειρήσεις που γίνονται στο μέτωπο. Η Ελλάδα έχει μια παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 drone τον χρόνο, με διάθεση βεβαίως αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά drones του Ιράν καταφέραν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα αεράμυνας μερικές φορές.
1: Και τόσο παλιά.
0: Δεν είναι παλιά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Ντουμπάι ότι το βλέπεις αυτό να πετάει. Να έρχεται πολύ αργά.
1: Όχι, πράγματι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί στην αντίπαλη, ας το πούμε έτσι, αεράμινα αυτό το drone, είναι ότι πετάει πολύ αργά. Άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
0: Είναι φτιαγμένα για να παρακολουθούν.
1: Για να παρακολουθούν αεροπλάνα συνήθως. Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Είναι πολύ μικρό το θερμικό τους ίχνος. Οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι heat seeking οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά. Οπότε η αντανάκλαση που κάνουν στην ηλεκτρομαγνητική εκτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα drone τα ιρανικά καταφέρνουν.
0: 10.000 ευρώ, έπρεπε να του ρίξει πύραυλο μισού εκατομμυρίου για να το κατεβάσει.
1: Ναι, και αν το εντοπίσει εγκαίρως και αν μπορέσει να το χτυπήσει, και επειδή πετάνε και πολύ χαμηλά συνήθως, είναι και πολύ επικίνδυνο να αναχαιτήσει αυτό το drone πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γιατί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο πύραυλό σου ή τα κομμάτια της έκρηξης που θα καταλήξουν στο έδαφος αν είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα προξενήσει το ίδιο τον drone. Μια πολύ δύσκολη άσκηση νότια αυτή, και αυτή τη στιγμή οι επιτελείς όλων σχεδόν των στρατών του κόσμου προσπαθούν να λύσουν αυτή την άσκηση, πώς αντιμετωπίζουμε πια τα drones και πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτό το νέο είδος πολέμου πια που καλείται να αντιμετωπίσει ο κόσμος.
0: Η Ουκρανία παράγει τώρα 6 εκατομμύρια drones το χρόνο και πολλαπλάσια αυτών η Ρωσία. Και ο πόλεμος πια γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτό το θέμα.
1: Κυρίως ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς και από τα εδαφικά δεδομένα, δηλαδή οι αλλαγές πια στο μέτωπο είναι πολύ περιορισμένες, είναι σχεδόν καθυλωμένες οι δύο πλευρές στο μέτωπο και χτυπούν κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών, από πολύ μικρά, αυτά τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι μιας χρήσης, μέχρι drones τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα, αντίστοιχα βέβαια και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, που είναι επιθέσεις μαζικές, όμως μιλάμε για mini drones.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για την κλήρωση που δεν πρέπει να το έχω πει στην αρχή, αλλά παρασύρθηκα από τα drones και θα το πω τώρα. Λοιπόν, κληρώνουμε πάλι 2 εισιτήρια, μάλλον 2 εισιτήρια για ένα άτομο με δικαίωμα να ταξιδέψουν 2, με επιστροφή σε όλες τις προορισμούς των C-Jets, που είναι ουσιαστικά οι Κυκλάδες. Πρέπει να τηλεφωνήσεις στο 210-48-00-170 έως 4, να αφήσετε το ονοματιπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά 5. Και να πω επίσης πριν τις διαφημίσεις ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτου 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων συμβάντων, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το 10-όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι τριπλή επίθεση έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τλιμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μία μονάδα στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1 τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: ιδρύματα με μπασταρδά γατιά.
1: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοθεσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
2: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
1: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
2: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Η αρχή του νομοσχεδίου αυτή είναι ότι αμείβεσαι με βάση την αξία σου και όχι με βάση το φύλο σου.
1: Ναι.
2: Όμως η Ευρώπη συνολικά διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα, είναι περίπου στο 11,5% στην Ευρώπη και στο 13,5% στην Ελλάδα, και εισάγει μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή την περίοδο όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν την οδηγία, ούτως ώστε να μειωθεί το χάσμα των μισθολογικών απολαβών μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τι συμβαίνει? Οι γυναίκες υποαπασχολούνται, έχουν μικρότερη είσοδο στα ανώτατα κλιμάκια και άρα στις ανώτατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό χάσμα, και με βάση αυτή την οδηγία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή, θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
1: Και αυτό πώς θα αλλάξει? Θέλω να πω, ο νόμος λέει για ισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλιού τους.
2: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές, και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόσληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση, πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστεί σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία, και αν υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλίσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλο. Αυτό λέει η οδηγία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα χθες ένα άλλο θέμα, ότι ο ΟΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους που το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα, είχε πέσει η κυβέρνηση να τον φάει.
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς, χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας, του ΟΤΕ, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, και χάρη στη νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής, ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5, κάνοντας όμως 40 ώρες.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία προτάθηκε ως πολιτική ιδέα,
1: ναι,
2: και 35 ώρες.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον, και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία ανεργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία ένα εργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση της παραγωγικότητας και έπεται η μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Βέβαια αυτό έρχεται, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 30-35 ώρο, και 35 ώρο, και στη Γαλλία αν θυμάμαι, στη Γερμανία σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες νέες μεθόδους.
2: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες στη χώρα μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά, οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται αναργαζόμενο.
1: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κράταγαν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο, τώρα πια να τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαιώματα.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι. Έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως με την ψηφιακή κάρτα και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Τώρα με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
2: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που φέραμε, εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στο διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία έρχεται καλπάζοντας θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει? Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορούν να μειώσουν και να επί το χείρο την παραγωγή σου. Άρα, έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές, κύριε Νέο. Βλέπω ότι, ας πούμε, τα call centers, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τηλέφωνο και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι η μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή, εκεί που είχες 100 εργαζόμενους που κάναν σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
2: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε 2 ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος ακτινολόγος έτσι που ότι τώρα σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τις περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν, τις βλέπει ο ειδικός.
2: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των δικογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. Βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
1: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
2: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρίστα παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ανεργία Μαΐου 2026 8,1%, Μάιο 2025 ήταν 8,7. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η εποχιακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ.
1: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να θυμίσω ότι δίνουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που πάνε στα περισσότερα δρομολογία των Κυκλάδων. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2 παρά 5. Επίσης να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το ΚΙΛ είναι σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα δηλαδή προσωπικότητων. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνει.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1:52. Να κάνουμε την κλήρωση, αλλά να σας πω πρώτα ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει απογευματινή για την τετραόρφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ήταν ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι και δεν ήταν κανένας μέσα, γιατί αλλιώς θα είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Δεν είναι τρελό? Δηλαδή οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Βέβαια, χωρίς ελέγχους. Σιγά μην έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία όταν γινόντουσαν μετά τους σεισμούς. Αλλά εδώ πέρα είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, Δήμητρα, ένα νούμερο από το 1 ως το 55.
1: Το 50.
0: Το 50. Ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου, με κινητό που τελειώνει σε 170, κερδίζει τα 2 εισιτήρια της CJET. Αυτά ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More.

0: θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
8: Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλό μήνα. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Είχαμε ένα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τραυματίστηκαν 5 άτομα, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα πολύ σοβαρά, στιγμές αγωνίας και πανικού.
1: 4-4 και κάτι, ξύπνησαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα.
2: Έχουμε κάμερες στην οικοδομή,
0: ναι.
2: Και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μία σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί.
3: Φυσικά, αυτός ήταν ο εμπριστικός μηχανισμός προφανώς, νεαρός, ναι, είπατε, ναι.
2: Ναι, ο εμπριστικός μηχανισμός.
4: Και ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά, λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη.
0: Αντιλαμβάνεστε τι βίωσαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έτσι. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε και μια τραγωδία από φωτιά στο Δερβαίνη. Σε τασική έκταση βεβαίως, καμία σχέση με το προηγούμενο συμβάν. Δύο νεκροί και φόβοι ότι παρότι επισήμως δεν υπάρχει ανακοίνωση, η μία σωρός ανήκει στο παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
5: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτο από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λιτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση του κύματος του πυροθερμικού φορτίου.
6: Θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμους δεν μπορούσες να σταθείς με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
0: Και θα δούμε και τα αίτια, τουλάχιστον τις έως τώρα εκτιμήσεις της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο επίκεντρο των αραβνών, οι εργασίες που γίνονταν σε διπλανό κτίσμα.
7: Κοιτάζω και βλέπω ότι η πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν μπαλκόνια, ερκοντήσια, ένα σκόνι μέχρι τον ουρανό και μετά πολυκατοικία τίποτα.
8: Ήταν ουσιαστικά σαν ένα τραπουλόχαρτο,
0: ναι.
8: Ακριβώς όπως φτιάχναμε όταν είμαστε παιδιά ολόκληρους πύργους από τραπουλόχαρτα, έπεσε σαν ένα τραπουλόχαρτο από πάνω σκάτω.
0: Με Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αρχίζει ο μήνας, με Λίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Σελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ χάνω την ανάσα μου, πρέπει να πάρω νέα ανάσα για να πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μήνα να έχουμε.
9: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αλλά αυτές οι δύο εθνικές, Σπύρο, πολλοί έχουν ταλαιπωρήσει, ναι, τον κόσμο. Από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι και ανεβαίνοντας την Κηφισού, να είστε προετοιμασμένοι, φίλες και φίλοι, πως θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Έχουμε και συμβάντα, βέβαια, τροχαία, ναι, συμβάντα, ακινητοποιήσεις και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές. Από του Ρέντι προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Χειρότερα δηλαδή από ό,τι είναι τα πρωινά, πολλές φορές. Η έτερη εθνική, η Αθηνοκορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πρωινή εικόνα και εκεί, και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανόδου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θιβών, αλλά έχει καθυστερήσει στο Αιγάλεο και το Περιστέρι, λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση της Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνω με την Κηφισίας, αν μου δίνεις 10 δεύτερα ακόμα, Σπύρο μου. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνεται η κατάσταση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες.
10: Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Yeah. Είναι στην περιοχή Linker Over, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα το συγκεκριμένο των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Yeah. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ένικοι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα, όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόουν οι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
0: Είναι η εικόνα που δίνεις, τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ προδίδουν αυτό που είπες στην αρχή, ότι μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
10: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνεύσουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το διεθνές δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσω εγώ με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, ο Βασίλης Λεβέντης, της ηλικία 75 ετών, μόλις 75, δεν ήταν μεγάλος άνθρωπος. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά, 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στις 4:18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δύσης, Ιωακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται. Έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
0: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση, μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ. Και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
4: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4:15 με 4:30, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
1: 4:00 και κάτι, ξύπνησαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά. Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα, να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
11: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχο του ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο Στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση, μάλιστα, έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ίδιοι στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4.30 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστησαν στο Ιπποκράτιο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν από το Ιπποκράτιο, έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη, για να ολοκληρώσω με αυτό, είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: για να επισκεφθεί την κυρία. Σε λίγο θα μας πει πληροφορίες και ο Γιώργος Παπακοσταντινού. Αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
11: της Δικού σας Επιτροπής
0: Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση στον κύριο Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
11: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε, σε μία εκδήλωση νομίζω.
12: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσία σε αυτό το καινούργιο application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το IAP.
0: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
12: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προγραμματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ, με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων ιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται. Εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μία σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε, δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει και αντιμετώπιση.
12: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
12: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επιτυδευμένα, λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενημερώνεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα, μιλάμε για μία απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη να δει.
12: Έκανε και μια χαρακτηριστική αναφορά. Ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
0: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
12: αυτές οι πολιτοφυλακές.
0: Ναι, γεγονότα που δεν
12: οι άνθρωποι
0: κάτι...
12: που δεν υπάρχουν. Αυτούς φωτογράφησε επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, οι βιβλιοθήκες στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα μέρη. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε να θίγει και το ζήτημα το πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ εκολάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να απολεστεί ο έλεγχός της.
0: Ναι, οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
12: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα, η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που σταχυολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μία
0: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, πώς να το πω, ρεπορταζιακά, έχεις ζήσει μία άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
14: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ο κόσμος είναι ανάστατος γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετά.
0: Ναι, όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο. Είναι βία, είναι ομή βία.
14: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε τις τελευταίες
0: ώρες. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε. Τώρα,
14: η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίς την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρυνούμε δύο θύματα.
0: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνι, στο Ρόκαστρο που είχαμε χθες.
14: Ακριβώς, στη Λυτή. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυτή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι η 40χρονη τραυματίας, εγκαυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζονται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυτής, με τους ανθρώπους εκεί να θρυνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος ήταν ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι παίρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
0: Επισήμως, ναι, ότι... να γίνει, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, αυτά, αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιλούν με βεβαιότητα, δυστυχώς, αλλά...
14: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
0: Ναι.
14: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
0: της
14: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση.
0: Βέβαια.
14: Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και έτσι με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι.
14: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
15: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι και σε εκείνη τη στιγμή και είναι τόσο έντονη. Η σφοδρότητα όλη τη κατάσταση είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
0: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, στα γιατί, το πώς έπεσε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει Έλληνα Γαλάρη και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης της οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, Σπύρο, οι συλληφθέντες απέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτία εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
17: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
18: Έφυγα το πρωί, τε ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
19: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτει και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβε, λέει μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μα.
20: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το τι το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
21: Είδε ότι είχε πάρει κλείσει η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
22: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκοτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω.
0: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταρρύει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
2: Σε αυτή την άδεια κατεδάφησης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30, που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
0: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, το Action.
3: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εξκαφής. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο διενεργεί την εργασία της εξκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα... όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει ξέχνα τις Οθωμανικές σου αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστέδη θα συζητήσουμε αυτά.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
24: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
25: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
26: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
25: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
26: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
25: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
27: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
31: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν να πάμε στο πεδίο της γεωπολιτικής με τη βοήθεια όπως πάντοτε του Μανώλη Κωστίδη. Έχουμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει τι θα επιθυμούσε η Τουρκία να αποκτήσει σε ό,τι αφορά την αεράμινά της, που όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τρύπια. Θυμάστε κιόλας, πριν από λίγες μέρες, δεν πάει και πολύς καιρός, ένα ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο που λέγαμε ψήφισμα καταπέλτης κατά της Τουρκίας, που την ξεγυμνώνει για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο μακριά είναι από την Ευρώπη κτλ. Να σας υπενθυμίσω ότι προχθές στην Τουρκία ήταν η κυρία Κάγια Κάλλας. Η Κάγια Κάλλας είναι η Υπουργός Εξωτερικών, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με πολύ θερμά λόγια λέει ότι η Τουρκία είναι βασικός μας εταίρος, εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία, και άλλα πολλά όμορφα λόγια. Για να ξέρετε πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην Ευρώπη και τη διαφορά ανάμεσα σε ψηφίσματα και realpolitik. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άλλο είναι ένα ψήφισμα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την εικόνα με την Κάγια Κάλλας, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπες, υπουργός εξωτερικών ουσιαστικά, που συνάντησε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο παλάτι στην Άγκυρα, όπου φαινόταν μαγκωμένη μαζί με τους υπόλοιπους όπου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, και μετά το κοινό ανακοινωθέν. Μετά τη συνάντηση στο Χακάν Φιντάν που βγήκε τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα για την Τουρκία. Πραγματικά, δηλαδή, όταν το διάβαζα, λέω, είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή, με 5 λέξεις, και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνειακή ένωση, η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
0: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουβδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
7: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν. Βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Μαμόγλου. δεν είναι μόνο ότι διέλεγε το κόμμα σε αξιωματική αντίπολιτευση. Δεκάρες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Ναι. Και οι πολιτικοί ηγέτες και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια. Ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Αλλά για την Κάια Κάλλας όλα ναι. καλά. Άρα,
0: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά εννοώ τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
7: Ναι.
0: Θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο, και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
7: Πιθανότατα θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναφέρεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν μόλις χτες, ναι. έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος.
0: Είχε ανοίξει το χάρτη μπροστά του, μάλλον.
7: Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 yeah. χρόνια πριν, στο σήμερα, και έλεγε για τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά όπως, να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ο νομάρχης, να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι, αυτό λένε, προς το Ισραήλ, πέρα, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία, που ενδεχομένως, δεν λέω έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά, ούτε ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη, ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
7: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο, έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε βεβαίως, για να μην αθικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του, ενόψη και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης:
8: προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομη σε Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
0: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στους Ατέρια τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
9: η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ναι. ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα μάλιστα. δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
0: Αυτά και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χριστός Μοτσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή, πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
1: Έλα, όταν σου λέει, έλα να δεις τι έζησες.
0: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
1: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
0: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
1: Όχι
0: το
1: να ζητήσετε.
0: Είναι αυτομάτως το επίδομα.
1: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, ναι, είτε δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα αφημί των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
0: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
1: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
0: ναι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος, ναι, να αποδίμησε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί
1: εκείνο, ναι. Δεν ξέρουν, αλλά ναι, δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
0: Υπάρχουν παρκαρισμένα 170 εκατομμύρια. Τι λες τώρα.
1: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
0: Δεν πάει 150, είναι 150.
1: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
0: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουμε το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
1: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25, θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
1: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
0: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την Ευρώπη.
1: Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
0: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
1: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
0: Γενικά, τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
1: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
0: Ναι.
1: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
0: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει τιμές, η άλλη πλατφόρμα που. Όχι πλατφόρμα.
1: Το πόσο κάνει, λες.
0: Το πόσο κάνει, ναι. Και το αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και με πάγωμα.
1: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
0: Η Ελστάτ πότε βγάζει?
1: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες, συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Α. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά, δηλαδή όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράφθηκαν, τον προκαλέσαν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
0: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκεί είναι σαν να μην το έχει κάνει. Δεν λέει τι.
10: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους. Σε πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστό. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστες και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί και έχει προκαλέσει και θανάτους. Εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του Πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν. Αλλά να δούμε μια εικόνα τη στιγμή. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλά είναι και άζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο του αυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τείνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδηγικής κυκλοφορίας.
0: Ναι, είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
11: Είναι το παράδοξα των διατάξεων αυτών.
0: Τον ακούμε.
12: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.
0: Μάλιστα, ναι, εύλογο το
11: θα
0: το
11: δούμε
0: θέμα
11: βέβαια και πώς θα εφαρμοστεί.
0: Και πώς θα εφαρμοστεί
11: στην πράξη.
0: Και την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες είναι στη φάση της διαβούλευσης.
11: Ακόμη είναι στη φάση της διαβούλευσης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευθυδιάζω, όχι, είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμησε τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες, και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
2: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε
0: ξέρεστε,
2: και συνεχίζουμε.
0: Είχε Δήμητρα, αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους στην Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλων των συναδέλφων βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
2: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε, θα από τον Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση

0: Λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε
1: να δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
0: Τέλεια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια σύνταξης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς. Μεταξύ άλλων, προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς. Νορβηγία ακτήλε φαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1. Και νομίζω ότι οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
0: Κάνουν κουπί. Τραβάνε κουπί.
3: Τραβάνε κουπί με χαμόγελο.
0: Πανηγυρίζοντας, τραβάνε
3: κουπί με χαμόγελο.
0: Δηλαδή, καμία σχέση με την έκφραση που είχε επικρατήσει εδώ, το τι σημαίνει. Και τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
3: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 νίκησαν την ακτήλε φαντοστού. Και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0, εύκολα με Εμπαπέ να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρ είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκριση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε, και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό. Για να δει με ποιον θα παίξει. Αυτό η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Το πρώτο για τον Ιούλιο. Εύχομαι λοιπόν να μας πάει καλά πρωτίστως αυτός ο μήνας. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων και παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα πολύ σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναχωρεί αμέσως για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται στο μεταξύ τα ευρήματα από τις 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις σε Πηλαία και Τούμπα, ένα καζάκι και ένα μπουκάλι με φλεκτό υγρό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζησίου Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και τοποθέτησαν διαδοχικά τους μηχανισμούς μέσα σε 17 λεπτά. Στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι μάλιστα διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμα ενικοί. Στις άλλες δύο πολυκατοικίες σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι μέχρι τώρα απολογισμός από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε 12όροφο κτίριο που στεγάζει περισσότερους από 200 ενίκους. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα στο κτίριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη Μεσσηνίας. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 81. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Στην ανάρτηση σημειώνει: «Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα». Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της κυρίας Τιχεροπούλου που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, είπε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας. Η δίκη διακόπη για αύριο, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε σήμερα στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Ανέφερε ότι ο κύριος Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 6 γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά το Ισραήλ. Αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ, θα ήταν σοφό να ηρεμήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε συνέντευξη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σεισμός 4,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δουμοκού. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Αγάπη μόνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Τι τραγουδάρα έβαλε, ρε παιδί.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλώς μας ήρθατε.
1: Πώς μας απογειώνει έτσι, ρε παιδί.
0: Εδώ είμαστε και να δεις τώρα τι έχει να γίνει.
1: Πώς μας εκτελεί έτσι μεσημεριάτικο.
0: Τι σου έχω ετοιμάσει, γιατί είχα όρεξη για βουτιά. Όχι στη θάλασσα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει ούτε μία βουτιά στη θάλασσα.
0: Στη
1: κάποιοι.
0: Θάλασσα της πολιτικής ιστορίας,
1: στη Ιωάννη. Στη
2: θάλασσα. Άστε αστεία και λέγε τι θέλεις. Να το πω. Πες, θα το πω.
3: Είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Πολίτη, γιατί ναι. Κυκλοφορώ εγώ, δεν κρύβομαι. Να βγει και να μου πει, ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανε.
4: Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήταν και ένας βλάρος με ολόλευκα φτερά.
5: Εγώ τι λέω, λέει το Κιωτσίβος είναι ψεύτης.
6: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός μου.
7: Και ζηλέψα τη βάρκα, τη μικρή τη χιονάτη.
4: Που της μιλούσε ο βλάρος το κατάλευκο πανί.
8: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
4: Κι ας νιώθω να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά.
9: Πάμε να φύγουμε, ρε Παϊκλή, ο άνθρωπος έχει τα νεύρα.
10: Στάσε ρε τζιτζιφιόγκο, πάμε να φύγουμε.
1: Μπήκε σκληρά, βλέπω, ε.
0: Ναι, έχω και χειρότερο.
1: Έχει και χειρότερο.
0: Πώς λέγεται, πόσο κάνει, λέγεται η πλατφόρμα.
1: Πόσο κάνει, yes.
0: Ωραία, που μπαίνουμε και τσεκάρουμε τιμές για να δούμε από πού θα πάμε να πάρουμε φθηνότερα τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, η παλιά, η καταναλωτής κτλ.
0: Βλέπεις, δηλαδή, φετούλα, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ Βραχνό.
1: Ναι.
0: Πας παίρνεις τη φέτα από το Βραχνό.
1: Άνα, για σου.
0: Βλέπεις τυρί φθηνότερο στο τάδε τυρί που θέλεις στο σούπερ μάρκετ Κολοκυθάς. Πας στον Κολοκυθά.
1: Έχουμε καλές τιμές εμείς.
0: Και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να σου θυμίσω,
1: ναι,
0: όσα είχαν υποθεί,
1: ναι,
0: από θεό, είδωλο, γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Έτσι.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί το καλάθι της νοικοκυράς, το θυμάστε.
1: Α, πεις και το καλάθι που είχαμε,
0: το
1: μπράβο.
0: Καλάθι, πώς λέγονταν της νοικοκυράς, του νοικοκυριού.
1: Το καλάθι.
0: Και γιατί της νοικοκυράς, τώρα που το σκέφτηκα και δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Πώς το λέγαμε, το καλάθι.
0: Τι έλεγε τότε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
11: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το καπαμάς τελικά σχετικά με το καλάθι.
12: Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς καπαμά. Όπως.

0: Ωραία, τι γίνεται σήμερα.
1: Νοικοκυριού έγινε. Είχε ξεκινήσει ως καλάθι νοικοκυράς και φάει λίγο κράξιμο.
0: Και
1: γιατί
0: διορθώθηκε.
1: Δεν κατάλαβα γιατί νοικοκυράς μόνο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά.
0: Και επειδή θέλω να έρθουμε λίγο στο τώρα και στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες στην πολιτική επικαιρότητα, Θοδώρα Τζάκρη.
1: Οπα.
0: Η οποία υπήρξε στο παρελθόν εκτός από το Πασόκ, υπήρξε και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπήρξε, ναι.
0: Τότε είχε πει τη θεϊκή ατάκα που δεν ξεχνάμε φυσικά.
2: Εγώ δεν ξέρω πόσο καλά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω αυτοκριτικά ότι δεν έκανε και σπουδαία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Πάμε σε μια

0: Δεν είπαμε καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος, παιδιά. Μπήκε ο μήνας, η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ε.
0: Για είναι μεγάλη γιορτή. Να πω χρόνια πολλά και στον μπαμπά μου.
1: Α, μπράβο.
0: Ο οποίος γιορτάζει.
1: Α, μπράβο.
0: Χρόνια πολλά στην Αργυρό. Χρόνια πολλά στον Αργύρι. Χρόνια πολλά στη θεία μου την Αργυρούλα.
1: Ναι,
0: επίσης,
1: αυτό είναι
0: τώρα.
1: Το όνομα του γιού σου, άλλωστε.
0: Μένει μα,
1: ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Στον Κοσμά. Στον Δαμιανό.
0: Ο Γιάννης Χιάρκας λέει καλό μήνα, παιδιά, με κάθε επιφύλαξη. Πάντα.
1: Ναι, πρώτη μέρα, είναι οι πρώτες ώρες της ημέρας. Εντάξει.
0: Οι δύο μέρες, οι τελευταίες άλλωστε, έχουν δείξει ότι εδώ πέρα τα πράγματα τίποτα δεν είναι σίγουρο για τι συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από πού να το πιάσεις, από την ιστορία με την πολυκατοικία από χθες, από τους εμπρισμούς που είχαμε στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο χθες τέτοια ώρα που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις 12 ετών, από ό,τι φαίνεται να χάσουν τη ζωή τους. Οπότε άστο.
1: Μην
0: ας μην λέμε πολλά.
1: Το μόνο που θα πούμε εμείς για τα υπόλοιπα, τα πιο πεζά και τα πιο έτσι απλά που συζητάμε πολλές φορές αυτά τα μεσημέρια για να χαλαρώνουμε και λίγο, είναι ότι από το καλοκαίρι μας έφυγε ο πρώτος μήνας. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως.
0: Τρεις έχουμε όλους και όλους.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ο Αύγουστος είναι κουτσός. Γιατί μετά το 15 Αύγουστο, okay, τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Μετά γυρνάς, θα ετοιμαστείς, σχολεία, το ένα το άλλο, παιδιά, φροντιστήρια.
0: Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις και μεγαλύτερο παιδί, πρέπει να γυρίσει για ένα φροντιστήριο, για το ένα, για το άλλο. Δεν έρχονται 10 του μήνα,
0: όχι,
1: 10 Σεπτέμβρη.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πρώτο δημοτικού και Δευτέρα. Οπότε τελειώνει.
0: Θες να διαβάσεις το μήνυμα του Δημήτρη? Εγώ κοτάω.
1: Ωραία.
0: Είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο καιρός συνουσιάζεται κάθε Σαββατοκύριακο ενώ όλη η εβδομάδα πάει με ζέστη και χωρίς βροχές? Θέλουμε να πάμε για κάμπινγκ που το κανονίζουμε 2 μήνες τώρα με τους φίλους και τα μικρά παιδιά και λέει καταιγίδες στην Εύβοια. Έλεος.
0: Αυτό το μήνυμα όπως είναι θα περαστεί στη Χριστίνα Σούζη,
1: ναι,
0: λίγο και
1: ναι.
0: Δημήτρη μου, μείνε συντονισμένος, θα σου απαντήσει.
1: Ορθό.
0: Είναι γενικώς παράνοια βέβαια η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον καιρό παντού. Δηλαδή έχουμε την Ευρώπη η οποία φλέγεται, καίγεται και μαθαίνουμε ότι επίκειται και τρίτο κύμα καύσωνα στη Γαλλία μέσα στα επόμενα 24 ώρα και την ίδια στιγμή έχουμε πλημμύρες και ένα νεκρό στη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο πρόκειται να έρθει και στη γειτονική μας Ιταλία.
1: Αυτό ονομάζεται κλιματική κρίση.
0: Ναι.
1: Για όσους την αμφισβητούν, αυτό ονομάζεται κανονικά κλιματική κρίση. Εκεί που είχαν τριαντάρια πρόπερση. Θυμάμαι στην Ευρώπη συζητούσαμε για πολύ ζεστές ημέρες με προβλήματα, πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στην κεντρική Ευρώπη και είχε κάτι τύπου 30 βαθμούς. Σκεφτείτε τι διαφορά είναι αυτοί που ζουν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πριν 2 χρόνια είχε 30 βαθμούς και ήταν έξω τα πάρκα όλοι και προσπαθούν να δροσιστούν.
0: Και το σουρεαλιστικό, ναι, όλων αυτών, το πιο σουρεαλιστικό είναι ότι η Ελλάδα, που εμείς κι αν έχουμε βιώσει ζέστες, έχουμε περάσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού εντελώς ανώδυνα. Θέλω να πω, από πλευράς θερμοκρασιών μας έχει πάει τέλεια.
1: Ναι. Εμείς καλοκαίρι είναι. Για μας καλοκαίρι είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Μέχρι 35 βαθμούς καλοκαίρι μας, δεν τίποτα.
0: Ο Γιάννης λέει, ο φίλος μας, ο Γιάννης από την Κέρκυρα, ο Ναυαγωσός.
1: Ο φίλος μας, ο καλός.
0: Λέει καλησπέρα στην παρέα. Καλό μήνα, άντε να έρθει ο Σεπτέμβριος να τελειώνουμε. Είναι δικός σου ο Γιάννης.
1: Είναι κανονικός φίλος μου. Δηλαδή...
0: Εσύ τώρα νιώθεις ότι βγαίνεις έξω από τους ρυθμούς σου, ε.
1: Τώρα
0: νιώθεις ότι το καλοκαίρι σε βγάζει λίγο εκτός.
1: Αυτό είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Δεν θες
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Ο Ιούλιος είναι ένας δύσκολος μήνας. Είναι καλοκαίρι αυτό που ζούμε τώρα. Και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μετά 15 Αυγούστου, επειδή πολλοί γυρνάνε σιγά σιγά και τα λοιπά και το καπιτάβο δεν μεταλλένει κιόλας γενικώς. Οπότε, ενώ ξέρεις ότι αυτό το ταρατατζούμ που έχουμε αυτές τις μεγάλες γιορτές στη χώρα, ξέρεις, μπαίνει σε μια ρουτίνα ότι πάμε να επιστρέψουμε σιγά
0: σιγά. Εσύ θες, σου αρέσει η περίοδος της επιστροφής μετά τις διακοπές.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Γυρνάς με χαρά.
1: Εννοείται.
0: Ενώ φεύγεις όχι με τόση χαρά.
1: Όχι, φεύγω με χαρά.
0: Α, okay.
1: Έχω χαρά και πάω τώρα.
0: Γυρνάς με χαρά. Πας με χαρά.
1: Γυρνάω με χαρά, καλό. Πάω με χαρά. Είμαι η χαρά της ζωής.
0: Ο Βυσαριών Καλαθάς, φυσικά και η χαρά της ζωής, είναι γνωστό της πάση.
1: Όπως και εσύ,
0: αυτό.
1: Μαρία μου.
0: Λέει ο Βυσαριών, σιγά σιγά δημιουργείται ο όρος του πολιτικού τουρισμού με εξέχοντες εκπροσώπους, λέει δύο ονόματα, τα οποία δεν θα πω τώρα, Βυσαριώνα μου, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχει, λέει, κατοχυρωθεί ο όρος, να τρέξω να τον κατοχυρώσω. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τον πολιτικό τουρισμό, αναφέρεται στους εκείνους που είναι λίγο πιο γύρω-γύρω. Κατάλαβες. Στα κόμματα. Δηλαδή που κάνουν τις βόλτες τους και
1: Εντάξει.
0: Επιστρέφουν, πάνε, αλλάζουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που είναι γατζωμένοι στην καρέκλα και ναι, ψάχνουν να βρούνε πού θα έχει καρέκλα για την επόμενη τετραετία. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν στο να γίνει καλύτερη η ζωή μας και βλέπουν ευκαιρία σε κάποια κόμματα. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν όραμα.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου τους δείξεις αυτούς έναν έναν, σε παρακαλώ.
1: Έναν, γιατί δεν και πάρα πολύ.
0: Και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Στο Καλαπόδι έχουν σηκωθεί 11 εναέρια μέσα. Ακούστε, 11 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Το μήνυμα έφυγε λίγο μετά τις 3, πριν από λίγα λεπτά. Για όσους βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Φάκα και Ζέλη, το βλέπω εδώ το μήνυμα. Δασική πυρκαγιά λοιπόν στην περιοχή Καλοπόδι. Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες που αναφέραμε, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα είναι μεγάλη φωτιά, 11 εναέρια, το καταλαβαίνετε.
1: Είναι μεγάλη φωτιά. Είναι η πιο μεγάλη φωτιά που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα πυροσβεστική, γι' αυτό και σήκωσε τα αέρια μέσα. Βλέπω η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα σε Θεσσαλονίκη. Είχε 37,6 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Και εδώ η μεγαλύτερη στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι στον Κορυδαλό, 36,4. Πες μια καλησπέρα στον αγαπημένο μας φίλο. Στον καθηγητή, γιατί τώρα την έχει δει καθηγητή τώρα τελευταία, διορθώνει μόνο και κάνει παρατηρήσεις, τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη.
0: Είναι στην παρέα μας.
1: Τον έχουν πιάσει παραξενιές του. Ό,τι λέμε διαφωνεί. Οπότε πες μια καλησπέρα, έτσι και εμείς καλή καρδιά έχουμε.
0: Είναι χαρά μας να διαφωνούμε.
1: Μα είναι δυνατόν ένας τέτοιος κύριος να διαφωνεί μαζί μας.
0: Ψηλός κύριος.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος, τσιριμπίμ τσιριμπόμ που έλεγε ο Φωτόπουλος.
0: Εσύ από πότε δεν σου αρέσει να ακούς διαφορετικές απόψεις από τις δικές?
1: Μα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμείς καλή ώρα εδώ 12 χρόνια, ανάθεμα κι αν έχουμε συμφωνήσει ποτέ.
1: Φυσικά
0: και μου Κοταρίδης τώρα σε πήραξε.
1: Φυσικά και
0: εγώ
1: μου αρέσει.
0: Εγώ στηρίζω τον Κοταρίδη.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Την
1: εσύ στηρίζεις οποιοδήποτε είναι απέναντι.
0: Όχι.
1: Αλλά θέλω να σου πω.
0: Μ' αρέσει το ύφος σου.
1: Τι?
0: Το ύφος σου δεν μ' αρέσει.
1: Το ύφος δεν μ' αρέσει με ποιον?
0: Το δικό σου.
1: Με ποιον να ναι.
0: Με ποιον
1: να. Με αυτόν να ναι.
0: Με τι διαφωνεί ο Δημητρός?
1: Άστον. Δεν πειράζει.
0: Θες να του συζητήσεις.
1: Πίσω έχει χαρά την ουρά.
0: Θες να πας στο δωμάτιο να σκεφτείς.
1: Εμείς απλά δεν είμαστε το ίδιο. Δεν διορθώνουμε τους αλάνθαστους.

0: Παιδιά, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και από το κινητό σας φυσικά, αν θέλετε, στο 19600. Καλά το πάω.
1: Καλό.
0: Τέλεια. Και επίσης να σας πω ότι σε λίγο θα σχολιάσουμε και καινούργιες δημοσκοπήσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ και γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Τώρα,
1: έχουν εκτός από την πρόθεση και την εκτίμηση, έχουν και πολύ ενδιαφέροντα
0: στοιχεία.
1: Φυσικά,
0: φανταστικά.
1: Τα οποία πρέπει να σχολιάσουμε.
0: Η Τζίνα λέει να σας ευχαριστήσω Τζίνα. Για την παρέα που μου κρατάτε σε μια όχι και τόσο καλή περίοδο της ζωής μου. Να είστε καλά και να κάνετε τον κόσμο να γελάει. Με εκτίμηση μας έστειλε η Τζίνα το μήνυμά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, Τζινάκι. Και τώρα θέλω να αφιερώσουμε στην Τζίνα κάτι. Τώρα για να τις φτιάξουμε τη διάθεση πρέπει να τις αφιερώσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου έρχονται διάφορα μελαγχολικά. Όχι, δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε
1: μελαγχολικά. Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ποιο? Η Μαρσό.
0: Μαρσό. Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, Γρανίτα Λεμόνι λέγεται.
0: Ορίστε.
1: Γρανίτα Λεμόνι.
0: Με εντυπωσιάζουν πάντα οι γνώσεις σου.
1: Το άκουγα τώρα στο αυτοκίνητο. Έτυχε να το παίξει κάποιος σταθμός και κάτι μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτά τα τύπου τα φασέικα που μας αρέσουν εμάς, αλλά λίγο και πιο μοδάτο.
0: Ξέρεις τι δεν έχουμε παίξει, μια και είπες φασέικα.
1: Τι ρε.
0: Δεν έχουμε παίξει. Καλά, δεν έχουμε παίξει την κομματάρα την αγαπημένη μας.
1: Ποια ρε, παιδί μου.
0: Αποσκιαδαρέσεις. Ποιο παίζαμε.
1: Ποιο?
0: Έλα που μας άρεσε.
1: Ότι
0: πάρα
1: είσαι
0: πολύ.
1: Το ένα, είσαι το άλλο, φύγει από τη ζωή μου. Τι, τι?
0: Όχι το τραγούδι του. Όχι αυτό.
1: Μακάκα.
0: Ναι, το άλλο.
1: Δεν με βοηθάς γιατί δεν ακούω σκαδαρέθες.
0: Ποιο είναι αυτό που...
1: Έχεις καπένα το γεμεταλά. Πού να καταλάβουμε εμείς σκαδαρέθες τι είναι?
0: Ρε εσύ, πρέπει να το βρω. Όχι το «Μα δεν με νοιάζει». Ένα τραγούδι που είναι με
1: πάλι
0: πλακάκια στο βίντεο κλιπ. Ούτε το αμφιβάλλω. Ποιο?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Θα το βρούμε. Θα το βρούμε.
0: Είναι δυνατό.
1: Θα το βρούμε. Θες να βάλεις κάποιο άλλο τραγούδι? Θες να βάλει Billy Clark έτσι για να μπούμε λίγο σε ρυθμούς? Θες να βάλει κάτι άλλο?
0: Όχι, να βάλουμε Μαρσό που είπες, ελπίζοντας να είναι καλό τραγούδι.
1: Η Μαρσό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι χαριτωμένο τραγούδι. Φασέικο Μοδάτο.
0: Α, βρήκα τι θα βάλουμε.
1: Τι τραβάμε.
0: Βρήκα.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Και αυτό το τραγούδι, εκτός από τη φίλη μας, την Τζίνα, που θα τη το αφιερώσουμε, το αφιερώνω και στον Κοταρίδη με πολύ αγάπη.
1: Ναι. Έστειλε θερμοκρασίες τώρα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Έστειλε θερμοκρασίες.
0: Εντάξει, πάμε. Μαλακίες, υποφέρω για τρέμους τα αλήθεια. Το πιάσαμε απόλυτα.
1: Ναι.

0: ερωτική παλέτα μου.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε πάρα πολύ φασέοι σε αυτή την παρέα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που είναι η Δράκου εδώ, Κατερίνα, και μου στέλνει το Seat Alantis. Δεν εννοούσα αυτό, αλλά το έχεις ακούσει.
2: Αυτό είναι το καινούργιο, αυτό είναι φετινό, δεν είναι.
1: Πρέπει να το ακούσουμε το Seat Alantis, γιατί είναι όντως πολύ ωραίο.
2: Πώς φασέστε, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι, είναι τα καλύτερά μας αυτά. Είναι με τη φάση σου, ρε παιδί μου, που περνάς, γι' αυτό είσαι και φασέος, καταλαβαίνετε.
2: Ω, τι υπερφιλέ.
1: Ωραία, λοιπόν, θες να ακούσουμε Seat Alantis.
2: Φυσικά το Seat Alantis θα ακούσω, έχω σταματήσει το Seat Alantis. Έχεις σταματήσει ποτέ?
1: Τι γίνεται εκεί?
2: Σε ατέλα της κανονικό, παίρνεις καφέ.
1: Ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί εκεί?
2: Ένα σνακ.
1: Ναι, ωραία. Πες μου σε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ακούει και ο Γιαννίρης τώρα ταυτόχρονα.
2: Φυσικά, ο κ. Γιαννίρης είναι πάντα στην παρέα μας. Είναι φίλος μας.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει σήμερα, παιδιά, γνώρισα τον πιο ευγενικό οδηγό ταξί ever. Λόγω βλάβη στο αυτοκίνητο πήρα από το πρωί 3 ταξί. 2 πρώτοι ήταν άντρες, ξερολίαση, ξυνήλα λέει. Πέφτω στο τρίτο, ήταν η Στέλλα. Άκουγε δίεση μας λέει ο Δημήτρης και ήταν ένα από τα πιο ευγενικά πλάσματα που έχω γνωρίσει ever στους δρόμους. Κάτι έπαθε ο Δημήτρης με τη Στέλλα που καταλαβαίνω.
1: Δημήτρη, τι έχουμε.
0: Στέλλα, αν ακούς, ο Δημήτρης σε ψάχνει. Θυμάστε, τα θυμάστε τα σε είδα. Στην Athens Voice.
1: Τι ωραίο που ήταν αυτό.
0: Τα θυμάστε.
1: Τι ωραίο.
0: Παιδιά, τι ωραία στήλη.
1: Πες μου, το έχεις ψάξει, είδα να δεις αν σε έχουν δει.
0: Ναι, έχω ψάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, όταν ήμουν 18 χρονών.
1: Αν σε είδε στο μετρό, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αν σε είδε σε καφέ.
0: Δεν με είδε.
1: Ναι. Αποκλείεται να μην σε είδε. Ντράπηκε να το γράψει.
0: Έψαχνα να δω αν με είχε δει στα φλό καφέ.
1: Α, Μαρούση, Μαρουσάρα. Μαρουσιακή. Ναι, μάλιστα. Ναι. Γράφανε.
0: Έχει ψάξει.
1: Όχι καλά.
0: Εντάξει, ήταν φανταστική στήλη αυτή.
1: Γράφανε τα φλό καφέ.
0: Ορίστε.
1: Γράφανε για τα φλό καφέ συγκεκριμένα.
0: Δεν με είδε, ρε παιδί μου.
1: Όχι, συγκεκριμένα γράφανε ότι έβλεπαν εκεί κόσμο. Αυτό
0: ρε,
1: λέω γι' αυτό.
0: Πώς θα συνεννοηθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένα από τα πολύ έμπειρα στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης μας ακούει, είναι μαζί μας.
1: Έμπειρα
0: δεν
1: στελέχη.
0: Θα πω περισσότερα. Mm. Θα πω όμως ότι ενώ εμείς είμαστε σε αυτή τη φασέικη κατάσταση, ο ίδιος μου ζητάει να παίξουμε αυτό.

0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στους Πασόκους. Πάρα πολύ. Ότι είναι μερακλείδες. Καταλαβαίνεις. Ό,τι και να συμβαίνει.
1: Χωρίς καμία ενοχή. Και πολύ καλά κάνετε. Γεια σας, κύριε.

0: Έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ηρεμήσω αν δεν βρω το τραγούδι από τις Κεδαρές που ψάχνω, έτσι. Ελπίζω να το βρω. Α, έχει πάει και 29 η ώρα. Τέλεια. Έχει έρθει η δέσμη να ακούσει το πουλί. Για ειδήσεις πάμε γρήγορα.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Τρομοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων, σφάκα και ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτά τον κ. Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών, έτσι ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
14: Τρέχει ο Μητσοτάκης, έχει πολλή δουλειά.
15: Πού να πάει πρώτα, στις πλημμύρες, στα άλλα προβλήματα της Ελλάδος.
16: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
17: Γιατί γελάτε, κύριοι.

0: ακούτε αυτήν την τραγουδάρα, αλλά βρήκαμε τελικά το τραγούδι που θα σας ταλαιπωρήσουμε τα αυτάκια για κανένα δίλεπτο, γιατί το ψάχνουμε πάρα πολύ ώρα.
1: Δεν θα ταλαιπωρήσουμε καθόλου τα αυτάκια, θα γαλιάσει ψυχούλα μου γιατί θα το ακούσουμε. Πρώτη φορά κάνουμε τόση ώρα να βρούμε τραγούδι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουν εξαφανιστεί τα βίντεο κλιπ, παιδιά. Έχουν βάλει μόνο από συναυλίες βίντεο κλιπ και έχουμε χαθεί.
1: Βοήθησε ο Βυσαρίων και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπε για τα πλακάκια και τη θάλασσα.
0: Και
1: θάλασσα λέγεται το τραγούδι. Και πάμε, ρε Χριστίνα. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Για πάμε. Δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

0: Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου.
1: Εμείς χαιρόμαστε.
0: Μπορείς να πάτε, θα ακούμε τώρα μέχρι τις 5.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Χριστινάκη, μας
2: τι κάνατε, πώς είστε.
0: Έχουμε ένα μήνυμα το οποίο ορκιστήκαμε ότι θα στο διαβάσουμε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, περίμενε
1: ήταν
0: τώρα να το
1: και
0: βλέπω
1: Σάββατο.
0: Έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, κατεβαίνω. Να το. Θα το διαβάσει εσύ, Γιάννη, γιατί εγώ
1: Δημήτρης, μπορείτε να μου πείτε γιατί ο καιρός συνουσιάζεται κάθε σουκού. Να μην εξηγήσω τι σημαίνει συνουσιάζεται.
2: Όχι, το ξέρουμε όλοι.
1: Ενώ όλη η εβδομάδα πάει με ζέστη και χωρίς βροχές, θέλουμε να πάμε για κάμπινγκ που το κανονίζουμε 2 μήνες τώρα με φίλους και μικρά παιδιά και λέει καταιγίδες στην Εύβοια. Έλεος.
2: Λοιπόν,
0: θα το πούμε του Δημητρού θα τώρα
2: το Σάββατο την Κυριακή καταρχάς είναι, δεν έχει
0: τι
2: την Κυριακή
0: τι δεν έχει.
2: Βροχή.
0: Α,
2: το Σάββατο υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι το μεσημερό απόγευμα κυρίως. Τι να κάνω τώρα, η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα είναι έτσι όπως είναι γραμμένο, σωστό είναι. Αλλά παρόλα αυτά έχουν βροχές και σήμερα έχουμε και τώρα έχουμε.
1: Εσύ τι να κάνεις, Βεξίνα μου.
2: Και τώρα έχουμε βροχές στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά.
0: Μα είδαμε τι έγινε τώρα στη Ρουμανία με ένα νεκρό.
2: Καλά, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εντάξει.
0: Με πλημμύρες κλπ. Ναι. Ταυτόχρονα στη Γαλλία περιμένουν τρίτο κύμα τώρα, λέει.
2: Α, δεν ξέρω, δεν το είδα εγώ ακόμα. Δεν το είδα, δεν το ξέρω. Δεν είναι. Τις επόμενες μέρες δεν ξέρω, να σας πω. Ναι. Ζέστη μπορεί, για κύμα κάψωνα σαν το προηγούμενο, εγώ δεν έχω δει ακόμα.
0: Okay.
2: Έτσι, άρα δεν μπορώ να εκφέρω.
0: Γενικώς θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια παλαβομάρα.
2: Είναι μια παλαβομάρα.
0: Αυτόχρονη.
2: Ναι, ναι, σωστά. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι ήδη υπάρχει έρχεται μάλλον ένα χαμηλό από τα νότια το Σάββατο και υπάρχει και αυτό το χαμηλό από πάνω από τα βόρεια, το οποίο κάνει μια, πώς να το πω, έχει μια λεκάνη χαμηλών πιέσεων, να το πω έτσι, μπάς και το καταλάβετε.
1: Λεκάνη, ναι, το καταλάβαμε τώρα με αυτό.
2: Ναι, τι να σου πω.
1: Με τη λεκάνη χαμηλών πιέσεων μπήκαμε μέσα τώρα στο θέμα.
2: Όπου θα δίνει αστάθειες έτσι καλλιώς και σήμερα δίνει. Έχει καταιγίδες στα υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά.
1: Ναι, ναι.
2: Και αύριο θα έχει και την Παρασκευή θα έχει. Και το Σάββατο εμφανίζεται και εκείνο το χαμηλό από κάτω. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά.
1: Χαμηλάκι.
2: Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά από την. Από την χαμηλάκι. Και θα δώσει βροχούλες και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιωνίου και στα υπηρωτικά γενικότερα. Μπορεί να βρέξει και Αττική το Σάββατο.
1: Α, μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Ωραία.
2: Και έχει πάλι γάμο.
1: Θύμησέ μου την ημερομηνία. 4 Ιουλίου. τέλεια. Καλά πάει το πράγμα.
2: Να σας πω κάτι. Κοίταγα τον καιρό έτσι πιο. Τις μέρες που έχουν μπει, δηλαδή μπαίνει ένα 15ήμερο συνήθως. Και έλεγα, κοίτα να δεις που ο Ιούλιος θα μας βγει σχεδόν όλος με αστάθειες απογευματινές. Λέω εγώ τώρα.
1: Λέει τώρα.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Έτσι μου φαίνεται.
1: Έτσι πρέπει να πω λίγο το
0: πράγμα. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τώρα το.
0: Ναι, το άκουσα. Άλλο θέλω να
2: ξανακάνει.
0: Πω. Ναι, ναι, άλλο εδώ θέλω να πω. Αντί με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ευρώπη, να λέμε.
2: Δόξα τω Θεώ, μπράβο.
0: Που όλος ο Ιούνιος πέρασε ανώδυνα.
2: Ναι.
0: Και ο Ιούλιος θα μας δώσει και βροχές που σημαίνει ότι θα.
2: Θα πέσει και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, θα
2: ξαναμπεί με
0: φωτιές. Γιατί
2: αυτό
0: δεν πάμε
2: ακριβώς
0: καλά.
2: Δεν πάμε.
0: Είδαμε
2: όχι
0: τι έγινε χθες στο ωραίο κάστρο. Τεράστια φωτιά. Και χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Θέλω να πω, μακάρι να κρατηθούμε σε θερμοκρασίες εκεί που είμαστε τώρα.
2: Ναι, και να κάνει και κάνα 2 φορές 38άρια, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Και δεν το έκανε εδώ στη Βόρεια. Δηλαδή τα 38άρια, τα χθεσινά της Βόρειας Ελλάδας, ήταν τα πόνερα του καύσωνα των Βαλκανίων.
0: Ναι. Σωστά.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
2: Υπομονή. Πες, Γιαννάκη μου, τι
1: όχι, θέλει. Την υπομονή θέλω να ακούσω. Μέχρι πότε. Όλο τον Ιούλιο, πες.
2: Δεν σου είπα τώρα.
1: Δείτε το αλλιώς.
2: Ότι όπως πάει.
1: Το άκουσα. Δείτε το αλλιώς, απλά σου λέει. Πάρ' τον Ιούλιο χαλαρά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχεις βουήξει,
1: Τι λες.
0: Τίποτα. Έχει περάσει απέναντι, λέω.
1: Καθόλου. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Το είναι το καλά. Ωραία,
2: που κάνει. Ναι. Πώς το πω και δεν φοράς
0: ναι,
2: μαύρο.
0: Ναι, σήμερα έχει έρθει παραγονταρέω.
1: Άκουσε, είπε. Πώς το πω και δεν φοράς μαύρο. Βάλε καφέ να στα πω για τη μαύρη ζωή που ζούμε. Βάλε. Το μαύρο είναι η ψυχολογία.
2: Ναι, είναι.
1: Αυτό βγαίνει από μέσα προς τα έξω.
2: Δεν βλέπεις, ορίστε.
0: Για να μην πας λίγο στο δωμάτιο να σκεφτείς.
1: Στο όποιο?
0: Στο δωμάτιο.
2: Ποιο δωμάτιο?
1: Στο PP Room.
0: Δεν πας λιγάκι να σκεφτείς γιατί σε βλέπω καλά?
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά. Στα καλύτερα μου.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη.
2: Τα λέμε και αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι ένα μπαρ στην Αθήνα βγήκε το κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026. Ακούστε τώρα, δεν είναι τα μπαρ που ξέρετε. Το μπαρ ονομάζεται Line. Γραμμή. Το μπαρ αυτό είναι συνιδιοκτησία του κυρίου Νταφόπουλου. Ξέρεις ποιος είναι ο Νταφόπουλος? Ένα επιχειρηματία που είναι δίπλα στον Τσίπρα. Που μου το λες, και ο Νταφόπουλος, ο οποίος είχε και στο κλάμψης μέσα, και ο Νταφόπουλος, και έχει φτιάξει το 3 Cent το κοκτέιλ. Λοιπόν, είναι το Line. Βγήκε το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη. Είναι στα Πετράλωνα, είναι στην οδό Αγαθοδαίμονος, αν δεν κάνω λάθος. Άμα το δεις απ' έξω, θέλω να το δεις και να το περιγράψεις τι ακριβώς βλέπεις για τον μπαρ αυτό. Αυτό είναι το μπαρ.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι είναι μπαρ.
1: Είναι μια πόρτα σε μια μεγάλη αποθήκη, σε ένα warehouse που λέμε, στα Πατήσια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Warehouse.
0: Τι να σου πω, Παναθεμάς, που μου έχεις έρθει σήμερα ελεγκτής του ΟΑΣΑ το λιγότερο.
1: Τι έχουν ελεγκτές του ΟΑΣΑ, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, το αντίθετο. Ναι. Για τη στολή, λέω.
1: Φοράω ένα υποκάμισο ριγέ.
0: Είσαι ξέρεις,
1: όπως με γνώρισες, Μαρία Σοπούλου. Αυτά τα που κάμισα τα φορούσα έρθει, τότε. Δεν από τότε, είναι άλλο. Αλλά...
0: Όπως όταν πρωτοήρθες στον Skype, ναι, είναι από πάρα πολλά χρόνια, ναι, που είχες έρθει τότε ξινός να μας, ας πούμε, αποδείξεις τι δεν καταλαβαίναμε. Ήσουν μονίμως με τα που κάμισα και τζέλ, παντού στο μαλλί τζέλ. Μόνο τζέλ, και δεν έβλεπες κανέναν.
1: Άκουσα
0: μετά
1: με
0: έγινες ο, ναι, Γιάννης του λαού, ναι, ο Γιάννης είμαι, το καλό
1: ακόμα
0: παιδί, ο, ναι, Γιάννης ο χιουμορίστας,
1: ναι,
0: ο Γιάννης που, α, όλοι γνωρίσαμε. Τώρα τι ξανά έβαλε στη στολή αυτή του απρόσιτου?
1: Δεν μπορώ να διαχειριστώ.
0: Τι έγινε, κύριε απρόσιτε?
1: Αυτό δεν μπορώ να διαχειριστώ όλο τώρα. Αυτό θέλει ειδική διαχείριση.
0: Ο Γιάννης ο απρόσιτος.
1: Εγώ πάντα έτσι ήμουνα, αλλά να ξέρεις, αυτή η ξυνέλα υπάρχει ακόμα μέσα.
0: Ναι, τη βλέπουμε.
1: Μπορεί να βγει κάποια στιγμή.
0: Τα έχουμε καταλάβει. Ναι, πάμε διάλειμμα τώρα.
1: Πάμε στα Χόντο Σέντερ πρώτα, πριν το διάλειμμα.
0: Έτσι στα Χόντο Σέντερ δεν θα σε βάλουν μέσα.
1: Ακούσε με, όχι, θα σε βάλουν μέσα, γιατί με τον μπουμπό μέσα θα βγω με χαμόγελο.
0: Σε αντίθεση με σένα, τα Χόντο Σέντερ έχουν πάρα πολύ προσιτέ τιμέ.
1: Ωραία. Καλλιτικά Lancôme και Biotherm σε προσφορά 35% μόνο στα Hondo Center.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Ναι.
13: Καλημέρα.
14: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
15: Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ.
14: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
15: Τηλεφώνησέ μου,
16: μίες λέω, put the coat down slowly.
17: Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου?
18: Μπρογολόγο.
19: Πού είσαι ρε μαλλιά?
18: Δεν σταματάει θέος ρε μαλλιά. Γιατί του λέω?
19: Τι του λέω?
18: Μπρογολόγο.
19: Τι?
18: Γιατί μου λέει, λόγω και εσύ,

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζ μας λέει: εγώ θυμάμαι το 2003 που ήμουν στρατό και κάναμε καλοκαίρι υπηρεσία στον Κηφισό για πλημμύρες. Τότε που είχαμε πνιγεί, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Επίσης, ο Βυσαρίων λέει: δεν μπορώ να σας περιγράψω την απελπισία των Γερμανών μετά από 12 μέρες σερί με θερμοκρασίες πάνω από 34-35, κάπου και 40 πλάς. Έχουν λαλήσει ουρές στα παγωτατζίδικα, στις λίμνες, άδεια ψυγεία στα σούπερ μάρκετ. Η Δήμητρα μας ρωτάει τώρα τι θα γίνει που έχουν το μεγάλο πανηγύρι, τη γιορτή στο Σουλάρι Αρκαδία στις 18 Ιουλίου. Εντάξει, και εντάξει. Τώρα έχουμε πρώτη μέρα του Ιούλη. Κάτσε, Δημητρά μου, σιγά σιγά.
1: Δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε τη Σούζη για 18 Ιουλίου. Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όμως ο Γιάννης Γεωργίου λέει: παιδιά, καλησπέρα. Ο τρόπος που περιγράφει τα καιρικά φαινόμενα η κυρία Σούζη πάντα με αισιοδοξία και χαμογελαστά είναι για βράβευση. Βραβείο Έμι στη Χριστίνα μας.
1: Καλά, ήταν σε καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Άμα δεν φωντώσει κανένα δύο, θα σου πω εγώ μετά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς έρχεται πάντα εδώ και.
1: Σε εμάς όχι.
0: Όχι. Δημήτρης Κυλάκος μας ενημερώνει τώρα ότι στη δεξιά λωρίδα προς Αθήνα έχει μείνει φορτηγό πριν το Δαφνί. Αν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα από την τροχέα, από τους δρόμους, από

0: Πάρα πολύ κίνηση. Έχει επίσης πολλή κίνηση και από Σχιστού μέχρι να βγείτε Κερατσίνη. Αυτά τα λέει ο Κολιομιχάλης συνέχεια, αυτά τα μέρη εκεί πέρα. Τώρα τα βλέπω κατά κόκκινα. Κηφισός, το ανωδικό, από Πειραιός μέχρι και. Ωραία, φίλε. Μέχρι και Λένορμαν. Είναι κολλημένα στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι μια χαρά, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και λίγο την Αττική Οδό. Κίνηση επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος Πεντέλης. Η Κατεχάκη έχει κινησούλα, το κέντρο κινησούλα. Τι άλλο.
1: Τρεις μέρες μετά.
0: Από το Ελληνικό μέχρι την Αλίμο έχει κινησούλα. Τέσσερις μέρες μετά η Αχιλλέως έχει κίνηση. Αυτά είναι πολύ ζορισμένα, γι' αυτό τα λέμε τώρα. Εντάξει, πολύ ζορισμένα.
1: Πέρασε μια εβδομάδα που λέγαμε τον καιρό για την.
0: Two years later, στο Εγάλεο, στην Ερράδο έχει κίνηση.
1: Για τους δρόμους Τετάρτης. Mm. Και τώρα ξέρεις τι.
0: Τι
1: θέλω.
0: Τι θέλεις.
1: Άκου. Αλλάξω, δεν μ' αρέσει.

0: Κακώς με βοηθήσατε να το βρω. Τώρα την πατήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν τον βρω, τον κερατά. Α, Βυσαρίνα ήταν, ε. Ρε Βυσαρίνα, εσύ και φίλος εκπομπής δηλαδή. Κάπου έλεος.
0: Ο Χρήστος, ο φίλος μας από Ευρυτανία, από το δροσερό Προυσό Ευρυτανία στο βράδυ που Βερτούλα και θα πει ο κολοκυθές. Πάω από καταπληκτικό. Τι είπες τώρα, ρε Χρήστο.
1: Ρε, τι ωραία που ήταν τώρα να στον Προυσό Ευρυτανία το βράδυ κουβερτούλα το βράδυ.
0: Φεύγω.
1: Προσπαθώ να πείσω έναν φίλο μου να τον πάω στα βουνά και δεν θέλει, ρε γαμώτο, δεν θέλει.
0: Καλά να περάσει.
1: Ναι, ναι, θέλω να πάμε στα γοροχώρια εκεί στο Βοηδομάτι μέσα στο καλοκαίρι, δεν θέλουν. Πάμε στα Χόντο Σέντερ προς το παρόν. Εκεί θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης και προσώπου της εταιρείας Lancaster. Προϊόντα περιποίησης προσώπου Lancaster στα Χόντο Σέντερ με όφελος 35%. Μόνο στα Χόντο Σέντερ.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία.

0: για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν να ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις με 12 ελικόπτερα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιου στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στο Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι αναχωρεί για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες, αλλά και για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να έχει θέσει στο μικροσκόπιο τον καζάκι και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υγρό που βρέθηκαν στα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία που μπήκε στο στόχαστρο διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράσεις κινήθηκαν με μοτοσικλέτα και τοποθέτησαν διαδοχικά τους μηχανισμούς μέσα σε 17 λεπτά. Η πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και δύο ακόμη ενικοί. Στις άλλες δύο πολυκατοικίες σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Στις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο που στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσα άτομα βρίσκονται ακόμη μέσα στο κτίριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη Μεσσηνίας. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τον θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Άγρια επίθεση δέχτηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ο ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 4 και από ό,τι φαίνεται, σας το είπαμε από την πρώτη στιγμή, η φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας είναι αρκετά μεγάλη. Είχαμε 112 μήνυμα για εκένωση του οικισμού ΣΦΑΚΑ. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι εστάλει μήνυμα 112 προκειμένου οι άνθρωποι να είναι σε ετοιμότητα. Σωστά. Τώρα δόθηκε λοιπόν εντολή εκένωσης. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις. Ισχυροί, πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Είναι 110 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ ισχυρή, ναι, η δύναμη της πυροσβεστικής. Νομίζω είναι η ισχυρότερη δύναμη που έχει σταλεί φέτος σε μέτωπο φωτιάς, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο μέτωπο ενεργό αυτή την ώρα και έσπασαν όλες οι δυνάμεις εκεί. Θα μας πει και ο Γιώργος Καντζόγλου τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.
0: Είναι και ο Νίκος κοντά μας φυσικά, όπως κοντά, κάθε μέρα. Γεια σου Νίκο μας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Νίκο. Γιώργο. Είναι η ώρα σου.
3: Αντίστοιχες δυνάμεις είχαμε δει και στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Πριν από περίπου 10-12 μέρες, δηλαδή με πάνω από 120 πυροσβέστες και πάρα πολλά οχήματα.
0: Με 15 εναέρια.
3: Και με 12 εναέρια, αν θυμάμαι καλά, είχε η Εύβοια. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, δηλαδή τώρα έχουμε μια αγροδασική έκταση. Το θετικό είναι ότι εκεί στη Φθιώτιδα αυτή η φωτιά δεν απειλεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τους οικισμούς, γιατί είναι, η φωτιά είναι κατά μήκος του δρόμου όπως φεύγουμε από την Αταλάντη και πάμε στην Τηθωρέα. Εκεί λοιπόν είναι η πυρκαγιά στο Καλοπόδι και πηγαίνει προς νότια.
0: Εκενώθηκε δηλαδή, η κοινότητα ΣΦΑΚΑ.
3: Η ΣΦΑΚΑ είναι λίγο πιο βόρεια, εκεί έχουμε, εκεί υπάρχει πλούσια βλάστηση, κακά τα ψέματα, εκενώθηκε, αλλά όμως από ό,τι μας είπε τώρα πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλείται κάποιο σπίτι σε αυτή την περιοχή. Η εκένωση είναι προληπτική, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Προσπαθεί η Σοφία Καλαβρού, ναι, να επικοινωνήσει και με τη Δημοτική Αρχή. Οι άνθρωποι είναι όλοι εκεί. Υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας.
1: Δεν έχουν καλό σήμα στην περιοχή τώρα.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται και συνεχώς κλείνει. Εμείς όμως θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς. Ξαναλέμε, μιλάμε για το Καλαπόδι Φθιώτιδας. Έχουν σταλεί μηνύματα 112, μπορεί να σταλούν και άλλα.
3: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί κατά μήκος αυτού του δρόμου, δηλαδή ο δρόμος αυτός Αταλάτης της Θωρέας έχει πάρα πολλούς μικρούς οικισμούς, εκεί και αυτή η πυρκαγιά δεν μπορεί να τεθεί εύκολα υπό έλεγχο, γιατί έχουμε και σημεία δύσβατα, δηλαδή δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις, όσο και αν είναι πολλές. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και πάρα πολλά εναέρια, 15 εναέρια και ένα συντονιστικό της πυροσβεστικής που ακριβώς καταγράφει προς τα που πρέπει να μετακινηθούν ναι, και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επίγειες δυνάμεις, ούτως ώστε να περιοριστεί και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, θα ζητήσουμε.
3: Είναι κατηγορία 3.
0: Χριστίνα Σούζη να μας πει αν τις επόμενες ώρες αυτό θα συνεχίσει. Θα είναι χρήσιμο για να ξέρουμε πόσο θα δυσκολέψει, θα παραμείνει δηλαδή ζώρικο το έργο των πυροσβεστών με αυτές τις συνθήκες.
1: Μιλάμε για μια φωτιά στη Φθιώτιδα, σε μια μέρα όμως που ήταν κίτρινος συναγερμός. Ναι. Επειδή βλέπουμε κίτρινο και λέμε εντάξει, μια χαρά είμαστε. Κοιτάξτε τι φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στη Φθιώτιδα, στο Καλαπόδι, μέσα περιοχή και δύσκολη πυρκαγιά, όπως λέμε τώρα, με κίτρινο συναγερμό. Δηλαδή το 3 που είναι, έτσι, κατηγορία 3 στην περιοχή.
3: Όμως να ξέρετε ότι ο συνδυασμός με ισχυρούς ανέμους, ξηρασία και βέβαια και με όλα αυτά τα οποία και την ανοβρία, που, γιατί έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα συνδυασμός. Ναι, ναι.
0: Αλλά όπως μας έχουν εξηγήσει οι πυροσβέστες, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μπαίνεις στην περίοδο του καλοκαιριού. Ας πούμε ότι βρέχει σήμερα, για σήμερα και αύριο είμαστε κάπως πιο ασφαλείς, μετά από και πέρα πάλι
3: πάλι ξηρασία. Ναι, ναι, πάλι από την αρχή. Ναι, δεν είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι αυτό, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και βέβαια και με ισχυρούς ανέμους. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας, ναι, πάρα πολλά χρόνια.
0: Πού Καλαπόδι λοιπόν. Και πιο υψηλές, ναι, θερμοκρασίες.
1: Σωστά.
0: Γιατί, ναι, ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Καλαπόδι κοντά στην Αταλάντη. Πολύ κοντά στην Αταλάντη αυτή,
3: ναι,
1: περιοχή.
3: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι να πω τώρα μαζί σου. δεν ήταν μια καλή μέρα σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά μας χθεσινή.
2: Ρίσκαρες γι' αυτό.
0: Πήγες
2: κόντρα σε όλα τα φαβορή.
1: Ναι, πήγες.
2: Μέχρι και στη Γαλλία πήγες κόντρα.
0: Κοίταξε να
2: και καλά τα άλλα. Τα άλλα λες πάω.
1: Στη Γαλλία, εμείς, ξέρεις, σου
0: λέμε... Μην πέφτετε όλοι από πάνω τώρα. Δεν χρειάζεται.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το είπα μόνη μου. Ηρεμήστε.
1: Μαρία μου, εμείς
0: και μία μέρα να μην πάνε καλά τα πράγματα δεν πειράζει. Το πρόγραμμα.
1: Το στοίχημα δεν είναι κάθε μέρα. Δεν παίρνει λεφτά κάθε μέρα.
2: Ο τζόγο δανεί δεν χαρίζει.
1: Άνα, γεια σου. Λοιπόν.
0: Η μαμά μου μου στείλε μήνυμα με το δελτίο που έπαιξε.
2: Αυτά που είπες.
0: Και μου λέει σήμερα τίποτα. Σιωπή μου λέει. Μέχρι στιγμή έχει χάσει. Μου τα στέλνει. Έχει χάσει τα δύο από τα τρία, αυτά που έχει βάλει σαν έκπληξη και έχασα 10 ευρώ. Η μάνα μου μου ζητάει τα 10 ευρώ πίσω.
2: Πες τη μητέρα σου, δεν γίνεται.
1: Είναι προσωπική ευθύνη όμως.
2: Ακριβώς όπως το λέει. Προσωπική ευθύνη.
0: Όχι.
2: Εσύ πρότεινε.
1: Εσύ απευθύνθηκε.
0: Είπα είμαι άχαστη.
1: Το είπα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει και τις πιο δύσκολες μέρες. Γιατί τα έπαιξα όλα για όλα, καταλαβαίνεις. Είναι η απληστία του πολύ καλού είναι
1: αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Εκεί έχω καταλήξει.
1: Ακούστε τώρα τι έχει κάνει. Τι έχει φτιάξει όλο αυτό. Έχετε πάει ποτέ σε γκουρού να του πείτε φέρνει τα λεφτά μου πίσω? Όχι. Δεν γίνεται. Προτείνει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει ο γκουρού χρειάζεται και ξεκούραση.
1: Και ο γκουρού χρειάζεται ανασύνταξη τώρα δυνάμει.
0: Άναγια.
1: Σήμερα θα τολμήσεις?
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Σήμερα είναι η μέρα ξεκούραση.
1: Κάτσε, βρε Μαρία.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί θες ξεκούραση?
2: Αποτυχία σήμερα ξεκούραση.
0: Όχι, με θορύβησε αυτό.
1: Κοίτα,
0: που
1: κοίτα, κοίτα. Κοίτα πώς θα τη φτιάξω τώρα. 7 Αγγλία Κονγκό.
0: Όχι, δεν παίζω, δεν παίζω.
1: Έλα, 7 αέρα.
2: Σε περιμένει το κοινό σου.
1: Αγγλία Κονγκό.
0: Για να δω αύριο τι θα λέμε.
1: Σε περιμένει το κοινό.
0: Μιλάμε για σίγουρο κουβά, να ξέρετε ότι και να
1: πούμε. Θα τα βάλουμε και τα τρία κάτω. Θα τα βάλουμε και τα τρία και θα δούμε ποιο έχει το καλύτερο.
0: Τώρα θα σημειώσω εγώ.
1: Άρα για σου, σημείωσε.
0: Σημειώνω εσά.
1: Ναι, ναι.
2: Σημείωσε εμά.
0: Λοιπόν, γράφω.
1: Αγγλία Κονγκό.
0: Περίμενε, είπα.
1: Ιωάννης, δεν το είπες, το περίμενε.
0: Ιωάννης. Νικόλαος. Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Μόνο,
1: και Μαρία βάλε.
0: Δεν βάζω Μαρία.
2: Όχι, και Μαρία δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν παίζω.
1: Κάτσε, λοιπόν, τι είναι αυτό, δεν παίζει τώρα.
0: Κονγκό με.
1: Με Αγγλία. Αγγλία Κονγκό, είπαμε.
0: Αγγλία Κονγκό. Ναι. Λέγεται. Τι θα παίξετε, άσος.
1: Εγώ άσο.
2: Και εγώ άσο βλέπω. Και, και για να αυξήσουν λίγο την απόδοση και γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ, είπε εσύ.
2: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Ναι, το κατάλαβα.
2: Ναι, καλά, δεν είμαι τόσο σίγουρο. Σε πήρε στοίχημα, γι' αυτό λέω.
0: Επόμενο.
1: Βέλγιο Σενεγάλη.
2: Γκολ γκολ και over.
1: Εγώ λέω διπλό εδώ πέρα.
0: Τι βάζω στο γκολ γκολ και over,
2: Γκολ γκολ και over.
0: Έτσι γράφω.
2: Γκολ γκολ και over.
1: Γκολ γκολ over.
0: Γκολ γκολ
2: και over.
0: Γκολ στο τετράγωνο, over.
1: Ναι. Αυτό είναι. Δεν τολμώ να πω ποιο θα κερδίσει γιατί δεν ξέρω. Γκολ γκολ over.
0: Εσύ τι λε.
1: Εγώ λέω Σενεγάλη. Διπλό.
0: Διπλό.
2: Γιατί έχει τέτοιο ύφο απέναντι μου.
1: Θέλω να φτιάξω λίγο κλίμα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλω να φτιάξω λίγο κλίμα, ρε μεγάλε.
2: Να φτιάξει κλίμα.
1: Λοιπόν, United States, Μπόσνια.
2: Άσος.
1: Ετζεγοβίνα. Άσο λες και εσύ, και εγώ άσο λέω. Ξενερώνω που το λέω.
2: Ναι, άσο και εγώ. Όπως το είπες, και εγώ ξενερώνω και δεν θέλω να δώσετε κάτι παραπάνω.
0: Άσο,
2: άσο.
1: Πάμε και στα αυριανά. Ισπανία, Αυστρία.
2: Δεν θα είστε εδώ αύριο.
1: Θα είμαστε, γιατί.
0: Γιατί να πούμε τότε τα αυριανά από τώρα.
1: Βρεβές από τώρα, θα παίξουν από σήμερα. Ισπανία, Αυστρία.
0: Δεν πρέπει να παίξει κανείς ό,τι λέτε έτσι κι αλλιώς.
1: Αυστρία,
0: α, πάμε. Ισπανία,
1: όχι, όχι.
0: Αυστρία.
2: Δικό σου δημιούργημα είναι.
1: Πόσο? Δικό μου είναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είμαι αυτοδημιούργητο, ναι. Εγώ δεν έχω τέτοιες ανάγκες.
1: Άσος.
0: Μάλιστα. Εσύ Νίκο μου, άσος να φανταστώ.
2: Καλά, άσος, αλλά ψάχνουν και κάτι άλλο. Μην το δώσουμε, ξέρω, άσο.
0: Άσος
2: και κάτι άλλο.
0: Περίμενε
2: ο
0: κόσμος από εμάς να το ακούσει.
1: Άσος και να κλαψάντουιτς.
2: Και να πούμε και κάτι άλλο.
1: Άσος και να κλαψάντουιτς.
2: Άσο και over 1,5.
0: Over 1,5. 1,5.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Πορτογαλία, Κροατία.
2: Γκολ γκολ.
0: Πορτογαλία, Κροατία. Ναι, τι είπε ο κύριος?
2: Γκολ γκολ.
0: Αυτό γράφω μόνο.
1: Γκολ γκολ.
0: Γκολ στο τετράγωνο.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: εγώ
0: ναι.
1: Θα πω άσο.
0: Μάλιστα, έχει κι άλλο.
1: Ναι, έχει άλλο ακριβώς ακόμα. Switzerland, Algeria. Ελβετία, Αλγερία. Ελβετία, Αλγερία.
0: Ναι, Νίκο.
1: Αλγερία θα πω.
2: Κι εγώ Αλγερία βλέπω.
1: Διπλό.
0: Διπλό λες εσύ.
1: Διπλό.
0: Και εσύ τι είπες?
2: Αλγερία βλέπω.
0: Μιλάμε τώρα για την πιο βαρετή, τα πιο βαρετά προγνωστικά που έχουν παίξει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Το βλέπεις.
1: Αυτό πώς θα σου βγάζει αυτό?
2: Το βλέπεις.
1: Πόσα λεφτά
0: και εγώ στη θέση σας δηλαδή θα είχα αλλάξει ραδιόφωνο για να είμαι ειλικρινής.
1: Υποτίμηση.
0: Θα πάει αλλού απέναντι.
1: Υποτιμούν. Υποτιμούν.
2: Όχι υποτιμούν, υποτιμά.
1: Υποτιμά, κυρία.
0: Άρα αυτό να το φωτογραφίσω.
2: Κράτα το.
0: Δεν χρειάζεται, όχι.
2: Τότε.
0: Θέλω να το έχει γιατί μετά θα λες ότι σε κλέψαμε.
2: Εγώ υπάρχει και το αρχείο του Sky. Εγώ.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Υπάρχει
0: πάρε το χαρτάκι
2: Sky.
0: Σου.
2: Δεν το χρειάζομαι.
0: Πρόσεχε το χαρτί.
2: Δεν το χρειάζομαι.
0: Λοιπόν, και καλή επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό όμως τώρα? Εμείς σε αποθεώσαμε, σε ανεβάσαμε στα ύψη και λέγαμε γκουρού, πες μας για να πάμε ταμείο.
0: Με αποθεώσατε για να με περιμένετε στη γωνία. Τι να την κάνουμε να αποθεώσουμε?
1: Δεν σε περιμέναμε στη γωνία.
2: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε απολύτως τίποτα. Μόνοι σου έχει παίξει το έργο.
0: Δέχτηκα ανίκια επίθεση.
1: Από ποιον?
0: Την οποία δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ.
1: Από ποιον?
0: Μετά από αυτό που κάνατε. Αυτό προηγήθηκε πριν από λίγο.
2: Τι είπαμε?
0: Δεν
2: τι...
0: το δέχομαι. Παρετούμε. Τέλος.
1: Συγγνώμη.
0: Βάζω τα όρια μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έτσι έχει πει ο ψυχολόγο.
1: Δεν μίλησε κανένα από του δυο μα. Δεν τολμήσαμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, όχι, όχι. Αρχίστε, πετάξτε και αυτό ηρωνικά και διότι του οποίου. Που δεν έχετε πετύχει ούτε ένα παιχνίδι.
1: Επειδή όμω ήταν μια κακή μέρα. Ήταν μια κακή μέρα.
2: Πρόσεξε. Πόσες φορές έχω πει ότι πάει για πολιτική καριέρα.
1: Ναι.
2: Σαν πολιτικός μιλάει.
0: Δεν, ναι.
2: Δεν έχετε πετύχει ούτε ένα παιχνίδι για τέτοια πράγματα.
0: Ναι, δεν έχετε πετύχει. Καμία ανατροπή δεν κάνατε. Πετύχατε αυτά. Τώρα το να έρχεσαι εδώ ολόκληρος ο πολύς κύριος Σταματέλος και ο Γιάννης ο Απρόσιτος. Έρχεστε εδώ πέρα και μου λες τώρα Αγγλία.
2: Ο Γιάννης ο Απρόσιτος.
0: Αγγλία Κονγκό Άσο. Φίλε μου, δεν χρειαζόταν να ακούσω Sky για να μου το πεις αυτό. Το ξέρα και μόνος μου.
2: Και δεν το παίζεις.
0: Πείτε μου φίλες και φίλοι, έχω δίκιο. Λοιπόν, ωραία. Ο Πέτρος λέει. Μαράκι, ακόμη και το
2: χρόνια
0: χαλασμένο.
2: Χρόνια πολλά, Πέτρο. Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Πετράκι. Ακόμη και το χαλασμένο ρολόι, μια το τόσο. Δίνει σωστή ώρα.
2: Δύο φορές τη μέρα. Δείχνει σωστή ώρα.
0: Έτσι. Εγώ που παίζω, λέει, το παλιό σύστημα, έχω βγάλει πάρα πολλά λεφτά.
2: Ποιο είναι το παλιό σύστημα?
0: Δεν ξέρω. Με χειμωνά αποδεκτά.
2: Α,
0: τι είναι αυτό που λέει?
2: Υπάρχει,
0: δεν ξέρω, μωρέ, μην μπερδεύετε.
2: Υπάρχει ένα σύστημα που παίζουν κάποιοι στις διοργανώσεις που έχει συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Που παίζεις χ, ξεκινάς χ. Όσο αντέχεις, όσο αντέχει τσέπη σου, αλλά πρέπει να διπλασιάσεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις με 5 ευρώ, το κάνεις 10. Μετά το κάνεις 20, 40, 80. Ναι. Το πας έτσι. Okay. Γι' αυτό λέω όσο αντέχει τσέπη.
0: Ο Νίκ, γιατί μου στέλνει κρασάτο το χταπόδι? Κρασάτο. με μακαρονάκι κοφτό. Τι ωραίο φαγητό που είναι αυτό, παρεπιπτόντως. Ωραία.
1: Το παραδοσιακό φαγητό της Λευκάδας ποιο είναι?
0: Αχ, το...
2: Φακές εγκλουβής έχει. Έχει πολλά, έχει πολλά. Αυτό...
0: Δεν ξέρει τώρα, έχει λέει.
1: Δεν ξέρει. Είναι σαν κάποιος που... Να σου πω κάτι. Είναι σαν κάποιος που λες τι παραδοσιακό έχετε, έχουμε καλά κρέατα.
0: Έχουμε πολλά.
1: Καλά
0: πολλά.
1: Κρέατα. Σόπαρε μεγάλες καλά κρέατα. Τι λες ρε φίλε, ενώ άλλο έχουν κακά κρέατα. Δεν μπορώ. Έχουν καλά τυριά. Έλα ρε μεγάλε.
0: Αυτό που κάνεις τώρα στον Νίκο, εγώ παίρνω αποστάσεις.
1: Δεν το λέω για τον Νίκο. Όχι για τον Νίκο.
2: Καλά, δεν παίρνεις αποστάσεις, εσύ το ξεκίνησες.
0: Κοίταξε να δεις. Το σαβόρο τι είναι?
2: Το σαβόρο τι είναι?
0: Ψάρι τηγανισμένο και διατηρημένο σε σάλτσα με δεντρολίβανο, σκόρδο και ξύδι. Είναι συνταγή των Επτανήσεων. Μπορεί να μην το φτιάχνουν πάρα πολύ στη Λευκάδα. Το φτιάχνουν στα άλλα νησιά.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Λαδόπιτα μου πες έχετε όμως.
2: Λαδόπιτα.
0: Μου πες θα φέρεις.
2: Το μυρίζεις και έχει 3.000 θερμίδες.
0: Ναι, ακόμα την περιμένουμε τη
2: Λευκάδα. Δεν πήγα.
0: 15 χρόνια μας ξέρεις. Έχεις φέρει λαδόπιτα ποτέ?
2: Προσέχω τη σιλουέτα σου.
0: Με ξέρεις 15 χρόνια.
2: Προσέχω τη σιλουέτα σου.
0: Και δεν έχεις πάει στη Λευκάδα, πας μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα. Ναι, και δεν έχεις φέρει λαδόπιτα.
2: Μην μου πεις πάχινα.
0: Okay. Λαδόπιτα... Το μπουρδέτο τι είναι? Έχετε και μπουρδέτο?
2: Εντάξει.
0: Τι?
2: Είναι, δεν, μην ασχολείσαι τώρα με τέτοια φαγητά. Θες λαδόπιτα, Γιάννη μου?
1: Εγώ θέλω, ναι.
2: Ωραία. Η Μαρία θα μου κάνει παράπονα.
1: Γιατί?
2: Ναι, γιατί είναι, την κοιτάς και παχαίνεις με αυτή την πίτα.
1: Τόσο πολύ.
2: Τόσο πολύ.
1: Έχετε πολλά παραδοσιακά που βλέπω εδώ πέρα.
0: Πώς να μου φέρεις ένα φρέσκο ψαράκι?
2: Ένα φρέσκο πριν μέχρι να το φέρω.
0: Όχι, ρε παιδί,
2: θα
0: μου φέρεις ένα ωραίο ψάρι από εκεί να το ψήσω εγώ.
2: Αυτό σου λέω.
1: Το παλαμίδι, ο κεραμίδι τι είναι, ξέρεις?
2: Όχι,
1: δεν ξέρεις. Το ψάρι σαβόρο, είπαμε. Ναι. Κοκοτό ή βοδινό μακαρονάδα, δεν ξέρεις. Κολοκυθόπιτα γλυκιά, ξέρουμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυγόπιτα, έχετε και αυγόπιτα.
2: Μήτε που την έχω δοκιμάσει.
1: Ωραία.
0: Σαλάμι αέρος Λευκάδας. Έχετε, είναι.
2: Ναι, ένας το κάνει, ένας έχει μείνει που το κάνει ακόμα χειροποίητο και είναι φανταστικό.
0: Έχει πιο έντονη γεύση από το σαλάμι που ξέρουμε.
2: Θα σου φέρω να δοκιμάσεις, αλλά θα σου φέρω από το χειροποίητο.
0: Μέχρι στιγμής μου έχεις φέρει λαδόπιτα.
1: Έχω φάει σαλάμι Λευκάδας. Μας έχει φέρει η Ζέτα. Η Ζέτα που είναι στην εκπομπή μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Όχι, είναι δικό της.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι πατέρας πτώχη.
2: Ναι, ναι, ναι. Πόδι,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι η οικογένειά της πτώχη.
2: Ναι.
1: Και μας έχει φέρει το σαλάμι.
0: Έχει δικό του σαλάμι Ζέτα.
1: Ναι, ναι, και δουλεύει.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει αυτό το σαλάμι.
2: Ο πατέρας.
1: Είναι παγκοσμίου φήμης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το σαλάμι. Ναι, και μας έχει φέρει, είναι φανταστικό όντως. Είναι φανταστικό.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Άλλο.
2: Τι άλλο?
1: Φαγητά άλλα.
2: Τι άλλο θες να σου φέρω?
0: Τίποτα, Νίκο.
1: Η ριγανάδα
0: σου μας χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Το
2: ψωμί είναι με ψάρι μικρό.
1: Τι θες να έχετε, ταρτά σολομού? Τι μόνο σου ψωμί είναι? Παραδοσιακό φαγητό Λευκάδας είναι. Τι θα έχει δηλαδή?
2: Θα τρώω αυτό.
0: Εσύ που σε έχουν καλέσει εδώ ο Τσιάπας που λέει ότι από αρχές Αυγούστου θα είναι στα Γιάννενα. Και σου λέει να σε φιλοξενήσω και να πάμε και στα Ζαγοροχώρια.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλω πολύ.
0: Και σε βουνά, λίμνες, ποτάμια και όπου αλλού.
1: Θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Μπράβο, πήγαινε.
1: Θέλω πάρα πολύ.
2: Όχι καλοκαίρι.
0: Ναι, όχι, όχι,
1: καλοκαίρι
0: άστον,
1: θέλω να πάω.
0: Άστον,
1: εκεί στο Βεδομάτι θέλω να πάω καλοκαίρι.
2: Για ράφτινγκ.
1: Αλέκο, ετοιμάσου, πάμε βοηδομάτι.
0: Λοιπόν, η Γιάννα λέει: Μαρία μου, δεν έπρεπε να αποσυρθείς. Θα πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός μεταξύ των τριών σας, από τους 32 μέχρι τον τελικό, και να υπάρχει μια τελική βαθμολογία μεταξύ των τριών σας στο τέλος. Εντάξει, θα το κάνουμε στο επόμενο Μουντιάλ.
2: Καλά να είμαστε.
0: Τώρα δεν το έχουμε πιάσει από την αρχή. Η μόνη που τόλμησε και σας έστειλε να πάρετε λεφτά ήταν μία. Μία γυναίκα έπαιξε.
1: Έχει απόλυτο θράσος, έτσι. Συγγνώμη τώρα. Και εγώ νευριάζω τώρα.
2: Είναι σχολή Αναστόπουλου. Αν δεν τα πω εγώ για μένα, ποιος θα τα πει.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
2: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, τι.
1: Πράπα σε τα ξενοδοχεία σου.
0: Εσύ γιατί νευριάζεις?
1: Γιατί μας κάνεις επίθεση να εμείς σε προστατεύουμε τόσο καιρό. Σε αποθεώνουμε.
0: Ποιος προστατεύει? Δεν χρειάζομαι καμία προστασία από εσάς.
1: Όπα, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ.
0: Δεύτερον, βοήθησες εσύ στα προγνωστικά των τελευταίων ημερών.
1: Μα εσύ είσαι ο γκουρού.
0: Ναι, ωραία, άρα
2: μισό λεπτό.
1: Εγώ τους αγώνες διάβαζα.
2: Έχεις εξαπολύσει επίθεση στο Γιάννη.
1: Ναι, καλά,
0: πάντα.
2: Που σε στήριξε. Που σε στήριξε χθε για την Παραγουάη. Που σε στήριξε χθε για την Παραγουάη, που στοιχηματικά το έχει χάσει.
0: Δεν το έχω χάσει.
2: Και σε έχει στηρίξει ο Γιάννη.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Τι δεν είναι έτσι?
0: Δεν είναι έτσι όπω τα λε. Γιατί και χθε.
1: Το βαρ. Το βαρ, να τελειώνουμε, δεν πάει άλλο.
0: Και χθε, μην κοιτά τώρα γιατί με προκαλεί, δεν θέλω να μιλήσω.
2: Μην μιλήσω.
0: Αλλά τέλος πάντων.
2: Θα μιλήσεις.
0: Επειδή είναι εδώ η φίλη μου, δόξα τω Θεώ. Χθες στο 90 έγινε μία αποκρουσάρα φοβερή από την Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Αλλιώς τα είχα πέσει μέσα.
2: Ξέρεις πως τα είχαν πιάσει στοίχημα? Όχι, με μία αποκρουσάρα ή με ένα δοκάρι, με ένα σουτάουτ.
0: Είδα όμως ότι κάτι σοβαρό θα συμβεί και ότι μπορεί να έχουμε την απόλυτη ανατροπή.
1: Αλήθεια.
0: Ήμουν κοντά ή δεν ήμουν.
1: Ποιο ρουφιανάκι σου σου στείλω ότι έγινε απόκρουση?
0: Δεν λέω.
2: Το οποίο είναι στις καθυστερίες και έγινε τεράστια επέμβαση.
0: Το 90.
2: Τεράστια, στις καθυστερίες πρέπει να ήταν.
1: Το οποίο είναι συχαμένο ρουφιανάκι.
2: Ναι.
1: Κάνουμε τόση ώρα συζήτηση.
2: 100-0.
1: Και πες τους για την
2: το οποίο στοιχηματικά γελάνε οι book μαζί μας.
1: Ναι, τέλος. Αν είχε γίνει αυτό, σόπα ρε φέρε.
2: Ξέρεις πόσα θα είχα κερδίσει μετά αν.
0: Κέρδισα την Παραγουάη, ναι ή όχι?
1: Ναι, κέρδισες.
0: Την κέρδισα την Παραγουάη.
2: Εγώ λέω επειδή κάνεις επίθεση στο Γιάννη, το φίλο μου, όχι δεν την κέρδισε.
1: Ευχαριστώ, περασπίζεις, αλλά κέρδισε.
2: Όχι δεν την κέρδισε, είπε το αγώνα.
0: Μ' αρέσει που πατάς πόδι, μου αρέσει. Από την άλλη είπα θα προκριθεί η Παραγουάη.
2: Όπως είπε ο Γιάννης, φέρε βάρ. Αν έχεις πει προκριθεί, εγώ παρετούμε τώρα.
0: Αν φέρω βάρ με αυτά που έχεις πει εσύ
2: τώρα,
0: και σε παρετούμε. Εκθέτουν
2: τώρα,
0: οι ακροατές σου,
2: παρετούμε
0: οι ακροατές που μας τιμούν και μας ακούνε.
2: Ο Ιγνάτιος ο φίλος μου.
0: Ναι, ωραία. Οι ακροατές σε εκθέτουν.
2: Είπες πρόκριση. Είπες πρόκριση. Αν έχεις πει πρόκριση με βάρ, όπως λέει και ο Γιάννης με βάρ, φεύγω τώρα.
0: Ο Κώστας λέει στείλτε του να κάνει διακοπές στη Λευκάδα κατά προτίμηση δωρεάν στα ξενοδοχεία του Σταματέλου.
2: Βεβαίως, έλα.
0: Δεν είπα ο Σταματέλος και σπίτι να μην έχεις στη Λευκάδα και να είσαι κάπου στον δρόμο να κοιμάσαι, δεν θα σε βάλει στο ξενοδοχείο του Κώστα μου. Δεν βρίσκω
2: τον Κώστα, το φίλο μου θα τον βάλω.
0: Μπορεί να μου πετάξει ένα σαλάμι Λευκάδας να φάω, αλλά να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο το αποκλείεται.
1: Βαρύ, τα μεσάνα μου λέγε.
2: Το βλέπει το δημιούργημά σου, το δικό σου δημιούργημα είναι αυτό.
1: Εντάξει.
2: Φέρει ευθύνη.
1: Όχι, από σήμερα. Διαχωρίζουν τη θέση μου.
2: Φέρεις ευθύνη.
1: Που λέει και ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Το ότι δεν ντρέπεστε καθόλου όλα αυτά να συμβαίνουν σε περιβάλλον παιδιών της αλλαγής, πραγματικά τι να πω. Δεν έχω λόγια.
2: Τα παιδιά της αλλαγής είστε εσείς και το δημιουργείς εσύ.
1: Προσπαθώ να καταλάβω που το πας σου. Δεν καταλαβαίνω που το πας.
0: Δεν έχει σημασία, Γιάννη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τι μου θύμισες τώρα με τον Βίρονα Πολύδερα?
1: Συμβαρύτες, ναι, πεθαίνω.
0: Εσείς μπορούμε να το ακούσουμε λίγο αυτό. Ξέρω ότι πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Το γνωρίζω. Αλλά θέλω να κάνεις λίγη υπομονή.
1: Το γνωρίζει, λοιπόν, αλλά δεν είναι.
2: Αλλά δεν την νοιάζει.
0: Το θυμάσαι αυτό με τους συμβαρύτες πολιτικούς?
1: Καλά, δεν
2: ξεχνιέται.
0: Παιδιά, αυτό. Με αυτό
1: είναι τις καλύτερες ομιλίες στη Βουλή, εντάξει.
0: Με αυτό είχαν ξεσαλώσει ο Θύμιος με τον Αποστόλη.
1: Ναι, στην Ελλοφρένεια.
0: Έχουμε ζήσει αδιανόητες στιγμές. Προσπαθώ να το βρω. Συμβαρύτες πολιτικοί,
2: ναι.
0: Κάτσε να το βρούμε.
1: Πολιτική,
0: να το,
1: οι συμβαρύτες.
0: Η επική ομιλία του Βίρονα Πολυδωρά για την κομμένη γράνα.
2: Ναι.
0: Θυμάστε την κομμένη γράνα.
2: Ναι.
0: Έλα, δώστε το μας λίγο, σε παρακαλώ, Γιώργο.
4: Σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.
0: Το καλύτερο είναι αυτό που το παρατήρησε ο Νίκος Σταματέλος και έχει απόλυτο δίκιο, όπως σε όλο ο Σταματέλος. Είναι καταρχάς στην Τζακώνα έχουν βάλει τον Τζάκωνα από πάνω. Ένα. Δύο. Είναι ότι πάνω γράφει χωρίς μοντάζ. Αυτό όλο που ακούσαμε και το είχαν παίξει, το είχαν φτιάξει τα παιδιά στην Ελληνοφρένεια, δεν είχε μοντάζ.
1: Ναι, δεν είχε τίποτα.
0: Τίποτα. Ήταν όλο. Πότε ήταν, παιδιά.
1: Φανταστικό. Πάντως Τζακώνα από την ομιλία αυτή έγινε μετά από κάνα 15 χρόνια, μην τρελαίνεστε.
0: Ναι. Πυκνή καπνή.
1: Πυκνή καπνή, λιλιπούτη καλά, μάλιστα.
0: Ναι. Πότε ήταν, παιδιά. Πότε ήταν.
1: Χρόνια. Διάλειμμα, κύριε Πραθμέκη, και πιστεύω να τα βρούμε όλα.
0: Στη φιλελεύθερη Βουλή, καραμαλή, καραμαλή, και απόψε στη Βουλή θα είναι και ο Μάνος το Ταυρί.
1: Εντάξει.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στα Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Στη Θεσσαλονίκη μετέβη ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Άγρια επίθεση δέχθηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό είχε οπαδικό υπόβαθρο. Συνελήφθησαν και οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα νεότερα και σε πολύ λίγο θα έχουμε και σύνδεση από την περιοχή, γιατί ξέρετε, πάντα εδώ στον Sky παρακολουθούμε τις πυρκαγιές από την πρώτη στιγμή και ελπίζουμε να φτάσει γρήγορα και τελευταία όπου θα σβήσει αυτή η φωτιά. Σωστά. Είμαστε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, έχουν σηκωθεί 11 εναέρια μέσα, έχει σταλεί και 112 για εκένωση, έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολύ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Είναι 110 οι πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα όπως σας είπαμε.
1: Είναι στο Καλαπόδι, είναι κοντά στην Αταλάντη, ο οικισμός που εκενώθηκε είναι ο οικισμός Φάκα. Να τα ακούμε τα μηνύματα, πάντα πρέπει να τα ακούμε τα μηνύματα και να κοινώνουμε τους οικισμούς μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική και να ελέγξει απολύτως την περιοχή.
0: Για να δοθεί εντολή απομάκρυνσης από την περιοχή Σφάκα προς Ελάτια, σημαίνει ότι η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι και από τη δύναμη που έχει συγκεντρωθεί εκεί. Πριν από περίπου 50 λεπτά εστάλει αυτό το μήνυμα. Είχαν προηγηθεί άλλα μηνύματα από το 112 στους οικισμούς Φάκα και Ζέλη Φθιώτιδας λίγο πριν τις 3. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, υπενθυμίζουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το κέντρο επιχειρήσεων παίρνει εικόνα από τον ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Γενικώς τα ντρόουν είπαμε ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Βεβαίως εδώ η φωτιά έχει ήδη πάρει διαστάσεις.
1: Ναι. Και βλέποντας την εικόνα λίγο τώρα, γιατί έχουμε τις εικόνες από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας που είναι ήδη εκεί προφανώς στην περιοχή, και όλη μια κορυφογραμμή χαμηλών λόφων εκεί πέρα, και είναι μεγάλη, έχει μεγάλη απόσταση η πυρκαγιά. Βλέπω εδώ πέρα και πολύ φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, δηλαδή καίγεται χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι ζόρικη η πυρκαγιά. Είναι κοντά σε δρόμο, κοντά σε κεντρικό δρόμο, όχι τόσο κοντά στη θάλασσα. Κοντά στη θάλασσα για να γεμίζουν ξανά τα ελικόπτερα, συγγνώμη, και τα αεροσκάφη, για να μπορούν να σβήσουν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν τώρα ποιος είναι μαζί μας. Είναι αντιπεριφερειάρχης μαζί μας. Είναι ο κύριος Σανίδας, λοιπόν, αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. Πάμε
0: για να
1: γρήγορα.
0: Να δώσουμε μια εικόνα. Πάμε γεια σας, κύριε Σανίδα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Μια φωτιά που ξεκίνησε με το Καλαπόδι με ισχυρούς ανέμους. Mm-hmm. Παρότι σήμερα η Φθιώτιδα ήταν σε κατηγορία 3, έχει απειλήσει την Σφάκα σαν χωριό και έχει περάσει στα άκρα της. Δεν ξέρω αν κάηκαν κάποια σπίτια σπαρυφές. Mm-hmm. Επιχειρούν όμως από την πολιτική προστασία και Πεζεντέλ και Καναντέλ και ένα αέρα μέσα και έριξαν ελικόπτερο και προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά ακριβώς στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδος αυτή τη στιγμή.
0: Η Σφάκα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχει εκενωθεί σωστά.
2: Έχει εκενωθεί η Σφάκα, έχουν δώσει και για τα τρία χωριά. Προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά ανάμεσα Ζέλη και Σφάκα τώρα.
0: Ναι, πόσος κόσμος έφυγε από τα σπίτια του, κύριε Σανίδα?
2: Δεν ξέρω ακριβώς, ήταν εκεί η κυρία δήμαρχος που έδωσε την εκένωση.
0: Ναι.
2: Πες μου λίγο, είχαμε καμένα σπίτια στη Σφάκα?
3: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι.
3: Θέλουμε...
2: Είμαι με το διοικητή της πυροσβεστικής.
1: Ωραία, να μας ενημερώσετε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, πρέπει να δούμε τι γίνεται με μηχανήματα.
0: Λοιπόν, κύριε Σανίδα, θα τα πούμε ξανά.
2: Θα μιλήσουμε πάλι το βράδυ.
0: Πολύ.
2: Ναι, κύριε, ευχαριστώ, κύριε, ευχαριστώ.
1: Το βράδυ ελπίζω να μιλήσουμε για να έχει σβήσει φωτιά. Όχι.
0: Ναι, ο κύριος Ηλίας Σανίδας, αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, ακούσατε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ώστε η φωτιά να περιοριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Άρα έχει πάρει διαστάσεις. Ερώτησε ο αντιπεριφερειάρχης αν υπάρχουν σπίτια στα οποία έφτασε η φωτιά και ακόμη ο διοικητής πυροσβεστικής δεν μπορεί να δώσει μία απάντηση σε αυτό.
1: Δεν είχε εικόνα ή δεν ήθελε να δώσει εικόνα.
0: Θέλουμε και τη δήμαρχο, παρακαλώ, να τη βγάλουμε στον αέρα, που έχει δώσει και την εντολή εκένωσης και προφανώς η ίδια ίσως να έχει κάποιες αναφορές, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή η φωτιά πλησίασε τόσο πολύ τον οικισμό, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται η εντολή εκένωσης όταν είναι πιο μακριά η φωτιά, προκειμένου να προλάβουν οι άνθρωποι να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο. Θα το δούμε και αυτό.
1: Δεν δείχνει να έχει μεγάλο οικισμό κοντά, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας εδώ και την
0: τα
1: εικόνα.
0: Από
1: τα πλάνα που βλέπουμε εμείς και από τους χάρτες που βλέπουμε, η Ελάτια είναι πιο κοντά. Αυτά που ακούγαμε, μας έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης. Αλλά είναι σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες τις βλέπεις στην ουσία από το δρόμο, από το κεντρικό δρόμο, τις βλέπεις μέσα, αλλά δεν φτάνει εύκολα δρόμος εκεί. Γι' αυτό έχουν πάει και τόσα αέρια. Δεν μπορούν να πάνε μόνο τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Οπότε τα πυροσβεστικά οχήματα. Και έχει μεγάλη απόσταση. Έχει μεγάλη απόσταση, δηλαδή, και πάρα πολύ έντονο καπνό. Και εντάξει, ελπίζουμε να υπάρχουν εκεί οι δρόμοι αυτοί οι δρόμοι που βοηθούν στην κατάσταση πυρκαγιές.

0: Αυτό που πρέπει να μάθουμε και θα το έχουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, είναι αν οι άνεμοι θα συνεχίσουν να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τώρα δυστυχώς στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε, σε αυτές τις ώρες που απομένουν ώστε να συνεχίσουν να επιχειρούν και οι εναέριες δυνάμεις, δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Είναι 9, 10, 11, 12. Τα αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα ελικόπτερο που αυτή τη στιγμή επιχειρεί πάνω από τη φωτιά, πάνω από το μέτωπο.
1: 9 αεροσκάφη είναι πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Γιατί είναι 9 αεροσκάφη και τα υπόλοιπα ελικόπτερα. 9 αεροσκάφη είναι πάρα πολλά για τέτοια φωτιά. Μάλλον έχουν στείλει ωραίες δυνάμεις εκεί, γιατί είναι η μόνη πιο μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά είναι σε σημείο που μπορούν να την ελέγξουν, αρκεί να γίνουν όλα τώρα.

0: πάμε σε διαφημίσεις για να συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία και να σας έχουμε νεότερα σε πάρα πολύ
1: Σωστά.
0: λίγο.
1: Μαζί μας η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Sunny.

Λοιπόν, βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής και του Σταρ αλλά και το Λαμία Νά που βλέπουμε τώρα. Είναι σε αγροτοδασική έκταση φωτιά στην περιοχή Καλαπόδια. Τα είπαμε και πριν λίγο. Ξέσπασε λίγο πριν τις 2. Έχουν δοθεί προφανώς και έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τους οικισμούς σφάκα και ζέλη φθιότητας. Μας τα είπα και νωρίτερα την Περιφερειάρχη. Και αυτό είναι το μέλημά τους προφανώς. Να προέχει η ανθρώπινη ζωή πάντα και μετά να δουν τι θα γίνει με την κατάσβεση φωτιά. Ισχυρότατες δυνάμεις, πραγματικά για τέτοια φωτιά ισχυρότατες δυνάμεις, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αγροτοδασική έκταση, δεν είναι δάσος. Εκεί είναι, ξαναλέμε, τέτοια έκταση που μπορεί να ελεγχθεί αν πέσουν όλα τα νερά μέσα. Δεν φτάνει εύκολα πυροσβεστικό όχημα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανησυχία στην πυροσβεστική.

0: Και επειδή δεν προλάβαμε και λίγο τη πυρκαγιά να σχολιάσουμε τι νέε δημοσκόπηση, σα αφήσουμε και αυτό εδώ. Ήταν η δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα και για το flash.gr
1: της
0: Άλκο. Φαίνεται ότι αυτό που αντιμετωπιζόταν μέχρι πριν από κάποιες εβδομάδες ως μια συγκυριακή εικόνα που μπορεί να αλλάξει κλπ. Φαίνεται να σταθεροποιείται. Αναφέρομαι μισό λεπτό γιατί ήρθε και άλλο μήνυμα 112 τώρα από ό,τι μπορώ να δω. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ναι. Είναι το μήνυμα που ήρθε νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω για τη ΣΦΑΚΑ και έχουμε και ενημέρωση εδώ. Ναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή, μισό λεπτάκι, κατάλημα απομακρυνθείτε προς Ελάτια. Άρα εκενώνεται από ό,τι καταλαβαίνουμε και άλλη περιοχή. Η περιοχή κατάλημα, αν το λέω σωστά, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών, λέει το μήνυμα 112 που ήρθε μόλις τώρα από την πολιτική προστασία, άρα τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά στο μέτωπο της φωτιάς, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και υποθέτουμε ότι είναι και επειδή δεν ξέρουμε πολύ καλά την περιοχή, αλλά είναι χωριά και πολύ μικροί οικισμοί και δεν μπορούν να το ελέγξουν τόσο, έχοντας και τη χθεσινή εικόνα, όπου ήταν ένα σπίτι μέσα στο δάσος και είχαμε τους δύο νεκρούς, αυτή την τραγωδία στο ωραίο καστρό. Δεν ξέρεις τι σπίτια είναι αυτά. Δεν ξέρεις πώς ακριβώς μπορεί να φύγει ο κόσμος. Γι' αυτό και βγάζουν το μήνυμα απομάκρυνσης, να βρουν έναν τρόπο να φύγουν. Δεν έχουν όλοι δρόμους σε αυτά τα χωριά. Μπορεί να είναι ένας δρόμος, χωματόδρομος, που δεν είναι εύκολος μετά στην πρόσβαση, άμα πιάσει φωτιά, όπως ήταν και χθες.
0: Συνεχίζονται οι ρήψεις νερού από 11, όπως σας είπαμε, αέρια μέσα. Ένα ελικόπτερο είναι εκείνο που συντονίζει όλη την επιχείρηση υπό πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε. Καίγεται αγροτοδασική έκταση σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Εκτός από τη ΣΦΑΚΑ εκενώνεται λοιπόν τώρα και η περιοχή κατάλημα. Πριν από λίγα λεπτά έφυγε το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, άρα τώρα είναι σε εξέλιξη η εκένωση. Το καταλάβαμε και από την κινητοποίηση που υπήρχε πριν στην επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν εκεί.

0: εκεί. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Έλληνας να μας δώσει και τις δικές του πληροφορίες. Απόστολε.
1: Από τη Λαμία, Απόστολος.
2: Πάντως εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα στην περιοχή της Λωκρίδας. Έχει σημάνει πολλές φορές το 112. Έχει διαταχθεί η εκένωση δύο δημοτικών διαμερισμάτων και μια εντολή από την πυροσβεστική να κινηθούν προς την περιοχή της Ελάτιας, όπου εκεί είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Να σας δώσουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή εκεί κοντά στο Καλαπόδι Λωκρίδας, μια μεγάλη πυρκαγιά. Αμέσως κινητοποιήθηκαν και πήγε μέσα πυροσβέστες, περίπου 100 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 24 οχήματα πυροσβεστικά και επίσης από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Απόστολε, έχεις εσύ εικόνα ότι η φωτιά έχει πλησιάσει σε αυτούς τους οικισμούς σε σπίτια?
2: Βεβαίως, στην περιοχή της Φάκας που αναφέραμε προηγουμένως, είναι πολύ κοντά, είναι σχεδόν στην άκρη του χωριού.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και δόθηκε εντολή να εκκαινωθεί το χωριό.
0: Το κατάλημα πόσο μακριά είναι?
2: Είναι γύρω στα 8 με 10 χιλιόμετρα.
1: Είναι πιο μακριά.
0: Άρα έχει ανοίξει το μέτωπο από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Πολύ, γιατί το τελευταίο διάστημα, τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και πολύ υψηλές θερμοκρασίες βέβαια. Τη στιγμή εκεί στην περιοχή το θερμόμετρο είναι γύρω στους 37-38 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
2: Αλλά και λόγω του θερμικού φορτίου έχουν δημιουργηθεί τώρα άνεμοι, καταλαβαίνετε πώς γίνονται τις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες δυστυχώς δεν βοηθούν στην κατάσταση. Αντίθετα, μάλλον θα λέγαμε υποβοηθούν στο να διευρυνθεί το μέτωπο. Ένθεν κακήθεν, δηλαδή.
0: Απόστολε, μιας και είσαι εδώ, να ακούσουμε τη Χριστίνα Σούζη που είναι μαζί μας για να δούμε τι θα γίνει με τους ανέμους στις επόμενες ώρες και να καταλάβουμε πώς θα πάει και η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Χριστίνα, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα. Εγώ δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Τώρα, αν κάτι είναι εκεί τοπικό, δεν το ξέρω. Η γενική εικόνα των ανέμων στην περιοχή γενικότερα είναι από διάφορες διευθύνσεις, είναι η αλήθεια, δεν έχει ένα σταθερό αυτό, μέχρι 4 μποφόρ το πολύ.
0: Μέχρι 4.
1: Δεν είναι πολύ σχετικό.
3: Εγώ δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Ειλικρινά, το ψάχνω τόση ώρα. Ανέμους δεν. Είναι η μέρα σήμερα που δεν έχει καν ενισχυμένους ανέμους. Δηλαδή, και ένα εξάρι που έχει είναι στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί με την περιοχή.
0: Okay.
3: Και σου λέω, δεν βλέπω κάτι παραπάνω από 4 μποφόρ. Είναι όμως από διάφορες διευθύνσεις. Τώρα, αν πέφτει σε κάποια χαράδρα ή αυτό και ο άνεμος ενισχύεται τοπικά, προφανώς τα βουνά επάνω δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, σε κάποια βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εμείς βλέπουμε αέρα. Μπορεί όντως να είναι κάτι τοπικό, όπως λες, Χριστίνα μου.
2: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό ναι, εντάξει.
0: Που προέρχονται από τη φωτιά και από το μέτωπο που είναι εκεί ενεργό.
3: Ακριβώς. Πραγματικά, η ηρεμή, η σταθμή και αυτά όλα και η γενική συνοπτική κατάσταση δεν μου δείχνουν κάτι παραπάνω.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Απόστολε και εσένα, ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα πείτε και μετά με τον Χρήστο και τον Γιάννη που ακολουθούν αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχονται τα παιδιά. Ο Γιάννης μας έρχεται.
1: Ο Γιάννης, συγγνώμη, ο Χρήστος δεν είναι σήμερα.
0: Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3.
1: Και όμως είναι ο Χρήστος εδώ. Άλλος Χριστός.
0: Ο μικρός Χριστός.
1: Ο μικρός Χριστός. Λοιπόν, πάμε και στα Hondo Center στα γρήγορα. Προϊόντα MAC, μακιγιάζ με 30% όφελος μόνο στα Hondo Center και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Άντε, γεια σας.

0: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο,

0: χωρίς ταλαιπωρία στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσει στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψο του Ρουέντι ως τα Νοπατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσει σημειώνονται επίση στη λεωφόρο Σχιστού προ Καραμαγκά και την είσοδο τη λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στου δρόμου γύρω από το κέντρο τη Αθήνα, στην παραλιακή προ Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Ελλήμου Καταχάκη προ Καρέα στο ύψο τη Κεσαριανή. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσει 10 λεπτών στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, που κόμβο Μεταμορφωσής ως κόμβο Πεντέλης και 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ανάνδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Πειλαιά και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβη συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να επισκεφθεί τους τραυματίες, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που παρήχε στους τραυματίες, αναφέροντας ότι μια τραυματίας, η μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Τις έρευνες για την υπόθεση είχε αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο των δραστών στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη, και ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμα ενίκοι. Άγρια επίθεση δέχτηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκολώντας φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημα από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 2 εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από γήπεδο στο Ρέντι. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες τα Πετράλωνα, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοθηναίων σε έκτακτη συνεδρίαση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη. Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημοσία ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

Εδώ είμαστε, καλώς σας απόγευμα, 5 και 10 η ώρα, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με μια ζεστή μέρα, πολύ, ίσως η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι μας έλεγε και η Χριστίνα Σούζη, είναι η σημερινή. Λοιπόν, και με, βέβαια όταν έχουμε ζέστη και όταν έχουμε και αυτό τον καιρό, εδώ στη χώρα μας έχουμε φωτιές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ήδη φωτιά σε εξέλιξη εκεί στο Καλαπόδι στην Φθιώτιδα. Έχει εκδοθεί και 112, έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον Γιώργο Κεραμιτσόγλου. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Τέλεια. Φύγαν τα Marvelous, γύρισαμε στο ελληνικό τώρα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, με συγχωρείτε, κατανοώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με την κίνηση, ειδικά στον Κηφισό. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου» και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρά 10 ο Γιάννης Τζούνος, ο αδερφός μου, ξεκίνησε την ξεκούραση. Τι, τα μπάνια? Πώς, δεν θα κολυμπήσει ο άνθρωπος, κάτι 40 βαθμούς έχει. Δηλαδή, άμα δεν πας για μπάνιο να ξεκουραστείς. Εντάξει, δεν είπαμε να κάνεις κανένα 2-3 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Α, εκεί να πλατσουρίζεις και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ξεκουράζεσαι.

Λοιπόν, όσοι κινείστε στους δρόμους αντιμετωπίζετε προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πιο μεγάλο το πρόβλημα είναι στην άνοδο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η αλήθεια είναι ότι και πριν καμιά ώρα που κατέβηκα εγώ τον Κηφισό, η κάθοδος είχε κίνηση, αλλά κινούταν, παιδί μου, λίγο, ενώ η άνοδος σε αρκετά σημεία ήταν ακίνητη, όπως είναι τώρα και εδώ χαμηλά, λίγο μετά το Ρέντι. Και στο ύψος του Περιστερίου, από ό,τι βλέπω, και στα ΚΤΕΛ υπάρχει κίνηση εκεί, και πολλή κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, γνωστοί τους δρόμους, και στην άνοδο εκεί της Συγκρού και στην Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας υπάρχει κίνηση. Και παρατηρώ ότι υπάρχει κίνηση μετά από πάρα πολύ καιρό. Βλέπω έτσι εδώ κόκκινο αυτόν τον υπερσύγχρονο χάρτη, εκεί και στον Πειραιά και προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω, έχει εικόνα, Γιώργο, εκεί έξω αν είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα πηγαίνοντας προς Πειραιά? Γιατί εγώ όχι, βλέπω κινούνται. Αλλά βλέπω και στο κέντρο του Πειραιά ότι έχει κίνηση, όπως και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, και αρχίζει και φορτώνει πολύ επικίνδυνα και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλο θέμα έχετε με την κίνηση, εδώ είμαστε, 210-48-00-170 έως 174.

0: Προερχόμαστε από μια τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, στη φωτιά στο Ωραίο Καστρό, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί 112, δεν προλάβαν, και θρηνούμε δύο ανθρώπους από αυτήν την φωτιά. Είναι σε εξέλιξη τώρα μια φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ κοντά μας, για να δούμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε σύνδεση και από κάποιους από τους δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Γιώργο, μαθαίνω ότι έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και ότι είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Ναι, και αυτό γιατί, διότι έχουμε πυκνή βλάστηση και με δασικό τμήμα, αλλά έχουμε και αγροτεμάχη, δηλαδή αγροτοδασικό σημείο εκεί στο καλοπότι της Φθιώτιδας. Mm-hmm. Την βλέπετε, είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο, καθώς φεύγουμε από Αταλάντη και πάμε για τη Θωρέα. Πάνω, ναι, στο δρόμο αυτόν.
0: Πάνω στην Εθνική, όχι.
1: Δεν είναι δρόμο, πάνω στην Εθνική.
0: Στο δρόμο που συνδέει την Αταλάντη και τη Θωρέα, στον Επαρχιακό.
1: Έτσι, στον Επαρχιακό. Στον Επαρχιακό. Τη βλέπετε, ναι, αυτή η φωτιά, και γι' αυτό και όλα τα χωριά αυτά, mm-hmm, είναι κατά μήκος αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Και το Καλοπόδι και η Σφάκα και το Κατάλημα. Λοιπόν, πρώτον, έχει βγει το πρώτο μήνυμα 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το χωριό Σφάκα να πάνε προς Ελάτια, που είχε βγει νωρίτερα. Ναι. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, και οι κάτοικοι από το Κατάλημα να μετακινηθούν προς Ελάτια. Εκεί ο Δήμος Λοκρών.
0: Δεύτερο 112 είναι αυτό.
1: Δεύτερο 112, ναι. Ο Δήμος Λοκρών έχει στείλει ήδη πούλμαν και λεωφορεία, ούτως ώστε να φύγουν οι κάτοικοι από τους δύο οικισμούς.
0: Ναι.
1: Επίσης, μαθαίνω από την τοπική ομάδα δασοπροστασίας στην Ελάτια, που συμμετέχει πάνω στην πυρκαγιά, mm-hmm, γιατί έχουμε πολλές εθελοντικές δυνάμεις εκεί, ότι η φωτιά είναι πλησίων των πρώτων σπιτιών στο χωριό Σφάκα. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, mm-hmm, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 135 πυροσβέστες,
0: ναι,
1: 4 πεζοπόρα, 32 οχήματα, και έχουμε 19 αεροσκάφη, αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα. Δηλαδή περίπου το 1 τρίτο της δύναμης.
0: Της δύναμης πυροσβεστικής.
1: Της εναόριας δασοπυρόσβεσης είναι εκεί στη φωτιά.
0: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες εκεί, ξέρουμε, Γιώργο, λοιπόν, αν έχει ανέμους.
1: Έχει ανέμους, είναι κατηγορία 3 εκεί η περιοχή.
0: Α, είναι 3.
1: Και σήμερα. Mm. Έχουμε λοιπόν ισχυρούς ανέμους και με τον συνδυασμό της ξηρασίας έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Χρειάζεται προσοχή. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν πάει μάλιστα και, mm-hmm, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να μπορέσουν να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες εκεί γύρω από τους οικισμούς, mm-hmm, για να μην έχουμε προβλήματα με τα σπίτια. Υπάρχει ο συντονισμός, υπάρχει και το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί στην περιοχή, όπου επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δυνάμεις και από την ξηρά και από τον αέρα, και το πώς μπορούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την, ναι, πυρκαγιά.
0: Τώρα
1: το
0: η μέτωπο Σοφία θα είναι πάρει μεγάλο. Γιατί μας ακούει και η Χριστίνα Σούζη, θα τη βγάλουμε τώρα να μας πει για τους ανέμους, η Χριστίνα η Σούζη, στην περιοχή. Γιατί ξέρουμε πάντα, Γιώργο, ότι όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι μικροκλίμα, δηλαδή, ναι, του στροβιλισμού. Οπότε αλλάζουν οι συνθήκες. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι έχει δεν έχει ανέμους, αλλά είναι, ναι, να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στο μέτωπο.
1: Σε
0: να
1: πάρα κρατήσουμε για αυτό παράδειγμα, που είπες, για παράδειγμα, σε πολλές πυρκαγιές, ναι, εκεί που νομίζω ότι είναι άπνοια, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά δημιουργούνται άνεμοι.
0: Άνεμοι και στροβιλισμοί.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, άρα μιλάμε για 2-112 αυτή τη στιγμή.
1: 2-112
0: έως προσπάθεια
1: τώρα.
0: Προσπάθεια να ανακοπεί η πυρκαγιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Γιατί ακούγοντας και τον Περιφερειάρχη νωρίτερα, είπε ότι δεν ξέρουμε πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ή να γυρίσει η πυρκαγιά.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει πλούσια βλάστηση και με δάση και με αγροτικές καλλιέργειες, mm-hmm, και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το αρχικό μήνυμα ήταν και προς το χωριό Ζέλη, που το οποίο είναι πολύ πιο βόρεια από την εστία της πυρκαγιάς.
0: Α, μάλιστα. Για βάλε μια, και έτσι, λοιπόν, μια γίνεται παύση αυτή. Μαζί, να ακούσουμε τη Χριστίνα Σούζη για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Έλα, Χριστίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να πω το εξής, ότι οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Δηλαδή, νωρίτερα την ώρα που έπιασε η φωτιά,
0: ναι,
2: είχε βορειοανατολικούς 3, ρηπές 5. Όμως, εκεί που έπιασε η φωτιά, πήγε προς τα νότια και είχε μια στενοπόρε, παιδί μου, μια χαράτρα.
0: Ναι.
2: Μπήκε η φωτιά εκεί, ενισχύθηκε ο άνεμος, έκανα αμέσως θερμικό, τον ενίσχυσε η φωτιά, δηλαδή αυτή κατεαυτή, και η χαράτρα, και γι' αυτό ξέφυγε του σκοτωμού. Πώς να σου πω.
0: Με ταχύτητα, ναι, και ανέβηκε.
2: Επειδή ανέβηκε η ταχύτητα του ανέμου λόγω αυτής της χαράδρας που ήταν στον δρόμο της φωτιάς, οπότε ξέφυγε και είναι, έπαθε αυτό. Τώρα έχουν γυρίσει βορειοδυτικοί άνεμοι, αλλά δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ.
0: Αυτό όχι είναι θετικό, Χριστίνα, γιατί μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα καταρχήν, που είναι βασικά στην κατάσταση.
2: Ναι, απλά όπου συναντάει, επειδή είναι και βουναλάκια, βουνό, δεν ξέρω εγώ πώς είναι ακριβώς από ό,τι είδα στο χάρτη, γιατί δεν ξέρω και καλά την περιοχή, όπου βρει χαράδρα ή κάτι παρόμοιο, ενισχύει τον άνεμο. Αυτό είναι και ξεπέβγει. Γι' αυτό λέγανε προηγουμένως όσοι βγάλαμε ότι είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Ήταν λόγω αυτό.
0: Της ίδιας του μικροκλίματος της πυρκαγιάς δηλαδή.
2: Μπράβο. Εκεί.
1: Ούτε ανάγλυψη.
0: Ούτε πρόβλεψη για αργότερα ή τις επόμενες ώρες για ανέμους έχουμε ενίσχυση. Όχι.
2: Όχι, όχι. Και σου λέω γύρισαν και βορειοδυτικοί. Ενώ ήταν βορειοανατολικοί, έχουν γυρίσει τώρα βορειοδυτικοί. Η έντασή τους δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ. Όμως. Πάλι αν συναντήσουν κάποιο χαράδρα,
0: ναι.
2: Το έδαφος ρε παιδί μου να είναι κατά σε τέτοια, να σχηματίζει χαράδρες ή κάτι άλλο, μπορεί να ενισχυθεί πάλι ο άνεμος.
0: Μάλιστα.
2: Και να ξεφύγει και από τη διεύθυνση δηλαδή. Η γενική συνοπτική κατάσταση των ανέμων δεν είναι πάνω από 4 μποφόρ αυτή τη στιγμή και ούτε πρόκειται να είναι μέχρι αργά το βράδυ.
0: Χριστίνα, πριν σε καλησπερίσουμε, υπάρχει κάπου κίνδυνο σε κάποια περιοχή, δηλαδή λόγω ανέμων ή λόγω υψηλής θερμοκρασίας?
2: Όχι, ένα λεπτό. Σήμερα ανέμους δεν έχουμε. Στα υπηρετικά τουλάχιστον. Μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο έχει ένα εξαράκι που δεν ήταν νησιά δηλαδή. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα υπηρετικά έχουμε. Δεν είναι σαν τη χθεσινή μέρα που ήταν η πιο ζεστή. Είναι κατά ένα βαθμό λιγότερο. Όχι ότι δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Λοιπόν.
0: Εντάξει. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Επομένως, Γιώργο, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε επιτρέπουν τα εναέρια μέσα να
1: πετάξουν και να κάνουν ρήψη νερού. Όμως
0: λοιπόν,
1: το ανάγλυφο.
0: Περίμενε τώρα, γιατί θα το ψάξεις και εσύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Χατζής μας λέει: έχουμε φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα.
1: Να το δούμε.
0: Να το τσεκάρουμε
1: βεβαίως,
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης, έτρος Δημήτρης, μας λέει ότι 5 και 20 τώρα στη Βιωτία, περιοχή σχηματαρίου, έχει 5 συν μποφόρ με ρηπές. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση εκεί και αν οποιοδήποτε άλλος βρίσκεται εκεί στα σημεία ή στα χωριά που περιγράφει ο Γιώργος και στο δρόμο, από την Αταλάντη προς την Τηθωρέα, έτσι.
1: Ναι,
0: εδώ είμαστε 210-180-174. Έλα, Γιώργο.
1: Έχει και δύσκολο ανάγλυφο εκεί η περιοχή, με πάρα πολλές χαράδρες, γιατί είναι και δύσβατα σημεία και γι' αυτό δεν μπορούν να επιχειρήσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τόσα πολλά μέσα από αέρα που κάνουν ρήψη νερού. Δηλαδή 22 εναέρια είναι υπερβολικά, αλλά βλέπετε ότι τα μέτωπα ανοίγουν συνεχώς αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Φθιώτιδα και προσπαθούν οι επίγειες και οι εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Τσεκάρεις την πληροφορία για Μέθανα και ερχόμαστε. Στα Μέθανα που μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, έτσι πρέπει να το τσεκάρουμε, πρέπει να είναι κάτι επίσημο και επανερχόμαστε, Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ένα τέταρτο μου λέει ο φίλος μου Μανώλης, Αττική οδό προς αεροδρόμιο μπαίνοντας από μεταμόρφωση. Α, μάλιστα. Και βλέπει ότι υπάρχει και κίνηση στην έξοδο προς Λαμία. Καλά, αυτό το σημείο της εξόδου προς τη Λαμία ούτως ή άλλως έχει κίνηση. Είπαμε, υπάρχει θέμα σήμερα με την κίνηση, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Μόλις έχουμε σύνδεση με την περιοχή, είναι νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε το πρωί, σε αυτήν την επίθεση με γκαζάκια, στην εμπριστική επίθεση κατά τριών σπιτιών, τριών πολιτευτών της ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα είχαμε και σοβαρά τραυματίες. Το πρωί στην τηλεοπτική μας εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε θα τους βρούμε και θα τους συλλάβουμε και θα τους πιάσουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη στην Θεσσαλονίκη και πήγε στο Ιπποκράτειο να επισκεφθεί τους τραυματίες. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε χαρακτηρίσει εδώ στο Sky τις επιθέσεις αυτές δολοφονικές.
1: Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Πει αυτοί, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η φυλακή. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Ιπποκράτειο.
2: Θεώρησε η υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις συλλήψεις και από εκεί και πέρα το δρόμο της δικαιοσύνης, διότι μιλάμε για αμυγός αστικό ιστό. Έτσι, και μιλάμε για κάποιες περιοχές, όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι μας από την Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι ρεπόρτερ, ότι είναι οι πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για τη φωτιά στα Μέθανα μας λέει η Μέρη από την Αίγινα, το επιβεβαιώνω και εγώ. Μένω στην Αίγινα και βλέπω τη φωτιά απέναντί μου. Έχω και υπάρχει και βίντεο κτλ. Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το έχουμε επιβεβαιώσει και από τον δήμαρχο της περιοχής. Θα τον έχουμε αμέσως μετά τους τίτλους της διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή ως Ρέντι και από Ιερά Οδό ως Δυραχείου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι. Στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της λεωφόρου Αθήνα στον Ασπρόπυργο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Άλυμο και στην Κηφισία σαν ανατμήματα. Στην Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης και από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά. Πρόκειται για τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχθηκαν χθες βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του. Από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η φωτιά στη Φθιώτιδα παραμένει να είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν ενεργοποιηθεί δύο φορές το 112 για απομάκρυνση από συγκεκριμένους οικισμούς. Στα Μέθανα, που μας είπαν οι φίλοι μας εδώ οι ακροατές, ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει φωτιά, όμως είναι μικρή και οδεύει προς κατάσβεση. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ένας φίλος ξέχασε σε ταξί στο πίσω κάθισμα ένα γυναικείο πορτοφόλι χρώματος μαύρου. Η διαδρομή ήταν από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Βούλα. Αν ο φίλος οδηγός ταξί ακούει, ας επικοινωνήσει με το 210-48-00-170-174 για να βρουν οι άνθρωποι εκεί το πορτοφόλι που ξέχασαν στο ταξί. Μάρε, παιδάκι μου, τώρα πορτοφόλι. Πώς το ξεχνάς? Θα μου πεις, εντάξει, δεν ξέρεις ο καθένας τι κουβαλάει στο κεφάλι του. Έλα,
1: Γιάννη. Είναι γυναικείο το πορτοφόλι.
0: Ναι,
1: είναι γυναικείο. Οπότε έχει πρόβλημα ο φίλος.
0: Ναι. Προφανέστατα, προφανέστατα. Έχεις δίκιο, βέβαια. Λέω και πάλι πορτοφόλι. Πορτοφόλι αυτές τις εποχές. Εδώ ένα κοσάρικο που έχουμε στην τσέπη μας και κοιτάνε τσέπη μας 12 φορές τη μέρα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης, τον ακούσατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Κύριε Γιάννη, μήνας που δεν μπαίνει καλά, διότι μπαίνει με αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις και την αναζήτηση από την πλευρά της αστυνομίας. Τι?
1: Ποιον? Των δραστών. Κοίταξε, τώρα αυτό που έχουν ως εκτίμηση οι αστυνομικοί, εντάξει, το προφανές είναι ότι είναι προσανατολίζονται σε κάποιες ομάδες αναρχικών αντιεξουσιαστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς αποδίδεται το μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Εκεί που, εν πάση περιπτώσει, έχουν λίγο περισσότερο στοχεύσει, γιατί και στην Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι και λίγο πιο οριοθετημένα τα πάντα. Άρα θέλω να πω και οι ομάδες των σκληροπυρηνικών αναρχικών είναι συγκεκριμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων αυτών είναι και αυτά προφανώς συγκεκριμένα. Εκεί στοχεύουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής και νωρίτερα που κάναμε κάποιες επικοινωνίες και με αξιωματούχους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας πυρήνας που παλαιότερα είχε ως σημείο αναφοράς την κατάληψη στο βιολογικό, όπως την ξέραμε τότε, στο Πανεπιστήμιο, ένας κατηλημένος χώρος, τον οποίο επανακατέλαβε στην πορεία, μάλλον τον εκένωσε η αστυνομία και πλέον, αν θυμάσαι, είχε γίνει και μια βιβλιοθήκη, μας είχε απασχολήσει δισογραφικά. Εκεί υπήρχε ένας πυρήνας που είχε, εν πάση περιπτώσει, ως σημείο αναφοράς στην συγκεκριμένη κατάληψη, όπως και ένα κατηλημένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, και αυτό ήταν μια κατάληψη αναρχικών που δεν υφίσταται πια, όμως με αναφορές σε αυτές τις δύο καταλήψεις προσδιορίζουν μια δεξαμενή ανθρώπων, τους οποίους υποψιάζονται ως είτε τους φυσικούς αυτούργους είτε τους ηθικούς αυτούργους, αυτούς που ενδεχομένως, ας πούμε, έδωσαν μια κατευθυντήρια οδηγία σε νεότερους, σε νεότερα μέλη, ας πούμε, στελέχη αυτού του χώρου να δράσουν. Τώρα αυτό από μόνο του, το να τοποθετήσουν ένα γκαζάκι με ένα μικρό μπουκάλι βενζίνη στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Ναι, αλλά εδώ ήταν τρεις περιπτώσεις.
1: Ήταν διαδοχικές περιπτώσεις.
0: 17 λεπτών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Και προφανώς η εικασία είναι ότι είναι μια ομάδα που βγήκε, η ίδια ομάδα δραστών που βγήκε, μάλιστα η πρώτη πολυκατοικία από τη δεύτερη απέχουν, ας πούμε, ένα-δύο δρόμους είναι η απόσταση που τα χωρίζει. Άρα θεωρητικά υπάρχει μια ομάδα που βγήκε, είχε εντοπίσει τα σημεία στα οποία θα τοποθετήσει τους εμπριστικούς μηχανισμούς, το έκανε. Στις περισσότερες, στις δύο περιπτώσεις είναι ίσονος σημασίας οι υλικές ζημιές. Στην τρίτη όμως το έβαλαν στο αυτοκίνητο.
0: Πήραν φωτιά δύο αυτοκίνητα.
1: Πήρε φωτιά, ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, οπότε εκεί αυτό βοήθησε στο να φουντώσει, να το πούμε λαϊκά, η φωτιά, και εκεί υπήρξε μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον Πέμπτο που είχε και κινητικά προβλήματα. Με δυσκολία και καθυστέρηση βγήκε στην πιλωτή προκειμένου να φύγει και υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα.
0: Για να σε καλησπερίσουμε, Γιάννη, το περιστατικό φαντάζομαι ότι κρίνεται ως σοβαρό.
1: Ασφαλώς, και έτσι, με αυτό.
0: Έχει αναλάβει η τρομοκρατική, πρέπει να πούμε, σωστά.
1: Ναι, συνήθως, για να το εξηγήσουμε λίγο, συνήθως αυτού του επίπεδου τις ενέργειες τις ερευνά η κρατική ασφάλεια. Ακριβώς όμως εδώ, επειδή θέλησε και η ηγεσία της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να επικοινωνήσει ότι το αντιμετωπίζει ως σοβαρό περιστατικό, ανέθεσε την έρευνα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως να έχει και μερικά πιο σύγχρονα εργαλεία στα χέρια της και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Γιάννη Σουλιώτης, και τις επόμενες ώρες φαντάζομαι θα έχει περισσότερα στοιχεία. Άλλωστε ακούσατε και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λένε ότι θα βρεθούν και θα συλληφθούν. Βέβαια θα μου πει κάποιος και τι θα λέγαν κάτι άλλο. Όχι, προφανώς δεν θα λέγαν και κάτι άλλο, αλλά εδώ μιλάμε για μια επίθεση. Ακούσατε για το Γιάννη, σχεδιασμένη, γιατί είναι τρία διαφορετικά σημεία κοντά σε διάστημα 17 λεπτών. Και υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι σε αμυγό οικιστικό ιστό και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Ο Κώστας λέει και χθες έστειλα μήνυμα, λέει λέγοντάς σας ότι και πέρσι και πρόπερσι και φέτος το ίδιο πράγμα. Προετοιμασία μηδέν και παρεξηγήθηκα λέγοντάς μου κλιματική αλλαγή. Δεν πιστεύω κάθε χρόνο τέτοια περίοδο να φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή, ενώ τονίζονται τα μέρη και τα μποφόρ. Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Κώστα, κοίταξε να δεις. Την κλιματική αλλαγή υπάρχει, προφανώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τώρα, γι' αυτό που λες προετοιμασία μηδέν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργείται μια νοοτροπία, θα πω τώρα εγώ κάτι, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια νοοτροπία για την κίνησή μας μέσα στα δάση και μέσα στις περιοχές Natura κτλ. Που θυμάσαι και έγονταν επί μέρες. Προετοιμασία και οδηγίες και συσκέψεις γίνονται. Το θέμα είναι κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα εφαρμόζονται και σε αρκετές περιπτώσεις, και εδώ μιλούν τα νούμερα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, εδώ μιλούν τα νούμερα. Όταν ξεκινούν 800 τόσες πυρκαγιές το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, και από αυτές ξεφεύγουν 1, 2, 5, 7, σημαίνει ότι μία πρόοδος γίνεται στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να τελειώσουν οι πυρκαγιές. Προφανώς και η προετοιμασία είναι το α, να μην σου πω και το ω. Αλλά τώρα για παράδειγμα εκεί στο Καλοπόδι στην Φθιώτιδα θα δούμε τι προετοιμασία είχε γίνει και πόσο έτοιμη ήταν η Δήμη και πόσο έτοιμες ήταν οι περιφέρειες κτλ. Αλλά με το που ξεκίνησε η φωτιά μας είπε και ο Γιώργος ότι είναι σχεδόν το 1/3 των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι στην περιοχή. Θέλω να πω ότι η εμπειρία και τα μέσα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, όπως είναι για παράδειγμα τα drones ή τα ηλεκτρονικά ή οι αισθητήρες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, γίνεται μια καλύτερη δουλειά και γίνεται μια στον τομέα που λες και εσύ, δηλαδή στην προετοιμασία. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου Σταύρο, εσύ τα ξέρεις όλα. Παιδιά, ορισμένα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, βέβαια, Σταύρο, με αυτό. Η Ιωάννα λέει: καλησπέρα. Είμαι μονογονεϊκές με δύο παιδιά 8 και 10 ετών και κάνουν δική τους δήλωση. Οπότε δεν τα δηλώνω σε εξαρτώμενα μέλη. Το συνολικό του εισόδημα είναι 26.000 ευρώ και δεν πήρα το επίδομα. Δεν θα έπρεπε να εξετάσουν και αυτές τις περιπτώσεις? Ενδεχομένως, ναι, Ιωάννα μου. Όμως από χθες, νομίζω σήμερα το πρωί, υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν όντως το επίδομα των 150 ευρώ. Και αναφέρει μία σειρά λόγων. Αυτό που λες για τα εξαρτώμενα μέλη, πολλές φορές τα στοιχεία των παιδιών δεν ταιριάζουν με αυτά τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο λάθος στο IBAN, πολλές φορές δεν έχει δηλωθεί IBAN ή δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1 τα στοιχεία τα οποία πρέπει. Αυτά είναι τέσσερα πράγματα που σας είπα εγώ τώρα, νομίζω είναι έξι όλα μαζί, τα οποία έχει βγει ανακοίνωση από την ΑΔΕ. Εάν εμπίπτει κάποιος σε αυτές τις κατηγορίες, τα λάθη αυτά διορθώνονται και ούτως ή άλλως η ανακοίνωση καταλήγει ότι θα υπάρξει και επανεξέταση. Πάντως, ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν αυτά τα 150 ευρώ δεν τα είδαν, ναι, ισχύει, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον από ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία, έχει να κάνει με κάποιες λάθος διατυπώσεις οι οποίες πετούν τον κόσμο έξω από την πλατφόρμα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε να σε διαφημίσει να επιστρέψουμε.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αλλαγή δεδομένων στη φωτιά στα Μέθανα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι ενώ φαίνονταν να είναι μικρή, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
13: Ναι, είναι λοιπόν εκεί στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στα Μέθανα, είναι βόρεια του νησιού, συνεχώς ενισχύονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως περνάμε δηλαδή από την πόλη των Μεθάνων, συνεχίζουμε βόρεια, περνάμε Αγίους Θεοδόρους, περνάμε το χωριό Κυψέλη και λίγο πριν την Κουνουπίτσα είναι εκεί ο οικισμός, ο παραθαλάσσιος οικισμός του Αγίου Γεωργίου. Εκεί τώρα επιχειρούν οι επίγειες και νεαρείς δυνάμεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής από την Τριζίνα είναι τώρα στην πυρκαγιά στα Μέθανα. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι εκεί.
0: Είναι κοντά σε οικισμό, Γιώργο?
13: Δεν είναι κοντά σε οικισμό. Βέβαια έχει βγει μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη του Αγίου Γεωργίου.
0: Γιατί, και τέτοια,
13: γιατί είναι κυρίως τουριστική περιοχή. Δηλαδή είναι ένα γραφικό λιμανάκι με πάρα πολλούς τουρίστες και εκεί και ντόπιους κατοίκους εκεί της περιοχής.
0: Μάλιστα.
13: Ένα είναι αυτό, αλλά παραμένει.
0: Στη φωτιά στη φθιότιδα.
13: Παραμένει με πολλά μέτωπα η φωτιά στη φθιότιδα.
0: Άρα είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί.
13: Εκεί είναι σε πλήρη. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι βλέπετε τους καπνούς πάνω στον ουρανό από τη Λαμία, από τη Χάλκη, από την Εύβοια.
0: Ναι, μας
13: έστειλαν
0: δηλαδή
13: και φίλοι. Δηλαδή από πάρα
0: εδώ,
13: πολλές περιοχές. Και αυτό γιατί, διότι η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι δύσκολη, είναι σε δύσβατα σημεία. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι εκεί από την περιοχή Καλοπόδη Φθιώτιδας και μάλιστα. Έχουμε τις δύο κενώσεις εκεί στο χωριό Σφάκα και επίσης στο χωριό Κατάλημα. Οι κάτοικοι λοιπόν αυτών των δύο οικισμών να μετακινηθούν προς την Ελάτια εκεί της Φθιώτιδας για να μπορέσουν να σώσουν πρώτα τον εαυτό τους και βέβαια οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα εναέρια προσπαθούν να σώσουν και τα σπίτια εκεί των κατοίκων. Γιατί από ό,τι μαθαίνω και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και από εθελοντές, είναι κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού Σφάκα. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν επικεντρωθεί τόσες πολλές δυνάμεις σε αυτήν την πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Περισσότερες πληροφορίες από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου και αμέσως μετά και το δελτίο ειδήσεων. Άρα, δύο πυρκαγιές είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αυτή στην Ευθειότιδα και η άλλη στον Άγιο Γεωργίο στα Μέθανα. Και η φίλη μας η Μαρία μας λέει. Είναι η τέταρτη που μας λένε ότι υπάρχει φωτιά εκεί. Ναι, όντως υπάρχει φωτιά στα Μέθανα και έχουν σηκωθεί και εκεί ένα αέρια μέσα και αρκετές δυνάμεις. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φαλακρό Τουρκοβούνι. Να είσαι καλά, φίλε μου. GBU57, έλα, πού ήσουνα. Διάβασε, λέει, την είδηση ότι ο Λευκός Οίκος ίδρυσε μια νέα συμβουλευτική επιτροπή για τα UFO. Με επικεφαλή στον Αβί Λέμπ, γνωστό αστρονόμο του Χάρβαρντ, υποστηρικτή των εξωγήινων και των UFO, στη συγκεκριμένη επιτροπή λαμβάνουν πολλοί ουφολόγοι. Λέει, η επιτροπή έχει στόχο να ερευνήσει την απειλή εθνικής ασφάλειας για τα UFO. Ρε CGBU57, εδώ τώρα δηλαδή ήμαρτον. Ναι. Ναι, εντάξει, την έφτιαξε ο Λευκός Οίκος στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Όχι, δεν το διάβασα, ούτε ποιοι την απαρτίζουν, αλλά έχω τοποθετηθεί σε αυτό το πράγμα. Νομίζω έχουν τοποθετηθεί κι άλλοι που συμφωνούν μαζί μου. Καλές είναι οι επιτροπές, καλή είναι η εξωγήινη, καλή είναι η εθνική ασφάλεια. Δείξτε μας έναν. Δείξτε μας έναν, δείξτε μας. Λοιπόν, πώς αλλιώς να γίνει. Αχ, λοιπόν. Καλό μήνα και στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ατέριαστη. Καλό μήνα. Επίσημα καλεσμένη στο Μορφοσουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου για το πανηγύρι. Πάρτι με χορό, κέφι, αρκαδική φιλοξενία. Α, και γουρνοπούλα. Μπράβο. Εντάξει, Γιάννη, με το παλέψουμε να είμαστε εδώ. Χρήστος ο Ευρυτά, καλησπέρα για το Περιφερειακό Ιατρείο στον Προυσό Ευρυτανίας. Ωραίο θέμα, θα ασχοληθούμε. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Τάκης ρωτάει αν υπήρχαν καταδικαστικές δηλώσεις για τους εμπισμούς Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αν υπήρξε και δήλωση για τον εμπρισμό από την βουλευτή στην Κόρινθο. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ, Τάκη μου. Ευχαριστώ πολύ και τον Κυριάκο για την... Α, καλησπέρα στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Να είσαι καλά, Γεράσιμε, και εσύ. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα εμείς. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος, διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα, παιδιά, αύριο. Προσοχή σε εσάς που κινήσετε στους δρόμους. Υπάρχει κίνηση και... Θα το ακούσετε και στο δελτίο. Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη, μία είναι στα Μέθανα και η άλλη πολύ μεγάλη πυρκαγιά είναι στην Ευθειότητα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
17: κόκκιπε,
15: κομπάνιο, team colleague,
18: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής

0: Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Τη εβδομάδα μας πέρασε, φίλοι μας, είχαμε τον εθνικό μας αγωνά στο WRC, το Eco Rally Ακρόπολης, όπου γράφει ξεχωριστή ιστορία αφού ξεκίνησε το 1952 ως Rally Elpa και μετά ονομάστηκε Rally Ακρόπολης. Νικητής στο φετινό Rally Ακρόπολης ήταν ο Σεμπάστιαν Οζέ, πήρε μια δύσκολη νίκη, την 65η στην καριέρα του και τη δεύτερη στο Rally Ακρόπολης. Καλεσμένοι μας στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε και πάλι είναι ο συνάδελφος Πάνος Ιτανίδης από το site caranmotor.gr και φυσικά θα μας ταξιδέψει στο Rally Ακρόπολης με περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και στη Φόρμουλα 1 όπου είναι ο μοναδικός που έχει μεγάλη κινητικότητα και ενημέρωση και σε ρεπορτάζ. Πάνος Ιτανίδη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και από μένα. Πράγματι ήταν ένα αγωνιστικό τριήμερο στο οποίο είχε απ' όλα και είχαμε και πίστα και είχαμε και χώμα. Όσοι τυχεροί βρέθηκαν στα ελληνικά βουνά απόλαυσαν ένα από τα πιο απαιτητικά και ένα από τα πιο σκληρά Eco Rally Ακρόπολης με 17 ειδικές διαδρομές οι οποίες απλώνονταν τη στερεά Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο με αρκετές καινοτομίες και ιδιαιτερότητες, νέες ειδικές όπως οι Κολίνες και το Μέναλο αλλά και η υπερειδική την οποία είχαμε στο ελληνικό Sports Park. Και ξεχωριστό θα έλεγα στοιχείο το γεγονός ότι μετά από αυτήν την υπερειδική τα πληρώματα για να πάνε να αφαιθούν ελεύθερα στα ελληνικά βουνά και να μονομαχήσουν εκεί πήγανε διαθαλάσσεις με καράβι από την Κόρινθο στην Ιταία. Όλα αυτά τα στοιχεία έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στο Eco Rally Ακρόπολης το οποίο αποδείχθηκε σκληρό όπως πάντα. Ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η φθορά των ελαστικών και τα κλαταρίσματα τα οποία επηρέασαν όλες τις μάχες. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ έφτασε στην δεύτερη του νίκη στην Ελλάδα 15 χρόνια μετά την προηγούμενη και συνολικά 69 της καριέρας του μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Τιέρι Νεβίλ. Μέχρι και την πρώτη-τελευταία ειδική τους χώριζε 1,3 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. 1,3 δευτερόλεπτα.
2: Είναι φοβερό να αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για μια μονομαχία σε 300 και χιλιόμετρα, σε πολύ δύσκολα τερέν, με διαφορετικά αυτοκίνητα, με οδηγούς με διαφορετικά στυλ. Όπως και να έχει, ο Οζιέ πήρε αυτή τη νίκη, η οποία του έδωσε το μέγιστο των 35 βαθμών για να είναι ταχύτερος και στην κατάταξη Κυριακής και στην Power Stage. Και έτσι σιγά σιγά ξαναμπαίνει και στη μάχη του τίτλου, παρότι είναι οδηγός μερικής απασχόλησης, δεν ακολουθεί όλο το πρόγραμμα, αλλά κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τους Τακαμότο Κατσούτα και τον πρωτοπόρο Έλφιν Εβανς. Οπότε ανοίγει η μάχη του τίτλου σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Νεβίλ παρά την ατυχία της πρώτη-τελευταίας ειδικής. Τρίτος ήταν ο Τακαμότο Κατσούτα. Στο WRC3 ήταν ο Φωντανάφτος, ο οποίος πανηγύρισε. Στο WRC2 ήταν ο Ρόμπερτ Βίρβες και εκεί ένα κλατάρισμα στην τελευταία ημέρα έκρινε υπέρ του τη μάχη και έχασε την νίκη ο Ανδρέας Μίκελσεν. Ένα από τα ελληνικά πληρώματα, ταχύτερος, ήταν ο Γιάννης Πλάγος στο πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας για δεύτερη, μάλιστα, συνεχόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος με τι αυτοκίνητα ήταν, να δώσουμε για αυτή την εικόνα.
2: Το Toyota Yaris Rally 1 για τον νικητή Σεμπαστιάν Οζιέ, Hyundai i20N Rally 1 για τον δεύτερο Τιέρι Νεβίλ, Yaris και για τον τρίτο Τακαμότο Κατσούτα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από το WRC και να πάμε στην Αυστρία, όπου ο Τζον Ράσελ με τη Mercedes ήταν ο μεγάλος νικητής στη Φόρμουλα 1.
2: Πράγματι πήρε την πρώτη του νίκη από την πρεμιέρα της σεζόν. Είχε να κερδίσει από την Αυστραλία ο Τζορτζ Ράσελ και ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εκείνον γιατί μετά το εντυπωσιακό σερί του Κίμι Αντωνέλη του απίστευτου 19χρονου πιτσιρικά που έχει ως τιμή έτσι τη Mercedes που έφτασε να έχει 5 συνεχόμενες νίκες ο Ράσελ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν τυχερός στον προηγούμενο αγώνα στην Ισπανία όταν έσπασε ο κινητήρας του Αντωνέλη. Αυτή τη φορά δεν είχε τόσο τη βοήθεια της τύχης. Υπήρχε το αμφιλεγόμενο φινάλε κατακτήριε όπου πήρε μία πόλη σε στιγμή που πολλοί πιστεύουν και εγώ είμαι ανάμεσά τους ότι θα έπρεπε να υπάρχει διπλή κίτρινη σημαία να μην μπορεί να κάνει γύρω. Όπως και να έχει όμως πήρε αυτή την πόλη, την εκμεταλλεύτηκε στον αγώνα, άντεξε την πίεση στο τέλος του αφηνιασμένου τάβρου του Max Verstappen που έτρεχε εντός έδρας, αλλά και του Αντωνέλη ο οποίος πλησίαζε και έτσι πήρε μια νίκη που τον έφερε πλέον στους 40 πόντους από τον teammate του, ενώ ακόμα βέβαια εδώ είμαστε μόνο στο 1/3 του προαθλήματος.
1: Σωστά.
2: Έτσι έχουν γίνει μόνο 8 αγώνες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Συνεπώς με τη δημοσιογραφική εμπειρία που έχεις, πιστεύεις ότι η φετινή Φόρμουλα 1, οι αγώνες που γίνονται είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες, έτσι. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτός είναι μακριά, ήταν όπως λέγαμε παλιά, ο Max Verstappen έβαλε φτερά και πέταξε. Πάμε σιγά σιγά και χαλαρά, έτσι.

0: Νέοι κανονισμοί, ειδικά με τις μικροεπεμβάσεις που έκανε η Παγκόσμια Ομοσπονδία από το Μαϊάμι και μετά, θεωρώ ότι έχουν εξασφαλίσει το ότι έχουμε άκρως θεαματικούς αγώνες. Από τους 8 που έχουμε δει έως τώρα, νομίζω μόνο το Μονακό δεν ήταν τόσο συναρπαστικό, που και εκείνο όμως είχε τις ανατροπές του, την κόκκινη σημαία του κτλ. Βλέπουμε μάχες, βλέπουμε τα μονοθέσια να μπορούν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο χωρίς να έχουν πρόβλημα από τον ακάθαρτο αέρα που δίνει η αεροδυναμική. Και παρότι η Mercedes έχει το πάνω χέρι στα αποτελέσματα, είναι δεδομένο ότι οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν αγώνα με τον αγώνα και αναβάθμιση με αναβάθμιση, καθώς έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Πάνω σε ήταν να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη σφαιρική ενημέρωση, τόσο για το WRC, αλλά όσο για Φόρμουλα 1 και το WRC. Λοιπόν, να είσαι καλά και πιστεύω στο μέλλον θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και περισσότερα, γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν για κυρίες και κύριοι ο Πάνος Ιτανίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το carandmotor.gr, που μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση που αφορούσε το Ράλι Ακρόπολης αλλά και τη Φόρμουλα 1. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτίας και Φθιώτιδας. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε νωρίτερα στον Σκάι ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόροι της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πέτρου, Ράλιος και Λένορμαν, καθώς και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη λεωφόρο Κηφισίας μεταξύ Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, καθώς και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Επισκεπτόμενος νωρίτερα τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που παρήχε στους τραυματίες, αναφέροντας ότι μία τραυματίας, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, είναι διασωληνωμένη με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη. Άγρια επίθεση δέχτηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση είχε οπαδικό υπόβαθρο. Οι 4 δράστες, 3 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν. Όπως αποδείχθηκε, οι 2 εξ αυτών εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10όροφο κτίριο πολυκατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε εχθές στα Πετράλωνα ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε σήμερα ότι ένα ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσάραξε στο στενό του Ορμούζ, καθώς η κοινή του εκτός της διαδρομής που σύμφωνα με την Τεχεράνη είχε καθοριστεί για τη διέλευσή του. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο, η εταιρεία Tanker Trackers, η οποία παρακολουθεί την κίνηση δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων στα διεθνή ύδατα, αμφισβήτησε την εκδοχή της Τεχεράνης. Σε ανάρτησή της διαρωτάται πώς είναι δυνατόν, εάν το συγκεκριμένο πλοίο έχει βύθισμα μόλις 10 μέτρων, να έχει προσαράξει σε σημείο που το βάθος της θάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 μέτρων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, πρόκειται για ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις δυνατές αναμετρήσεις, συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης στο νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Χέλμοντ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας από την τηλεόραση του Sky.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: Κόκκιπε, κομπάνιο,
0: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Μαθαίνω και να είστε καλά εσείς που το ανεβάσατε στα social ότι χθες ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Είχε και όλες τις προϋποθέσεις να είναι Ηρώδειο, Πανσέλινος, το φεγγαράκι της Φράουλας και John Legend φυσικά.

0: Και όταν είπε αυτό το τραγούδι ήταν νομίζω από τις ωραιότερες στιγμές. Με αυτή τη συναυλία ολοκληρώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών εν ώψη της αναστολής λειτουργίας του Ρωμαϊκού Θεάτρου για τουλάχιστον 3 χρόνια. Κάπως έτσι το ηρώδιο κλείνει για λίγο να αναστηλωθεί, να ομορφύνει κι άλλο και να μας υποδεχθεί ξανά σε 3 και κάτι χρόνια. Και όταν ανοίξει θα είναι σίγουρα πιο όμορφο. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε το Φεβρουάριο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να γίνουν εργασίες. Εργασίες που εφόσον ολοκληρωθούν, όταν ολοκληρωθούν, το ηρώδιο θα το καταστήσουν επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Ο μήνας έχει 1η Ιουλίου και ακούτε τις ιστορίες του. Τέρμα οι δικαιολογίες. Και όποιος δεν το έχει συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, να κατεβάσουμε τα μολύβια, να αναπνεύσουμε περισσότερο, νομίζω πια δεν έχει καμία δικαιολογία. Λοιπόν, η επικαιρότητα βεβαίως έχει θέματα σημαντικά. Τα τρέχοντα είναι οι φωτιές που ξεκίνησαν δυναμικά. Είναι αυτές οι φωτιές, σοβαρές φωτιές. Έχουμε μία τώρα στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας, η οποία είναι σοβαρή. Και βεβαίως βασικό θέμα της ημέρας είναι και αυτές οι τρεις εμπριστικές με χωρείται επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα, σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων και μία γυναίκα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να ανοίξουμε τις κουβέντες μας σιγά σιγά. Για αρχή οι συστάσεις. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για ό,τι θέλετε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και να ενημερώσω τους οδηγούς που μας ακούνε αυτή την ώρα από τα ραδιόφωνα στα αυτοκίνητά τους ότι θα συναντήσουν καθυστερήσεις αν ανεβαίνουν τον Κηφισό. Από Πέτρου Ράλη ξεκινά το πρόβλημα μέχρι Λένορμαν. Το καθοδικό έχει κίνηση από Λυκό Βρυσίες, Νέα Φιλαδέλφια και εκεί στο Περιστέρι θα καθυστερήσετε λιγάκι. Έχουμε καθυστερήσεις επίσης στο κέντρο, αν κατεβαίνετε δηλαδή τη Βασιλή Σοφία θα ταλαιπωρηθείτε. Η Βασιλέα Κωνσταντίνου και η Ερβητού έχουν κίνηση, η Κηφισίας, ιδίως το κομμάτι που Μποτιλιάρη συνήθως απογεύματα σαν και αυτό, δηλαδή μεταξύ Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Βάλτε και την εδώ, στο παζλ αυτό του κυκλοφοριακού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο Γελαμία και στα δύο ρεύματα. 1η Ιουλίου και κίνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Να ξεκινήσουμε έτσι. Έχουμε μία φωτιά, μεγάλη φωτιά και η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Θα μας δώσει την εικόνα ο κύριος Ηλίας Σανίδας, είναι αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. Καλησπέρα σας κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν πριν από μία ώρα. Το χωριό Σφάκα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, από ό,τι ενημερώνουμε από την πυροσβεστική, έφυγε γρήγορα στο βουνό και απείλησε τη Σφάκα του χωριού. Mm-hmm. Στην άκρη το χωριό με 9 εναέρια μέσα και ένα ελικόπτερο, με 10 δηλαδή εναέρια μέσα, καταφέραμε και σώσαμε το χωριό. Η φωτιά έχει σηκωθεί πιο ψηλά και αυτή τη στιγμή βλάστηση στο βουνό. Τα αεροπλάνα και το ελικόπτερο επιχειρούν εκ νέου και βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ελέγχου, που δεν μπορείς να πεις μια φωτιά ότι την έχεις ελέγξει, αν δεν σβήσει τελείως, mm-hmm, από ό,τι βρισκόμασταν πριν από 1-2 ώρες.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερη εικόνα, γιατί θυμάμαι, σας άκουα μάλλον να λέτε ότι δεν γνωρίζατε αν έχουν καεί σπίτια, δίνατε αυτή τη μάχη, τώρα υπάρχει
1: όταν
0: ενημέρωση.
1: Όταν έφτανα εκείνη την ώρα που με πήρατε και σας ζητώ συγγνώμη που μπορεί να έκλεισα βιαστικά το τηλέφωνο, ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο βρισκόταν πάνω από δύο χωριά. Δεν ξέραμε λοιπόν αν έχει καεί κάποιος ή αν κυγόταν το
0: σπίτι. Άρα η νεότερη ενημέρωση λέει ότι δεν έχουν καεί σπίτια, οι κάτοικοι βεβαίως έχουν φύγει από νωρίς,
1: ναι, ήταν σε ετοιμότητα. Απομάκρυνση, υπήρχε λεωφορείο το οποίο στείλαμε για να πάρει τον κόσμο, είχε δώσει όπως βλέπετε από τον νόμο η δήμαρχος την απομάκρυνση κατόπιν εισήγησης πυροσβεστικής, έτσι ο νόμος ορίζει, και ο κόσμος είχε ακούσει την προτροπή να απομακρυνθεί. Mm-hmm. Και τελικώς αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Προς στιγμή είναι έτσι, γιατί στιγμή μιλάμε. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω πώς θα κινηθεί η υποφύλαξη.
0: Όχι, αλλά μας δίνετε μια καλύτερη εικόνα και είναι κάπως καθιστικό.
1: Είμαστε σε καλύτερο στάδιο από ό,τι ήμασταν πριν.
0: Θα επικοινωνήσουμε και πάλι, κύριε Σαφίδα.
1: Παραμένω στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνει δυνατότητα να ενημερώσω για ότι γίνεται στη Φθιώτιδα. Να είστε όλοι
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ο κύριος Ηλίας Ανίδας, αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας. Λόγω της φωτιάς, τώρα μου λέει ο Πέτρος, που έχουμε στα Μέθανα, γιατί έχουμε φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, και εκεί έχει στέλνει μήνυμα από τα 112 για ετοιμότητα, δεν έχουν ρεύμα στην Αίγινα, μας λένε οι ακροατές. Αν θέλετε, στείλτε μας μηνύματα, να μας πείτε πότε ξεκίνησε η διακοπή. Ο κύριος Αναστάσιος Μούγιος είναι ο δήμαρχος της Ζηνίας Μεθάνων, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Πράγματι, η Αίγινα και το Αγκίστρι δεν έχουν, έτσι, αλλά ούτε και τα Μεθάνα έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε σημείο το οποίο η φωτιά είναι στο σημείο που περνάει το δίκτυο από τα Μεθάνα τη Χερσόνησο. Υπογειοποιείται με υποθαλάσσια και πάει στην Αίγινα και στο Αγκίστρι. Γι' αυτό και έχει κοπεί το ρεύμα. Γιατί επιχειρούν δύο ελικόπτερα και ένα κάναντερ και νωρίτερα δύο, πώς θα λέμε, πετσετέλ, τα οποία προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Είναι κοντά σε κάποιες οικίες κατοικίες, έχει καεί μια αποθήκη, δύο αποθήκες, προλάβαμε τα σπίτια. Είναι εδώ η πυροσβεστική, είναι ο διοικητής από την Αργολίδα, είναι το τοπικό πυροσβεστική, επιχειρούν πόσοι περίπου είναι ρεσί, πόσοι πυροσβεστές είμαστε περίπου. Είναι καμιά κοσαριά πυροσβέστες, 30, και έρχονται ακόμα ενισχύσεις. Απλά το σημαντικό είναι ότι τα ελικόπτερα κάνουν τη δουλειά, γιατί είναι, η περιοχή είναι δύσβατη.
0: Μάλιστα, αγροτοδεσική έκθεση στον Άγιο Γεώργιο.
2: Δόξα τω Θεώ, μέχρι εκεί δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει.
2: Διαφορά μέσα επέμβαση.
0: Καταλαβαίνω ότι επειδή έχουν συνδράμει από την πρώτη στιγμή, επιχειρεί μια ισχυρή δύναμη, πήγε και ένα αέρια και οι εθελοντές με τις υδροφόρες κτλ. Είστε αισιόδοξοι.
2: Εννοείται και υδροφόρες, η υδροφόρα του Δήμου.
0: Ότι θα τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σχετικά.
2: Δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Έτσι.
0: Όχι ακόμα, μάλιστα. Ωραία.
2: Δεν είναι
0: ευχαριστώ
2: ακόμα υπό έλεγχο, ακόμα επιχειρούν να ακούτε τα εναέρια. Νομίζω ακούγονται. Έτσι. Και μια άλλη φορά, ακόμα μια φορά συντονισμένες προσπάθειες μπορεί προστασία του πολίτη, το συγγνώμη του Υπουργείου κύριος Καζαφάτος, γιατί είμαστε εδώ πέρα, δεν παρανασάνουμε.
0: Λοιπόν, σας αποδεσμεύω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και ελπίζω να έχετε και ευχάριστα να μας πείτε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ο κύριος Αναστάσιος Μούγιος, ο δήμαρχος Τριζνίας Μεθάνων, δεν έχουν λοιπόν φωτιά στην Αίγινα, δεν έχουν φωτιά στο ρεύμα στην Αίγινα, στο Αγκίστρι και στα Μέθανα λόγω αυτής της φωτιάς. Το παρακολουθούμε πάντα από εδώ και πέρα, είμαστε σε ετοιμότητα να παρακολουθούμε τα πύρινα μέτωπα όπου αυτά συμβαίνουν. Τώρα, πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη ταξίδεψε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έκανε δηλώσεις για αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις που συνέβησαν τα ξημερώματα. Είπε λοιπόν ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Αυτό που ξέρουμε βάσει του ρεπορτάζ, αν και η έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, γιατί η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάντα κατά πληροφορίες, πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι όπως φαίνεται από τις κινήσεις τους, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Θεόδωρο Μαντά, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, να μας εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνει η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού. Δηλαδή ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Ο Πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις πριν από λίγο, επισκεπτόμενος τους τραυματίες του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα όμως το πρωί, στη δημόσια τηλεόραση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, είχε μιλήσει, είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στην ιστορία του Ρουβίκονα, στην ομάδα αυτή, τη γνωστή πια σε όλους μας, που λέγεται Ρουβίκονας, την οποία χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση. Είπε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα, κατά το πρότυπο της Χρυσής Αυγής, να συνενωθούν δικογραφίες και να αντιμετωπιστεί ποινικά πια ο Ρουβίκονας ως εγκληματική οργάνωση. Κύριε Μαντά, καλησπέρα, έχετε το λόγο.
3: Καλησπέρα κυρία Δράκου και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Πράγματι αναφύεται για μία ακόμη φορά με πολύ έντονο τρόπο στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο ένα ακόμα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, καθαρά ποινικής διάστασης, για τον τρόπο, τον αναγκαίο τρόπο αντιμετώπιση ορισμένων περιστατικών. Δυστυχώς, κυρία Δράκου, νομίζω το έχουμε πει πάλι εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας, δυστυχώς συνεχίζει η πολιτεία να νομοθετεί αλακάρτ. Και αυτό είναι πραγματικά που ενοχλεί. Και είναι η απόλυτη θεσμική αντίθεση και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα δρόμενα της δικαιοσύνης, αλλά και της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν όλους, γιατί και εμείς από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ενημερωθήκαμε, όλους μας έχει αναστατώσει, να πω αυτή τη λέξη, θορυβήσει ακόμη σωστότερα, από ό,τι φαίνεται σε οργανωμένη βάση επιθέσεις που έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στοχευμένες, από ό,τι όλα δείχνουν, σε πολιτικό προσωπικό. Έτσι, από την άποψη αυτή είναι πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες είναι και ποινικά κολάσιμες και αποδοκιμαστές. Κανένας δεν νομιμοποιείται στο όνομα οποιασδήποτε ιδεολογικής ή πολιτικής διαφοροποίησης να πραγματοποιεί στοχευμένες επιθέσεις κατά φυσικών προσώπων με μόνο γνώμονα, με μόνο χαρακτηριστικό την πολιτική του ιδιότητα. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, επειδή πράγματι διάβασα και εγώ του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Φλωρίδη, και μάλιστα σε μία μέρα, να το πούμε κυρία Δράκο αυτό, είναι σήμερα η πρώτη μέρα, καλό μήνα να έχουμε, είναι η πρώτη μέρα της καινούργιας ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Σωστά.
3: Είναι η πρώτη μέρα, ναι, γιατί είδατε σε αυτά τα γεγονότα χάθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Προέδρου του Αρείου Πάγου, η πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του νέου εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η πρώτη λοιπόν ημέρα της ανάληψης αυτής της τεράστιας ευθύνης απέναντι στη δικαιοσύνη και στην πολιτεία, έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εκφράζει στο δημόσιο χώρο την άποψη ότι ο Ρουβίκονας, νομίζω σε αυτό αναφέρθηκε, πρέπει πλέον να χαρακτηριστεί
0: εγκληματική οργάνωση.
3: Καλά, το έχω αποτυπώσει έτσι. Να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση και μάλιστα με τη συνένωση των δικογραφείων, όπως είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή. Μικρή υπόμνηση. Η πολιτεία αυτή τη θεσμική αρμοδιότητα την έχει αναθέσει με όλη την ευθύνη που απορρέει η ανάθεση αυτή στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν σε καμία απολύτως περίπτωση ο πολιτικός προϊστάμενος της δικαιοσύνης με έναν έμεσο τρόπο να προτρέπει τα θεσμικά της όργανα σε μια τέτοια ποινική διαδικασία αναβάθμισης σε εγκληματική οργάνωση, η οποία σε κάθε περίπτωση έχετε εμπειρία, ξέρετε κυρία Δράκου, κρίνεται αλλά περίπτωση και όχι σε γενίκευση. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Δεύτερο, επειδή άκουσα τις δηλώσεις για εγκληματική συμπεριφορά, το υιοθετώ. Με τη μόνη διαφορά ότι το ποινικό μας οπλοστάσιο είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό για να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά. Από όσο βλέπω πολύ πρόχειρα ο εισαγγελέας πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης έχει την αρμοδιότητα για να ασκήσει την ποινική δίωξη. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, αν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, αν υπήρξε κίνδυνος για σωματική ακεραιότητα Ελλήνων πολιτών, από μόνο του το γεγονός αυτό, με την
0: αντιμετωπίζεται από τον ποινικό κώδικα.
3: Αυτό είναι το παράδειγμα.
0: Άρα λέτε τέτοιου είδους δηλώσεις δεν βοηθούν γενικότερα.
3: Δεν βοηθούν. Και μάλιστα το αντιμετωπίσετε να το δώσουμε με αριθμούς, επειδή ίσως το καταλαβαίνουν καλύτερα οι ακροατές μας. Ποινή καθήρξεως τουλάχιστον 10 ετών. Εμπρισμός που έχει ως αποτέλεσμα όχι να έχει προξενήσει, να έχει απειλήσει. Αρκεί η απειλή να υπάρχει κίνδυνος ορατός, υπαρκτός από τον εμπρισμό αυτό. Να οδηγηθούμε σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Άρα έχουμε ένα ασφαλές, ένα ικανοποιητικό. Δεν μπορεί δηλαδή όλα πια τα αδικήματα, όλες οι συμπεριφορές αυτές της χώρας να τα αναβαθμίσουμε. Θα νομίζει κανείς ότι σε αυτή την χώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Είμαστε δικομανείς.
3: Να διαπράττουμε κακουργήματα. Δεν είναι έτσι.
0: Κύριε Μαντά, θα δούμε, γιατί η ιστορία αυτή της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια γυναίκα με σοβαρά εγκάβματα διασωληνωμένη,
3: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
0: Υπάρχουν, το λέω αυτό για να προλάβω τον αντίλογο, υπάρχει μια ιστορία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, είναι η υπόθεση της Μαρφίν, έτσι. Άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί.
3: Και να λέμε την αλήθεια, συνεχίζει και αποτελεί κοιλίδα, έτσι, στη διαδρομή της ποινικής μας δικαιοσύνης.
0: Τεράστια. Από την άλλη, μία μέρα που έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί, ανεξιχνίαστο ακόμα, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει την τρομοκρατική, το έλεγα και νωρίτερα, τις έρευνες, αλλά είμαστε στο πλαίσιο της διερεύνησης. Το να έρχεται μια πληροφορία που αφορά το Ρουβίκονα, τα τρικάκια, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει κακούργημα αυτή τη στιγμή για το χρεωμένο στο Ρουβίκονα. Υπάρχει και αυτό, είναι...
3: Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, παρακολουθώντας όμως συστηματικά το δικαστικό ρεπορτάζ, έχω την εντύπωση ότι σε βαθμό κακουργήματος δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ποινική δικογραφία ενός εμπάρος μελών του Ρουβίκονα. Το μεταφέρω με μια επιφύλαξη, βέβαια, αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι σίγουρα
3: μία κουβέντα, κύριε Δράκου,
0: παρακαλώ,
3: και κλείσαμε. Ναι. Να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ασκήσει ποινική δίωξη in rem και όχι in persona. Ανεξαρτήτως ότι δεν έχουν τα πρόσωπα ταυτοποιηθεί, μπορεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Θεσσαλονίκης τώρα, στο επόμενο ένα λεπτό, να πει για τις πράξεις αυτές ασκώ ποινική δίωξη και να το δημοσιοποιήσει, ασκόπινικη δίωξη είναι ρεμ για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
3: Και να αναβαθμίσει και με αυτόν τον τρόπο την αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Είναι
3: καλά.
0: Βέβαιο ότι θα λάβει και πολιτικές προεκτάσεις,
3: ναι,
0: αυτή η ιστορία.
3: Έχω βεβαιότητα, λοιπόν, κυρία Δράκου.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ. Ο κύριος Άδωρος Μαντάς, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και γνωστός ποινικολόγος βεβαίως. Με μια μικρή καθυστέρηση πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο στους τίτλους των ειδήσεων.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. με την αγάπη τους.
10: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Διραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Πεντέλης, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Είμαστε καλύτερα από ό,τι μία ώρα πριν. Νωρίτερα απειλήθηκε το χωριό Σφάκα, το οποίο χάρη στα εναέρια μέσα σώθηκε. Η φωτιά και η βλάστηση στο βουνό ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Τόνισε ότι η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχουν καεί σπίτια. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Η Έγινα και το Αγκίστρι δεν έχουν ρεύμα γιατί η φωτιά στα Μέθανα είναι στο σημείο από όπου περνάει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων Αναστάσιος Μούγιος. Σημείωσε ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες. Έχουν καεί 1 με 2 αποθήκες, αλλά προλάβαμε τα σπίτια, τόνισε. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Επισκεπτόμενος νωρίτερα τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχτηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χάρης Μπελαφόντε, λοιπόν. Χάρη Μπελαφόντε σε ένα τραγούδι έτσι από τα παλιά που μας αρέσουν σε αυτή την εκπομπή. Σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας, μια απώλεια βεβαίως, αυτή του Βασίλη Λεβέντη που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Το μάθαμε από την συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, και θυμηθήκαμε πολλά για αυτήν την, όπως πολύ εύστοχα χαρακτηρίζει στο News 24/7 ο Νίκος Γιαννόπουλος, αυτή την cult φιγούρα στις αρχές των 90's μας πρωτοσυστήθηκε. Θυμάστε εκείνη την εκπομπή, μια εκπομπή ενημέρωσης, επικοινωνίας ζωντανά με τους τηλεθεατές στο κανάλι. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι πώς το... ας πούμε με έναν τρόπο σατήριζε Δήμητρα Παπαδοπούλου στους απαράδεκτους σε εκείνο το επεισόδιο με το κόμμα, που το κόμμα πήγαινε παρέα με ένα κανάλι, Κολάν TV, και πάει λέγοντας, νομίζω οι μοιημένοι και όσοι αγαπά τους απαράδεκτους αποκλείεται μην το θυμάστε. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε πάντα αξιοπρεπή στάση και το έκανε όταν ήρθε και σε μια εξαιρετικά άβολη στιγμή τηλεοπτικά, όταν σε τηλεοπτική εκπομπή μεγάλης ακροαματικότητας επιχειρήθηκε στην πραγματικότητα η γελιοποίησή του. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τις πίτσες. Εν πάση περιπτώσει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πάμε στο Δημήτρη Χατζηγκόρτσου τώρα για να μας δώσει νεότερα. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις, επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης και ο Δημήτρης έχει νεότερα για την πορεία της υγείας τους για να μας τα δώσει. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εδώ, όπου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση συνεχίζουν να νοσηλεύονται και τα 5 άτομα που διακομίστησαν από το πρωί έπειτα από την εμπριστική επίθεση στην οδό Γραβιάς. Συγκεκριμένα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι σε σοβαρότερη και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα αντιδικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα αλλά και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι γιατροί παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της, όπως είπα παραμένει διασωληνωμένη. Από εκεί και πέρα νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα και αυτή φέρνει εγκάβματα στα πόδια κυρίως και στα χέρια, και αυτή έχει κάποια αναπνευστικά προβλήματα, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι τρεις είναι σε κάποια καλύτερη κατάσταση. Συγκεκριμένα ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, ο οποίος νοσηλεύεται και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την σύζυγο και την κόρη του. Και φυσικά νοσηλεύεται και ο ένας από τους δύο ενίκους της πολυκατοικίας που διακομίστησαν, και αυτός φέρει αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η τελευταία εξέλιξη αφορά την δεύτερη ένικο της πολυκατοικίας, μια κυρία η οποία και αυτή διακομίστη το πρωί με αναπνευστικά προβλήματα, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφάνισε ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα, πιθανότατα λόγω του στρες, τουλάχιστον εκεί το αποδίδουν μέχρι αυτή τη στιγμή οι ιατροί, και χρειάστηκε να διακομιστεί εκ νέου στην καρδιολογική πτέρυγα του Ιπποκρατίου για περαιτέρω παρακολούθηση. Όπως καταλαβαίνεις, θα υπάρξει αργότερα και επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο και ευελπιστούμε φυσικά να εξελιχθεί πρώτα απ' όλα για τη μητέρα της κυρίας Νέστορα καλύτερη κατάσταση.
0: Βέβαια, που είναι και σε σοβαρότερη κατάσταση. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τα λέμε και αργότερα. Θα σε δούμε και στο τηλεοπτικό και θα σε ακούσουμε βεβαίως αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο και στο δελτίο της τηλεόρασης. Λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή αστικού δικαίου στην νομική σχολή της Αθήνας, για να σχολιάσουμε μια ακόμα έκθεση που έρχεται από τον ΟΣΑ και δείχνει πως η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς βρίσκεται στο ναδύρι. Το ξέραμε, αλλά οι αριθμοί έχουν πάντα τη σημασία τους, τη δικιά τους έτσι ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, να ανοίξω μια παρένθεση, να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ. Το ΚΙΛ είναι το πρώτο πανεπιστήμιο, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά προγράμματα και δίπλα στους φοιτητές μια ομάδα προσωπικότητων από ακαδημαϊκούς, από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθήνα. Αθηνών. Υποκράτους 33, killgreece.gr, ψάχνετε αν θέλετε να βρείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο και πώς λειτουργεί το Kill που ήρθε για να αλλάξει τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός είναι μαζί μας, να τον καλωσορίσω. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Δράκου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο ΣΑ μας έδωσε δημοσιότητα μία ακόμα έκθεση που αφορά το τι πιστεύουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες για τους πόσο αν οι θεσμοί μάλλον απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη μας. Η απάντηση είναι αρνητική και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη μείωση το διάστημα από 2023 στο 2025. Το 64%, που δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων, δηλώνουν χαμηλή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, και εντυπωσιακό είναι ότι αν μιλάμε για κάποιον θεσμό που ακόμα αντέχει, αυτός είναι ο θεσμός των ενόπλων δυνάμεων.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μεμονωμένο έβριμα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές διεθνείς και μάλιστα έγκριτες εκθέσεις οι οποίες φανερώνουν αυτήν την διάχυτη αίσθηση, αν θέλετε, έλλειψη εμπιστοσύνη σε βασικούς θεσμούς και βασικούς πυλώνες ενός κράτους δικαίου και μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Θυμίζω εδώ ότι υπάρχουν κατά καιρούς οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου ή τη δικαιοσύνη, υπάρχει το Ευρωβαρόμετρο. Όλα τα ευρήματα των εκθέσεων αυτών συγκλίνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που είναι η μειωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών σε βασικούς θεσμούς, όπως ανέφερα, από τη μία πλευρά, και από την άλλη η διάχυτη αίσθηση διαφθοράς και ατιμωρησίας που υπάρχει στη χώρα. Θα πω κάτι εδώ όμως μεθοδολογικά, για να το γνωρίζουν και ευρύτερα οι ακροατές μας. Όσες εκθέσεις και έρευνες μετράνε την αίσθηση των πολιτών, μιλάνε ένα καθαρά υποκειμενικό μέγεθος, έτσι. Άρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές τις εκθέσεις και τα ευρήματά τους θα πρέπει να τα εξετάζουμε με μια σχετική επιφύλαξη. Εννοώ ως προς την απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε σε καμία περίπτωση τη σημαντική απόκληση που έχουμε τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσο και από τις άλλες διεθνείς εκθέσεις.
0: Ναι.
2: Η διάσταση που υπάρχει, η απόκληση που υπάρχει είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό άλλωστε και είναι σχεδόν βέβαιο ότι και το πρόβλημα στην πράξη είναι μεγάλο. Βεβαίως είναι πολύ παραγωγικό.
0: Ναι, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι εύκολο απαντώντας σε μια έρευνα να απαντήσεις αρνητικά, με εμπιστεύεσαι, ας πούμε, δεν ξέρω, την κυβέρνηση ή τα κόμματα ή την αστυνομία ή το δημόσιο, και να πεις όχι. Είναι πιο εύκολο μάλλον, νομίζω, έχουμε αυτή την τάση κυρίως να ρέπουμε προς το όχι. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα ευρήματα. Θέλω να πω, μέσα σε αυτή την έκθεση ο οργανισμός μπορεί από τη μία να λέει ότι έχουμε πτώση σημαντική, τη μεγαλύτερη μαζί με τη Χίλη και τη Σλοβακία. Απ' την άλλη δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Λέει ότι έτρεξε επενδύσεις, ότι διαχειριστήκε τα οικονομικά με τρόπο συνετό, ότι εξυγχρόνισε τη δημόσια διοίκηση, και αυτό νομίζω είναι αναντήρητα γεγονός. Έτσι έχει διευκολυνθεί κατά πολύ η συναλλαγή μας με το δημόσιο. Γιατί, πώς να εξηγείτε αυτή την αντίφαση?
2: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά δίνει και μία απάντηση η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διέτρεξα, που λέει ότι τέτοιου είδους πρόοδοι, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των δημοσίων υπηρεσιών, αργούν να χωνευτούν, αν θέλετε, στο σώμα των πολιτών και να εκφράσουν μετά οι πολίτες τη θετική τους άποψη. Οπωσδήποτε η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, και δεν είναι φυσικά η Ελλάδα που θα εφεύρει εδώ την πυρίτιδα, η ψηφιοποίηση διαδικασιών και δημοσίων υπηρεσιών οδηγεί στη μείωση των επιπέδων διαφθοράς σε μια χώρα, όπως είναι η αποπροσωποποιημένη επαφή με οποιαδήποτε δημόσια διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό βοηθεί πολύ. Και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προφανώς θα βοηθηθούμε ακόμη περισσότερο από τέτοιου είδους εργαλεία. Και πρέπει οι προσπάθειές μας να συντονιστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, ιδίως προς την κυβέρνηση και βασικούς θεσμούς του κράτους δικαίου, έχει να κάνει κυρίως με την έλλειψη θεσμικών αντιβάρων, που είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια το μήνυμα έρχεται και επανέρχεται, αλλά δυστυχώς συχνά και η κυβέρνηση αλλά και τμήμα του πολιτικού συστήματος ευρύτερα επιλέγει να πυροβολεί τον αγγελιοφόρο και να μην διαβάζει νυφάλια και ψύχραμα το μήνυμά του.
0: Ή αν
2: και
0: θέλετε να το συμπληρώσω, να εστιάζει σε άλλα που φαίνεται ότι καίνε και ζαματάνε περισσότερο. Όπως ας πούμε ο πληθωρισμός. Γιατί βλέπω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία τελικά, μιας και θα μιλήσουμε και ήδη μιλάμε με τέτοιους όρους στην κουβέντα μεγάλη, μικρή, δεν ξέρω, προεκλογική ή ιονή προεκλογική που κάνουμε, είναι αυτό. Είναι η ακρίβεια, είναι η σταθερότητα, είναι τα εθνικά μας θέματα ή είναι η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον το παράδειγμα που αναφέρετε. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταγράφεται σταθερά τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας ως το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Όμως δεν έρχονται πολύ πίσω και τα ζητήματα θεσμών, διαφθοράς, λειτουργίες του κράτους δικαίου. Μάλιστα σε τελευταίες έρευνες της κοινής γνώμης έγκριτων δημοσκοπικών εταιριών στην χώρα μας έρχονται σε δεύτερη θέση. Είδα πρόσφατα και μία, για παράδειγμα, δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει εδώ? Οι πολίτες αναζητούν την θεσμική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Όπως είναι η ακρίβεια, για παράδειγμα, τι θέλουμε εδώ? Θέλουμε μια ομαλή λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ποιος μπορεί να διασφαλίσει κάτι τέτοιο? Όχι κάποιες άτυπες συμφωνίες κυρίων που ξέρετε μπορεί να εκπνεύσουν το επόμενο δίμηνο ή μέχρι τον εκλογικό ορίζοντα, αλλά να έχουμε εδώ ομαλά λειτουργούσες, για παράδειγμα, αρχές. Ανεξάρτητες αρχές, πραγματικές ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα επιβάλλουν πρόστιμα τα οποία θα καταβάλλονται.
0: Ναι. Το ακούω αυτό που λέτε. Αν τώρα είχατε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης απέναντί σας, θα έλεγε μα και από αυτό αποκτήσαμε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι και η λύση στο πρόβλημα τελικά.
2: Είναι σημαντικό να τα θέτουμε και να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, αλλά και πάλι εδώ θα πω ότι δεν χρειάζεται να καλύψουμε την πυρίτιδα. Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της και ενδεχομένως και οι αρμοδιότητές της, ώστε να επιτελέσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή της. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν τα τελευταία χρόνια σταθερά ότι η Ελλάδα είναι μια περισσότερο εκλογική παρά φιλελεύθερη δημοκρατία. Υπάρχει, για παράδειγμα, ο δείκτης φιλελεύθερης δημοκρατίας του VDM του Πανεπιστημίου του Γκέτεμπορκ, ο οποίος είναι μάλλον ο πιο αξιόπιστος διεθνός δείκτης για τη μέτρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Άρα, τι σου λέει αυτός ο δείκτης, για παράδειγμα? Ότι ταξινομήτως μια δημοκρατία η χώρα μας, mm-hmm. όπου δουλεύουν καλά οι θεσμοί που αφορούν τις εκλογές και το δημοκρατικό πυλώνα, αλλά δεν δουλεύουν σωστά ή καθόλου οι ελεγκτικοί θεσμοί που σχετίζονται με το φιλελεύθερο πυλώνα. Και εκεί κατατάσσεται η χώρα μας αρκετά χαμηλά. Αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, και με τη θεσμική αρχιτεκτονική του σημερινού συστήματος.
0: Έτσι, το οποίο να συζητάμε για εκλογές την επομένη των εκλογών.
2: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και τι κάνει αυτό το σύστημα? Διασφαλίζει και μια πρωθυπουργική και κυβερνητική παντοδυναμία από το 86 ιδίως και μετά. Δεν είναι δηλαδή μόνο τωρινό φαινόμενο. Υποβαθμίζοντας ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και μεταξύ άλλων, εκεί που πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση, και το τονίζω και εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι και στην ενίσχυση του ρόλου της Βουλής. Η Βουλή δεν μπορεί να υποτάσσεται στις βουλές της κυβερνητικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά πρέπει να επιτελεί τον ελεγκτικό της ρόλο, πρέπει να έχει το προβάθισμα στον ελεγκτικό ρόλο. Αν αντιστρόφως ελέγχεται από την κυβέρνηση, τότε όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε μια ανισορροπία θεσμική η οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνη.
0: Ναι, βέβαια ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι, και μιας και το αναφέρατε, το ΚΕΦΗΜ πάρα πολλές φορές έχει συγκεντρώσει τα στατιστικά και έχει μιλήσει και για τις μεταμεσονύχτιες τροπολογίες.
2: Βεβαίως,
0: και για τα παντελώς άσχετα νομοθετήματα που μπαίνουν σε νομοσχέδιο με το οποίο ουδής ασχολείται. Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που είναι ενεργοί ως προς αυτό και μπαίνουν στη διαβούλευση, γιατί ξέρετε, είναι ωραίο να κατηγορείς, αλλά χάνεις και το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Θέλω να πω, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης για αυτήν την
2: κατάσταση. Φυσικά, και πρέπει να είμαστε και ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουμε και στις διαδικασίες διαβούλευσης, να αναδεικνύουμε και τις παθογένειες της διαβούλευσης. Για παράδειγμα, ξέρετε, έχουμε έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τον οποίο υπάρχει δημόσια διαβούλευση. Τώρα υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά και εκεί πρέπει να πιέσουμε. Ξέρετε, κυρία Δράκου, η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών του κράτους δικαίου και ιδίως και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης αποτελεί ένα βασικό όρο για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για τη γενικότερη ευημερία μιας χώρας. Σκεφτείτε χώρες όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, που παρά το μικρό δέμας τους έχουν επιτύχει τεράστια κατορθώματα ακριβώς επειδή στήριξαν τους βασικούς θεσμούς που, που συγκροτούν ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
0: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος Αντώνης Καραμπάτσος, καθηγητής αστικού δικαίου στην νομική της Αθήνας, διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Ένα μήνυμα διαφημιστικό πριν πάμε παρακάτω. Έρχεται από τον Δημητριάδη Action Stores, που σας προσκαλεί να πάτε εκεί και να βρείτε ό,τι είναι αυτό που θέλετε, να εξοπλιστείτε για την παραλία, για το κάμπινγκ. Θέλετε ομπρελίτσα, θέλετε αυτές τις ωραίες τσάντες που τις γεμίζουμε με τα φρουτάκια και τα σαντουιτσάκια μας και είμαστε ετοιμοπόλεμοι μετά τη βουτιά. Όλα θα τα βρείτε στο Δημητριάδη Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Είτε στα φυσικά καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link, είτε πιο εύκολα με ένα κλικ ψηφιακά στο δημητριάδης.gr. Ο Απόστολος Λακασάς είναι μαζί μας. Καλώς τον. Γεια σου, Απόστολε.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά. Εσύ?
1: Δόξα.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, στο Υπουργείο Παιδείας άκουγα και την κυρία Ζαχαράκη να λέει ότι φέτος θα καταβάλουν κάθε φιλότιμη προσπάθεια ώστε η σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο να μας βρει με λιγότερα κενά στις τάξεις. Αυτό τώρα σημαίνει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι σαν παράδοση τα κενά στα σχολεία.
1: Πολλά χρόνια. Η ύπαρξη, το γεγονός ότι υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή ποιοι θα πάρουν άδειες για λόγους υγείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, ποιοι δεν θα δεχθούν να αναλάβουν θέση αναπληρωτή, δημιουργεί ένα θέμα στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας που φτάνει μέχρι ας πούμε τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Και βεβαίως έχει να κάνει και με λίγο με τα κονδύλια που υπάρχουν και θα διατεθούν για τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Εκεί οι ηγεσίες, τουλάχιστον οι προηγούμενες ηγεσίες, πάντα ήθελαν να κάνουν μια οικονομία, οπότε τις φάσεις των προσλήψεων τις κάνανε διαδοχικά έτσι, για να εξοικονομούν χρήματα από τις αμοιβές των αναπληρωτών. Τέλος πάντων, και υπάρχουν διάφορα ζητήματα που κάθε χρόνο...
0: Το θέμα είναι ότι τώρα το Υπουργείο αποφασίζει να κλείσει κάποια από τα κενά, παίρνοντας αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Αλλά συναντά αντιδράσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από... μάλλον υπάρχουν αντιδράσεις από τις φορείς που χάνουν αποσπασμένους, αλλά αυτές που έχουν βγει με ένταση είναι από το Σύλλογο των Εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη και τις 45 δημόσιες βιβλιοθήκες που επί της ουσίας λένε ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο των βιβλιοθηκών αν δεν υπάρχουν αποσπασμένοι, και ότι αυτοί που τους στέλνει σήμερα το Υπουργείο είναι γύρω στους δώσε μου λίγο 66 από 66 από 145 που ζήτησε. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση που είναι γύρω στο 48% σε σχέση και με τους πέρσινους αποσπασμένους, και επίσης αυτοί που αντιδρούν είναι και ζητούν να αυξηθούν οι αποσπάσεις είναι τα παιδαγωγικά τμήματα, γιατί λένε ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορούν να γίνουν πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα σχολεία.
0: Ωραία. Το Υπουργείο Παιδείας τι λέει?
1: Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι το έργο μπορεί να βγει και με τις υπάρχουσες, με το υπάρχον προσωπικό, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι καλό να πηγαίνουν, οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να πηγαίνουν στα σχολεία, και άρα αν είναι να υπάρχουν ανάγκες να καλύπτονται από διοικητικό προσωπικό.
0: Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ ως φυσιολογικότερο.
1: Ναι, βεβαίως, αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Είναι μια παράδοση. Από τη στιγμή επίσης όμως που δεν γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών ή με τέλος πάντων συμβασιούχων από το δημόσιο τομέα, έχουμε πάντα την ανάγκη των... βέβαια, κοίταξε, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και
0: Απόστολε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Με ήδη φάει το χρόνο. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε το θέμα. Να είσαι καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις.

0: Μηχρονό θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα, στη Σταδίου καθώς και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Νωρίτερα απειλήθηκε το χωριό Σφάκα, το οποίο χάρη στα εναέρια μέσα σώθηκε, ανέφερε πριν από λίγο στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Διευκρίνησε ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή καίει βλάστηση στο βουνό, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες, εθελοντές, 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων Αναστάσιος Μούγιος ανέφερε ότι λόγω της φωτιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα το Αγκίστρι και η Έγινα, καθώς οι φλόγες βρίσκονται στο σημείο από όπου περνάει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών. Σημείωσε ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες, διευκρινίζοντας ότι έχουν καεί μία με δύο αποθήκες, αλλά όχι σπίτια. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Επισκεπτόμενος νωρίτερα τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Τις έρευνες για το περιστατικό έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Άγρια επίθεση δέχθηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση είχε οπαδικό υπόβαθρο. Οι 4 δράστες, 3 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί συνελήφθησαν. Όπως αποδείχθηκε, οι 2 εξ αυτών εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές αλλά και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3 δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτήν την ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 αναμετρώνται Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Χέλμον με το σκορ 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, ανεμεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 12 πρώτα λεπτά, απόγευμα Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε κάπως απότομα, γιατί υπάρχει μια εκτακτή είδηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια του βασικού θέματος της ημέρας. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, πέθανε. Πέθανε μετά την εμπριστική επίθεση, ήταν πολυτραυματίας, είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή αλλάζει κάπως την ιστορία. Την ιστορία. Κάπως το πράγμα αγριεύει. Θυμίζω, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, πως όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα σήμερα, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένα, όπως φαίνεται, η αντιτρομοκρατική, θα αποφανθεί, που έχει αναλάβει τις έρευνες, εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Στόχοι ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκε και η μητέρα της και εκείνη φέρει εγκάβματα. Η μητέρα της όμως τραυματίστηκε σοβαρότερα και πριν από λίγο μάθαμε, έγινε γνωστό, πως η γυναίκα δεν ζει πια. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγο θα βρούμε τον Δημήτρη Χατζικόρτζου, ο οποίος είναι εκεί και μας έδωσε νωρίτερα και τα νεότερα για την πορεία της υγείας των τραυματιών. Τώρα, βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε τις συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος μαζί μας. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι αυτό το απόγευμα η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174, μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε, διαφορετικά μας τα λέτε και γραπτός στο www.skyradio.gr. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδος. Του ζήτησα να συζητήσουμε σήμερα, βεβαίως στον απόϊχο αυτής της πρωτοφανούς ιστορίας στα Πετράλωνα χθες, μια πολυκατοικία, τετραόρυφη πολυκατοικία, να κατεδαφίζεται χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός. Το πρωτόκολλο βεβαίως που ακολουθήθηκε αμέσως μετά, και του θαύματος δεν βρέθηκε κανένας άνθρωπος τραυματίας, ήταν αυτό που ακολουθείται σε περιπτώσεις σεισμού. Το ζήτημα όμως είναι πιο σύνθετο και ενδεχομένως να μην αφορά μόνο τους ενίκους της πολυκατοικίας, αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν χωρίς σπίτι και υφίσταται τώρα μια τεράστια ταλαιπωρία. Θα ζητήσω τον κύριο Καψιμάλη να μας περιμένει για λίγο ακόμα, γιατί εντοπίσαμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Χριστίνα. Δυστυχώς είχαμε τη χειρότερη κατάληξη την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, καθώς η μητέρα της κυρίας Νέστορα είναι νεκρή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν τα κατάφερε. Κατέληξε μετά από μία μάχη που έδινε από το πρωί, όντας διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε τη ζωή της. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια τραγική εξέλιξη. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες και περαιτέρω ενημέρωση φυσικά από το νοσοκομείο.
0: Δημήτρη, 70 χρονών, έτσι. Θέλω να
1: 70 χρονών. Ήταν τόσο σοβαρά τα εγκάβματα, αλλά και ο καπνός που εισέπνευσε και η μητέρα αλλά και η κόρη. Καταλαβαίνουμε ότι η μητέρα πιθανότητα με κάποια επιβαρημένη υγεία να επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο οργανισμός της. Έμεναν στον τέταρτο όροφο, προσπάθησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα, να κατέβουν για να βγουν από την πολυκατοικία. Όμως ήταν τόσο πυκνή και μαύρη καπνή που είχαν πλήξει από την εμπριστική αυτή επίθεση στην πολυκατοικία, που εισέπνευσαν πάρα πολύ καπνό και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη.
0: Μια γυναίκα, 70 ετών. Και η ιστορία αλλάζει εντελώς μετά από αυτό το οποίο μας περιέγραψε σε αυτή την έκβαση. Θα σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θα σε ακούσουμε και αργότερα. Λοιπόν, κύριε Καψιμάλη, καλησπέρα σας. Μας συγχωρείτε για την αναμονή, αλλά αυτή η είδηση είναι σημαντική. Αν έχουμε τον κύριο Καψιμάλη στη γραμμή. Όχι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι η κουβέντα που θα ακολουθήσει αφορά το περιστατικό αυτό που συνέβη χθες και μας έκανε όλους να αναρωτηθούμε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και όμως μπορεί, και αν κανείς κοιτάξει και τα στατιστικά, οι πιθανότητες να ξανασυμβεί είναι πολλές. Το 70% των κτηρίων στην πόλη, ας πούμε, της Αθήνας έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και το 50% πριν από το 1970. Το μόνο στατιστικό που έχουμε για τα κτίρια, για το κτηριακό μας απόθεμα, είναι τελικώς η ηλικία τους. Και εδώ βεβαίως βλέπουμε πολιτικούς μηχανικούς, καθηγητές να προσπαθούν να μας εξηγήσουν ποιο μπορεί να ήταν το αίτιο του προβλήματος. Μήπως όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι? Δίνεις σήμερα αρκετά λεφτά να αγοράσεις ένα διαμέρισμα το οποίο φαίνεται κούκλα. Είναι, σου λένε, πλήρως ανακαινισμένο. Βρίσκεται όμως σε μια τέτοια πολυκατοικία. Δεν πρέπει και εμείς οι ίδιοι ως υποψήφιοι αγοραστές να λάβουμε τα μέτρα μας? Και Καψιμάλη, ελπίζω ότι μας ακούτε.
1: Σας ακούω βεβαίως και συγχαρητήρια για το σκεπτικό σας. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των Ελλήνων που αγοράζει τέτοια ακίνητα δεν έχει αυτό το σκεπτικό ή δεν θέλει να ρωτήσει, να μάθει. Και έτσι αγοράζουν ακίνητα τα οποία πράγματι είναι κούκλα εξωτερικά και μέσα ποτέ δεν έχει γίνει έλεγχος για τη στατική αντοχή τους.
0: Το θέμα είναι ότι και για να ρωτήσει, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει, ότι είναι κάποιος αρκετά υποψιασμένος, μπορεί να τις αντλήσει σήμερα τις πληροφορίες αυτές?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας μεταφέρω αυτά που είπε χθες ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, του Μετσοβίου, ο κύριος Πυράκος, mm-hmm. που τέλος πάντων έχει και την αντίστοιχη έδρα της σταδικής αδοχής δηλαδή. Ό,τι κτίριο έχει χτιστεί λοιπόν με αντισεισμικό πριν το 1985 θα πρέπει να ελεγχθεί, διότι το αντισεισμικό πριν από το σεισμό του 81 ήταν αντισεισμικό Αθήνας μη σεισμογενούς περιοχής. Μετά τους σεισμούς του 81 και φυσικά του 1999 η Αθήνα είχε ελεγχθεί την πρώτη ζώνη πλέον σεισμικότητα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει όσοι εμπλέκονται με τις αγοραπολισίες ακινήτων και πρώτα να αναφέρω τους κτηματομεσίτες mm-hmm. να έχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ακίνητα που πουλάνε και να ενημερώνουν τους πελάτες, εφόσον τους χρησιμοποιούν ως μεσολαβητές, για την πραγματική στατική αντοχή του κτηρίου. Και αν δεν έχουν γνώσεις να ρωτήσουν. Και αν δεν έχουν γνώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορεί τους να δημιουργήσουν επιτροπές ενημέρωσης. Δεν μπορεί ο ανυποψίαστος πολίτης να τα ξέρει όλα.
0: Ναι, σωστά. Ναι, γι' αυτό πρέπει να μας ευαισθητοποιούν τέτοιου είδους ζητήματα. Και άκουγα τον κύριο Παραδιά να λέει ότι ό,τι είδους εργασία και αν γίνεται για να καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο σημαίνει ότι ήταν προβληματική η αρχική κατασκευή. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό, και Καψιμάλη? Υπάρχουν σπίτια που έχουν φτιαχτεί από την αρχή στραβά?
1: Ακούστε, για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι στη φάση της προανάκρισης, δεν θα πρέπει να εκφέρουμε, να το πω έτσι, τελικές απόψεις.
0: Ναι, εικασίες κάνουμε, λέτε, εκτιμήσεις.
1: Ναι, ναι, δεν θα πρέπει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι το κτίριο αυτό ήταν ένα παλιό διόροφο που με κάποιες άδειες το 1973 και το 1976 έκανε διάφορες προσθήκες. Mm-hmm. Οι ειδικοί τώρα θα ελέγξουν το κτίριο αυτό από την θεμελίωση μέχρι όπου μπορούν να το ελέγξουν. Και θα δούμε την πραγματική εικόνα του στατικού μέρους. Εμείς με μια επιτόπια έρευνα που κάναμε, περισσότερο ενημέρωση, είδαμε ότι ήταν ένα κτίριο που είχε κάποιο είδους μπετά, τυχεία να το πω έτσι, στο ισόγειο, αλλά ήταν λυπή. Δηλαδή, ήταν χωρίς τα συνδετήρια που χρησιμοποιούμε σήμερα και φυσικά όλα τα κτίρια της εποχής ήταν με πολύ λιγότερα συνδετήρια και με πολύ λιγότερα σίδερα, υποστηλώματος, κολόνα.
0: Και έκαψε πάλι.
1: Αλλά όμως θα κάνω μια παρατήρηση. Mm-hmm. Το κτίριο αυτό ήταν στη θέση του δεκάδες χρόνια. Άρα η πτώση του δεν ήταν πτώση του κτιρίου από μόνο του, συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες. Αυτό οι ειδικοί θα μας καθορίσουν τη συμμετοχή του κάθε παράγοντα. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία να πω κάτι άλλο. Γιατί είμαστε ως Έλληνες λίγο αδιάφοροι και πολλές φορές για την ίδια μας τη ζωή. Γίνονται επί σειρά ετών έργα ανακαινήσεων διαμερισμάτων. Mm-hmm. Δίπλα μας, το επάνω μας διαμέρισμα, τον επάνω όροφο, τον κάτω. Και κανένας δεν ρωτάει τι ακριβώς γίνεται, δεν ζητάει τα επίσημα έγγραφα αδειών, οικοδομικών κλπ. Ή κανένας διαχειριστής, αφού ξεκινάει μία ανακαίνιση ενός διαμερίσματος, νομίμως ή παρανόμως, να αναθέσει σε μηχανικό, να ελεγχθεί αν αυτό που γίνεται μπορεί το κτίριο να το σηκώσει, να
0: επιβαρύνει,
1: το πω
0: ναι, μάλιστα.
1: Διότι δεν μπορεί να βγάζουμε τα πατώματα που μετά από 40-50 χρόνια ήταν ξύλινα και έχουν φθαρεί και να προσθέτουμε 10-15 εκατοστά βάρος στην εντογωνία για να βάλουμε πλακάκια. Εάν ανακαινιστούν όλα τα διαμερίσματα του κτιρίου, τότε έχουμε προσθέσει στον παλιό στατικό οργανισμό ακόμα ένα βάρος ενός νέου στατικού δηλαδή.
0: Άρα πώς πρέπει να είμαστε τυχεροί τελικά, κύριε Καψιμάλη, γιατί αυτό που περιγράφεται γίνεται κατά κόρον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αποτύχει, δεν έχουν πέσει και άλλες πολυκατοικίες.
1: Είμαστε τυχεροί αυτή τη στιγμή που εμείς μπορούμε και μιλάμε. Και θα είμαστε πολύ άτυχοι, στην πατρίδα μου την Αρκαδία λένε χτύπα ξύλο και χτυπάω. Ναι. Να μας βρει ένας σεισμός και να έχουμε τεράστια προβλήματα. Ναι. Διότι θα έπρεπε και μετά το σεισμό του 99, το πρώτο μέλημα της πολιτείας ή μόνο των ιδίων θα ήταν η υποστήριξη των κτηρίων που έχουν ανάγκη στατικής υποστήριξης. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ενδεχομένως ας πάρουμε ως υπόθεση τη συγκεκριμένη ιστορία της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν είχαν φροντίσει οι κατασκευαστές, έτσι, το συνεργείο, ο εργολάβος, ο μηχανικός, να θεμελιώσουν καλύτερα το κτίριο, θέλω να πω, μπορεί να παρέλειψαν και μια διαδικασία, όχι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική, αλλά σημαντική στο τελικό αποτέλεσμα.
1: Ακούστε, όταν είμαστε σε επαφή, όταν χτίζουμε λοιπόν κτίρια στο συνεχές σύστημα και είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετήσουμε το νέο κτίριο σε επαφή με το προηγούμενο, σημαίνει κάνοντας εξκαφή θα είμαστε ακριβώς δίπλα και στα θεμέλια του κτιρίου. Αν έχουμε υπόγεια, τα οποία είναι περισσότερα ενδεχομένως του δίπλα κτιρίου, ή αν το δίπλα δεν έχει καθόλου υπόγεια, τότε θα πρέπει, κατά τη δική μου εμπειρία ας πούμε, να γίνει και μία μελέτη αντιστήριξης. Ή αν δεν γίνει μελέτη, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα αντιστήριξης. Mm-hmm. Τώρα δεν είμαι γνώστης αυτή τη στιγμή να σας πω τι μέτρα έχουν ληφθεί. Αυτά θα τα βρει η προανάκριση και θα κρίνει τι ήταν αναγκαίο που δεν έγινε, ή έγιναν όλα και έχουμε άλλες, τέλος πάντων, παράπλευρες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα ηθικό δίδυγμα. Δεν κοιτάμε μόνο το design ή το, δεν ξέρω, το καλόγουστο του θέματος, το καινούριο, το ανακαινισμένο. Κοιτάμε και λίγο πιο βαθιά πάντα όταν
1: επιτέλει τη δημοσιογράφη να αναδείξετε το θέμα της γνώσης του τι αγοράζω.
0: Το τι αγοράζω. Να. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καψιμάλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδος ήταν μαζί μας και το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις, μας συστήνεται με τρεις πιστοποιημένες σχολές: τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, μοναδικές εξειδικεύσεις που για πρώτη φορά βρίσκει κανείς στη χώρα μας, στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει όλα τα δεδομένα και μια ομάδα προσωπικότητων να διδάσκει και να εμπνέει τους νέους φοιτητές. Αύριο θα κάνουμε μια συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Κιλ και τα προγράμματα που προσφέρει προς κάθε ενδιαφερόμενο. Στο μεταξύ μπορείτε και εσείς να το χαζέψετε λιγάκι στο kilgreece.gr.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα και οι πολυκατοικίες όπου διαμένουν, αλλά δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Για άνανδρη δολοφονική επίθεση έκανε λόγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στους τραυματίες στο νοσοκομείο. Οι δράσεις δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, ανέφερε. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Νωρίτερα χρειάστηκε να εκενωθούν οι κοινότητες Φάκα και Κατάλημα. Η κατάσταση είναι καλύτερα, η φωτιά αυτή τη στιγμή και η βλάστηση στο βουνό, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Σημείωσε ότι από ό,τι μέχρι στιγμής εικόνα δεν υπάρχει καμία αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Σε εξέλιξη είναι μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Τριζινίας Μεθάνων, Αναστάσιος Μούγιος, ανέφερε ότι λόγω της φωτιάς υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στο Αγκίστρι και την Έγινα. Σημείωσε ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες, διευκρινίζοντας ότι έχουν καεί 1 με 2 αποθήκες, αλλά όχι σπίτια. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχτηκαν εχθές το βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκέριδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Η σημαντικότερη εξέλιξη σε αυτό το απόγευμα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Είναι η απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Αφροδίτη Νέστορα είναι πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά έρχονται μετά την εμπιστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα αυτή νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας και πριν από λίγο μάθαμε ότι κατέληξε μια νέα γυναίκα μόλις 70 ετών. Ξαφνικά, σήμερα τα ξημερώματα, το σπίτι τους δέχτηκε εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, πυκνή καπνή, προσπάθησαν να φύγουν, ενδεχομένως να εισέπνευσαν μεγάλη ποσότητα καπνού. Η ίδια πάντως ήταν και από τα 5 θύματα η πιο βαρύτερα τραυματισμένη και πριν από λίγο μάθαμε ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά τα πολλαπλά εγκάβματα που υπέστη. Νομίζω πως η επόμενη μισή ώρα θα μας, το θέμα αυτό θα απασχολήσει, διότι έχει εκδοθεί και ιατρικό ανακοίνωθεν. Σε λίγο λοιπόν, ναι, με ενημερώνει και ο Πέτρος, αναμένεται να κάνει και ο Πρωθυπουργός δήλωση. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε σήμερα στην Θεσσαλονίκη και ήταν μαζί του και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έκανε και δηλώσεις αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας τους. Έκανε δηλώσεις, είπε ότι οι δράστες θα αντιμετωπίσουν ως εγκληματίες. Λοιπόν, από ό,τι μου λέει ο Πέτρος, το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι κατέληξε στις 10 λεπτά πριν από τις 7 εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι πια έχουμε θάνατο αλλάζει την υπόθεση, την ιστορία και την αλλάζει σε κάθε πιθανό επίπεδο που φαντάζεστε, και ποινικά και πολιτικά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμά μας εμείς. Αν κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, αμέσως θα διακόψουμε για να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχει να πει. Τώρα, να δώσω το λόγο στον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, στον Ελεύθερο Τύπο, στο Capital, τον Κώστα τον Κατοίκο, διότι πια πρέπει λίγο να δούμε, και όσοι είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε ερωτηματικό σύνταξη, τι είδους σύνταξη θα πάρουμε, μήπως πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο και να διαβάσουμε καλύτερα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν, νομίζω την αρχή την έκανε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος μας το είπε ξεκάθαρα. Μας είπε ότι μην περιμένετε το σύστημα να αντέξει και να παίρνετε συντάξεις όσοι με το καλό βγείτε κάποια στιγμή στη σύνταξη που θα ανταποκρίνονται, ας πούμε, στα επίπεδα του μισθού. Αυτό το ανταποδοτικό, που, όπως λέμε, μοντέλο.
1: Στις προσδοκίες θα έλεγα ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται. Αυτό που είπε ο κεντρικός τραπεζίτης, να το ερμηνεύσουμε και να το κάνουμε έτσι απλά, να το πούμε απλά, είναι ότι το δημόσιο σύστημα ασφάλισης έχει κάποιες αντοχές. Οι αντοχές αυτές ενδέχεται να ξεπεραστούν λόγω του δημογραφικού. Mm-hmm. Το δημογραφικό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερους εργαζόμενους που μπαίνουν στην παραγωγική δραστηριότητα, άρα έχουμε λιγότερες εισφορές για να παίρνουν συντάξεις οι ήδη συνταξιούχοι και οι καινούργοι συνταξιούχοι που θα βγαίνουν στα επόμενα χρόνια. Με λιγότερους εργαζόμενους, λιγότερες εισφορές, πώς λοιπόν θα στηριχθεί το δημόσιο σύστημα ασφάλισης και συνταξιοδότησης, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα συμπληρωματικά σχήματα. Η δημόσια ασφάλιση έχει την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Σε αυτά τα δύο αναφέρεται η Τράπεζα Ελλάδος, λέγοντας ότι το δημογραφικό, παιδιά, θα μας δημιουργήσει.

0: Υπάρχει πρόβλημα. Στα επόμενα χρόνια, ελπίζω επόμενες δεκαετίες να πω. Υπάρχουν καμπανάκια, mm-hmm. σημαντικά και ηχηρά. Και γι' αυτό ενδεχομένως τώρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε όλοι για κάποια.
1: Πάντως είπες ενδέχεται, Κώστα. Δεν είπες σίγουρα ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Τα δημογραφικά δεδομένα, ας πούμε, θα υπάρξει.
0: Οι μελέτες αυτό δείχνουν. Δεν δείχνουν ότι θα έχουμε εκτροχιασμό, δηλαδή μέτρα. Είναι πιθανό όμως να κάνω μια παρένθεση σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, αναδείγμενες, σκανδιναβικές χώρες. Αυτά τα πράγματα σχεδόν έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Εκεί έχουν μια μόνιμη ή μόνιμες επιτροπές. Ας πούμε και η Τράπεζα Ελλάδος είναι ένας τέτοιος φορέας, το ΙΟΒΕ είναι ένας τέτοιος φορέας, που κάνουν, τι κάνουν, κοιτάζουν την εξέλιξη των δαπανών στις συντάξεις, βλέπουν πώς εξελίσσεται το εργατικό δυναμικό, το δημογραφικό, η είσοδος νέων εργαζομένων, η έξοδος ασφαλισμένων στη σύνταξη και κάποια στιγμή λένε στις κυβερνήσεις, ξέρετε κάτι, προσέξτε, γιατί σε 5 χρόνια εκεί θα έχουμε κάποιο θέμα. Ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι, ένα κόκκινο λαμπάκι. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάποια αρχή που κάνει την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που κάνει μελέτες, τις οποίες μελέτες δεν τις γνωρίζουμε, πρέπει να τις πάρουμε από την Ευρώπη, γίνονται ανά 3 χρόνια. Μας δείχνουν τελευταίες που γίνανε ότι είμαστε θετικοί, δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Περιμένουμε την καινούργια μελέτη που θα βγει στο τέλος της χρονιάς αυτής και εκεί θα δούμε τι μαντάτα θα μας πει.
1: Ναι.
0: Αλλά σε άλλες χώρες λειτουργούν σε μόνιμη βάση, λένε τα πράγματα όπως πρέπει, ο κόσμος ενημερώνεται και φροντίζει να παίρνει και τις αποφάσεις.
1: Και δεν ευκαιριάζεται κιόλας, γιατί ξέρεις κάτι, λέω τώρα, με διορθώνεις αν έχω λάθος. Ξαφνικά ανοίγουμε τις εφημερίδες, τα δελτία, τις δηλώσεις ακούμε τέλος πάντων ΤΕΑ και πρέπει να δείτε τι είναι αυτά τα ΤΕΑ, τα οποία υπάρχουν τα ΤΕΑ έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, μια ανακάλυψη, αλλά έρχεται το, ανεβαίνει ας πούμε στην ατζέντα, αναρριχάται. Αυτό λίγο σε υποψιάζει, γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο... Όχι απλώς υπάρχει, υπάρχει και πόσα είναι. Είναι και αρκετά.
0: Είναι 27 τέτοια ταμεία και είναι περίπου 56-55-60 χιλιάδες οι ασφαλισμένοι που έχουν μπει σε αυτά. Αλλά η μορφή που έχουν αυτά τα 27 ταμεία είναι με άλλες προδιαγραφές. Παροχημένες, θα το πω, προδιαγραφές. Δεν ήταν για να απαντήσουν στη δημογραφική πρόκληση. Ήταν για να πάρει ο κόσμος που ήθελε μια επιπλέον. Παροχή, μια επιπλέον σύνταξη, κύριε ασφαλιστή.
1: Σαν επένδυση, ας πούμε.
0: Συν κάτι από το ταμείο που, αν τον συμφωνήσουν με τους εργοδότες, δίνουμε από 3% η κάθε πλευρά και θεμελιώνουμε ένα δικαίωμα που για να μας δώσει μια σύνταξη. Τώρα, το λέει και η κυβέρνηση, χθες που παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο, ότι λόγω και του δημογραφικού θα πρέπει να δούμε να στηρίξουμε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που είναι τα λεγόμενα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, πανευρωπαϊκή η τάση. Να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας για να δοθούν συμπληρωματικές παροχές. Δηλαδή, μελλοντικά η σύνταξη που θα παίρνει ο ασφαλισμένος μπορεί να είναι στα σημερινά επίπεδα, αλλά ενδέχεται, πάλι θα βάλω ένα ενδέχεται, να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Γιατί ή μπορεί να υφίσταται ή να αλλάξουν οι προβλέψεις του ασφαλιστικού και να μπει κάποια ρήτρα. Τα επόμενα χρόνια που να είναι ρήτρα δημογραφικού. Που να λέει όταν έχουμε πρόβλημα και κινούμαστε σε έλλειμμα ή έχουμε απειλή ελλείμματος, εκεί θα πρέπει να γίνεται πάγωμα των αυξήσεων. Κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχει αυτός ο όρος μέσα στις μελέτες του ασφαλιστικού. Οπότε τώρα λοιπόν έρχονται τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης σε νέα βάση. Ψηφίστηκαν από το 2023 με καινούργιες προδιαγραφές. Δεν λειτουργήσαν γιατί είχαν πολλά αντικίνητρα, κυρίως φορολογικά. Έρχονται λοιπόν σε νέα βάση και τι λέει τώρα το Υπουργείο Εργασίας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ταμείο χωρίς να υφίσταται περιορισμός 100 ατόμων που προβλεπόταν πριν, να μπούμε μέσα και εμείς και οποιοδήποτε άλλος κλάδος θέλει. Μπορεί να μπει ο εργαζόμενος που δουλεύει στην εστίαση, μπορεί να μπει το μεγάλο στέλεχος της τράπεζας, μπορεί να μπει ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει μια επιχείρηση ατομική. Όλοι μπορούν να μπουν στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο, ενώ πριν δεν μπορούσαν, πληρώνοντας τις εισφορές. Και θεμελιώνοντας κάποιο δικαίωμα μελλοντικά για να πάρουν μια συμπληρωματική σύνταξη.
1: Αυτό είναι σημαντικό
0: σύνταξη.
1: Και για τις επιχειρήσεις θέλω να πω, γιατί έλα, Καλεί τον εργαζόμενο, τον προσελκύει και ακριβώς τον κρατάς. Γιατί μιλάμε παράλληλα και για αυτό το θέμα της έλλειψης των χεριών κτλ. Να σου δίνει ακριβώς ένα κίνητρο να κρατήσεις κάποιον συνεργάτη σου για πολλά χρόνια και μαζί να φροντίζεται για το συνταξιοδοτικό.
0: Το δέον γενέστε είναι να μπουν στις συλλογικές συμβάσεις, γιατί το προβλέπει και αυτό το σχέδιο νόμου, ότι η επιχείρηση που θα έχει συλλογική, στη συλλογική τη σύμβαση ως έξτρα παροχή, ότι παιδιά εδώ υπάρχει και ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, αυτό θα είναι πολύ πιο ελκυστικό για τους εργαζόμενους. Δηλαδή μια τέτοια επιχείρηση θα κρατήσει, θα έχει έναν λόγο παραπάνω να κρατήσει τους εργαζόμενους και να είναι ευχαριστημένοι. Επίσης στο καινούργιο σχήμα των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης δεν θα υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Αν πάει κάποιος τώρα και ζητήσει από μια ιδιωτική ασφάλιση ένα πρόγραμμα συνταξιοδοτικό στην ηλικία των 60-62 χρονών, το πιο πιθανό να του πούν ότι δεν έχει προοπτική τέλος πάντων απόδοσης. Γιατί θα θες μία 20ετία για να οριμάσει το δικαίωμα, άρα στα 80 θα πάρεις ας πούμε ένα συμπλήρωμα. Και τι συμπλήρωμα θα είναι αυτό, θα είναι αρκετό? Εκεί στενεύουν τα περιθώρια των επιλογών. Ενώ τώρα λέει το Υπουργείο ότι θα μπορεί να μπει και ο 25ης και ο 40ης και ο 60ης μέσα σε ένα τέτοιο ταμείο με τις εισφορές που θέλει και με το δικαίωμα και με την απόδοση που θα του δίνουν οι εισφορές που θα έχει πληρώσει. Ναι. Θα δώσεις λίγα, θα πάρεις λίγα. Ενώ πριν δεν υπήρχε, υπήρχε ηλικιακός περιορισμός και κυρίως πέναλτι, φορολογικό. Δηλαδή πλήρωνες μεγαλύτερο φόρο αν ήσουν μεγαλύτερης ηλικίας και πήγαινες να επιλέξεις την είσοδο σε κάποιο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τώρα δεν θα έχεις τέτοια πράγματα. Και ένα ακόμη, που αυτό είναι, και αυτό είναι σημαντικό, ενώ τώρα φορολογείται η παροχή που θα πάρει κάποιος από το ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης με 20% αν κάτσει για 10-15 χρόνια και όσο πιο πολλά είναι τα χρόνια μειώνεται ο συντελεστής, mm-hmm, με το καινούριο σχήμα η φορολόγηση δεν θα είναι πολύ χαμηλότερη από το 20%, δεν θα ξεπερνάει το 10-15% από ό,τι λένε οι πληροφορίες και θα εξαρτάται ο συντελεστής φορολόγησης από την ηλικία αποχώρησης. Αν φύγεις σε μικρή ηλικία, μπαίνεις στα 30 και βγαίνεις στα 55-25 χρόνια, εκεί θα έχεις μεγαλύτερο φορολογικό πέναλτι. Αν όμως φύγεις στα 30 και φύγεις στα 65 ή στα 67 ή στα 68, εκεί θα προοδευτικά θα μειώνεται η φορολόγηση, ενδεχομένως και σε κάποια ηλικία να σβήνει τελείως, να μην πληρώνει καθόλου πέναλτι ο ασφαλισμένος. Η σύγκριση που κάνουμε τώρα είναι θεωρητική, γιατί τα καινούργια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που ψηφίστηκαν το 2023, επί της ουσίας δεν λειτουργήσαν, δεν συστάθηκε ούτε ένα ταμείο. Ούτε ένα ταμείο. Ο σκοπός ήταν να ιδρυθούν καινούργια ταμεία, να μαζευτούν. Αν θα το ξακούσεις και εσύ που λέγανε ότι τα καινούργια ταμεία τότε του 23 θα είναι πολυεργοδοτικά, δηλαδή θα αποφασίσουν οι εργοδότες αρκετών κλάδων να φτιάξουν ένα ταμείο. Ακόμη και η ΓΕΣΕ έλεγε να κάνουμε ένα μεγάλο επαγγελματικό ταμείο που να φέρνει μέσα όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή να κάνουμε ένα καινούργιο επικουρικό, ας το πούμε, ταμείο που θα έχει όλους τους μισθωτούς. Ούτε αυτό έγινε. Δεν τα βρήκε η ΓΕΣΕ με το ΣΕΔ και με τους άλλους εργοδοτικούς φορείς. Λοιπόν, όλες αυτές ήταν σκέψεις που είναι στα χαρτιά. Άρα δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης. Το μέτρο σύγκρισης είναι με τα εφιστάμενα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι είτε 4 από αυτά είναι παλιά επικουρικά που απογαλακτίστηκαν από το δημόσιο σύστημα και λειτουργούν ξεχωριστά και αυτόνομα, γιατί είχαν προβλήματα βιωσιμότητας. Και τα υπόλοιπα είναι ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που συστάθηκαν με προδιαγραφές κλαδικές. Δηλαδή, οι λογιστές έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Οι ταχυδρομικοί έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, λειτουργούσε έτσι το σύστημα. Τώρα, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ενδεχομένως θα μπορούμε εμείς, το λέω για παράδειγμα, να πούμε στο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που έχει το Υπουργείο Οικονομικών ή σε κάποιο άλλο κλάδο. Αρκεί να το προβλέψει σαν μεταβατικό διάστημα το νομοσχέδιο. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρημοδοτείται, κινητροδοτείται αυτός ο πυλώνας, είναι διότι ανοίγει η αγορά και για τις τράπεζες. Οι τράπεζες πλέον μπορούν να προσφέρουν τέτοιου είδους προγράμματα επαγγελματικής συνταξιοδοτικής, συνταξιοδοτικά προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης. Και να λένε στους συναλλασσόμενους, αντί να, επειδή οι καταθέσεις έχουν μηδενικό τόκο, δεν υπάρχει πλέον, δεν, είναι μηδέν, μηδέν από μηδέν, μηδέν οι καταθέσεις. Υπάρχουν επενδύσεις που έχουν ρίσκο, θα μπορούν να μπουν στους αποταμιευτές. Θέλετε, υπάρχει και αυτό το προϊόν, όπου μπορείτε να βάλετε ένα χ ποσό και να έχετε μία χ συν 2 απόδοση.
1: Καλά όλα αυτά. Ναι, πρέπει ναι. λίγο να εξοικειωθούμε, να τρέξουμε το σενάριο και να δούμε αν αξίζει. Θέλω να πω, αξίζει τον κόπο, πιστεύεις? Γιατί μιλάμε τώρα, αν κάνουμε την άσκηση, πες ότι έχεις 25, 26, 30 χρόνια δουλειάς, πόσα χρήματα μπορεί να σου δώσει επιπλέον στη σύνταξή σου αυτή η ιστορία?
0: Το ρώτησα αυτό εγώ προχθές που γινόταν η παρουσίαση του νομοσχεδίου, που είναι βασική άξονα. Ακόμα δεν είδαμε νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο θα βγει σε διαβούλευση τώρα μέσα στον Ιούλιο και θα δούμε τα πραγματικά όλα τα άρθρα. Δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις στο Υπουργείο, γιατί προφανώς δεν είχε κάνει τις προβολές. Εκτιμήσεις μόνο μπορούμε να πούμε. Εγώ που ρώτησα κάποιους ανθρώπους του χώρου, μου λένε ότι στα 25 χρόνια μπορεί να βγαίνει ένα ποσό μεταξύ 200 και 250, 300 αναλόγως.
1: 300 ευρώ δεν είναι κακά.
0: Αναλόγως τι σφαίρει ο καθένας. Αν το βάλει σε κάποιο πρόγραμμα μηδενικού ρίσκου ή οτιδήποτε. Πάντως κάπου εκεί θα είναι σχεδόν μισή εθνική σύνταξη, να το πω.
1: Αν σήμερα. Πόσο είναι η εθνική σύνταξη, βέβαια, έτσι όπως το λέω.
0: Είναι 446, τα 25 χρόνια μεταμείου επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να πάρει κάποιο 220 να τα έχει στην τσέπη. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις
1: παραμέτρες. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας τώρα που μπορεί να έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του και βγαίνει με 8 και 9 κατοστάρικα και δεν μπορεί να ζήσει, γιατί ως ελεύθερος επαγγελματίας φαντάζομαι ότι ζούσε με τα διπλά και βάλε. Νομίζω εκεί αξίζει. Έτσι δεν
0: είναι? Λες κάτι σωστό, όντως, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν πληρώνουν χαμηλές συντάξεις ελεύθερη επαγγελματία, γιατί πληρώνουν χαμηλές φορές και εξακολουθούν να μένουν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία με την πιο φθηνή εισφορά. Αν και για πολλούς είναι ακριβή, δεν είναι λίγη. Αλλά διαλέγουν οι 8 στους 10 την πιο φθηνή κατηγορία. Οπότε μοιραία για η σύνταξη λοιπόν βγαίνει εκεί στα επίπεδα αυτά. 800-900 ευρώ με 40 χρόνια εισφοράς. Ειδικά για αυτούς που δεν είχαν τη δυνατότητα πριν να ενταχθούν στο συμπληρωματικό ταμείο, είναι μεγάλη ευκαιρία να επιλέξουν ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί θα υπάρχουν και ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης που θα μπορούν να εντάσσονται πολύ ασφαλισμένοι. Μένει να δούμε βέβαια αν υπάρχει η προϋπόθεση και καταβολής εργοδοτικών εισφορών ή μόνο από τον ασφαλισμένο. Νομίζω ότι στα προγράμματα των τραπεζών θα επιτρέπεται η συμμετοχή, η ατομική συμμετοχή, δηλαδή μόνο του ασφαλισμένου. Έτσι εκτιμώ. Μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν. Ωραία. Θα τζογάρουμε λοιπόν για τη σύνταξή μας, Κώστα.
0: Το αν αξίζει ή όχι. Θα πούμε και, ας πούμε και κάτι άλλο τελευταίο. Στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες, σκανδιναβικές χώρες, όπου τα ταμεία επαγγελματικής, μόνο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν εκεί, αντιστοιχούν σχεδόν στο 100% του ΑΕΠ της χώρας. Εμάς η περιουσία, το ενεργητικό που έχουν τα ταμεία αυτά που λειτουργούν τώρα, είναι κάπου 2,6 δις. Είναι περίπου στο 1% του ΑΕΠ. Είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη.
1: Πρώτη χαμηλότερη πίσω και πρέπει να σπιντάρουμε. Λοιπόν. Ωραία. Με την βοήθειά σου λοιπόν θα μας εξοικειώνεις περισσότερο με την ιδέα αυτών των ΤΕΑ όπως τα λέμε. Έτσι, αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Γιατί νομίζω δεν έρχεται τυχαία σε αυτή τη συγκυρία το νομοσχέδιο. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την βοήθειά σου. Να είσαι καλά. Ο Κώστας Κατοίκος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος από τον Ελεύθερο Τύπο και το Capital.gr, που ξέρει όσο λίγο το εργασιακό ρεπορτάζ. Να σας πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού ήρθε και είναι γραπτή δήλωση, επομένως δεν θα ακούσετε τον ίδιο, αλλά εμένα να σας λέω πως ο Πρωθυπουργός μετά τις δηλώσεις που έκανε στη Θεσσαλονίκη έξω από το Ιπποκράτειο αισθάνθηκε την ανάγκη με αφορμή το τέλος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, να επανέλθει με μία ανακοίνωση στην οποία λέει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων. Η σκέψη μου, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Βάγια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα εμπρός. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού που έγινε πριν από λίγα λεπτά. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.

0: που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα ακούσετε τα σημαντικότερα. Αύριο είναι Πέμπτη. Θα μιλήσουμε και για σινεμά αύριο. Λοιπόν, διαβάζω ότι η Οδύσσια του Νόλαν σαρώνει. Πέρι τις 10.000 εισιτήρια έχουν προπολυθεί για την Οδύσσια του Νόλαν που κάνει πρεμιέρα. Πόσο? Σε 15 μέρες από σήμερα. Πρώτη του μήνα, 16 Ιουλίου είναι η πρεμιέρα. Και μάλιστα μια μέρα πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα την προβάλλουμε εμείς. Η ταινία εκεί θα προβάλλεται από τις 17. 10.000 εισιτήρια προπολήθηκαν ήδη. Θα τα πούμε αύριο με τον Εμίλιο. Λοιπόν, η Vodafone ήταν μαζί μας. Να σας πω πως με τα εργαλεία που σας παρέχει η Vodafone μπορείτε να είστε ήσυχος αν έχετε επιχειρήσει και νιώθετε ότι απειλείστε από τις πολλές ψηφιακές απειλές που μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Σας δίνει υπηρεσίες cyber security, σας δίνει συμβουλευτική υποστήριξη, σας δίνει ό,τι θέλετε για να έχετε την επιχείρησή σας καλά προστατευμένη. Vodafone.gr / business βρίσκεται περισσότερα. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωση σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.

0: Καλοκαίρι στα Max.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 8.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Παράλληλα, δύο ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Άναμβρη δολοφονική επίθεση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Μητσοτάκης μετέβει συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, όπως και από τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι η βία δεν έχει θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία που έγινε στόχος διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πιλωτή. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα ειδοποιήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι της περιοχής Ζελή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Γίνεται προσπάθεια να κόψουμε τη φωτιά στα σύνορα Βιωτή και Φθιώτιδας, δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε νωρίτερα εδώ στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. Στο σημείο επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 32 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων και εθελοντών, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδος έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών τους. Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος της οικογένειας από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες
συμβιβάτες του να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγο αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους τέσσερις δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη ως φοιτητής. Μετήχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 1981. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Τα συλληπιτηριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Βόηθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα ενέκρινε ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου ΔΔΕ ή εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Η Αυστρία βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 1028 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Ιούνιο. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον περσινό Ιούνιο. Την ίδια ώρα, η ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα που επέβαινε. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έως και 2 λίτρα υγρού αντί του επιτρεπόμενου προηγούμενου ορίου των 100 ml θα μπορούν να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους από την ερχόμενη Παρασκευή οι επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Βιέννης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του αεροδρομίου της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Σαρωτές νέας γενιάς που εισάγονται σταδιακά σε αεροδρόμια μπορούν να ανιχνεύσουν μεταξύ άλλων υγρά εκρηκτικά, λύφοντας παράλληλα την ανάγκη των επιβατών να αδειάζουν τις τσάντες και τις αποσκευές τους. Τα αεροδρόμια Heathrow του Λονδίνου, Linate και Malpensa του Μιλάνου, για παράδειγμα, εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο. Με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτήν την ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ είναι 0-1. Στις 11 απόψε παίζουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία.
Θετικό πρώτο δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 της Ολλανδικής Χελμόν στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας του Τριφυλιού. Και πολύ σύντομο ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν γαλάζια στελέχη και μάλιστα στην οικία τους. Μια συντονισμένη εμπριστική επίθεση με 5 τραυματίες. Πριν από λίγο, ωστόσο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν η μία τραυματίας, η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη στην εντατική, υπέκυψε στα τραύματά της. Άλλοι 4 άνθρωποι υπέφεραν από εγκάβματα και αναθυμιάσεις και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Μετά από 13 ώρες, Λένα, που η 72χρονη γυναίκα έδωσε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή, εν τέλει κατέληξε. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρεται ότι η γυναίκα έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε περίπου 80% του σώματός της, ενώ εμφάνισε και πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή ήταν η αιτία που τη στέρισε τη ζωή μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε, μέχρι και αυτή την ώρα ακόμη η κόρη της αλλά και ο σύζυγός της, που επίσης νοσηλεύονται στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της 72χρονης. Όπως σου ανέφερα, νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή εγκάβματα αλλά και πρόβλημα με την, αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά την παρακολουθούν οι ιατροί. Ο πατέρας της και αυτός φέρει προβλήματα αναπνευστικά και συνεχίζει να νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάσταση του είναι καλύτερη. Όπως μαθαίνουμε, λίγες ώρες νωρίτερα προσευχόταν για τη γυναίκα του για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της.
2: Εκτός κινδύνου επομένως.
1: Εκτός κινδύνου ακριβώς, ενώ και οι άλλοι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται και αυτοί με αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρουν εξιτήριο. Επομένως, η τραγική είδηση είναι η κατάληξη της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε και δήλωση του Πρωθυπουργού για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
3: Ζητά να μπει ένα τέλος, Λένα, στην τρομοκρατική βία, στη δήλωση του Πρωθυπουργός αμέσως μετά την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Απευθύνει κάλεσμα σε ενότητα, αλλά και αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο το ίδιο χειρομήνυμα που εξέπεμψε νωρίτερα και από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία δεν θα αφήσει απροστάτευτη ούτε τη δημοκρατία ούτε την κοινωνική ομαλότητα και σημειώνει χαρακτηριστικά καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και συμπληρώνει ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.
0: Και όλα συνέβησαν μέσα σε 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη, στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα πολεμικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Μέσα σε 20 λεπτά, 3 χτυπήματα εμπριστών βάζουν στο στόχαστρο τα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
5: Άκουσα μορλιαχτά.
6: Είχαμε βρυγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό.
4: Η πιλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί στους πρώτους ορόφους. 5 ένικοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. 2 ακόμα ένικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
7: Ξαφνικά λαμπάδιασε το αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο όροφο. Κατέβηκα 2-3 φορές εκεί προς τα κάτω, γι' αυτό και εισέπνευσα καπνό και με κρατήσανε προληπτικά μέσα.
4: Οι στιγμές τρόμου που βίωσαν κατά την εμπριστική επίθεση οι ένικοι της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς αποτυπώνονται και στην εικόνα του κτηρίου.
5: Καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα: καίγεστε, καίγεστε.
4: Από τη φωτιά υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανές.
6: Έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
4: Η πρώτη εμπριστική επίθεση σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πηλαία, σε πολυκατοικία στην οποία διατηρεί διαμερίσματα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Πέντε λεπτά αργότερα στην οδό της Ιαπάνου οι εμπριστές τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από το σπίτι του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στις 4:35 καταγράφηκε η επίθεση στην ανάληψη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
8: Ακούσαμε ένα θόρυβο εγώ και σύζυγός μου, πεταχτήκαμε από το κρεβάτι, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνό και μια μικρή εστία φωτιάς στο ισόγειο. Λίγο τρομοκρατηθήκαμε. Ξέρετε, τα σπίτια τα δικά μας και το δικό μου και του κυρίου Αναστασιάδη είναι σε μια κοντινή απόσταση περίπου 5 λεπτών.
9: Τα γκαζάκια εδώ έσκασαν λίγα λεπτά μετά τις 4. Ωστόσο, δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές.
4: Στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη, σωτήρια ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που έσβησαν τη φωτιά από τα γκαζάκια πριν επεκταθεί.
10: Με γκαζάκια άρπαξε φωτιά η πόρτα, δεν προλάβαινε η αστυνομία. Από ό,τι μου πληροφόρουν, θα είχαμε πρόβλημα.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της πολυκατοικίας έχει καταγράψει ένα νεαρό, ο οποίος έρχεται από τη δασωμένη έκταση και αφήνει μια μαύρη σακούλα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
4: Η διερεύνηση για τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
0: Έχουν περάσει αρκετές ώρες, κυρίες και κύριοι, από τις επιθέσεις. Οι έρευνες των αρχών έχουν αναβαθμιστεί για τον εντοπισμό των δραστών και πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά χτύπησαν τρία σημεία. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Αχλατλής.
11: Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, τόσο ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες σύμφωνα με πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εικόνα στην αστυνομία ότι δύο άνδρες, ένας δικυκλιστής και ο άλλος που κατέβηκε, άφησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας μπετόνια και τα γκαζάκια τα οποία εξεράγησαν στη συνέχεια. Η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της βγήκαν από το διαμέρισμα, κατάβηκαν στην πιλωτή και προσπάθησαν με οποιονδήποτε τρόπο να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει τα δύο οχήματα, όπως και το πάνω μέρος της πιλωτής. Εκεί υπήρχε έφλεκτο υλικό. Ξέφυγε η κατάσταση. Είχαμε τα σοβαρά αυτά εγκάβματα τα οποία υπέστη η μητέρα της κυρίας Νέστορα που στήχησαν όπως προέκυψε την ίδια της τη ζωή. Τα στελέχη της αστυνομίας που παραμένουν στην περιοχή συλλέγουν οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπως και μαρτυρικές καταθέσεις ούτως ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες. Το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Παραμένουν, βλέπουμε τις σοβαρές θωρές που έχουν υποστεί τα δύο αυτοκίνητα, όπως και η πρόσωψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται το σπίτι της κυρίας Νέστορα.
0: Πάμε να ακούσουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το πόσοι τελικά ήταν οι δράστες και τους ρόλους που είχαν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Τρία άτομα, Λένα, με δύο μοτοσυκλέτες ήταν ο αντεξουσιαστικός εμπριστικός πυρήνας των δολοφονικών όπως εξελίχθηκαν επιθέσεων και αποτυπώνονται σε μια σειρά βιντεοληπτικού υλικού που συνέδεξαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τα δύο άτομα, Λένα, ήταν οι αναβάτες της μιας μοτοσυκλέτας που τοποθετούσαν ουσιαστικά τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα ακόμη σε μια δεύτερη μοτοσυκλέτα που αποτελούσε την ομάδα υποστήριξης ουσιαστικά των τσιλιαδόρων των επιθέσεων. Δεν αποκλίνουν και τέταρτο άτομο να συμμετείχε, μπορεί να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του ατόμου της υποστήριξης, χωρίς όμως ακόμα να το έχουν εντοπίσει. Η εικόνα τους φαίνεται να είναι καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τις δύο πρώτες επιθέσεις που βρίσκονται σε μια απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη.
13: Επίσης, Παναγιώτη, υπάρχουν εκτιμήσεις για το προφίλ και από πού προέρχονται τα άτομα αυτά.
12: Ναι, Λένα, τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας έχουν κάποιες ενδείξεις πως οι δράστες προέρχονται από αντιεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εκτιμούν, Λένα, ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, δεν θα δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης εξαιτίας του επιβαρυντικού αποτελέσματος της πράξης τους, προκειμένου να μην αφήσουν κιόλας και ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αστυνομικές έρευνες εντοπισμού τους.
0: Όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που μίλησε και για ηθικούς αυτουργούς. Μηδενική ανοχή στη βία ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που μετέβει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
4: Αυστηρό μήνυμα από συνδράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και μέλη της οικογένειάς της.
14: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.
4: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν αυστηρά.
15: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν, επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν.
16: Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
17: Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή στις αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται.
4: Τις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδικάζουν και κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, να συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν, ενορχίστρωσαν και συντέλεσαν σε αυτό το απετρόπαιο έγκλημα.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
19: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού.
20: Η ελληνική λύση καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια κομματικών στελεχών στην Θεσσαλονίκη.
3: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενη ταχύ ανάρρωση στους τραυματιστέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.
4: Τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν με δηλώσεις τους κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την τραγική εξέλιξη που είχαν οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο ο Παύλος Τσίμας. Πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Τα γεγονότα αποκτούν μια άλλη δυναμική. Πρέπει καταρχάς να συλληφθούν οι δράστες, να δούμε ποιοι είναι, να καταλάβουμε τα κινητρά τους, Παύλο. Μέχρι τότε όμως έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε μια τριπλή επίθεση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλέον έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
21: Αυτό είναι που δίνει σε όλη αυτή την υπόθεση μια απίστευτα δραματική χρειά, την κάνει πραγματική τραγωδία και της δίνει και ένα πολιτικό βάρος που θα είχε έτσι και αλλιώς, αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση. Γιατί μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε, επειδή ξέρεις, παθαίνουμε ένα είδος μυθριδατισμού. Συνηθίζουμε στην ιδέα γκαζάκια, αυτό, βάφουμε τον τοίχο ξανά το σπίτι, κάνουμε τέτοια πράγματα και
13: αυτό
21: τα θεωρούμε μέρος της ζωής. Δεν είναι μέρος της ζωής. Είναι διακινδύνευση ζωής, απειλούν τη ζωή και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι συνηθισμένο, ενταγμένο τάχα στην κανονική μας ζωή. Τώρα,
13: προφανώς όποιος τα έκανε επομένως, Παύλο, αποδέχεται ότι θα μπορούσε να έχει νεκρό.
21: Μα προφανώς. Όταν βάζεις ένα γκαζάκι, που είναι το απλούστερο μεν και το ευκολότερο και το φτηνότερο από τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, ένα γκαζάκι συνδεμένο με ένα πιτονάκι με βενζίνη, προφανώς αποδέχεσαι το ενδεχόμενο να σκοτωθεί άνθρωπος. Όπως έτυχε να σκοτωθεί αυτή η γυναίκα, διότι υπήρχαν έφλεκτα υλικά στην πιλωτή και έχασε τη ζωή της και υπάρχουν και άλλοι τραυματίες. Δεν είναι απλό. Και επειδή έρχεται και σε μια περίοδο που είμαστε στην πραγματικότητα σε άτυπη προεκλογική περίοδο, το πράγμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό και επικίνδυνο.
13: Είναι κοινό ποινικό, είναι εκφοβισμός, είναι πολιτική βία. Διότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τυφλή βία, για διχασμό των άκρων. Παύλο, είμαστε εκεί.
21: Είναι, να σου πω ποια είναι η δυσκολία της υπόθεσης, ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα, έχουμε μια διαπλοκή βίας που δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Είναι οπαδική βία, η οποία επίσης μπορεί να είναι δολοφονική, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα. Έχουμε κοινό έγκλημα, διότι οι ίδιοι που ασκούν οπαδική βία, το είδαμε στη Θεσσαλονίκη χτες μόλις, κάνουν και διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς και ληστείες. Και μαζί τους, με κάποιους υπόγειους τρόπους, συνδέονται και άνθρωποι οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε καταλήψεις ή κάνουν, ας πούμε, υποτίθεται κοινωνικούς αγώνες. Αυτό το πράγμα, αυτή η συναστρία, αυτή η σύμφυση βίας έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν έχει ταυτόχρονα. Και αυτό την κάνει πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη.
13: Και πώς θεραπεύεται, Παύλο? Γιατί είμαστε, όπως λες, ένα πολύ δύσκολο και σκληρό timing.
21: Το timing είναι σκληρό, πρώτον, γιατί, ξαναλέω, είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο, και δεύτερον, γιατί, μην το αμφισβητούμε, δεν είμαστε στο 2010, 11, 12, αλλά υπάρχει μια υπόκοφη δυσαρέσκεια, οργή, υπάρχει ένας κόσμος που περνάει δύσκολα και έχει ένα ψυχρό θυμό, έναν υπόγειο και βουβό θυμό. Πρέπει να εξασφαλίσουν οι πολιτικοί δρόντες, και είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε όλα τα κόμματα να βγάζουν ανακοινώσεις κατά διοίκηση.
13: Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από το κοντρόλ, είχαμε το συλληπιτήριο μήνυμα από τον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για τρομοκρατία, τη δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.
21: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Δεν το είχαμε σε άλλες περιστάσεις, να, αυτό το πολύ γρήγορο και σε όλο το φάσμα.
13: Υπήρξαν τα ανακλαστικά πολιτικά.
21: Εδώ είναι παρήγορο ότι υπήρξαν αυτά τα ανακλαστικά, γιατί όντως υπάρχει έφλεκτη ύλη, δηλαδή υπάρχει έφλεκτη ύλη στην κοινωνία, υπάρχει αυτή η υπόγεια και βουβή οργή. Ασφαλώς κάποιοι ανόητοι θα προσπαθήσουν ενδεχομένως ή έχουν στο μυαλό τους να προσπαθήσουν να την πυροδοτήσουν με τέτοιου είδους ενέργειες, και είναι καθήκον της πολιτικής αυτό, σε όποια απόχρωση πολιτικής
13: και
21: δραστηριότητα πει κανείς, να το τελειώσει από τη ρίζα του. Και το βασικό είναι να δούμε τα πρόσωπά τους, δηλαδή να συλληφθεί και να συλληφθούν και να αποκαλυφθεί ποιοι είναι και γιατί το έκαναν.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
23: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
23: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
23: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
25: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
23: Σιγά μη τα άφηνα.
25: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά και να πάμε τώρα στο πυρήνο μέτωπο και τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112, έχουν εκενωθεί δύο οικισμοί. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
5: Αυτή τη στιγμή το θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι είναι σε ύφεση, είναι ενεργό βέβαια το μέτωπο, ωστόσο η εικόνα είναι βελτιωμένη. Εμείς βρισκόμαστε έξω από το χωριό Ελάτια. Είναι το χωριό το οποίο κινδύνευσε καθώς οι φλόγες έφτασαν στα 800 μέτρα, έχω να σας πω, από τα πρώτα σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή τα ενέργεια μέσα εξακολουθούν να επιχειρούν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι σε λίγη ώρα θα σταματήσουν, θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις. Ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι, έφτασε στα 100 μέτρα περίπου από τα σπίτια εκεί του χωριού στο γήπεδο, και επειδή έπιναν εκείνη την ώρα το μεσημέρι στις 3 το μεσημέρι πολύ ισχυρή άνεμη, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε και έφτασε μέχρι το χωριό Σφάκα. Το χωριό αυτό εκενώθηκε άμεσα, οι περίπου 50 κάτοικοι μεταφέρθηκαν με γιο ταχεία αλλά και λεωφορείο που έβαλε ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτιας στο ΚΑΠΗ, και αυτό τώρα το οποίο μπορώ να σας πω και είναι λίγο ανησυχητικό είναι ότι οι κάτοικοι, αν και πήγανε στο ΚΑΠΗ, μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι επειδή θέλουν να δουν τι συμβαίνει στο χωριό και στα σπίτια τους, φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν στο χωριό. Κάτι φυσικά το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει ακόμη η πρόβλεψη αυτή από τις αρχές να πάνε εκεί οι άνθρωποι. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα τώρα είναι καλύτερη και θα παραμείνουν εδώ οι επίγειες δυνάμεις.
0: Στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία με θύματα έναν πατέρα και τον ανήλικο γιο του που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή και περικύκλωσε το σπίτι τους. Τραγική φιγούρα η μητέρα και σύζυγος που πενθεί και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο αδικοχαμένος πατέρας πάλευε με την πυρκαγιά για να σώσει τον 12χρονο γιο του που ενώ αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι σώθηκε, εντοπίστηκε νεκρός σε ντουλάπα του σπιτιού. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
6: Κόλαση φωτιάς με δύο νεκρούς στο χωριό Λιτή στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά περικύκλωσε το σπίτι με τον 66χρονο ιδιοκτήτη να χάνει τη ζωή του στην αυλή προσπαθώντας να σβήσει τις βλόγες. Η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου παιδιού του.
7: Ήταν πραγματικά ένας άγγελος πριν ανέβει επάνω στους αγγέλους αυτό το παιδί.
6: Με εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και η γυναίκα του.
8: Μέχρι χθες δεν ήξερε τίποτα ούτε για τον άντρα της ούτε για το παιδάκι. Το παιδάκι κατέρευσε, ήταν μέσα στο σπίτι, κατέρευσε λέει όλο το σπίτι, όλη η σκεπή. Δεν μπορούσαν να μπουν οι πυροσβέστες μέσα να δουν να βοηθήσουν.
6: Το πέρασμα της φωτιάς από το χωριό Λιτή άφησε πίσω της καταστροφή και θάνατο. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Τερβένη. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στις 3.10 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, με το οποίο τους ενημέρωνε για πυρκαγιά στην περιοχή τους. Στις 4.20 στάλθηκε δεύτερο μήνυμα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Λιτή να εκενώσουν και να κινηθούν προς το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο, ενώ βρήκαν βαριά τραυματισμένη και τη σύζυγό του. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 12χρονου γιου του ζευγαριού.
10: Ήταν ένα σπίτι μέσα στο. Ήταν στα πρώτα σπίτια του δάσους της Λιτής. Έπρεπε να αποχωρήσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Λιτής.
6: Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του άτυχου παιδιού μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Όπως προκύπτει από πηγές πυροσβεστικής, η οικογένεια καθυστέρησε να απομακρυνθεί από το σπίτι που βρίσκεται μέσα σε πυκνή δασική βλάστηση. Εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα πατέρας και γιος να βρουν φρικτό θάνατο. Πλέον οι γιατροί δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα που έχει σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα.
0: Μία ημέρα μετά την πρωτοφανή κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς νεκρούς, η επόμενη ημέρα ζητά απαντήσεις για το τι συνέβη και αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι πέντε συλληφθέντες μηχανικοί του έργου, ο εργολάβος και η ιδιοκτησία της οικοδομής αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, σε τι βαθμό και αν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία. Ήδη γίνονται έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια εάν υπάρχει θέμα στατικότητας. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Νίκου Μαγιαράκη.
9: Η πολυκατοικία του 70 είχε θεμέλια στα 3 μέτρα. Εδώ σκάψανε στα 6 για να κάνουν γκαράζ και αποθήκες.
11: Τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα παραμένουν. Οι ειδικοί κλείνουν προς το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό γεγονότων και κυρίως παραλήψεων.
12: Σίγουρα θα ελεγχθεί και ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίστηκε η εξκαφή στο όμορο οικόπεδο. Θα ελεγχθεί προφανώς και το κομμάτι της στατικότητας και των μελετών οι οποίες ουσιαστικά εκπονήθηκαν προκειμένου να κατασκευαστεί συγκεκριμένη οικοδομή, όσο παλιά και να ήταν, γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι οικοδομές έχουν περάσει το τεστ, να το πούμε, των σεισμικών φορτήσεων.
11: Η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε χτιστεί το 1970. Δεν είχε υπόγειο και τα θεμέλια της έφταναν περίπου το 1,5 μέτρο βάθος. Τα θεμέλια για την πενταόρυφη πολυκατοικία που θα χτιζόταν ακριβώς δίπλα θα τοποθετούνταν στα 6 μέτρα.
14: Προφανώς υπήρχαν μελέτες συγκεκριμένες. Ναι. Πρώτον, οι μελέτες αυτές, οι οποίοι όμως έχουν πάρει μια έγκριση για να πάρει την άδεια, και το πιο σημαντικό, η εφαρμογή τους.
11: Ένα ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση από τεχνικό κλιμάκιο που κλήθηκε να επιθεωρήσει το σημείο και πρότεινε να πέσει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και αν αυτό έγινε ή δεν προτιμήθηκε λόγω κόστους.
15: Έβλεπε ότι είχε πάρει κλίση και έβλεπε ότι έχει μια μεγάλη ρογμή και κατευθείαν φώναξε το μηχανικό μας και τη λέει κάτω.
11: Το διόρυφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα καταδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση, προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
22: Δεν ξέρω αν είχε υποστήλωση, γιατί οι άλλοι ήταν, όπως άκουσα, είχε γίνει τριόρυφη και μετά ρίξαν πάλι από πάνω.
11: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση της οικοδομικής νομοθεσίας, διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας.
26: Το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
27: Αυτό σήμερα το είδα.
26: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
27: Λόγω του κινδύνου στατικότητας που προέκυψε μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, εκενώθηκε και η διπλανή μέχρι να γίνει αυτοψία επικινδυνότητας από την αρμόδια πολεοδομία.
28: Εδώ έχουμε μια μεσοτυχία με την πολυκατοικία που έπεσε. Αυτή ο τείχος εδώ μου έκανε και αυτή τη ζημιά πάνω. Στην οροφή που βλέπετε.
11: Η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους ιδιοκτήτες των 7 διαμερισμάτων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε μια στιγμή. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, κοιμήθηκαν εδώ στη γειτονιά, μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς όπως ανέφεραν, δεν μπορούσαν να αφήσουν τα προσωπικά αντικείμενα αξίας που είναι θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα.
29: Χθες έγινε σύγκληση, έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δίνεται ένα βοήθημα σε πρώτη φάση 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές στα πρώτα βασικά έξοδα.
11: Οι πέντε συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία.
0: Για να υπάρξουν απαντήσεις πρέπει να μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες, να εξηγήσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Στα Πετράλωνα βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
30: Στο μικροσκόπιο των αρχών, Ελένα, βρίσκεται το κατά πόσο είχε διατυπωθεί εγκαίρως η προειδοποίηση για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το γειτονικό κτίριο και το αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την κατάρρευση. Αν είχαν πάρθει δηλαδή μέτρα αντιστήριξης τα οποία είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους εργασίες εξκαφής. Κλιμάκιο της πολεοδομίας σήμερα πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Στα μέτρα πρόληψης τώρα που έχουν ληφθεί, η διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε έχει εκκαινωθεί μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του κτηρίου. Παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ένικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς αναμένουν την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να περιφρουρούν τον χώρο για να μην ελωθεί κάποια από τα στοιχεία που υπάρχουν αλλά και να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη φρενάρει ακολουθώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε προηγηθεί η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 και το ερώτημα είναι πλέον εάν επαρκεί για να σβήσει τη φωτιά του πληθωρισμού. Παρότι οι δείκτες πέφτουν και στη χώρα μας, συνεχίζουμε και καταγράφουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Ο πληθωρισμός μπορεί να επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, όμως τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει πρωταθλητισμό στην ακρίβεια.
2: Αν φανταστείς ότι 3-4 σακουλίτσες τώρα με κάτι αναψυκτικά, κάτι αυτά πήγε ένα πενιντάρικο.
1: 2,8% πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, 3,9% στην Ελλάδα από 4,9% το Μάιο. Μόνο όμως Λιθουανία, Βουλγαρία, Κροατία και Κύπρος είδαν μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.
3: Τι μέτρο θα θέλατε να πάρει η κυβέρνηση για να ελαφρυνθείτε οικονομικά?
4: Ίσως με κάποιες επιδοτήσεις στους χαμηλόμισθους, να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Εν αναμονή των οριστικών στοιχείων του Ιουνίου, η Ελλάδα έκλεισε το Μάιο με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, πίσω μόνο από Βουλγαρία και Πορτογαλία.
3: Ποια είναι τα πιο ακριβά προϊόντα γενικά στη σούπερ μάρκετ?
13: Γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρέας, στον καφέ, στα ειδητό, στα λαντικά, στα τυριά, παντού.
1: Ψηλά τον πληθωρισμό κρατάνε και οι τιμές της ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι περίπου 10 ευρώ ακριβότερο από πέρυσι, ενώ και η τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 17 λεπτά υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
16: Μειώθηκε το πετρέλαιο. Δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο στις αντλίες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, την άλλη μέρα όμως το είδαμε στις αντλίες.
17: Έχω παιδιά. Μου πληρώνουν τους λογαριασμούς.
1: Η κυβέρνηση αναμένει βελτίωση της εικόνας μετά και τη συμφωνία κυρίων με την αγορά για τη διατήρηση σταθερών τιμών σε 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ όλο το καλοκαίρι, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ακρίβεια και τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη λήψη επιπλέον μέτρων.
0: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξυφουλκούν για όλα τα θέματα. Στο μενού της κόντρας η ακρίβεια, το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας που θέτει το ΠΑΣΟΚ και τα εθνικά. Το κόμμα Σαμαρά απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι παρεμβάσεις με τελευταία αυτή του Νικήτα Κακλαμάνη που επαναφέρει το θέμα. Τις πολιτικές κόντρες τροφοδοτούν και οι δημοσκοπήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
18: Με εκστρατείες που θυμίζουν το τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, τα προεκλογικά διλήμματα σε πρώτο πλάνο και ενέσεις για να αυξηθεί η συσπήρωση, τα κόμματα ανεβάζουν στροφές για τη μάχη των εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πάλε Ποτέ Πράσινο Προπύργιο, τα Δωδεκάνησα, επιχειρεί να σπάσει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, προβάλλοντας την πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
19: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ή Κυριάκος ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω, ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
18: Στον αντίποδα, η κυβέρνηση περιμένει τους αντιπάλους της στο γήπεδο της οικονομίας, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης που θα στηθεί το 2027 και έχοντας για σημεία την αύξηση των παραδοτέων.
20: Με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας, είναι μία μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων.
18: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τα χτυπήματα στα δεξιάνοντα της κυβέρνησης, διατηρώντας ανεβασμένα δεσιμπέλ στα εθνικά θέματα και τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μέσω του Sky να υπεραμείνεται των αποτελεσμάτων.
21: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
19: Είναι αποτελεσματική προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή εκθέτουν τη χώρα? Εγώ λοιπόν δεν λέω κανένας ότι δεν θέλει να υπηρετεί στα συμφέροντα. Το θέμα είναι, ξέρει, μπορεί, θέλει, έχει σχέδιο?
18: Δημόσεις καταγράφονται και στα δεξιά της κυβέρνησης με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη θρυλούμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρά δημόσια σε μια δήλωση ειδικού βάρους για το θέμα της διαγραφής του μεσήνιου πολιτικού.
31: Αν με ρωτήσετε, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ναι, θα ήταν καλύτερα να ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω και για τον ίδιο.
18: Τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των πολιτικών που στηρίζονται από όλα τα κόμματα αναδεικνύει στις περιοδίες του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
32: Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό του, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου που προτείνει το ΚΚΕ, τότε καλούνται τον ψόφιο χωριό.
33: Η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές
5: τώρα για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες.
6: Έχουμε την ανάγκη για την πραγματική αναζωογόνηση της δημοκρατίας.
18: Για τα κομματικά επιτελεία, πρώτος στόχος είναι η μερίδα του Λέοντος από τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
0: Και πριν την κρίσιμη κεντρική επιτροπή και την αλλαγή πλεύσης του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη θέσει θέμα ηγεσίας και ζητά να μετρηθεί. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Την ίδια ώρα το δημοσκοπικό φρενάρισμα του Πασόκ προκαλεί μουρμούρα, με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από το Σεπτέμβριο. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Οι Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για την κρίσιμη κεντρική επιτροπή της 11ης Ιουλίου, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει ζήτημα ηγεσίας.
8: Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα εγώ μας και το υπόδειγμα της ενότητας που θέλουμε να δείξουμε προς τους άλλους να ακολουθήσουν να προέρχεται από το προσωπικό μας υπόδειγμα.
9: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή.
7: Η απόφαση του Παύλου Πολάκη να δηλώσει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε ρήγμα στις τάξεις της μειοψηφίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Νίκος Παπάς και η Ρεναδούρου κρατούν διακριτές αποστάσεις, πιστεύοντας πως δεν είναι η ώρα το θέμα να μετατίθεται στα πρόσωπα.
10: Δεν το συζητάω αυτό καθόλου.
12: Δηλαδή?
10: Δεν το συζητάω το ενδεχόμενο αυτό ότι πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι καταστροφικό σενάριο και δεν ανταποκρίνεται στην ίδια την απέτηση της κοινωνίας.
12: ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει, σας είπα, το εξήγησα. Δεν τελειώνει με τίποτα. Και δεν μπορεί να το τελειώσει κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θα ρευστοποιηθεί, θα κατέβει στις εκλογές.
7: Την ίδια ώρα, στην Χαριλαοτρικούπη, η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί προβληματισμό. Με τον Παύλο Γερουλάνο να δίνει ραντεβού στα όργανα από Σεπτέμβριο.
14: Αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε τρίτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
15: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
7: Κύριε Γερουλά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα κομματικά επιτελεία αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος.
0: Στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται επί των διαδικαστικών και δεν έχει καν μπει στην ουσία, η ένταση περισσεύει μεταξύ της πλευράς των συγγενών των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος είναι οι συνεχείς διακοπές που καθυστερούν τη διαδικασία. Θα ακούσουμε την Μαρία Δουρουδή.
22: Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στη δίκη των Τεμπών κατά την 14η δικάσιμο. Αφορμή ήταν η επί σχεδόν 2 ώρες αναμονή μέχρι να προσέλθει η κυρία Κωνσταντοπούλου για να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.
23: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2 ώρες συνήγορο? Είναι απαράδεκτο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα. Χάσαμε παιδιά.
24: Δεν θα ξαναγίνει. Δεν υπέβαλα κανένα αίτημα να με περιμένετε.
22: Η διακοπή της δίκης ενόχλησε τους συγγενείς.
25: Ματώνουμε οικονομικά. Έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφροστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα.
33: Έχουμε αποφασίσει ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ έχουμε ένα κοινό στόχο. Να αναδείξουμε τις βαρύτατες αμέλειες που δεν ελήφθησαν υπόψη από δικαστικούς λειτουργούς στην προανάκριση.
34: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε με τους ανθρώπους που εκπροσωπώ, με τις οικογένειες που δίνουν έναν αγώνα ζωής για να δικαιώσουν τους ανθρώπους τους, θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη.
22: Ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί το διορισμό δικηγόρου, διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με το συνήγορο που τον εκπροσωπεί.
35: Είναι πάρα πολύ περίεργο ένας άνθρωπος μετά από τόσες δικασίμους να σηκώνεται εν μέσω διαδικασίας και όχι από την πρώτη στιγμή που άρχισε το δικαστήριο και προφορικώς να ζητάει από την πρόεδρο διορισμό δημοσίου συνηγόρου.
22: Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.
0: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο οπαδικής βίας. Οι δράστες είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67, ο συμμετέχοντη στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι, συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένεια στην Εύβοια. Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένα πατέρα με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά του και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι του φίλοι τη ΑΕΚ. Οι δράστε έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαία και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, στο νομικό του τμήματος Ιστιαίας εντόπισαν το όχημα των φερόμενων δραστών και συνέλαβαν 4 άτομα ηλικίας από 23 έως 29 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα σουγιάς, μπλούζες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, καθώς επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν παρισφρήσει νωρίτερα σε εκδήλωση των φίλων της έντωσης, προσποιούμενοι πως είναι οπαδοί της ομάδας. Σε βάρος και των τεσσάρων ασχέθηκαν διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των περιόπλων και αθλητική βία.
0: Στη δίκη για απόκρυψη της έκθεσης Τυχεροπούλου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή δύο πρώην στελεχών του οργανισμού για δύο πλημελήματα και την αναβάθμιση της κατηγορίας. Ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
2: Ναι, ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του έβαλε κατά των δύο κατηγορουμένων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όπως είπε δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές όσο όφυλαν και ζήτησε να καταδικαστούν για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία για το αδίκημα της υπεξαγωγή εγγράφου, το οποίο αντιμετωπίζουν επιπλέον οι κατηγορούμενοι. Ζήτησε την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημέλημα σε κακούργημα, καθώς όπως είπε η εκτιμόμενη ζημία είναι άνω των 120.000 ευρώ, ως εκ τούτου ζήτησε από το δικαστήριο να παραπεμφθεί αυτό το σκέλος της υπόθεσης σε τριμελές εφετείου κακουργημάτων, είπε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές. Η κυρία Τυχεροπούλου είχε εντοπίσει 39 περιπτώσεις παραγωγών, στους οποίους είχαν δοθεί επιδοτήσεις, παρότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
0: Σε ποινή φυλάκισης από 1 έτος έως 3 έτη με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν 57 κατηγορούμενοι αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

0: πνευματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από τρεις ελεγκτές του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκάλιου.
2: Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο Μάριος Γεωργιάδης γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια.
3: Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
2: Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε χαρακτηριστική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πολυετή παρουσία. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και στις αρχές του 90 ίδρυσε το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, με το οποίο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς, ενώ στα τέλη του έτους ίδρυσε τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Η Ένωση Κεντρών ιδρύθηκε το 1992, συμμετέχοντας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και 23 χρόνια μετά, το 2015, κατάφερε να μπει στη Βουλή.
4: Η Ένωση Κεντρών την
2: αγαπάει. Τα συλληπιτήριά της εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου.
5: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.
6: Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
7: Ο Βασίλης Λεβέντης υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
2: Τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
1: Εκτός συνόρων, με νέα του παρέμβαση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συντηρεί στο κόκκινο την προσωπική του κόντρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
8: Ερωτηθεί στη διάρκεια συνέντευξης στο Ισραηλινό κανάλι 14 αν η πρόσφατη ρητορική της Τουρκίας ανησυχεί το Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως φυσικά και τον ανησυχεί. Κάνοντας μάλιστα αναφορά σε τουρκικές βλέψεις για την Ιερουσαλήμ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπενθύμησε σκοπτικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η κυριαρχία των Οθωμανών στην περιοχή αποτελεί παρελθόν και του συνέστησε να ηρεμήσει. Στην κόντρα Τελαβίβ Άγκυρας φαίνεται πως καμία πλευρά δεν κάνει πίσω, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ και η Τουρκία δεν θα εμπλακούν σε σύγκρουση όσο εκείνος κατευνάζει τα πνεύματα. Να θυμίσουμε ότι στις ήδη τεταμένες σχέσεις η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε πριν λίγες μέρες να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, με την απόφασή της να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Αγγλία-Κονγκό, με τους Άγγλους να προηγούνται 2-1 των Κονγκολέζων σε μια αναμέτρηση η οποία βρίσκεται λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει στα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο σε Νεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Επίσης, ο πρώτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού διεξήχθη νωρίτερα με αντίπαλο την Χέλμεντ. Τι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 και έδωσαν θετικό δείγμα γραφής.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό μήνα.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στην παραλιακή λόγω τροχαίου. Έχει επηρεαστεί και η παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα ως το ύψος του γηπέδου ΤΑΕΚ Βοντό. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάφματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού. Στο Στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν το πόδι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί σε λίγη ώρα το παιδί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Μιλώντας στον Sky, ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας ανέφερε ότι η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγοραπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε σήμερα ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι το πιο ακραίο που έχει γνωρίσει η πόλη του εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο απόψινό πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Στις 11 αναμετρώνται Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Κοίτα μου λέτε, 1963, σαν σήμερα στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, οι Beatles ηχογραφούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Το οποίο όμως θα κυκλοφορήσει αργότερα. Θα κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο του 1963 στη Μεγάλη Βρετανία και 16 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλό μήνα! Να ευχηθώ παρόλα αυτά, καλό μήνα, ναι. Αν και εντάξει, είχαμε ειδήσεις που γενικώς μας στεναχώρησαν, γενικώς μας προβλημάτισαν, γιατί το ότι έχασε τη ζωή, τη μάχη με τη ζωή, η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, είναι λοιπόν ένα θέμα. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και ειλικρινά, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δυστυχώς καλά θα κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις σε κάποια θέματα αυτού του τόπου να λειτουργούν από κοινού. Δεν μπορώ να το καταλάβω, προφανώς και εσείς, να το χωρέσει ανθρώπινος νους, ότι χάνεται μια ζωή με αυτόν τον τρόπο, επειδή ακριβώς κάποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο ξημερώματα, έτσι απλά δολοφονικά. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο σε αυτό. Το ότι μιλάμε για μια ζωή που χάθηκε επειδή ήταν στο στόχαστρο κάποια στελέχη ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος κι αν είναι, για οποιοδήποτε κόμμα κι αν μιλάμε, αυτό είναι θέμα. Το οποίο πρέπει να απασχολεί συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ξεκάθαρα. Και επίσης, καλό θα είναι η καταδίκη τέτοιων φρικτών γεγονότων να είναι ξεκάθαρη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ούτε στη ζυγαριά θα βάλουμε πολιτικό κόστος, ούτε στη ζυγαριά θα βάλουμε μικροκομματικά ωφέλη, ούτε κομματικά ακροατήρια, ούτε τίποτα. Ξεκάθαρο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, οφείλει να καταδικάσει. Και να κάτσουν κι όλοι μαζί στο τραπέζι, να το συζητήσουν. Χάθηκε μια ζωή με αυτόν τον τρόπο. Επειδή κάποιοι έτσι γούσταραν να πάνε να δολοφονήσουν. Γιατί για να δολοφονήσουν πήγαν από τη στιγμή που πετάξαν καζάκια. Αυτό είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Δεν είναι τα χαρτάκια που πετάνε. Δεν είναι fake βολάν. Ούτε τρικάκια ούτε τίποτα. Είναι καζάκια. Και χάθηκε μια ζωή. Αυτό το ξαναλέω πρέπει να προβληματίσει όλο το πολιτικό σκηνικό του τόπου. Όλο. Κατά τα άλλα, έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-174. Θα χρειαστώ τώρα τη βοήθειά σας, γιατί, προσέξτε, μόλις μπήκα στον χάρτη, βέβαια το έβλεπα και από το παράθυρο πριν από λίγο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, από τον Κηφισό, από τον Άγιο Γιάννη το Ρέντι, μέχρι την Ποσειδόνος, κάπου, πού να σας πω τώρα, εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αλλά έχει μπλοκάρει όλο το κατέβασμα του Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Και μάλιστα σε πολύ μεγάλο σημείο είστε ακινητοποιημένοι. Όχι να πηγαίνετε με χαμηλή ταχύτητα, ακινητοποιημένοι. Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και θα ήθελα, αν είστε σε αυτό το σημείο, να μας δώσετε μια εικόνα και πόση ώρα περιμένετε, πόση ώρα καθυστερείτε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε να αφήσετε αριθμό κινητού στην Ρούλα Βρετάκου και να μας δώσει μια εικόνα, όποια φίλη ή όποιος φίλος βγει, για το τι συμβαίνει. Βέβαια, βλέπω ότι έχουμε και σε άλλα σημεία κίνηση, οπότε όπου και αν είστε, βλέπω ας πούμε και στην Κηφισίας σε κάποια σημεία. Βλέπω και εκεί έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Βλέπω και στο κέντρο. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα στο Κηφισό, μετά τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι, μέχρι το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, είναι το κέντρο πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Οπότε το ξαναλέω, επειδή ξέρετε ότι ο Sky τιμά το δικό σας ρεπορτάζ, 210-48-00-174 τα μηνύματά σας, αλλά θέλω να αφήσετε αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα, να μας πείτε αν ταλαιπωρήσετε, πώς ταλαιπωρήσετε, πόση ώρα περιμένετε και πάει λέγοντας. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής από τον Θανάση Καραγιάννη. Και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα μέχρι τη μία. Έτσι. Και αυτή και την επόμενη εβδομάδα μέχρι τη μία θα τα λέμε, γιατί ο Βασίλης Κουφόπουλος λείπει για λίγες μέρες. Είναι το πρώτο τμήμα της καλοκαιρινής του άδειας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι θέλω να συζητήσουμε αρκετά θέματα και απόψε. Θα έχουμε πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Ας πούμε για παράδειγμα, με αφορμή την πολυκατοικία που κατέρευσε στο εκεί στα Πετράλωνα, σκεφτόμουν το εξής. Ευτυχώς σώθηκαν οι άνθρωποι. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ζωές μέρα μεσημέρι σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Αλλά προσέξτε, αυτό που μένει μετά, υπάρχει μία έννοια για την σημασία που έχει το σπίτι μας για τον κάθε ένα από εμάς. Είναι όνειρα, είναι μνήμες, είναι χαρές, είναι λύπες, είναι στεναχώριες, είναι τα ρούχα μας, είναι τα προσωπικά μας αντικείμενα, είναι η καθημερινότητά μας, είναι τα πάντα. Δηλαδή, μόλις ξεκαθάρισε το τοπίο ότι σώθηκαν όλοι οι άνθρωποι, αυτό που μου έμεινε μετά ως σκέψη ήταν ακριβώς αυτή, αν θέλετε, αυτός ο προβληματισμός. Πώς θα είναι αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα? Το λέω μονίμως ότι έχει σημασία να μπαίνουμε λίγο στα παπούτσια όλων. Αυτή τη σκέψη λοιπόν έκανα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα. Έχασαν αυτή την έννοια της εστίας. Έχασαν την καθημερινότητά τους. Θα μου πείτε, ζουν. Αυτό είπαμε, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να πάμε στον φίλο. Ο Κίμων είναι ακροατής, είναι στην περιοχή του Ρέντι. Μάλλον είναι στον Κηφισό, στο καθοδικό. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα. Είναι γεγονός. Είμαι στο καθοδικό ρεύμα προς τη θάλασσα, στο ύψος του Ρέντι. Πηγαίνουμε σημειωτών. Είμαι εδώ και πολλή ώρα.
0: Να σε ενημερώσω, αγαπητέ μου φίλε, ότι λίγο πιο κάτω θα κινητοποιηθείς. Δεν θα είσαι σημειωτών. Δηλαδή, να σου δώσω ένα στίγμα λίγο πριν τη γέφυρα, νοητά στο λέω, εκεί στο Μοσχάτο, θα κινητοποιηθείς. Μέχρι την έξοδο εδώ στο Δαχτυλίδι, αλλά και μετά πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να έχεις μια εικόνα λοιπόν.
1: Τι έχει συμβεί, μήπως ξέρουμε?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι τροχαίο. Είναι τροχαίο εκεί στο ύψος, στο κέντρο πολιτισμού, κάπου εκεί είναι, σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ το βλέπω από νωρίς στο παράθυρο, πρέπει να σου πω. Και αυτό που συζητούσαμε τα παιδιά σύνταξη, λέμε παιδιά κάτι έχει γίνει. Τότε το ψάξαμε και είδαμε ότι έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Όχι, να είσαι καλά, υπομονή. Λοιπόν, αφού χαμογελάει ο άνθρωπος, καλό είναι αυτό. 2-10-48-0-0-170-4. Πάμε Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Είναι πάντα συνεργάσιμος. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό που έλεγα στην αρχή και αμέσως μετά θα πιάσουμε και το θέμα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με τον Μάνο Κρανίδη από την Πομιδά, γιατί έγραψε ένα εκπληκτικό άρθρο για αυτό το θέμα, γιατί είναι και πολιτικός μηχανικός. Οπότε θα μας πει δύο λόγια για αυτή την ιστορία. Πάμε στο Δημήτρη. Δημήτρη μου, καλησπέρα από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν επικοινωνούμε αυτή την ώρα για καλό λόγο και δεν έχουμε να μεταδώσουμε και ευχάριστες ειδήσεις όπως και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Λέγαμε λοιπόν ότι η κυρία Νέστορα, η μητέρα της κυρίας Νέστορα, Βάγια Νέστορα, συγκεκριμένα 72 ετών, μετά από 13 ώρες όπου παρέμενε διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα αντιδικής θεραπείας του Υποκρατίου Νοσοκομείου, εν τέλει έχασε τη ζωή της, κατέληξε, όπως ενημέρωσε και το Ιπποκράτου Νοσοκομείο με ανακοίνωσή του, το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι η 72χρονη έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε όλο της το σώμα, σχεδόν κάλυπτε το 80% σώματός της, καταλαβαίνουμε ότι ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της, αλλά και τα αναπνευστικά προβλήματα ήταν τόσο σοβαρά που τους προκάλεσαν πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά αναγράφονται ως τα αίτια του θανάτου της 72χρονης, που όπως καταλαβαίνεις σκορπά τη θλίψη κυρίως τους οικείους της πρώτα απ' όλα, στην κόρη της και στον σύζυγό της, όπου και οι δύο νοσηλεύονται και αυτοί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κόρη, η κυρία Νέστορα, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βέβαια και αυτή φέρει εγκάβματα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν στα πόδια αλλά και στα χέρια και κάποια αναπνευστικά προβλήματα, και αυτή νοσηλεύεται λοιπόν και θα συνεχίσει την νοσηλεία της τουλάχιστον για σήμερα. Ελπίζουμε αύριο να βελτιωθεί η κατάστασή της. Ο πατέρας της είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά και αυτός έχει αναπνευστικά προβλήματα και οι τρεις τους οι οποίοι διέμεναν στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Όταν έγινε η εμπριστική επίθεση, ουσιαστικά όλη η πολυκατοικία γέμισε με καπνούς και στην προσπάθειά τους να κατέβουν επιβαρύνθηκε η υγεία τους, κυρίως των γονέων της κυρίας Νέστορα. Να σου πω ολοκληρώνοντας ότι είναι άλλοι δύο άνθρωποι, δύο ένικοι της πολυκατοικίας και αυτής στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο η μία είναι η γυναίκα. Και φαίνεται πως ενώ είχε κάποια ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα, κάποια στιγμή νωρίς το απόγευμα εμφάνισε ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο, πιθανότατα και λόγω του στρες, και χρειάστηκε να μεταφερθεί στην καρδιολογική πτέρυγα του Ιπποκρατίου. Όλοι οι άνθρωποι πάντως αυτοί φαίνεται πως δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους και να μένετε να πάρουν εισιτήριο τις επόμενες ημέρες, την ίδια ώρα που σου ανέφερα νωρίτερα.
0: Η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την οικογένεια. 72 ετών γυναίκα, στα καλά καθούμενα. Όχι, εμπριστική, δολοφονική επίθεση, ξεκάθαρα.
2: Ακριβώς, κάπως έτσι το σημείωσε και ο Πρωθυπουργός.
0: Είτε είσαι Πρωθυπουργός, είτε είσαι πολίτης, είμαστε πολίτες της χώρας. Πολίτες της χώρας, μιας δημοκρατικής
2: χώρας. Είναι κατά κοινή ομολογία μια δημοκρατική χώρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και το ρεπορτάζ. Να παρακαλέσω λίγο τον κύριο Κρανίδα, περιμένουμε. Έχουμε τον Μιχάλη, άλλο φιλοακροατή. Μιχάλη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλό μήνα. Πού είσαι?
3: Καλό μήνα, με υγεία. Πέρασα τον Νιάρχος. Απέναντι από τον Νιάρχος έχει μία συναυλία, η οποία όλο αυτό το μποτιλιάρισμα...
0: Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα.
3: Γίνεται λόγω
0: γιατί...
3: της συναυλίας
0: που... κατάλαβα. Τώρα, ναι. Νομίζω Μόμπι είναι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς.
3: Για αυτόν τον λόγο έχει γίνει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Άρα, πολλοί κόσμος εκεί, εξ όσων αντιλαμβάνομαι...
3: Από το Ρέντι μέχρι εκεί, 45 λεπτά.
0: Έκανε 45 λεπτά.
3: Ναι, και τώρα έχω περάσει, είμαι βάρη και έχω μποτιλιαριστεί πάλι στη Βάρη.
0: Για να δω. Περίμενε. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, αλλά στο ρεύμα προς Πειραιά, στη λεωφόρο Αλίμου, στη Βάρη, για να δω. Ναι,
3: όχι,
0: βλέπω.
3: Το ρεύμα προς.
0: Κατάλαβα που είσαι. Κατάλαβα που είσαι. Είναι μικρό εκεί το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Μαντάρι.
0: Εκεί είναι λίγο μικρό το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Καλό μήνα, με υγεία. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Είδατε το δικό σας ρεπορτάζ 2-10-48-00-174. Λοιπόν, ο αγαπητός Μάνος Κρανίδης είναι γραμματέας ενημέρωση της Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων και πολιτικός μηχανικός. Άρα είναι ο άνθρωπός μας. Γιατί έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στα νέα, ακριβώς για την ιστορία, με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, υπό τον τίτλο «Τα δύο τεχνικά ερωτήματα που θα κρίνουν τα αίτια». Και εκεί βάζει δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι το υποκατασκευή όμορο κτίριο και το άλλο είναι το υφιστάμενο κτίριο που κατέρευσε. Γιατί εκεί βάζει κάποια πράγματα που πρέπει λίγο να τα έχουμε κατά νου όλοι μαζί, ειδικά στο δεύτερο σκέλος. Την καλησπέρα μου, τι κάνουμε?
4: Καλησπέρα, είμαστε καλά. Πώς είσαι, Δημήτρη μου?
0: Μια χαρά είμαι, Μάνο μου. Μια χαρά
4: και σε όλους τους συντελεστές και σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο δεύτερο σκέλος.
4: Ναι.
0: Γιατί εκεί βάζεις κάτι το οποίο δεν πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο. Με την έννοια ότι μιλάς για όχι, γενικά στα κτίρια πρέπει να ξέρουμε αν έχουν γίνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αφαιρέσεις, κάποιες αυθαιρεσίες, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο. Συν το ότι να έχουμε κατά νου ότι επειδή ζούμε και σε μια σεισμογενή χώρα, αθρηστικά λειτουργούν οι σεισμοί σε ένα κτίριο. Το κτίριο έχει μνήμη. Έχει μνήμη, έτσι. Συν το ότι εάν γίνονται και κάποια μπαλώματα, να μην γίνονται μπαλώματα, αλλά με την βοήθεια ειδικών να γίνονται οι όποιες επιδιορθώσεις.
4: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι και να γίνονται και σωστές συντηρήσεις.
0: Ακριβώς.
4: Τα κτίρια 40 ετών, 50 ετών, 60 ετών.
0: Όταν βλέπουμε μια υγρασία και πετάει έξω το σίδερο, αυτό δεν είναι κάτι απλό.
4: Καθόλου απλό. Και αυτό μπορεί να είναι να έχει επεκταθεί σε όλο το φέρνο οργανισμό. Δεν το ξέρουμε, γιατί αν δεν αποκαλύψουμε τους οπλισμούς, ίσως δεν το κάνει κάποιος. Δεν είναι εύκολο, είναι και μεγαλύτερο κόστος. Βέβαια, το απογκλωβίζω από αυτή την υπόθεση, γιατί αυτή είναι μια ειδική υπόθεση.
0: Ναι,
4: αλλά επ' ευκαιρία Είναι καλό να ξαναδούμε όλο το κομμάτι αυτό, το οποίο έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ένα 60-70% των κτηρίων πρώτο 80. Δηλαδή έχει γερασμένο κτηριακό.
0: Και κάτω από άλλες, αν θέλει, συνθήκες, κανονισμούς αντισεισμικούς, έτσι.
4: Πάλι για την εποχή τους αυστηροί, αλλά ας πούμε δεν είχαν αυστηρότητα στις υγρομονώσεις. Άμα δεν έχεις αυστηρότητα στις υγρομονώσεις και έχεις αφήσει την υγρασία και δεν προβλεπόταν. Δεν έχεις κάνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις, είναι δύσκολο και στα κτίρια πολυκατοικιών που πες και συνενέσεις και αποφάσεις συνενεύσεων κλπ. Αρχίζει και θα βγει το πρόβλημα σε κάποια. Έτσι, το οποίο αδυνατίζει τόσο τη λειτουργική ικανότητα του κτηρίου όσο και τη στατική αντοχή. Δεν σημαίνει ότι θα πέσει το κτίριο όσο και καλά, αλλά αδυνατίζει. Όπως και αν το κάνεις, ειδικά ένα φέρνο οργανισμό που είναι 50 ετών.
0: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν είναι κάτι.
0: Ξέρεις τι θυμάμαι. Και το λέω μονίμως αυτό, συζητώντας και με τον κύριο Καρύδη από το Πολυτεχνείο κτλ. Να σου πω τι συζητάμε. Ότι ρε παιδί μου, έγιναν κάποιοι σεισμοί, χαρακτηρίστηκαν κάποια κτίσματα κίτρινα. Είσαι πολιτικός μηχανικός. Ξέρουμε αν η συντήρηση έγινε σωστά μετά από ένα τέτοιο σεισμό ή απλώς μπήκε μια μπογιά και βάψαμε το κίτρινο.
4: Κανένας έλεγχος μετά.
0: Κανένας έλεγχος.
4: Κανένα follow-up. Κανένα πρόγραμμα από την πολιτεία. Τίποτα. Είναι, και γι' αυτό έχουμε και πολλά κενά εκείνη το συνδέονται. Πώς θα συνδέονται τώρα. Πάμε να τα συνδέσουμε. Ο γυρασμένος κτηριακός όγκος έχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Το πάμε για το στεγαστικό. 1 εκατομμύριο κενά ακίνητα. Γιατί είναι κενά αυτά? Όχι γιατί κάποιος θέλει να το έχει μόνο κενό, είναι και αυτό, είναι και διοκτησιακά θέματα και επιλογές, όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι παλιά και μη κατάλληλα. Δηλαδή είναι σε παλιά κτίρια, χωρίς συντηρήσεις και ακατάλληλα για οίκηση.
0: Και άρα, τα οποία βεβαίως θέλουν και συντήρηση, θέλουν και επιδιώκωση. Ή ακόμα, και κάτι ακόμα, έτσι. Κάνουμε πολλές, και αυτό έχει να κάνει ίσως και με την βραχυχρόνια μίσθωση. Έγιναν αλλαγές σε κάποια κτίσματα. Ξέρουμε αν έγιναν βάσει μελετών ή μπορεί να έφυγε ένα δοκάρι, μια κολόνα, γιατί έτσι θα βόλευε.
4: Σίγουρα όταν μιλάμε για αδειοδόμηση είναι βάσει μελετών. Πρόσφατα υπήρχαν μελέτες, δεν ξέρω αν τηρήθηκαν, έτσι. Άλλο έχω μελέτη, άλλο έναν τηρώ. Που διαφέρει διαφορετικά πράγματα. Αν γίνανε απλές ανακαινήσεις, δεν απαιτούν από το ΕΕ αδειοδοτικής κλίμακας ή ακόμα και απλές βεβαιώσεις, και μιλάμε για πικρή έκταση εργασίας. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Δεν είναι απλό. Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να τα δει αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να προλάβουμε περισσότερες ζημιές και προβλήματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα για αυτές τις δουλειές της εργασίας και να δοθεί ένα μεγάλο κίνητρο στους συνιδιοκτήτες να κάνουν αυτές τις εργασίες του κελίφους, που λέω εγώ, που αφορούν τη λειτουργική στατική ενίσχυση του κτηρίου. Του κτηρίου όπου απαιτείται. Δηλαδή, μην τα αφήνουμε πάντα όταν θα γίνει το κακό. Είδατε τι έγινε, αποτύχει δεν είχαμε, δεν τεχνίσαμε θυμάτα από. Που δεν σημαίνει ότι αυτό φταίει μόνο για την ενίσχυση του κτηρίου. Υπήρχαν και το διτό θέμα που είναι και το όμορο ακίνητο. Θα το δουν και πραγματογνώμονες. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συντηρούμε και τα κίνητα. Να βρούμε το μέτρο που λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγον. Ωστόσο, πάντα να βρίσκουμε το μέτρο, είναι έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Οπότε πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Το δεύτερο σχόλιο, σε ό,τι έχει να κάνει, με έβαλε σε αυτά τα μονοπάτια και αυτά σκέφτηκα, γι' αυτό ήθελα να τη συζητήσω.
4: Είναι πολύ σωστό αυτή η σκέψη και μιλάμε για εκατομμύρια κινητά. Πρέπει να το δούμε, τα οποία βεβαίως έχουν και κόστος. Πρέπει να το δει και η πολιτεία λίγο πιο επισταμμένα και σπάθη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μάνο.
4: Χαρά μου. Καλό βράδυ. Καλή
0: για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, Μόμπι είναι εδώ στην Πλατεία Νερού. Να πω ότι είναι καλησπέρα μας στο Δημήτρη. Κύριε Νταλά, μου λέτε κάτι εξαιρετικό. Συμφωνώ απόλυτα. Μου λέει, δεν χάθηκε μόνο η εστία, αλλά και μια ζωή. Η ζωή ενός τετράποδου συντρόφου. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλώς ήθελα να μείνω λίγο στη σκέψη των ανθρώπων. Εκεί ήθελα να μείνω. Μου λέει ο Γιώργος, βλέπω μια κίνηση πολύ έντονη. Να πούμε στην περίπτωση των πετραλώνων το κλασικό. Ναι. Όχι. Ας σεβαστούμε λίγο τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι τους. Καταλαβαίνω ότι οι κατασκευαστές έχουν πολλά χρήματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα με ποια έννοια όμως μου γράφει αυτό το σχόλιο. Τη βίασε, μου λέει, αλλά αυτή φορούσε μήνυ και μέχρι το λαιμό. Δεν καταλαβαίνω τώρα με ποια. Τι θες ακριβώς να μου σχολιάσεις. Βοήθησέ με για να καταλάβω. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Οπότε θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε και άλλα θέματα να πιάσουμε. Σε λιγάκι θα δούμε λίγο το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί αυστηροποιείται το πλαίσιο. Κάτσε να το δούμε και αυτό. Αλλά Το καλύτερο ανέκδοτο που διάβασα, και το λέω ανέκδοτο γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα, είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, βγαίνουν κάτι τίτλοι του τύπου «Τέλος το λάδωμα για το δίπλωμα οδήγησης». Νότιμ, πόσες φορές το έχεις ακούσει αυτό? Οπότε, επειδή μιλάνε για μια ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα φέρνει αυτόματη έκδοση αδειών και κάμερες στις εξετάσεις, θα το δούμε και αυτό στην συνέχεια. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.

0: φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή και κατά μήκος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Γλυφάδα ως το ύψος του γηπέδου Ταεκβοντό λόγω μουσικής εκδήλωσης στην πλατεία Νερού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν δύο ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα. Νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Φάκα και Κατάλημα. Δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου, Σόφη. Γεια σου, Σόφη μου. Μου λέει ο Νίκος από το Μοσχάτο. Πολιτική δολοφονία είναι της Βάγιας Νέστορα. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα όλοι υποβαθμίζουν την αριστερή τρομοκρατία, που είναι και η μοναδική τρομοκρατία πλέον. Έχουν ιτηθεί οι ιδέες τους και στρέφονται στη βία και στους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι ακριβώς αριστερή τρομοκρατία. Είναι τέρμα αριστερά. Έτσι. Είναι άκρα αριστερά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους πολιτικούς. Το αριστερή είναι, πιάνει παρυφές πολλών κομμάτων και δεν μπορώ να δεχτώ ότι κόμματα αποδέχονται τέτοιου είδους πρακτικές ή δολοφονικές, αν θέλεις, πρακτικές, να το πούμε ξεκάθαρα. Να πω την καλησπέρα μου στην Έννη. Μου λέει, σχετικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, να ρωτήσω πόσα από τα διαμερίσματα είναι ή ήταν ασφαλισμένα. Βάζει σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κάτι λέει που συχνά ξεχνάμε, χωρίς να υπολογίζουμε τη ζωή μας, το βιός μας, τις αναμνήσεις μας κτλ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Μανιάνα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όπως θυμάσαι, Δημήτρη, το 2010 κάποιοι απίστευτοι κόπανοι, επαναστάτες, έκαψαν τρεις ανθρώπους. Ούρλιαζαν «Να καείτε, να καείτε». Δεν άφησαν τα πυροσβεστικά να προσεγγίσουν και κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα ούτε για αυτούς, ούτε για τις τυχόν οικογένειές τους. Αν έχουν. Θα ήθελα όμως. Μου λέει Μανιάνα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνω το τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Έλεγα πριν από λίγο το εξής. Το σκεφτόμουν. Γιατί σαν σήμερα το 1979 νότι μου, λανσάρεται στην Ιαπωνία από τη Sony το Walkman. Είχες σε Sony Walkman? Τι είχες? Panasonic? Δεν είχες Walkman. Ήσουν ήδη μεγάλος εσύ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το 79. Το ήσουν, ήσουν. Εγώ το 79 δεν ήμουν ακόμα, εντάξει. Πόσο ήμουνα? 8. Λοιπόν, αλλά είχαμε Sony Walkman, είχαμε κάποια στιγμή όλοι μας. Και μάλιστα δεν μπορούσες, ρε παιδί μου, να... που κάναμε τα κολπάκια με τις κασέτες, να μην τις μασάει. Θυμάσαι? Γιατί τα Walkman μασούσαν εύκολα, ειδικά όταν έπεφταν οι μπαταρίες. Δεν είχανε... μασούσαν εύκολα. Έλα, πες μου, κάτσε κάτω, κάτσε. Ο Θανάσης Καραγιάννης, μισό λεπτάκι, φωτεινός παντογνώστης.
1: Θέλω να κάνω παρέμβαση.
0: Να κάνεις.
1: Πώς βγήκε το Walkman?
0: Πώς?
1: Ο ένας από τους δύο, ο Άκη Μωρίτα, ο πρόεδρος της Sony.
0: Ο ένας Sony.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ένας από τους Sony. Έκανε κάθε πρωί, εκεί γύρω στο. Έκανε κάθε πρωί jogging.
0: Ναι. Και δεν μπορούσε να ακούσει
1: και
0: μουσική.
1: Λέει, όχι, σκέφτηκε, λέει, γιατί να μην μπορώ να ακούσω την αγαπημένη μουσική.
0: Ναι.
1: Και γυρίζει πίσω στο εργοστάσιο και λέει στους σχεδιαστές, στους μηχανικούς του, θα βάλετε όλη σας την ενέργεια για να αυτοφτιάξετε όσο πιο μικρό γίνεται. Και έτσι έγινε το πρώτο Sony, το WM1. WM1. Και αν θυμάσαι, η Sony είχε κατοχυρώσει τον όρο Walkman. Όλα τα άλλα λέγανε cassette player και κάτι τέτοια.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μόνο η Sony. Μετά, γι' αυτό με Discman, Watchman και αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι ότι μου είχε κάτσει κάποια στιγμή ένα που είχα. Που ήταν ένα Sony.
1: Είχε φέρει ξαδέρφη μου από την Αυστραλία τώρα το 81 και το βλέπα. Ξέρεις, μόνο που δεν το μύριζα.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Είχε βγάλει και ένα που ήταν λίγο σαν ψιλοαδιάβροχο.
1: Ναι.
0: Πιο μετά. Ναι. Όχι, δεν σου λέω τα πρώτα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο μετά είχαν βγει.
1: Είχαν βγει, βέβαια. Τα sports λέγονται. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά εδώ. Εγώ θυμάμαι αυτό που είχα.
1: Θα σου πω ένα ακόμη πιο ωραίο.
0: Ποιο?
1: Θυμάσαι μια εποχή που βγαίνανε διάφανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις γιατί βγαίνουν τα διάφανα? Ναι, εσύ νομίζεις ότι είναι για στυλ και
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Στην Αμερική τα κάνανε δώρο στους φυλακισμένους, αλλά για να μην φανεί ότι έχει ναρκωτικά μέσα. Πρέπει να είναι διαφανές για να μπορούν να του κάνουν έλεγχο. Ναι, ήταν για τους φυλακισμένους Αμερικάνους. Ναι, καλύψανε κενό αγοράς.
0: Και έτσι έμεινε.
1: Και έτσι έμειναν αυτά τα διάφανα.
0: Και επίσης θυμάμαι όλοι τώρα που είμαστε στη δουλειά τα πρώτα μας δημοσιογραφικά καστοφωνάκια.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: αλλά αυτά τα πρώτα τα φοβερά είναι επειδή δεν είχαμε τότε τις μπαταρίες τις καλές.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτι γιούκαρε, τις κόκκινες μαύρες αυτές, ή κάτι μπέρεκ, κάτι τέτοιες. Δεν είχαμε ακόμη αλκαλικές. Και θυμάμαι που στο τέλος τα ακούγαμε όλα ζεϊμπέκικα που τα παίρναμε μαζί.
0: Και... δεν είναι μόνο. Και τις μασούσαν τις κασέτες.
1: Καλά, μασούσαν. Ναι, γιατί έπαιρνες μετά, με την μπατονέτα και με το
0: ινοβλέ.
1: Τσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακatσakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsakatsak Το pinch roller,
0: τώρα,
1: έτσι λέγεται.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Θα μας ακούγει κανένας νέος και θα λέει: Βρε τους βρωμόγερους.
1: Εμένα, πρόσεχε να δεις, το 1986 που ήρθε ο θείος μου ο Γιώργος, καλό του ταξίδι που λένε εκεί που είναι, από την Αυστραλία, μου έφερε ένα σάνιο Walkman. Έτσι, όλα τα λέγαμε Walkman. Walkman σάνιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν δεν. Και ξενυχτούσα όλο το βράδυ από τότε και άκουγα ραδιοφωνικούς σταθμούς μέχρι το πρωί. Μουσική για, την ημέρα μουσική και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν δεν μου είχε φέρει αυτό το Walkman στα 14 μου, το 86, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά σήμερα, δεν θα ήμουν εδώ. Δηλαδή μου άλλαξε τη ζωή αυτό το Walkman.
0: Πολύ,
1: το έχω ακόμη.
0: Πολλοί από εμάς, γιατί πρόσεξε τώρα για να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους. Πρώτα απ' όλα, εγώ έτσι πέρασα και στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Ακούγοντας μουσική το βράδυ.
1: Από βέβαια, χιλιάδες
0: ώρες. Και ραδιοφωνάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όταν άρχισα να ακούω Sky, εγώ κάπως έτσι αγάπησα το ραδιόφωνο. Και πρόσεξε.
1: Εγώ πριν από αυτό να ακούω 984, ακούω τον Ξενοφόντα Ραράκο από την πρώτη του μέρα, ας πούμε. Ξέρω
0: γιατί
1: εγώ.
0: Το Διάβλο 10 δεν το θυμάσαι.
1: Με δουλεύεις, εγώ ήταν κοντά στο σπίτι μου.
0: Ωραία, Διάβλος 10. Μετά 9.
1: Άμα θες για το Διάβλο 10, έχω κρατήσει αρχείο τα διαφημιστικά Φέιγ Βολάν που πετούσαν στα Εγγένεια το 87.
0: Ναι,
1: κάπου όμως τώρα να γίνει το αρχείο.
0: Τέτοια διαφορά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πού να είχαμε φανταστεί μετά ότι θα ήταν και πρώτη μου δουλειά.
1: Όχι, δεν. Εγώ άκουγα Sky τότε τη νύχτα.
0: Πού να είχαμε φανταστεί.
1: Άκουγα Τράγκα και έπαιρνα τηλέφωνο πρώτος, είχα βρει το κόλπο 6 και 10, γιατί ξενυχτούσα να κάνω εργαστήρια στο φυσικό της Πάτρας και μου λέει ο Τράγκας καλή πρόοδο. Θανάσης Καραγιάννης είναι φοιτητής από την Πάτρα και διαβάζει κανένα εργαστήρια. Καλή πρόοδο, Θανάση.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς η φωνή.
1: Εντάξει, τώρα δεν πάω κάτω. Τράγκα, ναι. Θέλω να κάνω Τράγκα, ναι.
0: Έτσι. Δεν ήταν ακριβώς η φωνή.
1: Αλλά φαντάσου, θέλω να σου πω ότι να σου λέει ο Τράγκα καλή πρόοδο. Δηλαδή...
0: Αυτό. Από το Walkman ξεκίνησε η κουβέντα.
1: Και μετά 5 με 6 ήταν ο Σταύρος ο Δωράκης που ήταν το Θού Κυρίε, αλλά δεν τον άκουγα γιατί ήταν τότε. Έκανε εκείνη την ώρα. Ξαναδάσου, πώς λεγόταν, που έκανε την εκπομπή την τοπική του Sky. Και άκουγα 4 με 5, τρέχαμε από το πανεπιστήμιο να ακούσουμε Μαργαρίτα Μητυλινέου που παίζει ωραία ελληνική μουσική.
0: Αυτό. Α, πού να είναι η Μαργαρίτα μας. Να είναι καλά.
1: Γιατί την τρέχει.
0: Όχι τώρα, εγώ τώρα. Γιατί
1: να είναι καλά, την αγαπάμε.
0: Μου στείλει κανένα μήνυμα κάποιες φορές. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Κώστας, τα διάβροχα ήταν κίτρινα. Το νούμερο, το πρώτο μου ήταν το 82 από Αγγλία Sony. Από τις κασέτες που έκαψα ήταν η διαίρεση Παπακοσταντίνου. Έκαψες, τις έκαψες, ναι. Αλλά θυμήθηκα, ρε, να είσαι καλά τώρα, ρε, Θανάση μου, την ιστορία με την πατονέτα, το ινόπνευμα και την κεφαλή στο Walkman. Τη μαυρίλα που έβγαζε.
1: Μα έτσι ήταν.
0: Αυτό.
1: Και τότε τις
0: κασέτες. Βάζαμε σελοτέψεις τις κασέτες για να μην.
1: Μπράβο,
0: σελοτέψεις. Τα κεφαλάκια τα σπάγαμε.
1: Ή αν θυμάσαι που είχε από κάτω τι είναι το έλασμα για να πιέζει. Γιατί άμα σου φεύγει αυτό, έπρεπε να βρει από άλλη κασέτα που την άνοιγε με ένα σταυροκατσάβι το να βάλει από πίσω. Ή που έσπαγε τη ράχη για να μην τη σβήσει και μετά βάζε σελοτέιπ από πάνω για να τι ξαναγράψει.
0: Το σελοτέιπ, ακριβώς. Να είσαι καλά, Θανάση μου, ωραία πράγματα θυμηθήκαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Εφροσύνη Λέτζιου. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι πρώτα απ' όλα αυστηροποιείται το πλαίσιο που θέτει υποχρεωτική την ασφάλιση, εννοείται στα ηλεκτρικά πατίνια και την κυκλοφορία σε δρόμους έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κάποιες αλλαγές λοιπόν στη χρήση των ηλεκτρικών πατίνιων και μάλιστα βάζει τώρα στο παιχνίδι και τις επιχειρήσεις ενοικίασης πατίνιων που υποχρεούνται πλέον να ελέγχουν την ηλικία κάθε ενδιαφερόμενου, ζητώντας την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης πριν από κάθε πώληση ή ενοικίαση. Για κάθε παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Είναι μία από τις αλλαγές. Επίσης, απαγορεύεται πλέον η πώληση ή ενοικίαση πατινιών σε ανήλικους. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών, τι πρόστιμο έχουν, 1000 ευρώ. Τώρα και πολλά πολλά ακόμη. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Ευχαριστώ, ρε κύριε Γιώργο, καλά είμαι.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάλι που θα τα ξαναπούμε με αυτά τα κουδούνια και είδαμε τα πατίνια τώρα.
0: Ναι. Καλά, έχουμε και το άλλο.
2: Η ασφάλεια δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Έχουμε θέματα πολλά.
0: Λέγαμε για τις γκουρούνες λοιπόν πριν από λίγες μέρες. Ναι, τώρα τα πατίνια. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Δηλαδή, το θέμα είναι πάντως ωραίοι νόμοι, αρκεί να εφαρμόζονται, έτσι. Αυτό είναι και βαρετό να το λέμε πια. Είμαστε πολύ γραφικοί να το λέμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Εμείς έχουμε δηλώσει και έχουμε πει για τα πατίνια από την αρχή ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα μέσο μετακίνηση που κινείται μέσα στο δικό περιβάλλον και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους. Από εκεί πέρα, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κάναμε τις προτάσεις μας. Κάτι που με χαρά είδαμε ότι πολλές από αυτές έχουν μπει μέσα στην νομοθεσία που είναι στο σχέδιο νόμου που είναι για διαβούλευση. Όμως, εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε και είναι σίγουρα απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών, όπως το είπατε, κάτω από άτομα των 17 ετών, έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, τα πάντα όλα αυτά εδώ, έγγραφα ταυτοποίησης, αποδεικτικό και φυσικά απαγόρευση υπόλοιψη ενοικίου ηλεκτρικού πατινιού κάτω από τα 17. και οι επιχειρήσεις όλες αυτές έχουν τα πρόστιμα. Εκείνο όμως που έχουμε να πούμε και που το έχουμε πει, το έχουμε καταθέσει με έτοιμα μας στο Υπουργείο, ήταν ότι θεωρούμε ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η ηλικία απλά για την οδήγηση ενός πατήρα. Ένα 17χρονο μπορεί να κυκλοφορεί με ένα ηλεκτρικό πακετίνι χωρίς να έχει εξεταστεί ποτέ στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Ένα 16χρονο μπορεί να βγάλει, όλοι γνωρίζουμε όλοι, με την κατάφραση γονέων, νόμιμο άδεια το ποδηλάτο με εκπαίδευση και επιτυχή εξέταση. Αυτό τελικά που γνωρίζει τον κώδικα.
0: Τώρα, να με βοηθήσετε, μιλάμε για 50 κυβικά εκατοστά γι' αυτό.
2: 50 και αυτό, μικρό το 50, το οποίο έχει το δικαίωμα να το βγάλει. Στα 16 του γονέα του. Που σημαίνει ότι για να το βγάλει θα δώσει εξετάσεις στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και θα δώσει και επιτυχείς εξετάσεις για να αποκτήσει το δίπλωμά του. Mm-hmm. Σημαίνει ότι θα μπορεί κάλλιστα γιατί είναι γνώση του κώδικου κυκλοφορίας να μπορέσει να οδηγήσει και ένα πατίνι. Τώρα, σαν με την ηλικία των 17, δεν του δίνει το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ηλικία αλλά και η γνώση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό και η πρότασή μας ήταν. Να υπάρχει ένας τρόπος που τα παιδιά να εκπαιδεύονται τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
2: Είτε λέγεται πατίνι, είτε λέγεται.
0: Ή τουλάχιστον, να σας πω κάτι. Ας μην είναι στην τελευταία του λεπτομέρεια. Ας είναι τα βασικά τουλάχιστον. Τα βασικά
2: ακριβώς. Εμείς δεν ζητήσαμε να βγάζει δίπλωμα στα πατίνι, έτσι απλά να γνωρίζει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Άρα και γι' αυτό πάντα λέγαμε και το πάντα θα το λέμε και θα το φωνάζουμε, ότι θα πρέπει η κυκλοφορική αγωγή να μπει μέσα στα σχολεία από το δημοτικό ακόμα.
0: Ναι, καλά θα ήταν, αλλά ναι. Εδώ λείπουν άλλα. Το ανέκδοτο το έλεγα νωρίτερα, 35 χρόνια στη δουλειά, αυτό λέγαμε με τον Νότι πριν από λίγο, τον Νότι Παπαγιαννάκου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι τέλος το λάδωμα για τα διπλώματα οδήγησης. Τώρα βέβαια μιλάνε για μια ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα φέρνει αυτόματη έκδοση αδειών με κάμερες στις εξετάσεις. Αυτά πώς τα βλέπετε? Πρώτα απ' όλα, τα έχετε συζητήσει? Όχι μεταξύ σας, με αρμόδιους υπουργούς, δεν ξέρω. Είστε ο κλάδος που υποτίθεται ότι θα υλοποιήσει κάποια ή όλα αυτά. Τα έχετε συζητήσει? Θα τα συζητήσετε κάποια στιγμή προφανώς, έτσι, θα θέλουν την άποψή σας, υποψιάζομαι.
2: Σαφώς και τα έχουμε συζητήσει, σαφώς και έχουμε κάνει συναντήσεις με τον υπουργό, τον απεικόμενο βέβαια υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις διαφωνίες μας βέβαια και όλα
0: αυτά. Καλά, αυτό επικοδομητικό είναι. Έτσι.
2: Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία στο τέλος. Και έχουμε προτείνει η Πανελλήνια Μονοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, είναι υπέρ της διαφάνειας και της ψηφιακής θωράκισης όλης της διαδικασίας. Γι' αυτό και η Πανελλήνια Μονοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης πρότεινε τις κάμερες στα αυτοκίνητα, ενεργοποίηση πριν την εξέταση, καταγραφή της διαδικασίας, αποθήκευση του υλικού από την περιφέρεια και χρήση ψηφιακού συστήματος, ώστε να προστατεύονται όλοι, και ο υποψήφιος και ο εκπαιδευτής και ο εξεταστής.
0: Ναι. Τώρα, γιατί ακούγονται πολλά. Οι βασικές σας, αν θέλετε, απόψεις για το πώς μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε αυτή την ιστορία που λέγεται λάδωμα για τα διπλώματα οδήγησης. Γιατί όταν υπάρχει ένα Υπουργείο το οποίο σου λέει εγώ θα το παλέψω, σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι παραδέχεται ότι υπάρχει το πρόβλημα. Έτσι. Είναι αυτό μια παραδοχή πώς να το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο τις δικές σας απόψεις συγκεκριμένα. Γιατί είστε και ο κλάδος που είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος.
2: Εμείς ήμασταν αυτοί που είπαμε ότι αν υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος και θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό και προτείναμε για την διαφάνεια των εξετάσεων, έτσι, προτείναμε ξεκάθαρα την κρίση των καμερών. Τώρα, και τα λαδόματα, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, δεν αρκεί να λέμε απλά τέλος τα λαδόματα, πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα που δεν αφήνει.
0: Εγώ αναφέρομαι σε τίτλους, έτσι.
2: Ναι.
0: Κυρία Λέτζου, αναφέρομαι σε τίτλους.
2: Ναι. Θα πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα που δεν αφήνει περιθώρια διαφάνεια.
0: Ναι.
2: Αυτό προτείναμε, η κάμερα, το QR, η ψηφιακή καταγραφή, η πλατφόρμα καταγγελιών που δημιουργήθηκε. Πάντα υπήρχε μια πλατφόρμα καταγγελιών, δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι καινούργιο που έγινε στο Υπουργείο, αλλά πήρε λίγο τώρα μια, ας πούμε, διάσταση μεγαλύτερη. Πάντα υπήρχε. Όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και αδιάβλητο περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό συζητάμε να νομοθετηθεί. Αυτό περιμένουμε τώρα και με τον νέο Υπουργό που έχει αναλάβει να κάνουμε μια συνάντηση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και στη νέα πολιτική ηγεσία τις προτάσεις μας. Και να συνεχίσουμε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο, ώστε οι αλλαγές που έχουμε ξεκινήσει ήδη έχουν γίνει δεκτές από τον απερχόμενο υπουργό, να συνεχίσουμε επιτυχία προς όφελος και των πολιτών και των επαγγελματιών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα το περιμένουμε αυτό με ενδιαφέρον. Όταν με το καλό γίνει η όποια συνάντηση, εμείς θα το μάθουμε και θα τα πούμε. Εντάξει.
2: Εμείς το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω έτσι και να ακούσετε
0: ναι, φυσικά,
2: λίγο, γιατί
0: φυσικά.
2: Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, είναι η πλατφόρμα αυτή η οποία δημιουργήθηκε τώρα για τα διπλώματα των καταγγελιών.
0: Εξηγήστε μας λίγο τι είναι, γιατί μη θεωρούμε δεδομένο ότι το ξέρουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας.
2: Είναι μια πλατφόρμα καταγγελιών για χρηματισμό, αθέμητες πρακτικές ή καθυστερήσεις που μπορεί να γίνονται. Αυτό υπήρχε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Απλά τώρα υπάρχει πιο επίσημα στο Υπουργείο Μεταφορών. Εμείς στηρίζουμε κάθε μέτρο που ενισχύει φυσικά τη διαφάνεια και την καταπολέμηση διαφθοράς. Όμως ο προβληματισμός μας για το συγκεκριμένο, και θα το πούμε ξανά και στο νέο Υπουργό, είναι ότι η υποβολή των ανώνυμων καταγγελιών χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια ανώνυμη καταγγελία, καταλαβαίνετε, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά. Δεν πρέπει να μετατραπεί δηλαδή σε αντιπαραθέσεις προσωπικές, εκβιασμούς, σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι λίγο το κομμάτι αυτό της ανώνυμης καταγγελίας θα πρέπει λίγο κάπως να το δούμε και να μπορέσει να δουλευτεί με κάποιον άλλο τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Οι εκπαιδευτές, οι εξετασίες, όλοι αυτοί δεν μπορεί να βρισκόμαστε δηλαδή όμοιρο οποιοδήποτε αποφασίσει χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη να υποβάλει μια αβάσιμη καταγγελία. Εμείς ζητάμε οι ανώνυμες καταγγελίες να αξιολογούνται.
0: Ναι,
2: μόνο
0: ωραία.
2: Το συνοδεύονται από συγκεκριμένα και απολυθέσιμα στοιχεία και τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ να
0: είστε. Όταν έχουμε κάτι νεότερο, εδώ θα είστε.
2: Να είστε καλά, κύριε Κιζόγλου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Απλώς να πω ότι το μέτρο που, αν θέλετε, έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε χρόνιες καταγγελίες για αμφισβητούμενες αξιολογήσεις, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υποψήφιοι οδηγοί ή εξεταστές διατύπωναν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Με την καταγραφή λοιπόν της διαδικασίας θα υπάρχει διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις ενστάσεων, σε περιπτώσεις καταγγελιών ή ακόμη και ελέγχων. Οι αρμόδιοι προφανώς εκτιμούν ότι η ύπαρξη κάποιας κάμερας θα λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο απέναντι σε φαινόμενα αθέμητων συναλλαγών, όσο βεβαίως και απέναντι σε αβάσιμες καταγγελίες. Αυτό που μας έλεγε η κυρία Αλέτζιου, ότι αν υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία κτλ., θα υπάρχει αυτό το υλικό. Τώρα, πέρα από την πλατφόρμα στην οποία αναφέρθηκε, που εκεί υπάρχουν οι καταγγελίες, αν υπάρχει, ας πούμε, μια αβάσιμη καταγγελία, θα υπάρχει το οπτικό ακουστικό υλικό, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ό,τι αποδεικνύεται. Καλό μήνα, Σταυρούλα μου από Αθήνα. Μακάρι ο Ιούλιος να είναι όμορφος, ξένιαστος μήνας, με χαρούμενες ειδήσεις και ελάχιστο ανθρώπινο πόνο. Να φέρνει σε εσάς και σε όλους τους συντελεστές εκπομπής χαμόγελα αισιοδοξίας πολλές όμορφες στιγμές και όλα τα καλά του Θεού. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα θα έρθουν. Εντάξει. Θα στο βάλουμε, Σταυρούλα μου, σε λιγάκι. Έτσι. Ίσως ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα στα αφιερώσουμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Είναι έτσι κι αλλιώς ένα τραγούδι που το παίζει ο σταθμός. Και αυτά λοιπόν από το θέμα που παρουσιάσαμε. Λίγο αργότερα θα δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους νέους, τις νέες και τους νέους που εργάζονται στα νησιά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διαμονή τους. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, για το οποίο έχει γράψει ένα σχετικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τα νοσοκομεία της Αθήνας, γιατί ο κύριος Στάθης Τσούκαλος είναι Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Έγραψε στην Καθημερινή λοιπόν ένα εκπληκτικό σχόλιο με θέμα τις ανάγκες της Αττικής για τα νοσοκομεία. Και πολλά πολλά ακόμη που έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία που θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι και για την ιστορία για τα ανάκτορα θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Έτσι, μαζί με τον Θανάση Κάπο, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα που ασχολείται με όλα αυτά. Και πολλά πολλά ακόμη που σας έχουμε ετοιμάσει με πάρα πολύ χαρά και έτσι με φροντίδα. Μόνο να σταθώ στο εξής. Σαν σήμερα, πέρα από το ότι το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman, πείτε μου εσείς θα θυμάστε τα δικά σας. Μου λέει ο Βλάσης, μην ξεχνάμε και το στυλό Μπικ που γυρίζαμε την κασέτα μπρος πίσω. Και ειδικά όταν τη μασούσε το Walkman, παίρναμε το στυλό για να μαζέψουμε το υπόλοιπο. Βέβαια, αν είχε τσακίσει η ταινία, άχρηστη ήταν η κασέτα, έτσι. Άρε Βλάση, τι θυμηθήκαμε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, περνάμε το μπί και το στυλό και γυρίζαμε. Το θυμάσαι και αυτό, έτσι νότιμο. Το θυμάσαι. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είναι και στο μαγνητόφωνο. Όχι μόνο στο Walkman, το πάθανε και αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου, πόσο ήταν, 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση λοιπόν, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης, τότε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Επίσης, σαν σήμερα το 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει παραλίγο βέβαια να βγούμε. Το τι έγινε, θυμάστε, εκείνο το βράδυ, ατελείωτο ήταν εκείνο το βράδυ. Καλά, μην θυμηθούμε μετά και τα... τις ουρές στα ATM για το 60. 60 δεν παίρναμε. 60 παίρναμε. Πήγαινες κάθε μέρα και έπαιρνες 60. Εγώ ξημερώματα που πήγαινα στη δουλειά, σταματούσα σε ένα ATM στη Θιβών. Είχα και έναν ηλικιωμένο. Ήμασταν οι δυο μας. Κάθε βράδυ, εκεί γύρω στις 3.30 είχαμε ραντεβού. Εγώ πήγαινα στη δουλειά, ο ηλικιωμένος ήταν εκεί. Και πώς γίναμε και πιάσαμε κουβέντα και με περίμενε κάθε βράδυ. Γιατί ένα βράδυ μου λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε το πιν. Και του λέω, άνθρωπε μου, πας καλά. Πας καλά. Είμαι άγνωστος, μπορεί να σε πλακώσω στο ξύλο, να σου πάρω τα λεφτά. Όχι, μου λέει, φαίνεστε καλός άνθρωπος. Εντάξει, λέω.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού. Στο Στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι θα πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σκηνάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνησης συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φδιώτιδας. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά μέχρι στιγμής για σπίτια που έχουν καεί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου ως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε ότι το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι το πιο ακραίο που έχει γνωρίσει η πόλη του εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε εξέλιξη είναι έρευνες του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών για τον εντοπισμό αγνοούμενου μέλους πληρώματος ελικοπτέρου που πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσθαλάσσωση στην Αραβική θάλασσα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια, ανέφερε σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι 3 από τα 4 μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου έχουν διασωθεί. Παραμένει ωστόσο ασαφές τι προκάλεσε την πτώση του. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε νωρίτερα 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Στις 11 αναμετρώνται Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο. Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Αν είναι μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγια 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: φοβάται.
1: Χαιρετώ, καλώς σας βρίσκουμε. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά και καλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν και είναι και αρκετές και αρκετοί. Καλώς ορίσατε κι εσείς στην παρέα μας με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμόμαστε τώρα ιστορίες από τα παλιά, την απογευματινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα που ήταν μισή ώρα και ήταν ταινία και την έδινε παραπάνω και την έκοβε ο Νότης. Έτσι. Τι άλλο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας. Εδώ τώρα κάναμε λίγο τα δικά μας γιατί μας το ζήτησε η Σταυρούλα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά Σταυρούλα μου, πες μου γιατί έχεις αυτή την προσμονή, αυτή την προσδοκία. Τι περιμένεις καλύτερο. Έτσι θα ήθελα να το συζητήσουμε. Γιατί όχι. Έχουμε την. Ρούλα Βερτάκου στο 210-48-00-170-4. Παιδιά, ηρέμησαν τα πράγματα εδώ. Αλλά μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης να αναδείξετε το πρόβλημα με τη συναυλή στην πλατεία νερού. Εμείς οι κάτοικοι των Τζιτζιφιών, με κομμένη την παλιά παραλιακή, δεν μπορούν να φτάσουμε στα σπίτια μας. Οπότε γίνεται όποτε γίνεται συναυλία. Ας βρουν μια λύση. Για παράδειγμα, να υπάρχουν τροχονόμοι, να ρυθμίζουν την κίνηση κτλ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και όντως είναι πρόβλημα γιατί όντως ήταν πολύ μεγάλη η κίνηση. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στη λεωφόρο Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά από ό,τι βλέπω. Ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάθισε Αθανάση, κάθισε κράτησα Αθανάση Καραγιάννη στο στούντιο. Γιατί πρώτα απ' όλα μου ήρθε μήνυμα ότι γιατί λέγαμε για το Walkman. Ότι σαν σήμερα το 1979 η Sony το λανσάρει.
2: Το λανσάρισε και άλλαξε το χάρτη. Έτσι,
1: το χάρτη. Αλλά μου έστειλε φίλος ακροατής που βάζαμε τα στυλό μπικ μέσα στην κασέτα για να τη γυρίσουμε την κασέτα. Αλλά αν είχε τσακίσει ήταν πρόβλημα.
2: Με συγχωρείτε. Για να μην χαλάσουμε μπαταρία. Το κάνουμε με το χέρι.
1: Όχι.
2: Είχαμε τους μπικ, τους κρίσταλ, τους διάφανους.
1: Και όταν τις είχε μασίσει.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τότε να την ξέρετε. Εγώ έκανα το εξής. Τις έκοβα και έβαζα από κάτω σελοτέιπ και έπρεπε να τις βρεις ακριβώς στην ευθεία για να μπορέσεις να.
1: Μοντάζ.
2: Ναι, μοντάζ, κανονικό.
1: Μοντάζ, κανονικό. Με κοπηδάκι.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, με κοπηδάκι. Αλλά πεθαίνω στα γελιά έξω γιατί. Εγώ ρε παιδί μου είμαι λίγο άσχετος τώρα από αυτά. Βέβαια συζητούσαμε πριν και λέγαμε ότι θυμάστε παλιά που είχαμε και τα κασετόφωνα τα Pioneer στο αυτοκίνητο.
2: Βέβαια.
1: Είχαν και κάτι περίεργα λαμπάκια αυτά εδώ, ήταν συνήθως χλίδα. Αλλά...
2: Και εμείς Pioneer είχαμε στα μάξιμα.
1: Και πρόσεξε. Μπορεί να ήταν πολύ ακριβό αυτό σε σχέση με τα αυτοκίνητα.
2: Όχι, φέρει ο θείος μου ο Τάσος, το έχει φέρει από το εξωτερικό, από την Αμερική.
1: Μείνε λίγο. Βαγγέλης από λεωφόρο Αλίμου. Α, να μας πει τώρα γιατί έχουμε την κίνηση. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα
3: πήγα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Πώς δεν είπα και καλό Πάσχα.
2: Όλα καλά.
1: Έτσι, οριακά το πρόλαβα. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες μου.
3: Έχει ένα δυστυχώς ανταλαπαρισμένο αυτοκίνητο από την Ποσειδόνος προς τη Βουλιαγμένης, δηλαδή στην άνοδο της Αλίμου προς τη Βουλιαγμένης.
1: Α, μάλιστα.
3: Από μια πρώτη ματιά, εγώ πέρασα το αντίθετο ρεύμα, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιος τραυματίας σοβαρά, να το πω έτσι, αλλά έχει κλείσει τελείως η κυκλοφορία.
1: Μάλιστα, γι' αυτό βλέπω ότι έχει κοκκινήσει εκεί, έτσι.
3: Και αναγκάζονται και κάνουν ένα U-turn, να το πω έτσι, μέσα από ένα βενζινάδικο της Αβίν. Οπότε
1: α, σοβαρά.
3: Ναι, αναγκαστικά, δεν βγαίνει από αλλού.
1: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Εσύ από πού ξεκίνησες?
3: Εγώ ξεκίνησα από Γλυφάδα, να πω προς τα Γλυφάδα. Δηλαδή...
1: Αλλά δεν ολοκληρώσαμε την συνομιλία μας.
2: Αλλά δεν.
1: Βαγγέλη μου.
2: Ντραπάρεις λίγο.
1: Κόπηκε. Έπεσε, χτύπησε.
2: Μας πολεμάνε.
1: Οπότε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
2: Καλή δύναμη.
1: Έτσι, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Και λέγαμε λοιπόν για τα κασετόφωνα, τα Pioneer που είχαμε παλιά.
2: Βέβαια.
1: Χλίδα
2: το
1: ήταν.
2: Nice Pioneer.
1: Κατέβαινε και η πρόσωψη. Το κακό που είχαν αυτά τα κασετόφωνα ήταν ότι δεν έπρεπε να ξεχάσει να βγάλει την πρόσωψη.
2: Όχι, τα πρώτα δεν είχαν πρόσωψη. Μετά είχαν
1: πρόσωψη. Ήταν κασετίνες τα πρώτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα. Μπράβο, μετά βγήκαν οι κασετίνες, στην αρχή δεν βγαίναν καθόλου.
1: Ναι.
2: Μετά ήταν αυτά με την
1: πρόσωψη.
2: Όχι,
1: εγώ σου λέω τώρα για το. Ναι. Ή τις κασετίνες ή την πρόσωψη. Λοιπόν, τι έπαθα κάποια στιγμή στο πρώτο μου, το πολλάκι.
2: Δεν έβγαλες την πρόσωψη.
1: Και έχουμε πάει στην Κηφισιά και ήταν μέρα μεσημέρι, ρε παιδί. Ναι. Και έτσι όπως πάμε και γυρίζω και βλέπω το αυτοκίνητο, παιδιά, ορθάνυχτο. Ναι. Σε κεντρικό δρόμο.
2: Καμπριολέ χωρίς να είναι.
1: Οι πόρτες ανοιχτές, το. Ναι. Το.
2: Και λες, το κλείδωσα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι, πώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου είχαν πάρει λοιπόν. Είχαν βρει την πρόσωψη στο ντουλαπάκι που την αφήναμε.
2: Ναι.
1: Μέσα στο κουτάκι το Pioneer.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ξυλώνουν όλο τον μπροστινό.
2: Ναι.
1: και ξύλωσαν και την ετασέρα πίσω με τα ηχεία. Εμένα ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση.
2: Εν τω μεταξύ σου κάνανε και ζημιά γιατί το τραβάγανε, δεν το ξυπνήγανε.
1: Ναι,
2: ναι. Θα σου πω κάτι που κάνανε εκείνη την εποχή. Λέγανε ότι είναι καλό να αφήνεις την πρόσωψη μέσα, γιατί άμα μπουν και δούνε ότι δεν έχεις αφήσει την πρόσωψη, γιατί μερικοί την παίρνανε στο τσαντάκι, βάζαν το κατσαβίδι, σηκώναν το κατσαβίδι και σου σπάγαν την κεντρική πλακέτα του καστοφόνου. Οπότε ήταν δωρονάδωρο, ήταν άχρηστο πλέον το καστόφωνο. Δηλαδή σου κάναν ζημιά σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι κλέφτες.
1: Τώρα κοίταξε. Ο Χρήστος τώρα μου ζητάει ένα τραγούδι. Δεν γίνεται, Χρήστο μου. Το κάναμε μια φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις. Εσύ μου ζήτησε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ray Charles. Εντάξει, τώρα χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Εκτός και αν τον συμφωνήσουμε ένα βράδυ.
2: Ναι.
1: Ας πούμε που, αλλά θα πρέπει να κάνουμε συνεννόηση και με τον ηχολήπτη και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο και είναι και λίγο δύσκολο και για τον ηχολήπτη. Επίσης μου λέει πιο προχωρημένη, μου λέει ο Βλάσης, κάναμε εκτύπωση φωτογραφία του άλμπουμ ή του καλλιτέχνη και την κάναμε εξώφυλλο στην κασέτα.
2: Βέβαια,
1: για να
2: και
1: μοιάζει σαν την original.
2: Έχω κάνει.
1: Συνήθως κάναμε επιλογές τραγουδιών. Ναι ρε Βλάση, έχεις δίκιο, πού τα θυμάστε ρε εσύ.
2: Πηγαίναμε και τις σε δισκάδικα βέβαια.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Και μάλιστα θυμάμαι τότε, δηλαδή, που ήταν εποχές που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε. Όπου έχω πάει σε δισκάδικο και του λέω: δεν έχω λεφτά να γράψω την κασέτα ολόκληρη. Μπορώ να μου γράψει τη μία πλευρά. Και του πλήρωσα για τη μία πλευρά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, τι να κάνω.
1: Είχαμε κασετάδικο που πηγαίναμε και μας έγραφαν τραγούδια.
2: Βέβαια.
1: Είχαμε έναν τύπο που είχε παλιά βινίλια και τέτοια. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, έπαιρνε σε αυτά τα καταστήματα και είχαν αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά.
2: Μπράβο.
1: Είχανε
2: μια πλαστικοτενίλα.
1: Είχανε μυρωδιά αυτά τα καταστήματα.
2: Όπως να είσαι μια μπομπίνα και.
1: Όχι.
2: Το φιλμ.
1: Το καλό θα ήταν να πάρεις μια TDK.
2: TDK, βέβαια. Με τα κόκκινα εκεί τα που γυρίζαν γύρω-γύρω.
1: Και Ντένον. Και Ντένον. Όχι, TDK, εμένα μου άρεσαν πιο πολύ.
2: Ναι,
1: TDK. Υποτίθεται, ναι. Και έγραφε μια λίστα με το χεράκι σου. Και καλλιγραφία για να τα
2: βγάλει. Την έσπαγε πίσω να μην τη σβήσουν.
1: Όχι, όχι. Έλεγα για να τα δώσει στον τύπο να σου γράψει.
2: Α, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τα τραγούδια.
2: Εγώ έκανα και το άλλο. Υπολόγιζα πού τελειώνει η πλευρά, έτσι ώστε το 8ο τραγούδι, γιατί είπαν 6 με 7 τραγούδια, το 8ο τραγούδι να βγει στην αρχή τη δεύτερη πλευρά. Να είναι στην αρχή.
1: Για να μην χρειάζεται να
2: έκανα τέτοια κόλπα.
1: Λοιπόν, τα Pioneer μου λέει ήταν τότε τη μόδα στην κλοπή.
2: Ναι. Ήταν πολύ καλά, ήταν εξαιρετικά.
1: Ναι, ήταν. Και μου λέει ο Μιχάλης, ταξί Πάτρα. Για χαρά στην Πάτρα. Είναι η πόλη που σπούδασε ο Καραγιάννης στο μαθηματικό και τον άκουγε, μιλούσε στον Τράκα και του έλεγε ο Τράκας καλή πρόοδο.
2: Καλή
1: και
2: πρόοδο.
1: Να η πρόοδος.
2: Να η πρόοδος.
1: Μου λέει το καλύτερο μοντάζ όταν τις μασούσε γινόταν με κραγιόν. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, κάτι κάναμε τα κραγιόν. Δηλαδή, κάπως κολούσαμε το κραγιόν. Κάπως κολούσαμε. Ναι, κάναμε μια πατέντα εκεί.
1: Τι.
0: Ασετών.
1: Ναι, ασετών.
2: Ναι, ναι. Φίλμ είναι ουσιαστικά. Μην το.
1: Αλήθεια.
2: Mm-hmm.
1: Δεν το ήξερα, ρε παιδί. Βρε νότι μου.
2: Εγώ έβαζα ζωτέι πίσω.
1: Μανό. Α, και μανό. Με μανό, όχι κραγιόν, μου λέει παιδιά ο Νότης εδώ που ξέρει. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
2: Βέβαια.
1: Το Θέμη, τον Μπάκα. Το Θέμη, τον Μπάκα. Πιάσαμε την κουβέντα και δεν θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Πάντως να σου πω κάτι. Ναι. Ήταν εποχές, δεν ξέρω ότι. Εντάξει, ήταν ρομαντικές. Καμιά φορά τα ακούς και λες γιατί τα έκανα αυτά. Και λες έτσι ήτανε. Ή θυμάσαι που γράφαμε κασέτες από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Λέγαμε βάλτε το τραγούδι Καλή ώρα του Ray Charles για να πατήσουμε το ρέκορντ για να τα γράψουμε.
1: Ναι. Αλλά έκανα το σχόλιο πριν και σου έλεγα ότι πώς περάσαμε από το Pioneer τώρα, βάζεις το στιγκάκι, ναι, το Spotify και τώρα και ακούς το αυτοκίνητο μουσική.
2: Να πω κάτι, καλύτερα είναι τώρα.
1: Καλά, εννοείται.
2: Απλώς πολλές φορές νοσταλγούμε όχι την εποχή που ακούγαμε κασέτες, νοσταλγούμε την εποχή που ήμασταν νέοι.
1: Τα χρόνια μας.
2: Αυτό.
1: Όχι, να σου πω κάτι, μια χαρά είμαστε και τώρα.
2: Εντάξει, καλά κρατιέμαστε.
1: Αλλά πεθαίνα στα γέλια εγώ τώρα. Ξεκίνησε και λέγα ότι είμαι άσχετος. Μου εξηγούσε έξω, όση ώρα εσείς ακούγατε το δελτίο, ότι υπάρχει ένα πράγμα αέρας, λέει, και το βάζει, λέει, πίσω από το.
2: Όχι, υπάρχει σπρέι αέρα, ναι, το οποίο άμα πας σε ένα μαγαζί, ας πούμε, από αυτά που λένε ήδη για υπολογιστές και τέτοια, που πατάς, έχει ένα καλαμάκι έτσι.
1: Και αυτό το οποίο το βάζει.
2: Άντε να το πω έτσι, ένα ακροφύσιο, να το πω έτσι. Το οποίο το βάζει, ας πούμε, από πίσω και στο στερεοφωνικό που έχει μαζέψει τη σκόνη και στην πετάει μπροστά, ας πούμε, για να μπορέσει να.
1: Και στο πληκτρολόγιο.
2: Και στο πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο, όχι, το έχω μάθει από τις σχολήπτες εγώ.
1: Δηλαδή.
2: Πινέλο.
1: Τι πινέλο?
2: Πινέλο από ένα μαγαζί που πουλάει. Πώς το λένε,
1: καθαρίζει για... πιο καλά.
2: Βέβαια, μπαίνει παντού. Ένα μαλακό πινέλο να μπαίνει σε όλες τις
1: εκμές. Ωραία, σε ευχαριστώ.
2: Από τους παλιούς εδώ.
1: Άντε. Θα σου βρω άλλο θέμα μετά, να έρθει αργότερα.
2: Okay.
1: Μέχρι τις 12 που φεύγεις, εδώ θα μπαίνω, βγαίνεις. Α, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Στράτος. TDK, Maxell και
2: Basf. Basf είναι γερμανικές.
1: Α, ναι, Basf. Τις θυμάμαι κι αυτές.
2: Basf, Fender, κάπως
1: έτσι. Maxell, αλλά εγώ TDK ήθελα.
2: Μάξελ, βέβαια.
1: Εγώ,
2: TTK, γιατί είχε αυτό το κόκκινο που γύριζε, την έλεγε.
1: Ναι, παιδί μου, ήταν. TTK ήταν καλέ. Λοιπόν, ο Θέμης μας είναι εδώ, ως πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, γιατί έγραψε ένα φοβερό κομμάτι. Και λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί πρώτα απ' όλα λέμε για τα παιδιά που πέρασαν εξετάσεις, το ένα το άλλο, θα περάσουν τώρα στις σχολές. Κάποια από αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πάνε να κάνουν και κάποια μεροκάματα σε νησιά και τέτοια. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι που πάνε για σεζόν στα νησιά. Πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι και τι δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν που λέγαμε ότι ήταν μια γαλέρα. Φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει γαλέρα το που μένουν αυτοί οι άνθρωποι, η διαμονή τους. Θέμη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα με υγεία.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μου πάνω κάτω η δική σου εκτίμηση ό,τι έχει να κάνει με τη διαμονή. Με την διαμονή αυτών των ανθρώπων. Πού βρισκόμαστε?
3: Εγώ θέλω να θέσω το εξής.
1: Ναι.
3: Ότι η πρόσβαση στην κατοικία δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό, αναπτυξιακό και δημογραφικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την κοινωνική συνοχή. Και πλέον επηρεάζει την κινητικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Δεν έχουμε δει τελευταία χρόνια δεκάδες περιπτώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που πάνε να βρουν κατοικία, γιατροί παράδειγμα, που αρνούν την τοποθέτησή τους σε νησιωτικές περιοχές, σε δημοφιλείς προορισμούς. Εργαζόμενοι λοιπόν αναγκάζονται να διαμένουν σε κατάλληλους χώρους ή ακόμα και στα οχήματά τους. Έχουμε δει εκπαιδευτικούς το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε δει αστυνομικούς οι οποίοι τραβάνε βίντεο στα social media. Και να είναι με άλλους 5 συναδέλφους, ένα δωμάτιο 25 τετραγωνικά μέτρα. Γενικό το πρόβλημα πλέον αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για τα παιδιά, όπως είπες και εσύ πολύ, πάρα πολύ σωστά, που θα καλεστούν αυτή τη στιγμή πάντα μεροκάματο στη Μύκονο, Σαντορίνη, στην Πάρο ή σε όλους αυτούς τους δημοφιλείς προορισμούς. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο.
1: Mm-hmm.
3: Εγώ θα σας αναφέρω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση κάποιο για να μπορέσει να πάει στα νησιά να πρέπει να προκαταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για τη σεζόν. Δηλαδή, σκέψτε ότι αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή στην Μύκονο για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά κάποιο ζητά 5.000 ευρώ τη σεζόν, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, θέλει 5.000 προκαταβολικά. Όχι μήνα-μήνα, προκαταβολικά. Θα έχω άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε κάποιο να ζητά 1.200 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 35 τετραγωνικά μέτρα. Και δεν βγαίνει το βασικό ερώτημα. Πόσο λεφτά βγάζει αυτό το παλικάρι για να απλώσει 1.200 ευρώ το μήνα αυτή τη στιγμή? Γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον και με καταγγελίες που έχω διαβάσει. Και σε διάφορα μέσα κοινωνική δικτύωση, αλλά και από τον πρόεδρο των εργαζομένων του τουριστικού υπαλλήλου, τον Χόντζο, τον Γιώργο που μιλάγαμε από χθες, ώστε να φέρω ότι έχουν γυρίσει πλέον τα κοντέινερ. Αυτό μου λέγε. Ότι πλέον έχουν γυρίσει τα παλιά κοντέινερ. Δηλαδή, μένει ο κόσμος σε κοντέινερ. Οι επιχειρήσεις και αυτές την δική του την πλευρά δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό το κόστος. Δηλαδή, υπάρχει μια επιχείρηση σε ένα εστιατόριο, σε ένα beach bar να δουλέψει.
1: Πόσα να
3: πάρει. Τι λεφτά να πληρώσει ο Χριστιανός αυτό που έχει το μαγαζί.
1: Ή και πόσοι να μείνουν μαζί. Έτσι,
3: ακριβώς.
1: Πόσοι να συγκατοικήσουν.
3: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο πάντα.
3: Δηλαδή,
1: άλλες βάρδιες, ο ένας θα κάνει φασαρία, ο άλλος θα κοιμάται. Δεν είναι εύκολο.
3: Τώρα έχει το πρόβλημα της βάρδιας.
1: Ναι.
3: Μου είπε το εξής στην αδερφό σου, που μίλαγε με έναν φίλο της στην Μύκονο που εργάζεται και έλεγε ότι το ένα κρεβάτι, το ίδιο κρεβάτι, το μοιράζονται δύο άτομα. Δηλαδή, ο ένας
1: που έχουν διαφορετικές βάρδιες.
3: Ο άλλος, δηλαδή, πόσο παράλογο είναι αυτή τη στιγμή εμείς, σαν χώρα, σαν πολίτες, να δεχόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος πάει κοιμάται στο κρεβάτι ενός άλλου ανθρώπου, όχι κατά επιλογή.
1: Από ανάγκη.
3: Διότι δεν έχει να κοιμηθεί αλλού. Ή αλλιώς υπάρχουν άλλες καταγγελίες που αναφέρουν ότι στον ίδιο χώρο, στον ίδιο χώρο, σε κοινόχρηστο χώρο, κοιμούνται τα ίδια θρύα, διαφορετικά δικαιώματα και αγόριζε κορίτσια. Θα μου πει κάποιος, μα τι είναι αυτό που λες. Αν είχα την επιλογή σου να το κάνεις, αλλά ο ύπνος σου είναι ο δικός σου ο χρόνος ξεκούρασης. Πόσο παράλογο είναι αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει 8-10 ώρες, όσο ώρες εργάζεται πολλές φορές και λίγο παραπάνω, ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχει στην επιχείρηση ή τη συμφωνία που έχει κάνει, να πρέπει να πάει σε έναν χώρο που υπάρχουν άλλοι 5. Επομένως, μη συζητάμε πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε έλλειψη ανθρώπων οι οποίοι δεν πάνε πλέον σε νησιά για εργασία και λείπουν 40 και 50 χιλιάδες υπάλληλοι στον τουριστικό κλάδο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι υπάλληλοι στο κράτο. Οι συνθήκες που πολλές φορές θα πρέπει να ζήσουν για να εργαστούν είναι αυτού του είδους. Σίγουρα υπάρχουν καλοί επαγγελματίες, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που εξασφαλίζουν στέγη, αλλά πόσοι είναι αυτοί? Εδώ, Δημήτρη, χρειάζεται το εξής. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Π.χ. η Μύκονος, σύμφωνα με στοιχεία της NDNA τα περσινά του Ιουνίου του 2025, έχει 3.352 ακίνητα στον κλάδο των διαχρόνων μισθώσεων. Mm-hmm. Σαντορίνη έχει 4.308. Η Πάος έχει 2.725. Αυτά τα κίνητα παράγουν ένα έσοδο. δημοσιονομικό. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα έσοδα να κάνουμε εκεί πέρα στεγαστικές πολιτικές, να φτιάξουμε ένα σπίτι για γιατρό. Πώς είναι αυτό στην Μύκονο, πέντε. Αυτός ο γιατρός που πάει στην Μύκονο δεν πάει μόνο για τους μόνιμους ανθρώπους που ζουν εκεί. Πάει και για τη Βαγγέλη Μιχαλία που είναι τουρισμός. Δηλαδή πάει να εξυπηρετήσει και ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα. Και εμείς του παίρνουμε τα λεφτά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θυμάμαι μια φορά τώρα που είπες για την Πάρο, καλοκαίρι, κάτι χρειάστηκε τέλος πάντων και είχε ουρά στο ιατρείο εκεί, στο κέντρο, το μικρό κέντρο υγείας. Τώρα θα μου πεις έχουν περάσει και χρόνια. Αλλά ναι, οι άνθρωποι αυτοί βοηθάνε όσο ελάχιστοι και λόγω της δουλειάς τους.
3: Εννοείται, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ αυτό που θέλω να πω, για να μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα του, είναι μια άσχημη εικόνα γενικά. Υπάρχουν και νησιά μικρά που με εντυπωσιάζουν τη φετινή χρονιά.
1: Παίρνουν πρωτοβουλίες και φιλοξενούν και τα λοιπά.
3: Και λένε στο γιατρό, γιατρέ, έλα εδώ, σου έχω σπίτι, πάρε και ένα επίδομα από εμάς έξω από το Δήμο, πάρε και τα εισιτήρια σου να πηγαίνει να δείξει την οικογένειά σου και έλα σε εμάς. Αυτά θα κάνω τα μικρά νησάκια.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί τώρα.
1: Ναι, γιατί εκεί θα το εκτιμήσουν διαφορετικά.
3: Ναι, εδώ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτό.
3: Δεν διαφωνώ. Δεν μπορούν όμως αυτοί οι προορισμοί που αποτελούν τη βαριά μηχανία της χώρας έχουν εκατομμύρια έσοδα. Εκατομμύρια έσοδα το
1: χρόνο. Να φροντίσουν για αυτό που λες.
3: Ναι, δεν σου λέω εγώ.
1: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν μιλάμε για γιατρούς και εκπαιδευτικούς, φυσικά. Φυσικά.
3: Γιατί γραφτιάχνουν οι εργαζόμενοι αυτοί που πάνε και οι άνθρωποι να εργαστούν. Δεν πρέπει να έχουν και αυτοί κάποιες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός να σου πω Δημήτρη το εξής. Αν κάποιος φέτος έχει την οικονομική δυνατότητα και πάει στην Ισπανία, α πάει κάποιος στην Ισπανία φέτος. Θα ακούσει πολλούς ελληνόφωνους αυτή τη στιγμή που είναι στα λόμπι των ξενοδοχείων. Πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πλέον έχουν πάει και εργάζονται στην Ισπανία, να ξέρουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη μου. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
1: Έχεις γράψει και ένα άλλο θέμα για τα ενίκια και την καθυστέρησή τους. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι
3: πολύ.
1: Καλά. Εγώ ευχαριστώ. Μου λέει ο Βλάς, θυμήθηκε. Τα Αλπάιν με χερούλι. Που τα έβγαζες ολόκληρα και τα κουβαλούσες σαν τζαντάκι στην καφετέρια. Έχεις δίκιο ρε Βλάση, τα Αλπάιν είναι και αυτά καλά, έτσι Νότι, τα Αλπάιν είναι καλά. Ήταν Pioneer ή Pioneer, Pioneer, γιατί με ρωτάει εδώ ο φίλος. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. www.skyradio.gr Να σε παρακαλέσω κάτι, Δημήτρη, μην βρεις, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μπορείς να πεις ό,τι θες για τον οποιονδήποτε, αλλά σε παρακαλώ μην βρεις, γιατί μπορεί να μου φύγει και εμένα καμία βλακία στον αέρα. Διαβάζοντας ένα. Μην νομίζεις ότι έχω και το χρόνο να τα διαβάσω όλα, οπότε κάποια τα λέω μοταμό. Σε παρακαλώ πολύ, μου φύγει μια τέτοια βρισιά στον αέρα, δεν θέλω. Ναι. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους. Πάμε. Πλησιάζει 10.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Extreme ways back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know we'll part the colors of my soul.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα. Να ευχηθούμε. Πάλι είναι έξω ο κόσμος. Καλά, είναι πολύ στην συναυλία του Μόμπι εδώ στην πλατεία νερού. Ξέρω ότι είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο που ζει εδώ τριγύρω, το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό μου στείλατε και μηνύματα κάτοικοι από τις τσιπιές ότι πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με αυτό. Να πω ότι ο Δημήτρης Χατζής κάπως χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό και μου στείλε δεύτερο μήνυμα. Δημήτρη, τόσωσες τώρα. Έχεις πολύ πλάκα, ρε φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για την παρέα. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο. Υπήρξε από τους κορυφαίους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Νομίζω ότι τι να πρωτοθυμηθούμε, να θυμηθούμε το λεωφορείο «Ο Πόθος», τον Ονό, τον Κορλεόνε. Σίγουρα είναι αξεπέραστες και σημεία αναφοράς στην 7η τέχνη οι δικές του ερμηνείες. Όπως ας πούμε, και το λιμάνι της αγωνίας. Το ξεχάσαμε και αυτό. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 2004. Είπα 2004. Αν γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή νότι, είχαμε πάρει τέτοια εποχή άδεια, παίρναμε άδεια τέτοια εποχή έτσι ώστε να γυρίσουμε για την Ολυμπιάδα του 2004. Εκείνη τη χρονιά. Παίρναμε νωρίς άδεια για να είμαστε πίσω και μάλιστα τότε έκανα και πρωί. Νωρίς το πρωί, 6 ώρα, κάτι τέτοιο. Και είχαν αλλάξει και τον κόμβο εδώ και στην αρχή μπερδευόμασταν. Το χάναμε λιγάκι, είχε γίνει το δαχτυλίδι φρέσκο-φρέσκο εκείνη την εποχή. Οπότε είχε ζόρια, αλλά θυμάμαι ακριβώς το πρόσωπο που είχε δείξει η Ελλάδα. Ξέρετε, λέμε πολλά για το τι λαός είμαστε, ότι είμαστε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ότι τα γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, ότι είμαστε να πεθάνει κατσίκα του γείτονα, το να τα άλλο και τα λοιπά. Όχι. Γιατί το πρόσωπο που είχαμε δείξει εκείνη την εποχή ήταν το πρόσωπο που νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε. Έτσι. Εθελοντές και όχι μόνο. Άρα δεν είμαστε μόνο αυτό για το οποίο γκρινιάζουμε. Αλλά θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Στάθης Τσούκαλος, είναι γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και ο λόγος είναι ότι διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για τις ανάγκες της Αττικής για τα νοσοκομεία. Το διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να είναι εδώ κοντά μας αυτό το βραδάκι λίγο να το συζητήσουμε. Με αφορμή και αυτά που έλεγα για τον Γιώργιο Γεννηματάκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω χθες, προχθές, πότε ήταν, που είχαμε την επέτειο που είχε γεννηθεί. Και έτσι λοιπόν θεώρησα χρήσιμο να τον έχουμε κοντά μας τον κύριο Τσούκαλο, με αφορμή αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο να τα πούμε λιγάκι. Είστε καλά?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχηθώ καλό μήνα.
1: Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας και τους ακροατάς μας ακόμα πιο πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάνατε μια πολύ ωραία έτσι περιγραφή, κυρίως για το τι νοσοκομεία έχει η Αττική και μετά θα περάσουμε στο τι θα έπρεπε να έχει. Τι νοσοκομεία λοιπόν έχει η Αττική αυτή τη στιγμή?
1: Η Αττική, αν μιλάμε για αριθμό, έχει περίπου 35-38 νοσοκομεία.
0: Τα πιο πολλά, τα πιο πολλά είναι και παλιά, έτσι.
1: Είναι παλιά, αλλά και κατανεμημένα με τον πλέον ανορθόδοξο τρόπο. Και αυτό βέβαια γιατί γίνανε σιγά σιγά πριν 50, πριν 100 και πριν 150 χρόνια η Αθήνα ήταν ασφαλώς εντελώς διαφορετική. Το ίδιο και το σύνολο της Αττικής. Εκείνη την εποχή δηλαδή κάλυπταν κάποιες ανάγκες. Σήμερα όμως όταν έχουμε το μισό πληθυσμό της χώρας μαζεμένο στην Αττική, δεν επαρκούν τα νοσοκομεία αυτά και κυρίως μάλλον το ότι δεν επαρκούν μπορεί να χειροτερεύει ακόμα περισσότερο, επειδή είναι μαζεμένα όλα γύρω από 2-3-4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και όλη η άλλη Αττική η οποία είναι κατοικείται και πύκνο κατοικείται είναι μακριά από τα νοσοκομεία. Ναι.
0: Βέβαια, έχουμε δει και το έχουμε παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλά από αυτά τα νοσοκομεία που λέτε ότι είναι αρκετών δεκαετιών γίνονται προσθήκες, γίνονται το νατάλο ναι, κτλ. Ναι, έτσι, ακριβώς λόγω των αναγκών που δημιουργούνται. Και κάποια από αυτά είναι ναι, πολύ παλιά.
1: Κατά καιρούς γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, διορθώνονται κάποια πράγματα, κρύβονται κάποια άλλα για να ξανάρθουμε μετά από κάποια 10-15 χρόνια να αντιμετωπίζουμε τα ίδια ή και χειρότερα ακόμα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον αυτό που έγραψα στο άρθρο που αναφέρεστε υποστηρίζω περισσότερο από 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θυμάμαι τώρα ότι είχα ξεκινήσει την παρέμβασή μου αυτή με μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, Μάρτιο του 2005, ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
0: Μάλιστα. Και λέγατε πάνω κάτω αυτά τα πράγματα. Από το 2005, έτσι.
1: Αντί να φτιάχνουμε νόμους γύρω από την υγεία και να έρχεται ο ένας υπουργός να καταργεί τους νόμους του προηγούμενου και να φτιάχνει καινούριους για να ξαναεπαναληφθεί το φαινόμενο από τον επόμενο, μήπως θα έπρεπε να δούμε με σοβαρότερο τρόπο αυτή την πρόταση.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο τη σκέφτεται κανένας, τόσο κολλάει σε αυτή.
0: Η βασική πρόταση λοιπόν ποια είναι?
1: Είμαι ένας από αυτούς που κολλάει, γιατί πέρα από από την προφανέστατη θετική επίδραση που θα έχει την παροχή υγειονομικών φροντίδων στους κατοίκους της Αττικής που είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας, θα είναι τόσα πολλά τα παράπλευρα καλά
0: τα
1: που θα αλλάξει η ζωή όλη.
0: Μπορούμε να περιγράψουμε λίγο αυτή την πρόταση που κάνατε και στο άρθρο?
1: Και έχω εγώ στο μυαλό μου να περιγράψουμε ότι θα έπρεπε να μια κατάλληλη επιτροπή για να μην πω ένας κατάλληλα φτιαγμένος οργανισμός για να παρακάμπτει κάποιες δυσκολίες και κάποιες καθυστερήσεις που θα προέκυπτε σε ένα τέτοιο έργο να εντοπίσει καταρχήν από μηδενική βάση πού θα ήταν οι καλύτερες τοποθεσίες στην Αττική για να γινόντουσαν νοσοκομεία τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της Αττικής με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εφόσον βρίσκαμε πού θα έπρεπε να γίνουν αυτά, θα ερχόμαστε να πούμε από τα υπάρχοντα νοσοκομεία της Αθήνας ποια πρέπει να αντικατασταθούν, δηλαδή όταν λέω να αντικατασταθούν ή να γίνουν καινούργια νοσοκομεία, δεν λέω να γίνουν πρόσθετα καινούργια νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Καινούργια νοσοκομεία που θα αντικαταστήσουν αρκετά παλιά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει, αν μου επιτρέπετε, με το ποια θα ήταν η δομή, πάλι δηλαδή θα είχαμε νοσοκομεία με πολλές κλίνες, θα ήταν μία από τα ίδια, απλώς θα άλλαζε η τοποθεσία, ή θα μιλούσαμε για πιο μικρά και ευέλικτα, δεν ξέρω αν είναι και όρος σωστός.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε χοντρικά να καταργηθούν καμιά δεκαπενταριά νοσοκομεία της Αθήνας, του Πειραιά, και να γίνουν 6-7 νοσοκομεία σε επιλεγμένες, όπως σας είπα, θέσεις που θα είναι στρατηγικά οι προσφορότερες προκειμένου να παρέχουν αξιόπιστες φροντίδες υγείας και στον κατάλληλο χρόνο. Και το μέγεθος αυτών των νοσοκομείων, εγώ θα έλεγα τα νοσοκομεία να είναι της τάξης των 400-500 κλινών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε μεγάλα και αχανή, όπως είναι πολλά από αυτά. Να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Ναι, βέβαια, αυτό προϋποθέτει, αν μου επιτρέπετε, και μια τελείως διαφορετική λογική σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Γιατί τότε θα λειτουργούσαν και τελείως διαφορετικά και τα νοσοκομεία, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα εσείς βάζετε και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσα,
0: ναι,
1: που μεγάλο μέρος της ακόμη τουλάχιστον γίνεται από τα νοσοκομεία.
0: Γι' αυτό το λέω. Θα έπρεπε να λειτουργεί τελείως διαφορετικά αυτό, έτσι ώστε να μιλήσουμε και για διαφορετικά νοσοκομεία και άλλο ρόλο των νοσοκομείων.
1: Ναι, ναι, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, γιατί στοχεύει σε δύο πράγματα η πρόταση αυτή. Η μία είναι ανθρωπινότερα νοσοκομεία που θα σέβονται την αξιοπρέπεια των αρρώστων που νοσηλεύουν και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά, αλλά σε κατάλληλα σημεία βαλμένα, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να νιώθει το νοσοκομείο που θα είναι στην περιοχή του ότι είναι δικό του πράγμα, οικείο. Θα νιώθει άλλη ζεστασιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτά τα νοσοκομεία τα καινούργια, καταρχήν θα σκέφτομαι ότι θα εφημερεύουν σε καθημερινή βάση. Δεν θα είναι όπως το σημερινό καθεστώς να εφημερεύει ένα νοσοκομείο ή ενάμιση ή δύο και κάθε τέσσερις μέρες να ξανάρχεται η σειρά του. Το νοσοκομείο το οποίο θα είναι εγκαταστημένο στα Μεσόγεια επί παραδείγματι ή στη Βούλα θα είναι γενικό νοσοκομείο. Τώρα το πιάσα από τη Βούλα και είπα το γενικό. Γενικό ασφαλώς νοσοκομείο θα έχει όλες τις ειδικότητες και θα εφημερεύει σε καθημερινή βάση όπως γίνεται με τα επαρχιακά νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί τότε δεν θα προστρέχουν στον Ευαγγελισμό επί παραδείγματι από όλη την Αθήνα, από όλη την Αττική, για να μην πω καμιά φορά και από όλη την Ελλάδα.
0: Σε αυτή την επιστολή είχατε πάρει κάποια στιγμή απάντηση, αν μου επιτρέπετε. Εσείς λέτε ότι το έχετε προτείνει αυτό από το 2005.
1: Ναι.
0: Σε ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Καραμανλή.
1: Δεν είχα παραπάνω ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Επανήλθα το 2006, βγάλαμε ένα λεύκομα για τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά και την πορεία του στον χρόνο. Και στον πρόλογο της έκδοσης αυτής ξαναγίνεται αναφορά σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τύχει να το πω σε τηλεοράσεις και σε ραδιόφωνα μερικές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όχι, ουσιαστική ανταπόκριση δεν είδα. Και για να πούμε κάποια πράγματα από τις σκέψεις τώρα, επειδή νωρίτερα είπα λίγο κάτι για...
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί τελειώνει ο χρόνος όμως.
1: Σε ένα λεπτό. Το Ασκληπείο της Βούλας, επί παραδείγματος, έχει ένα οικόπεδο που είναι ίσως το καλύτερο οικόπεδο της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Και έχει κάποια μικρά κτηριάκια σκορπισμένα για να έχει ουσιαστικά μόνο ορθοπαιδικές κλινικές.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν σε ένα τόσο μεγάλο χώρο, ένα μέρος του θα γινόταν ένα νοσοκομείο έτσι όπως το περιέγραψα.
0: Γενικό όμως νοσοκομείο, έτσι. Γενικό νοσοκομείο, ναι.
1: 400 ή 500 κλινών, αυτά δεν θα τα καθορίσω εγώ από τώρα.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν αυτές
0: τις μελέτες.
1: Τις μελέτες και να συγκεκριμενοποιήσουν τα πράγματα, αλλά σας δίνω μερικές
0: σκέψεις
1: που κάνω επάνω σε αυτό και για να κλείνουμε, μια και μας πιέζει όπως λέτε ο χρόνος. Σκεφτείτε να απελευθερωθούν μέσα στην Αθήνα καμιά δεκαριά ή 15 χώροι.
0: Εκτάσεις μεγάλες.
1: Ναι. Δεν είναι και τόσο μεγάλες, αλλά για την Αθήνα μεγάλες.
0: Μεγάλες είναι για την Αθήνα, ναι, μεγάλες είναι.
1: Ένα τετράγωνο να είναι. Για την Αθήνα θα ήταν ένα αρσίγιο ή μια πλατεία υπέροχη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πέρα από το ότι θα ανακουφιζόταν δηλαδή η Αθήνα και στο κυκλοφοριακό ακόμη θα είχε πολύ θετικές δράσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σκέφτεστε πόσες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Προφανώς. Αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Αυτό που λέτε είναι αυτονόητο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Σας να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα.
1: Μακάρι κάποτε να γίνει, γιατί θα αφήσει ιστορικό αποτύπωμα ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, αυτά πάντως, αν μου επιτρέπετε. Μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Αν μου επιτρέπετε όμως, αυτά θέλουν μια χάραξη και μια στρατηγική. Δεν γίνεται σε μια τετραετία. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αρκεί κάποιος να το αποφασίσει ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός.
1: Ακόμη καλύτερα να ήταν κινείς.
0: Καλά, τώρα ναι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχετε δίκιο. Το οποίο δεν θα το άλλαζε το σχέδιο επόμενος. Όχι πρωθυπουργός, ούτε καν υπουργός.
1: Μα κύριε Γιατζόγλου, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αυτό.
1: Απόδειξα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Απόλυτα.
0: Πράγματα. Μάλιστα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια χαρά. Τώρα, για αυτό που είπε, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ θα πω το εξής. Ας το αποφάσει αυτό μια επιτροπή που όντως. Γιατί έτσι όπως είναι τα νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας, τα πιο πολλά. Έχει απόλυτο δίκιο και με τις εφημερίες σε πολλά πράγματα. Γιατί όμως, ας καθίσουμε λίγο να το σκεφτούμε πώς θα το θέλαμε αυτό το πράγμα. Πώς θα το θέλαμε. Αλλά επειδή αναφέρθηκε ότι ο Πρωθυπουργός που θα τα αποφάσει ότι έτσι θα κινηθεί, θα άφηνε ένα ιστορικό αποτύπωμα, ναι. Ενδεχομένως, όπως το έχει σκεφτεί και ο αείμνηστος γεννηματάς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, αλλά για το θέμα της συνέχειας, ακόμα και σε μια κυβέρνηση, είναι μια ιστορία να σας την πω τώρα. Όταν λοιπόν είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή εδώ στον Sky τα γυρίσματα, πριν πάρα πολλά χρόνια, χρειαστήκαμε τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας. Όχι βοήθεια, θα σας πω τι ακριβώς ζητήσαμε. Υπήρχαν τότε τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα σχολεία. Και επειδή ακριβώς σταλονίζαμε την Ελλάδα, θέλαμε να τα ενισχύσουμε λίγο αυτά τα προγράμματα με κάποιο τρόπο ή να τα παρακολουθήσουμε, γιατί είχε ευαισθησίες περιβαλλοντικές η εκπομπή, και να τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, πήγαμε τότε στο. Ο Στυλιανίδης ήταν, φοβερός. Και είχε μια κυρία, η οποία είχε αναλάβει αυτό το πράγμα στο Υπουργείο. Και το είχε φτιάξει έτσι δομημένο. Το οποίο όχι απλώς ήταν ένα αριστούργημα, είχε εμπνεύσει. Και όπου και αν πήγαμε και συναντήσαμε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ήταν άρτια, άρτια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε ένα δημοτικό σχολείο κάπου στην Κρήτη, το οποίο ήταν και ένα κτίσμα έτσι λίγο σαν μικρό ζάπιο ήταν, είχαν ένα τόσο αξιοθαύμαστο περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τα παιδάκια. Με θεατρική παράσταση που έγραφαν οι εκπαιδευτικοί στον ελεύθερο χρόνο το σενάριο για την παράσταση και τα λοιπά, το κείμενο. Και τα παιδάκια έπαιζαν, το είδαμε αυτό κάτω. Λοιπόν, όταν άλλαξε υπουργός παιδείας ο Στυλιανίδης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο επόμενος, ξυλώθηκε αυτός ο μηχανισμός. Ξεχαρβαλώθηκε το σύστημα. Παιδιά, στην ίδια κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε λίγο. Είχε απόλυτο δίκιο ο συνομιλητής μας που έλεγε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα αλλάζουν. Ας συμφωνήσουμε τι εθνικό σύστημα υγείας θέλουμε, το οποίο όμως θα έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για τα επόμενα, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, όποιος και αν είναι στο τιμόνι της χώρας. Αλλά θα μου πείτε, το πολιτικό μας σύστημα μόνο έτσι δεν λειτουργεί. Εδώ σας είπα, στην ίδια κυβέρνηση άλλαξε ο υπουργός, ξύλωσε τον μηχανισμό. Ξεχαρβαλώθηκε το σύστημα. Δεν υπήρχε μετά σημείο επαφής με την επόμενη που είχε αναλάβει αυτή τη θέση, που είχε εκείνη η αξιοθαύμαστη κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της. Έτσι. Αναρωτιέμαι, μου λέει, αυτές οι σκέψεις για την υγεία δεν τις έχει κάνει άλλος. Μας λείπουν οι γνώσεις ή οι επιτροπές. Αλλού πρέπει να ψάξουμε το πρόβλημα, στους προϋπολογισμούς, ας πούμε. Μόνο Δημήτρη μου, να σου πω και μια άλλη τώρα ιστορία. Λες για προϋπολογισμούς. Ένα από τα πρώτα θέματα που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή θα σας την πω. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι πολύ σημαντικό κομμάτι των προϋπολογισμών των νοσοκομείων πήγαινε στις προμήθειες. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, τόσο απλά τα πράγματα, νομίζω. Είναι λίγο πιο σύνθετα. Αλλά εμείς τα έχουμε κάνει τόσο σύνθετα. Ας υπήρχε, στο ξαναλέω, η στρατηγική για το τι θέλαμε. Ναι, προϋπολογισμοί. Υποτίθεται ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε αυτά. Και αντί να έχουμε νοσοκομεία 100 ετών, κάποια κτίσματα είναι τόσο παλιά. Ίσως και λίγο παραπάνω. Ας φροντίζαμε λοιπόν οι όποιες βελτιώσεις να τις βρίσκαμε μπροστά μας, γιατί ένα νοσοκομείο που είναι τώρα 100 ετών σε 20 χρόνια θα είναι 120, εκεί θα είναι. Σε 30 θα είναι 130, εκεί θα είναι. Και όσα μπαλώματα και να του κάνουμε, ένα νοσοκομείο 130 θα είναι ετών. Χρειάστηκε να πάω στο κρατικό της Νίκαιας, το οποίο έχουν φτιάξει και καινούργιες πτέρυγες. Μπήκα λοιπόν στις παλιές. Δεν κρύβεται ρε παιδιά η παλαιότητα του ενός κτίσματος. Ούτε με μπογιά ούτε με τίποτα. Παμπάλαιο ήταν ένα κομμάτι του. Τέλος πάντων, το συζητάμε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο μας. Ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τη 1. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Έχουμε ακόμα δρόμο.

0: στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας,

0: ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπειριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοιναριά, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ είχε αποφασιστεί να μεταφερθεί απόψε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν απόψε οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγοραπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ουκρανία έχει διευρύνει το εύρος και την ένταση των πυραυλικών επιθέσεων της εναντίον της Ρωσίας, προκαλώντας φέτος συναγερμούς σχεδόν στο μισό των περιφερειών της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των knockout του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Βέλγιο και Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, ένα του Ταμπόρδα και ένα του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμούς. βαθμίας θα πελάγει 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και τις σποράδες. Την Κυριακή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαζόγλου.
2: Πού πας, περίμενε. Για πες μου πάλι αυτά τα ονόματα που είπες.
0: Αντίνο, Ταμπόρδα και Τετέι. Τώρα τα είπα σωστά.
2: Σαν τα πλοία του Κολόμπου. Έτσι, γιατί τα είδες πρίμα βίστα.
0: Ναι, τα είδα πρίμα βίστα και ήταν ακουστικά.
2: Σαν τραγούδι,
0: ναι, σαν τραγούδι, ναι.
2: Ιταλικό. Έτσι, όχι ο Νότης. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε ένα θέμα να αναπτύξουμε σήμερα.
0: Το, με τα μεσονύχτια.
2: Γονείς και πώς διαχειρίζεστε το ίντερνετ σε σχέση με τα παιδιά. Η Αθηνά Μαράκη είναι μητέρα τριών παιδιών και όταν δεν λέει δελτία ασχολείται και με αυτά. Με τα παιδιά.
0: Μόνο.
2: Λοιπόν, πάμε Νότη μου μουσικά. Πάμε.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Τρίτη ώρα που είμαστε κοντά σας. Έχουμε δρόμο μέχρι τη μία. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε αρκετά να πούμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γεια σου φίλε που μας ακούς από Νότια Αγγλία, που μένεις εδώ και 29 χρόνια. Να είσαι καλά, όποτε θέλεις, στείλε μου έναν αριθμό τηλεφώνου, να τα πούμε και στον αέρα. Γιατί δεν θέλεις. Ο πολλά βαρύς και όχι είναι, έτσι υπογράφει. Όποτε το θέλεις, στείλε μου έναν αριθμό, με όλα τα στοιχεία βέβαια, και ο Θανάσης Καραγιάννης θα φροντίσει να τα πούμε στον αέρα. Να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Ιωάννα, μου λέει το εξής. Καλησπέρα και καλό μήνα. Προφανώς σεβόμενη η πιθανή επιθυμία του, σε καμία εκπομπή από εχθές δεν έγινε αναφορά για την αποχώρηση μιας εμβληματικής προσωπικότητας του σταθμού. Αναφέρομαι φυσικά στο Βασίλη Χιώτη, μου λέει η Ιωάννα. Θα ήθελα έστω να ακουστεί, θα μας λείψει. Του εύχομαι κάθε καλό και σύντομα πάλι κοντά μας. Ευχές σε όλους. Μας κοστίζουν, λέει, αποχωρήσει φέτος. Καλή συνέχεια, Ιωάννα. Κοίτα, με τον Βασίλη τώρα δεν θα είμαι και υποκειμενικός, γιατί με το να είμαι εδώ πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 12 που έφυγα, τον Βασίλη τον ξέραμε να κάνει και Νέα Δημοκρατία, να κάνει και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Μετά εγώ τον συνάντησα και ως διευθυντή στο Βήμα FM και όταν γύρισα τον συνάντησα και εδώ. Ξέρεις, είναι άνθρωποι που με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ήταν καθαρά δική του απόφαση. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι σε αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι προσωπικοί λόγοι. Οπότε απλώς, ξέρεις, και σε εμάς η δουλειά είναι πια ένας κύκλος και ξανασυναντιόμαστε με κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία και είναι πολύ ωραία δομημένο το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μου. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ, να δείτε πόσα χρόνια μετράμε. Πολλά περισσότερα από την γνωριμία μου με τον Βασίλη Χιώτη πάντως. Έτσι, Νότι μου. Εμείς γνωριστήκαμε τέλη του 91. 92, τέλη, κάπου εκεί. Φιλελλήνων. Τότε που έκοβες τις εκπομπές του Τράγκα και τις έκανες μισή ώρα μόνο, τις απογευματινές. Αυτό ήταν το Χωρισάν αισθητικό. Όχι. Μπορεί. Δεν θυμάμαι ποιο τίτλο είχε αυτή η εκπομπή. Έχουν περάσει και χρόνια. Λοιπόν, έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ισχύει το 2148-00174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, αν δείτε κάτι έξω, έτσι να το συζητήσουμε, γιατί όχι. Και επίσης πρέπει να πω ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τη μία. Λοιπόν, κάποια στιγμή σας είπα για ένα βιβλίο. Τώρα τον τίτλο δεν μπορώ να τον πω κανονικά, γιατί υπάρχει το εσουρού. Δεν μπορώ να τον πω κανονικά τον τίτλο. Λέει, πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν. Από εσένα. Και έτσι λοιπόν αναφέρεται στο γιατί είναι δύσκολο να βάζουμε όρια. Φοβόμαστε μήπως χάσουμε τη δουλειά μας, απομακρύνουμε κάποιον αγαπημένο ή γελιοποιηθούμε μπροστά στους φίλους μας, και όταν τελικά μιλάμε, η ενοχή και το άγχος μας ακολουθούν σαν σκιά. Η αλήθεια όμως είναι πάρα πολύ απλή. Τα όρια στις σχέσεις είναι τόσο απαραίτητα όσο και οι κανόνες κυκλοφορίας. Χωρίς αυτά, βεβαίως, όλα βγαίνουν εκτός ελέγχου. Στο πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά, η ψυχολόγος και νευροεπιστήμονας η Άλμπα Κάρνταλμπα μας μαθαίνει να λέμε όχι. Και να λέμε όχι, όχι, όχι, με αυτοπεποίθηση, πατώντας γερά στα πόδια μας. Να αναγνωρίσουμε πότε μας πιέζουν, να διαχειριζόμαστε τις ενοχές και να βάζουμε όρια χωρίς να απολογούμαστε. Πόσο μεγάλη κουβέντα αυτή. Να διαχειριζόμαστε και τις ενοχές μας όταν λέμε όχι. Μεγάλη αλήθεια. Γιατί κάθε φορά που λες ναι, ενώ πρέπει να πεις όχι, χάνεις λίγο από εσένα. Και κάθε όχι που τολμάς να πεις, σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είσαι. Και επίσης, διάβαζα σήμερα και ένα άλλο φοβερό και το έβαλα και post, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά μου αρέσουνε. Να πω όλη την αλήθεια. Το έχει γράψει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Το είδαμε στο βιβλίο αυτό. Ότι είμαστε αυτό που κάνουμε για να αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Μέσα στο βιβλίο αυτό το είδα. Οπότε, επειδή αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks, εμβληματικές εκδόσεις, επιτυχημένες εκδόσεις για πολλούς λόγους, ευχαριστώ τον Βλάση Μαρονίτη που είναι ένας από τους εκδότες, τους δύο, που είναι κοντά μας να μας μιλήσει για αυτή τη τεράστια επιτυχία, γιατί αυτό το βιβλίο είναι φαινόμενο. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο που προφανώς κυκλοφόρησε, ένα από τα πολλά. Βλάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, έτσι.
1: Όντως.
0: Είσαι καλά?
1: Είναι χαρά μου κάθε φορά που τα λέμε. Είναι μια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, πώς σκεφτήκατε και να το εκδώσετε? Πώς σας ήρθε?
1: Αυτό το βιβλίο όταν το ανακαλύψαμε αμέσως μας έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση. Ήτανε και τα παράσημα που κουβαλούσε μαζί του. Mm-hmm. Ήτανε best-seller, είναι best-seller στην Ισπανία, κυκλοφορεί ήδη σε 35 γλώσσες. Έχει ένα το επιστημονικό υπόβαθρο της Καρντάλντα, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή μας. Το έχουν επιλέξει σημαντικοί εκδότες στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η Penguin και η Hay House, οπότε όλα όσα το συνόδευαν το έκαναν πολύ ελκυστικό, μέχρι που λάβαμε στα χέρια μας και το κείμενο και αυτό μας οδήγησε στην τελική απόφαση που το περιεχόμενο ήταν εξαιρετικό, οπότε δεν υπήρχε θέμα να το σκεφτούμε δεύτερη φορά.
0: Τι σου έκανε εντύπωση γενικώς? Δηλαδή, μείνεσαι σε κάτι που σου έκανε εντύπωση και λες, αυτό αξίζει πραγματικά. Προφανώς η γενικότερη φιλοσοφία και η προσέγγιση, έτσι. Αλλά πες εσύ ως Βλάσης και όχι ως εκδότης, τι σου έκανε εντύπωση, έτσι γενικώς?
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ότι μένει μόνο στη θεωρία. Αυτό είναι που μου έκανε την καλύτερη εντύπωση. Δηλαδή, διαβάζουμε πολλά βιβλία και πολλά από αυτά στέκονται στη θεωρία. Τι είναι τα όρια, τι είναι οι διάφοροι γύρω μας άνθρωποι, χειριστικοί, απόλυτοι. Εδώ γίνεται και πρακτικό, δηλαδή συνδυάζει τη θεωρία, συνδυάζει την επιστήμη της.
0: Mm-hmm. Και είναι και πολύ ωραία γραμμένο βέβαια, θα το πούμε αυτό.
1: Ναι, με πρακτικές συμβουλές. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται απολύτως πρακτική προς το τέλος του βιβλίου, που έχει ακόμα και διαλόγους για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις με επιτυχία και βγαίνοντας πλέον από τους ρόλους που έχουμε συνηθίσει να αποδεχόμαστε και να μην μπορούμε να πούμε αυτό την περιβόητη λέξη με τα τρία γράμματα, αυτό το όχι.
0: Το όχι. Και την ευχή μαζί. Έτσι.
1: Με ευγενικά πάντα.
0: Το λέει. Ευγενικά. Εμένα, σε αυτό ήθελα να σταθώ, ότι είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο και βέβαια έχει σημασία αυτό για ένα τέτοιο βιβλίο, που πραγματικά κολλάς. Και όχι μόνο κολλάς, μη σου πω ότι αρχίζει και σκέφτεσαι. Δηλαδή εγώ τώρα, αν έχω ας πούμε, πες ότι έχω ένα ραντεβού με τη διευθύντριά μου, ας πούμε, θα πάω με αυτό και θα της πω την τελευταία παράγραφο, το λέω. Θα της πω, κοίταξε να δεις, επειδή σου έχω πει πολλά ναι, πρέπει να σου πω όχι, γιατί πρέπει να κερδίσω κάτι από εμένα. Και κάθε όχι που θα σου λέω, με φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαι. Τελείωσε.
1: Ωραία. Πάρε με αύριο το πρωί τηλέφωνο να πανηγυρίσω μαζί την επιτυχία σου.
0: Όχι, εντάξει. Αλλά όντως δηλαδή είναι καλογραμμένο. Πολύ καλογραμμένο βιβλίο.
1: Και είναι καλογραμμένο.
0: Σε κάνει και κολλάς.
1: Είναι κατανοητό, ναι. Είναι εύληπτο. Σε κάνει και κολλάς και είναι τα παραδείγματα τόσο ζωντανά και τόσο μέσα από την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή από τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να μου πει ότι έχασα ή πήρα κιλά. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι ένα σχόλιο το οποίο κάνει να νιώθω καλά. Ναι. Στην μια περίπτωση ή στην άλλη. Και μπορώ πολύ όμορφα να το απαντήσω ότι το είναι ένα σχόλιο το οποίο δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα που το άκουσα.
0: Πολύ καθαρή απάντηση. Πάρα πολύ καθαρή απάντηση. Ισχύει.
1: Μπορεί να γίνει και πιο επιθετικός όμως. Σύμφωνα με την Καρντάλντα. Την επόμενη φορά που θα θελήσω να μάθω τη γνώμη, θα συζητήσω.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, έχει και αυτό την Αυτό που μου αρέσει επίσης στο βιβλίο είναι ότι σου δίνει διαφορετικά στυλ απαντήσεων. Mm-hmm. Από το πιο ήπιο μέχρι το πιο καυστικό, το πιο επιθετικό, ανάλογα με το τι ταιριάζει στον καθένα. Δηλαδή, δεν ταιριάζουν όλοι οι τρόποι κοινωνίας σε όλους μας.
0: Τέλεια. Επειδή μου ζητάνε τον τίτλο, θα τον πω μετά. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι και συνεχίζετε και πάντα να έχετε έτσι ούριο άνεμο στα πανιά. Πόσα χρόνια είναι η Kibooks?
1: Τον Οκτώβριο θα κλείσουμε 13.
0: 13, ε!
1: Ναι.
0: Και Βλάση μου, 13 μέσα στην κρίση στην ουσία.
1: Ναι, μέσα στην κρίση ξεκίνησα. Στη βαθιά κρίση, τον Οκτώβριο του 13 εκδόσαμε το πρώτο μας βιβλίο. Mm-hmm. Το κλέψα καλλιτέχνης. Και από τότε δεν ξανακοιτάξαμε πίσω.
0: Ναι. Σε δύσκολα χρόνια όμως, έτσι.
1: Ξέρεις, τώρα κοιτώντας προς τα πίσω, οι δυσκολίες που είχε εκείνη η περίοδος ήταν και αυτές οι οποίες μας...
0: Οι προκλήσεις ταυτοχρόνως.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Σκληραγωγηθήκαμε μέσα στην όλη διαδικασία, γιατί όταν υπάρχουν ευκολίες, ξέρεις, ως άνθρωποι έχουμε την τάση να πηγαίνουμε προς την βολή μας και την εύκολη λύση. Εκεί δεν υπήρχαν αυτές οι επιλογές, οπότε... Βουτήξαμε στα βαθιά και μάθαμε να το λυπάμε γρήγορα.
0: Έχετε όμως χαράξει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, ακολουθώντας μια έτσι, θα έλεγε κανείς, φιλοσοφία που δεν ρίχνει και νερό στο κρασί σας.
1: Αναφέρεστε στο είδος των βιβλίων.
0: Στο είδος των βιβλίων, ναι, δηλαδή και πολύ καλά κάνετε. Ας υπάρχουν έτσι και πιο εξειδικευμένες, θα έλεγε κανείς, προτάσεις. Αλλά ναι, δεν το αλλάζετε έτσι.
1: Ναι, μέχρι τώρα έχουμε το 90% των τίτλων μας είναι γύρω από το non-fiction, τα μη λογοτεχνικά βιβλία. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε εδώ και χρόνια με τον Βασίλη τον Βαρδάκα, τον συνεταίρο μου, πότε και πώς θα κάνουμε το άνοιγμα στη λογοτεχνία. Είναι μια κουβέντα η οποία για να μοιραστούμε και κάτι από τα ενδότερα της Kibooks, την οποία την κάνουμε αρκετά συχνά, οπότε... Ίσως να περιμένετε κάποια έκπληξη.
0: Να μας το πείτε τότε, έτσι. Να μας το πείτε τότε, να το παρουσιάσουμε. Έλληνας ή ξένος?
1: Και Έλληνας και ξένος.
0: Α, ωραία. Λέω για το πρώτο, εντάξει.
1: Δεν θα βγούμε με ένα, θα βγούμε με μία.
0: Α, εντάξει, εντάξει τότε. Έχετε και ένα πολύ ωραίο χώρο. Έχουμε κάνει και πολύ ωραίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις εκεί και ευχαριστούμε κιόλας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Πάντα ευπρόσδεκτη.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Βλάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ζητάτε τώρα τον τίτλο του βιβλίου. Μου λέει η Σόφη, να ξαναπώ τον τίτλο. Λοιπόν, πώς να τους λες να πάνε να μπιπ ευγενικά. Πολύ εύκολο είναι. Βάλτε το στη μηχανή αναζήτησης. Όπου είπα μπιπ, καταλάβατε τι θέλω να πω. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραίο και δεν το λες. Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας καλός φίλος από το Instagram. Να πω όνομα. Ο Νικόλας, τέλος πάντων. Ας το επίθετο, δεν πειράζει, το ξέρω εγώ. Και μου στείλε φωτογραφία. Από αυτοκίνητο, αφού ζητάς, μου λέει Pioneer, μου έστειλε τη φωτογραφία και προσέξτε, τότε, τώρα τι αυτοκίνητο είναι αυτό, ο κλιματισμός και η θέρμανση του αυτοκίνητου ήταν αυτό που είχε και τα, δεν ήταν, παιδί μου, τώρα με τα στρογγυλά ή τα κουμπάκια και τα λοιπά, ήταν αυτό το κλασικό. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Citroën είναι. Για βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Α, BMW είναι. Είδες, δεν είχα ποτέ BMW για να το ξέρω. Πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου λέει, κάποιοι, λέει, το έχουμε ακόμα και παίζει το κασετόφωνο. Έχω μανία, μου λέει, με τις κασέτες και τους δίσκους, αλλά ειδικά και με τις κασέτες. Και μου έδειξε τώρα τα ηχοσυστήματα στο σπίτι. Βλέπω τακτοποιημένο στους δίσκους κάτω. Οι κασέτες που είναι? Οι κασέτες πάντως είναι κάπου εκεί. Έχω, λέει, τη μεγαλύτερη συλλογή από άγραφες κασέτες χρωμίου μετάλλου. BMW 518 του 1986. Νικόλα, δεν μου στέλνεις και έναν αριθμό να σε βγάλω τώρα στον αέρα να τα συζητήσουμε λιγάκι? Μισές δουλειές κάνουμε. Δεν μου στέλνεις ένα κινητό να σε βγάλω τώρα μετά του στείλεις τον ειδήσιο στον αέρα από μια κουβέντα? Καλό θα είναι. Περιμένω, έτσι. Στους τίτλους θα πάμε μουσικά. Να δούμε τι έχει φροντίσει ο Νότης Παπαγιαννάκος. Και ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νικόλα, περιμένω. Μετά τους τίτλους βγαίνεις κανονικά στον αέρα και συζητάμε για αυτά τα ωραία που μου έστειλες ως φωτογραφίες. Έτσι, περιμένω.

Τη λύση μου την έδωσε ο Θανάσης Καραγιάννης. Μου λέει, αφού δεν μπορείς να πεις τη λέξη, πώς να τους λες να πάνε να αγαπηθούνε ευγενικά. Έτσι, εντάξει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάστηση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετών Λακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άντρες φίλοι είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε, χαίρετε. Και καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βραδάκι. Βράδυ 1η Ιουλίου. Στα μέσα της εβδομάδας. Άντε, να έχουμε ένα καλό μήνα. Αυτό μετράει. Βέβαια, έγραφε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο ο Κώστας Γιαννακίδης. Να το φοβάσαι τον Ιούλιο. Έτσι έγραφε. Λέει τρέμω τον Ιούλιο. Όπως τα παιδιά φοβούνται τις σκιές στον τοίχο. Ύπουλος μήνας. Σου δείχνει τη θάλασσα, τις άδειες, τις διακοπές. Σε ξεγελάει για να σε μαχαιρώσει πισόπλατα. Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στους καύσονες και στις πυρκαγιές. Αυτά είναι του καιρού που πάει και τα φορτώνει πάνω στο μήνα. Για άλλα σας λέω, που πάει η ιστορία και τα χώνει μέσα στην ανεμελιά του θέρους. Ιούλιο μήνα έγινε το δημοψήφισμα του Τσίπρα, που μας έφερε στο χιλιοστό της Ευρώπης. Κλειστές τράπεζες, ανησυχία, θυμό, στολούρα και μια κοινωνία έτοιμη να σκιστεί στα δύο. Εντάξει, όχι στα δύο, αλλά στο 60-40. Ήταν Ιούλιος όταν είχαμε την πυρκαγιά στο μάτι, που προκάλεσε 100 νεκρών και βύθισε τη χώρα στο πένθος και την Οδύνη. Το 1987, στην τελευταία εβδομάδα, ήρθε ο καύσωνας που πήρε μαζί του 1.500 ανθρώπους. Οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι, έλειπαν τότε τα παιδιά σε διακοπές και το βράδυ τα δελτία ειδήσεων τα καλούσαν να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Συνεχίζει ο Κώστας Γιαννακίδης. Και ήταν ο ίδιος μήνας με το μεγάλο δράμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, την επιστράτευση και την εθνική ταπείνωση. Προηγήθηκε το πραξικόπημα που έστησε η Χούντα της Αθήνας και του Μακαρίου. Ναι, ήρθε η μεταπολίτευση, αλλά εκείνο το δράμα προφανώς παίζεται ακόμη. Τα Ιουλιανά του 1965, μετά την βαθιά ρήξη του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με τον νεαρό τότε Βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο Παπανδρέου εξαναγκάζεται σε παρέτηση 15 Ιουλίου του 1965, ακολουθεί ο σχηματισμός των κυβερνήσεων των αποστατών. Είναι η πρώτη πράξη της αποσταθεροποίησης που οδήγησε στην Χούντα το 1967. Και αν πάμε ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλίου του 1920, όταν γίνεται η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι, ακολούθησε ξέσπασμα βίας στην Αθήνα, αλλά και μακριά από εμάς ο Ιούλιος σέρνει δράματα πίσω του. Η σφαγή στην Σεμπρένιτσα, η μεγαλύτερη που έγινε τότε στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημάδεψε την 11η Ιουλίου του 1995. 20 χρόνια μετά έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο με 52 νεκρούς. Ιούλιο έπεσε η Βαστήλη, ξεκίνησε τότε ο Ισπανικός εμφύλιος και αν βάλεις από δίπλα του τα Ιουλιανά και τη μεταπολίτευση βλέπεις ότι είναι ο μήνας που ευνοεί τις μεγάλες ανατροπές. 4η Ιουλίου, μην ξεχνάμε, είναι η Αμερικανική διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα αφιέρωμα 4 Ιουλίου γι' αυτό, θα το δούμε. Ξέρω λέει τι σας λέω, είναι να τον έχεις από φόβο τον Ιούλιο. Γιατί όλο και κάπου μας την έχει στημένη. Χρειάζεται προσοχή με βηματισμό στα δάχτυλα και λοξές ματιές και κυρίως δυσπιστή απέναντι στις πλάνες του. Να ήταν ο Ιούλιος όταν πατήσαμε στο φεγγάρι και είπαμε ότι η ανθρωπότητα θα μονιάσει βλέποντας τη γη από ψηλά. Μεγάλη κουβέντα. Ένα πολύ ωραίο κείμενο λοιπόν του Κώστα Γιαννακίδη που λέει «Να φοβάσαι τον Ιούλιο». Μ' άρεσε, γι' αυτό σας το είπα. Να πω την καλησπέρα μου στον καλημέρα και καλό μήνα από Αστόρια, Νέα Υόρκη. Στο δρόμο μου λέει για δουλειά ο Παναγιώτης, Παπα Παναγιώτου. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, τι δουλειά, με τι ασχολείσαι αν επιτρέπετε. Να πω την καλησπέρα μου και στην Δήμητρα. Καλό μήνα μου λέει από το όμορφο Σουλάρι. Μάλιστα. Εκεί στην Αρκαδία 19 βαθμοί και 18 Ιουλίου βεβαίως μην ξεχνάμε και το πανηγύρι, έτσι, εννοείται, με γουρουνοπούλα. Γουρουνοπούλα νότι, πόσο καιρό έχεις να φας γουρουνοπούλα νότι? Αλήθεια, δεν τρέπεσαι ρε με τη χοληστερίνη που έχεις?

0: στα πολλά και ενδιαφέροντα που μου στέλνει ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ο Θανάσης Κάπος, που είναι δημοσιογράφος συγγραφέας. Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις μαζί του. Έχει κάνει αφιερώματα σε μεγάλες ιστορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, Ίων, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω ποια άλλα, θα κατά καιρούς θα τα πούμε. Νομίζω στο Μινιόνι, για το Μινιόνι είχαμε μιλήσει κι άλλα. Μου στείλει λοιπόν κάτι το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Η σύλληψη της ιδέας για την κατασκευή των ανακτόρων. Έτσι. Οπότε τον έχουμε κοντά μας. Την καλησπέρα μου, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε κρατές. Καλό μήνα και καλά κουράγια.
0: Να είσαι καλά, καλό μήνα, με υγεία, με υγεία. Λοιπόν, πάμε. Γιατί μου έχει στείλει κι άλλα. Και για τη Βουλή και τα λοιπά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες σιγά σιγά. Πάμε στα ανάκτορα πρώτα απ' όλα.
1: Τα ανάκτορα είναι η Βουλή, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοώ και την εξέλιξή της, αυτό εννοώ.
1: Αυτό είναι το απλό. Τα ανάκτορα είναι το πιο απλό. Φαντάσου ότι είμαστε σε μια Ελλάδα η οποία το 1831, σύμφωνα με την απογραφή, έχει 10.000 κατοίκους. Αποφασίζεται λοιπόν μετά από πολλές διαδικασίες ποια θα είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Ήθελα να είναι ή το Ναύπλιο ή το Άργος ή τα Μέγαρα ή και ο Πειραιάς. Αλλά τελικά μετά από πρωτοβουλία.
0: Έπαιξαν και τα Μέγαρα, ε!
1: Βέβαια, μετά από πρωτοβουλία του πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκου, αποφασίστηκε να είναι η Αθήνα μέσα από διαφωνίες, εντάσεις. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, η Αθήνα κυρίως, ήταν μια περιοχή η οποία είχε 400 χρόνια να δει γιορτή. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Ελλάδα, δεν διέλυσαν τις ελληνικές εκκλησίες. Απλά τι έκαναν, έβγαλαν τις καμπάνες. 1833 φεύγουν οι τελευταίοι οι Τούρκοι στρατιώτες από την Ακρόπολη. Και το 1834 η εκκλησία του Άι Νικόλα του Ραγκαβά στην Πλάκα είναι η πρώτη και μοναδική εκκλησία στην οποία ακούγονται καμπάνες μετά από 400 χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάσταση ήταν αρκετά μπερδεμένη. Τώρα για τα ανάκτορα, ουσιαστικά ήταν τρεις οι τοποθεσίες που ήθελαν να γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το Σπιτοκρό, ήταν η Ομόνια, ήταν μια περιοχή κοντά στην Οδό Γερανίου, ήταν μια περιοχή στο Σύνταγμα και ο λόγος της Μπουνίστρας, ο οποίος εκεί ουσιαστικά έγιναν τα ανάκτορα, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα τα ανάκτορα η Βουλή η σημερινή, ήταν ο λόγος της Μπουμπουνίστρας, mm-hmm. έτσι λεγόταν, και για να επιλέξουν το συγκεκριμένο χώρο, τι έκαναν. Έβαλαν ένα αρνί και έβλεπαν από πού θα χτύπαγε ο αέρας, ώστε βλέποντας την πλευρά που θα είχε περισσότερο αέρα, εκεί θα χτυπώσουν και τα ανάκτορα. Αυτή είναι κατ' ελάχιστο δηλαδή η συμπορία, η ιστορία. Τα έγιναν με λεφτά των Βαβαρών, έγινε με δάνειο του πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκου, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν το αποπλήρωσε ποτέ. Και ήταν ένας χώρος ο οποίος η πορεία του και η εξέλιξή του ήταν μετά τη φωτιά του 9 έφυγε ο Όθωνας, έφυγαν οι βασιλείς από εκεί, ο Γεώργιος και πήγανε στο μεγάλο Μαξίμου, είναι καλά τα ακριβώς, στο πρακτικό μεγάλο δηλαδή. Κάει και χτίστηκε ο Εθνικός Κήπος το 1842, γιατί ξεκίνησαν το 1936, ξεκίνησαν το 1941. Πέντε χρόνια δηλαδή η Αθήνα ήταν γεμάτη στιγμάτα. Ένας μοναδικός χώρος, φαντάζομαι, σε μια περιοχή και σε μια εποχή που υπήρχαν δύο κτίρια εκεί. Η Μεγάλη Βρετανία που δεν ήταν ακόμη ξενοδοχή, ήταν σπίτι του εμπόρου Δημητρίου με καταγωγή από την Τεργέστη. Τα ανάκρα και κάποια άλλα μικρά σπίτια στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Η οποία δεν είχε μετονομαστεί ακόμα σε πλατεία Συντάγματος, μετονομάστηκε όταν δόθηκε το Σύνταγμα στον Καλέγγι και στο Μακρυγιάννη από τον Όθωνα.
0: Μάλιστα, αναφέρεις κάπου μέσα, λες, 2 Απριλίου του 1833 φεύγουν και οι τελευταίοι Τούρκοι από την Ακρόπολη. Ένα τάγμα του βαβαρικού πεζικού.
1: Με τον Δημνεόφυτο.
0: Παραλαμβάνει ακριβώς την Ακρόπολη μαζί με τον τοποτηρητή της Μητρόπολης κτλ. Ο οποίος λέει ευλόγησε τα στρατεύματα που ήταν ο πρώτος που χτύπησε τις καμπάνες του Άι Νικόλα του Ραγκαβά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπα πριν.
0: Μάλιστα. Υπήρχε από τότε αυτή η εκκλησία, βέβαια δεν ξέρω αν είχε.
1: Από το 1200 και 1215.
0: Καλά, είναι εκπληκτική εκκλησία. Έχω κάνει και μεγάλη Παρασκευή εκεί και Ανάσταση.
1: Πολύ μεγάλη Παρασκευή. Εκεί γίνεται στη κόσμος, εκεί ναι. Δίπλα.
0: Και η Ανάσταση πάρα πολύ ωραία είναι εκεί στο Ναϊκό Νικόλα του Ραγκαβά.
1: Μια μικρή τρομερή εκκλησία που έχει ένα άλλο μεγάλο μυστικό, ότι ένας από τους μεγάλους χορηγούς της ήταν ο Αντώνης Λουμίδης, ένας από τους 4 αδερφών Λουμίδων που έκαναν την ομόνιμη φίρμα καφέ.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Είχαν δώσει χρήματα για τον Άι.
1: Και οι Λουμίδες. Βέβαια, όπως ο
0: Νικόλα του Ραγκαβά,
1: ο Παυλίδης είχε δώσει για τη Χριστοσπηλιώτισσα, έτσι είχε δώσει, είχαν δώσει πολύ δηλαδή στη Χριστοσπηλιώτισσα που είχαμε μιλήσει τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο γιος του Κολοκοζρώνιου Γενίου ήταν ένας από τους παστικούς χορηγούς που έδωσε λεφτά για να δημιουργηθεί η εκκλησία. Έδωσε 20.000 δραχμές, που ήταν το μεγαλύτερο ποσό για την εποχή εκείνη.
0: Μάλιστα. Τι λες ρε παιδί μου. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα, τις επόμενες μέρες θα δούμε, θα συνεννοηθούμε. Και θες να μου πεις κάποια στιγμή για το Μητροπάνο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, για το Μητροπάνο θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή. Έχουμε κάνει ολόκληρη βιογραφία. Εκεί θα κάνουμε μια εκπομπή ξεχωριστή.
0: Ωραία, πρόσεξε. Θα μου στείλεις τα στοιχεία για το Μητροπάνο.
1: Βέβαια, θα μας αφιερώσει μια αρκετή ώρα και εκεί θα μιλήσουμε για το Μίτσο, γιατί έχουμε γράψει το βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, που ουσιαστικά είναι η μοναδική βιογραφία που υπάρχει μέχρι σήμερα για τη ζωή του.
0: Ωραία. Θα περιμένω, στείλεμε τα στοιχεία για να το κανονίσουμε σιγά-σιγά. Βέβαια, έχω και τα άλλα που θα. Έχω κρατήσει όλο το υλικό που μου έχει στείλει.
1: Έχουμε μιλήσει για την Ήον, έχουμε μιλήσει για τον Παυλίδη.
0: Για τον Μινιό, νομίζω, μιλήσαμε έτσι.
1: Βέβαια, και για τον Παυλίδη μιλήσαμε τη Μεγάλη Παρασκευή, που μιλήσαμε για τη Χρυσοσπιλιώτησα, που έκανε σε εκπομπή το μεσημέρι 4-6.
0: Πού τα θυμάσαι, ρε φίλε. Πού τα θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι ότι μιλήσαμε, βέβαια. Δεν θυμάμαι.
1: Είχαμε μιλήσει για το πόσο Παυλίδη έκλεισε, πώς έκανε το γλυκισματοποιείο, πώς έκανε, έφερε την πρώτη σοκολάτα στην Ελλάδα, σε μια Αθήνα η οποία είχε μόνο ένα φούρνο, το φούρνο του Σαρή, και είχε και ένα ζαχαροπλαστείο. Και ο Παυλίδης την εξυγχρόνησε, φέρνοντας τη σοκολάτα και δημιουργώντας ένα στέκι στη συμπολή των Εδών Αιώρου και Βύση.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
1: Είμαι σίγουρο να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ να είσαι καλά, γερός δυνατός. Τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Έτσι. Μα τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Συντονισμένοι πάντα εδώ, εννοείται, στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι.

Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη Γιαννόπουλο, μου στέλνει από Φιλαδέλφια Αμερικής. Μου λέει, μετράμε αντιστρόφως 21 για τις διακοπές στην όμορφη Ελλάδα. Πού θα πάτε, Γιάννη μου, αυτό θέλω να μου πεις. Παναγιώτη, νομίζω ότι τα έχουμε πει, έτσι, που είσαι μια φαρμακευτική και τα λοιπά, αν κατάλαβα καλά, εσύ πρέπει να είσαι. Πάντως, να τα ξαναπούμε ένα βραδάκι, όσο έχω μέχρι τη μία που βολεύει και η ώρα, γιατί όχι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Μου έστειλε ο φίλος που τα λέγαμε τώρα πριν από λίγο, που μου έστειλε στο Instagram αυτές τις παλιές φωτογραφίες. Θα το βγάλουμε αύριο. Αύριο θα τα πούμε, γιατί απόψε έχει μια δουλειά, οπότε μια χαρά είναι. Θα το ευχαριστηθούμε. Α, παρεπιπτόντως, αύριο θα είναι κοντά μας ο Μεσχέ Μινιμάλ την δεύτερη ώρα της εκπομπής και την τρίτη ώρα θα έχουμε και έναν άλλο καλεσμένο. Θα έρθει ένας από τους αγαπημένους ραδιοφωνατζίδες, ο Χρήστος Καριώτης, που τα παράτησε όλα και τώρα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο Sunny Festival πάνω. Κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Καλά, στο Sunny Festival έχουν περάσει από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ονόματα. Οπότε θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Και μάλιστα είναι και ένα φεστιβάλ, πρέπει να σας πω, που δίνει τεράστια σημασία στη βιωσιμότητα. Και υπάρχουν ατζέντιδες που κλείνουν δουλειές για πολύ μεγάλες, που δίνουν, σου λέει, για να έρθει ο Νότσι Παπαγιαννάκος που είναι φίρμα παγκόσμια, θέλει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές που να έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα. Προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν και τέτοια πράγματα, θα τα συζητήσουμε λοιπόν αναλυτικά. Επειδή μας αρέσει να ασχολούμαστε λίγο με τα εκτός συνόρων, προσέξτε τώρα για κάτι μαντάτα που μας έρχονται από Γερμανία μεριά. Υπάρχει μια μεταρρύθμιση, λέει, του συνταξιοδοτικού και η Γερμανία οδεύει στο δρόμο για τη σύνταξη σε ποια ηλικία, νότιμο, στα 70. Το καλοκαίρι λοιπόν το προηγούμενο έτος, πριν από έναν χρόνο, ο Μέρτς με την ορμή τότε του νέου καγκελαρίου είχε εξαγγείλει ένα φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων. Άργησε, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον ένα χρόνο και μια κομβική μεταρρύθμιση αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας και αυτή δρομολογείται το φθινόπωρο που έρχεται με προοπτική να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος δηλαδή του 2026. Το λέω αυτό γιατί, κακά τα ψέματα, είτε μας αρέσει είτε όχι, το συνταξιοδοτικό θα ανοίξει και εδώ. Ειδικά με τα προβλήματα που έχουμε, βλέπε δημογραφικό. Τι προβλέπει λοιπόν η πρόταση εκεί στη Γερμανία, μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού. Η λύση λοιπόν δόθηκε με τη συγκρότηση μιας ειδικής επιτροπής, η οποία μετά από επεξεργασία μηνών παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα τις προτάσεις. Σύνδεση με το προσδόκιμο ζωής από το 2041 και μετά, το όριο συνταξιοδότης αυξάνεται κατά μισό έτος. Κάθε 10 χρόνια, δηλαδή στα 67,5 το 2041, στα 68 το 2051, στα 70 το 2090. Αλλά προσέξτε, η κουβέντα που είχε αρχίσει εδώ δεν ήταν για τόσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Μιλούσε για κάτι πιο άμεσο. Να είναι λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Στη Γερμανία σου λέει τα 70, ναι, σε αυτό το όριο θα έχουμε φτάσει το 2090. Νότιμο, εμείς τότε... Μην με κοιτάς έτσι. Η γουρουλοπούλα θα φταίει, να το ξέρεις. Λοιπόν, το 2090, νότι μου, διάλεξε εκεί Παρίσι που θες να είσαι. Και εγώ θα είμαι στον διπλανό. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι μια σοβαρή χώρα έτσι το προγραμματίζει. Όχι, γιατί εδώ έχει ακουστεί ένα άλλο σενάριο. Προφανώς μαζεύτηκε. Ότι θα ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, από... σε 5 χρόνια και κάθε 5 θα μεγαλώνουμε. Πολύ πιο γρήγορα δηλαδή. Εντάξει. Τέλος λέει, στην πρόορη συνταξιοδότηση στα 63 στη Γερμανία, χωρίς κρατήσεις ύστερα από 45 έτη εισφορών, που επιβαρύνει ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό
σύστημα και τα ταμεία ειδικά, και ειδικές ρυθμίσεις θα υπάρξουν και για τους εργαζομένους σε ιδιαίτερα δύσκολα εργασιακά περιβάλλοντα. Ή αν υπάρχουν και ιστορικό, αν υπάρχει κάποιο ιστορικό ή περιορισμοί υγείας. Αν υπάρχουν δηλαδή και κάποια προβλήματα υγείας. Λοιπόν, έχει αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ξαναλέω. Η αναφορά που κάνω δεν είναι για το ότι η Γερμανία οδεύει στα 70 έτη για την σύνταξη. Την αναφορά την κάνω για πολύ ξεκάθαρο λόγο. Κυρίως για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την οργάνωση. Σου λέει, από το 41 και μετά θα αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης μισό χρόνο. Για 10 χρόνια. Έτσι ώστε να φτάσουμε στο 2000 τότε 90 και να είναι σε ένα πλαίσιο, αυτό που σας είπα, στα 70 χρόνια σύνταξη. Αυτά λοιπόν από τη Γερμανία. Εδώ τα έχουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, στην συνέχεια θα έχουμε κάποιους ακροατές, φίλους. Έχουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα που ανοίξαμε χθες με τον φίλο μου τον Ανδρέα, που είναι νυχτοφύλακας, για το σπίτι μου 2. Αυτό το πρόγραμμα που υπήρξε ταλαιπωρία για αρκετούς. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά στην πορεία και βεβαίως θα έχουμε και το φίλο μας τον Βαγγέλη από το κέντρο της Αθήνας, που έχει αυτό το εστιατόριο εκεί στην Ακρόπολη, να μας πει ωραίες κουβέντες, πώς πάνε τα πράγματα και πάει λέγοντας, γιατί είχε κάνει και ένα ταξίδι στην Πορτογαλία, μας τα είπε αυτά, νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον. Θα πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο. Να σας πω και για ένα βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το βιβλίο λέγεται Γλωσσίδια. Είναι κείμενα για τη γλώσσα και όχι μόνο, το υπογράφει ο Ανδρέας Παπάς και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Υπάρχουν κάποιες βλαβερές συνέπειες του πουπουδισμού. Η αρχαία Ελλάδα, με μικρό το αρχαία και το έψιλον κεφαλαίο, ή η αρχαία Ελλάδα με κεφαλαίο το αρχαία, το αλφα. Ψαγμενιά ή μήπως απλώς διθενιά. Οι Εβραίοι ή οι Εβραίοι, πάλι με μικρό ή μεγάλο ή κεφαλαίο. Ο Ρουσό με δύο σίγμα ή ο Ρουσό με ένα σίγμα ή και ωμέγα. Ή ο Ρουσό με δύο σίγμα και όμικρον και Ρουσό με ένα σίγμα και όμικρον. Το ντουζ, η βουλευτής, η βουλευτίνα ή η βουλεύτρια. Πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Κείμενα λοιπόν απλά, ενός απλού γλωσσομανούς, τα οποία επιχειρούν να θίξουν ζητήματα που άπτονται πεδίων όπως η γλώσσα, η ιστορία, η μετάφραση, ακόμα και βεβαίως, γιατί όλα αυτά τι έχουν να κάνουν και με την κίνηση ιδεών. Κείμενα λοιπόν με οδηγό την αρχή ότι ακόμη και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα μπορούν να προσεγγίζονται με παιγνιώδη ή χιουμοριστικό τρόπο. Λέγεται Γλωσσίδια του Ανδρέα Παπά. Κείμενα για τη γλώσσα και όχι μόνο, από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα με την

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ γειτονιτζα, στην ΑΠΑ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί και ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε

0: υποστηρικτικό ρόλο ως Τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σόβαρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ είχε αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα του Ολακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες φίλοι, 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το ατύχημα και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ και ομάδα drone από τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν χθες βράδυ οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και θελοντές. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει πλέον βλάστηση στο βουνό, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για σπίτια που έχουν καεί. 3 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 από πρόθεση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι 62 ετών, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγοραπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Βέλγιο-Σενεγάλη, με το σκορ να είναι 0-1 στο ημίχρονο, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγι τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Αθηνά μου. Περίμενε. Επειδή παρακολουθώ λίγο τώρα τα MAD τέτοια τα βραβεία. Τι είναι FY?
0: Είναι ο FY, Trapper.
2: FY, γιατί τον ήξερε και η Ρούλα έξω.
0: Εντάξει, είναι πολύ γνωστός στη νεολαία.
2: Νεολαία. Αυτή ήταν η λέξη κλειδί. Έτσι. FY.
0: FY, ναι.
2: Ένα τραγούδι του, ας πούμε, ξέρουμε.
0: Το νησί.
2: Το νησί.
0: Το Money Dance.
2: Θέλω να πάμε στο νησί, μάνα σου και εγώ και εσύ.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Τα παιδιά που ακούνε το ξέρουν.
2: Ο Νότης λέει κάτι άλλο.
0: Ισχύει και αυτό. Το money dance.
2: Money dance, δηλαδή χορεύουν τα λεφτά, αυτό εννοούμε.
0: Do the money dance.
2: Να κάνουμε τα λεφτά να χορεύουν.
0: Νομίζω έχει... λέγεται do the money dance. Κάπως έτσι είναι τα λεφτά.
2: FY τον λέμε.
0: FY,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι και επιτυχημένος δηλαδή.
0: Ναι.
2: Η Λιόλιο έχει κάνει θράψη πάντως, λέει.
0: Ναι, στα.
2: Και εκείνη έχει και λεφτά. Το μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ναι.
2: Νότι βάλε ένα. Όχι σχετικό, άσχετο.
0: Και το σπίτι που νοικιάστηκε τη Λιόλιο είναι. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, της Λιόλιου είναι.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν έχει πάρει τώρα βραβείο. Αλλά...
2: Μάλιστα. Πήρε. Για το λογαριασμό για το σπίτι.
0: Για το λογαριασμό για το σπίτι. Για το λογαριασμό το πήρε σίγουρα, γιατί ήταν πριν έρθει στη δουλειά, το είδα.
2: Ωραία, πάμε τραγούδι.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα λοιπόν. Άντε, δύο του μήνα. Καβαλήσαμε την πρωτομηνιά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας το φίλο το Βαγγέλη, αφού σας πω ότι είναι κοντά μας. Πιο κοντά μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τη μία κοντά σας, κάθε βράδυ για 4 ώρες από τις 9. Έχουμε κοντά μας τη Ρούλα Βρετάκου, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-174. Εννοείται ότι αν θέλετε κάτι στην διάθεσή σας, αν συμβαίνει έξω το παραμικρό, που να ξέραμε χθες το βράδυ φεύγοντας ότι το ξημέρωμα θα γινόταν αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε, χάθηκε και μια ζωή, άδικα. Έτσι, λόγω του ότι κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν αυτή την δολοφονική επίθεση. Τους οποίους βεβαίως δεν τους αγγίζει και κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα για να γίνω και κακός, μισό λεπτάκι, όχι τώρα θα γίνω κακός. Γιατί προεκλογικά το 2019 η Νέα Δημοκρατία κάτι ρουβίκονες και κάτι τέτοια θα τα μάζευε. Έξω είναι όλοι και καμαρώνουν, έτσι. Έξω είναι όλοι και καμαρώνουν. Λοιπόν, είναι κοντά μας στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ο Θανάσης Καραγιάννης, αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής, και εννοείται ότι από τις 9 και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τετράωρο. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ίσχυε και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το ότι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Βρε καλό στο Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Με υγεία.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, δεν τη βλέπω την υγεία.
1: Όχι, από υγεία μια χαρά είμαστε.
0: Αυτά που τρως αγόρι μου δεν είναι, δηλαδή.
1: Δεν τα τρώγα εγώ, ήταν στο τραπέζι αυτά.
0: Ναι. Ωραίες παρέες έχεις.
1: Κάτι κάνω κάποια φορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, να σε ρωτήσω.
1: Ναι, με βέβαια.
0: Δηλαδή, εσύ κάνεις παρέα με το Σπαλιάρα.
1: Παρέα δεν κάνουμε, εντάξει. Είμαστε μεταξύ γνωστοί και λίγο φίλοι.
0: Μάλιστα. Πώς νιώθεις δίπλα του?
1: Κοντός.
0: Κοντός λέει. Μόνο γι' αυτό?
1: Εντάξει, τα άλλα είναι σχετικά. Στο κοντός όμως είναι αντικειμενικό, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή είναι, ωραία, μια χαρά.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι. Απλώς εμείς ανήκουμε στη γενιά, Βαγγέλη μου, που δεν το πήραμε σε μπόι.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ήταν η εποχή που έπρεπε να επιλέξει ή μυαλό ή ομορφιά. Εμείς επιλέξαμε το μυαλό τώρα, τι να κάνουμε.
0: Μπορώ να το λέω αυτό, μ' αρέσει.
1: Χρησιμοποίησε το, πες να λες μόνο ότι εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, για να προσβάλλουν τη φίλη μας. Γιατί ο Γιάννης είναι πέρα από ωραίο παιδί, είναι και έξω.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, ναι, αστευόμαστε το λέμε έτσι, δεν είναι χάρη το λόγο.
1: Όχι, εντάξει, ήταν μια παρέα ωραία τέλος πάντων που φάγαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό.
0: Ναι, το είδα τις φωτογραφίες, γι' αυτό σε πειράζω. Λοιπόν, για λέγε, δώσε τώρα ρεπορτάζ κέντρου, τι γίνεται?
1: Τίποτα, μόνο τα ίδια.
0: Αλήθεια, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Μα μου έλεγε μια φίλη μου που είναι ξεναγός. Θα μου πεις τώρα οι ξεναγοί κάνουν άλλη δουλειά. Ότι ρε παιδί μου, έχουν πάρα πολύ δουλειά. Θα μου πεις.
1: Εγώ στους ξεναγούς έχω, δεν έχουν πολύ δουλειά.
0: Αυτή είναι ένα πολύ καλό γραφείο. Είναι πολύ καλό γραφείο, δεν είναι τώρα πεξεγέλασε, διπλωματούχοι είναι τώρα και όχι μόνο, κάνουν και πολύ ειδικές ξεναγήσεις. Και μου έλεγε, την είδα μάλιστα σήμερα στην είσοδο, γιατί μένουν στον τρίο τα παιδιά, και της λέω, ρε Δανάη, της λέω, τι γίνεται, μου λέει χαμός.
1: Κοίταξε, εγώ στους ξεναγούς έχουμε εκεί στη γειτονιά που είτε έρχονται για φαγητό ή παιδιά που γνωριζόμαστε χρόνια, που είναι κανονική ξεναγή, εννοώ.
0: Ναι, διπλωματούχοι, έτσι, ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Να το λέμε αυτό γιατί πάντα κυκλοφορούν και κάποιοι οι οποίοι και κακό κάνουν. Δεν είναι διπλωματούχοι ξεναγοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Μιλάω για τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό έχουν σπουδάσει. Δεν έχουν ούτε πολύ καλή δουλειά, ούτε πολλή δουλειά, ούτε καλή δουλειά.
0: Το καλή δουλειά οι ξεναγοί τι εννοούν ακριβώς?
1: Κοίταξε, το καλή δουλειά μεταφράζεται προφανώς σε δύο πράγματα. Ένα, να είναι ποιοτικός ο κόσμος, δηλαδή να ενδιαφέρεται και να δίνει βάση σε αυτό που κάνουν. Να μην είναι, εντάξει, πληρώσαμε, αλλά παίζουμε δύο πράγματα.
0: Διεκπαιρέωση δηλαδή. Ναι.
1: Και προφανώς τα τυχερά τους, έτσι.
0: Α, έχουν και τυχερά οι ξεναγοί.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και εμείς τώρα στην Πορτογαλία που είχαμε δύο ξεναγούς, ένα σε κάθε πόλη, στο τέλος της ξενάγησης μαζέψαμε κάποια λεφτά και τους δώσαμε. Δεν έχει σημασία αν ήταν.
0: Πέρα από αυτά που ήταν να πάρουν δηλαδή.
1: Άλλο, ναι, άλλο. Η πληρωμή τους. Αλλά εντάξει τώρα. Δηλαδή είχα φίλο προχθές, μου λέει, έκανα δύο μέρες ξενάγηση από 8 ώρες την ίδια παρέα Αμερικάνους που υποτίθεται ότι okay, αυτό περιμένεις, για να πάρω μπουρβάρ μετά από 2 μέρες 20 ευρώ.
0: Α, ναι.
1: Δεν κλωτσάει, κατάλαβες. Θα μπορούσε να μην πάρει και τίποτα, δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά συνήθως ο Αμερικάνος, ρε παιδί μου, είναι στη φιλοσοφία του τον μπουρμπουάρ.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο εστιατόριο γενικώς αφήνουν καλά tips?
1: Ναι, αφήνουν. Κοίταξε, είναι ο Αμερικάνος που θα αφήσει εύκολα πάνω από 10%. Πάντα μιλάμε να είναι ικανοποιημένος, αλλά εντάξει, δεν έχουμε θέματα μη ικανοποιημένων πελατών κατά βάση. Υπάρχει ο Αυστραλός που δεν αφήνει.
0: Ο Αυστραλός δεν αφήνει,
1: Όχι, είναι στη λογική του. Δηλαδή μπορεί να περάσει σούπερ, αλλά γενικά δεν αφήνουν tips. Ή μπορεί να αφήσει, αλλά θα είναι εξαίρεση. Έχουν ένα 10% στα tips που πρέπει να τους βγαίνει σαν μέσος ώρα στην ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα το μοιράσει το
0: οι πιο παράξενοι, περίεργοι, κατσούβιδες και τα λοιπά, ή αυτοί που δεν τους αρέσει τίποτα, ποιοι είναι?
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι δύσκολοι πελάτες οι Ισραηλίτες. Είναι δύσκολοι πελάτες κάτι Ιαπωνέζο, Κινέζο, Κορεάτες, αλλά αυτοί επειδή δεν καταλαβαίνουν, δεν μιλάνε αγγλικά, επομένως εκεί έχει δυσκολία. Για τον ίδιο λόγο είναι οι Ρώσοι δύσκολοι πελάτες, δεν μιλάνε καλά αγγλικά και γενικά είναι βάρης και σαν λαός, δεν είναι κοντά μας. Κυρίως αυτοί νομίζω. Τώρα οι υπόλοιποι εντάξει μπορεί να τύχει,
0: ναι,
1: αλλά σαν γενική εικόνα αυτοί είναι οι πιο δύσκολοι σου πελάτες.
0: Και μου έχεις πει ότι δεν σου αρέσουν οι Ιταλοί, έτσι, επειδή κάνουν φασαρία.
1: Εντάξει, κάνουν φασαρία τώρα, τι να κάνουν. Τώρα με το
0: και φάτι άνθρωποι είναι, γιατί να μην είναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχουν να είναι. Δηλαδή, τώρα προχθές που κέρδισε η Βραζιλία, ας πούμε, είχα μια παρέα Βραζιλιάνους, ήταν όπα. Τι να τους πεις τώρα, παιδιά, μας ζαλίζετε.
0: Εντάξει, και όχι, ρε φίλε,
1: χαρούμενοι. Εντάξει.
0: Κάτσε, ρε φίλε, Μουντιάλ, έχουμε παίζει ομάδα του. Τι να πεις, ζαλίζετε. Επειδή έχεις εσύ τον καημό σου.
1: Που δεν έχω πάει στο Μουντιάλ.
0: Έτσι είναι.
1: Όχι, ωραία, έλα να σου πω στο τέλος της μέρας, όλοι καλοί είναι.
0: Ναι.
1: Αρκεί να είναι όλα καλά. Δηλαδή, αν έχει δουλειά, αν έχει βγει ωραία η δουλειά, αν δεν έχει παράπονα, δεν έχει προβλήματα. Όπως και να είναι ο πελάτης, είναι μια χαρά. Τα
0: ξέρει όλα μαζί. Πες ρε παιδί μου, ότι κάποιος από παραξενιά σου γυρίσει πίσω ένα πιάτο.
1: Ναι.
0: Όχι ότι μπορεί. Εννοώ από παραξενιά δική του. Αυτό πώς θα το διαχειριστείς?
1: Κοίταξε, θα
0: δεν σου λέω εγώ να έχει κάτι το πιάτο. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι?
1: Όχι, μπορεί και να έχει κάτι το πιάτο.
0: Όχι, πρόσεξε. Ή μπορεί να λες ότι είναι αυτός ο Ιαπωνό τέτοιος που δεν έχει καταλάβει τι έχει πάρει. Και σου λέει, ρε φίλε, εγώ αυτό τώρα δεν μ' αρέσει, δεν το τρώω κτλ. Γιατί να ήταν Έλληνας, Βαγγέλη μου, θα το κρατούσε στο τραπέζι. Αλλά κάποιοι άλλοι νομίζω το γυρίζουν.
1: Κοίταξε, και ο Έλληνας μπορεί να το γυρίσει αν είναι λάθος. Είναι δύσκολο να μην. Και να μην του αρέσει μπορεί. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ γενικά τώρα πια μετά από τόσα χρόνια, επειδή βαριέμαι και τη συζήτηση, δηλαδή ότι ναι, αλλά το πιάτο έτσι είναι στην πραγματικότητα. Απλά τώρα το ότι εσένα δεν σ' αρέσει γιατί δεν κατάλαβες. Δηλαδή άλλοι μου γυρίσει το πιάτο με τις γαρίδες, γιατί οι γαρίδες είχαν κεφάλια.
0: Γιατί είχαν κεφάλια?
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είναι καθαρισμένες δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα, για μας εμείς το εκτιμούμε το να έχει κεφάλι γαρίδα, ας πούμε. Τέλος πάντων, εκεί το παίρνω πίσω, το αφαιρώ από το λογαριασμό. Αν θέλετε κάτι άλλο, και αλλιώς ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορείς να μπεις στη συζήτηση τώρα. Αλλά ναι, τώρα η παραξενιά του καθενός ή το λάθος της κουζίνας, δεν μπορείς να κάτι να το συζητήσεις, δεν υπάρχει λόγος. Είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ. Το αφαιρούμε από το λογαριασμό. Αν δεν χορτάσετε και θέλετε κάτι άλλο, ευχαρίστως. End of story, δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά. Όλο το άλλο είναι απλά αν δεν έχεις τη δουλειά να κάνεις και λες θα καθίσω να ασχοληθώ.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λες στο άλλο κατάστημα με την ένδυση, περιμένετε τώρα τις εκπτώσεις για να δουλέψετε λιγάκι ή όχι?
1: Πολύ θεωρητικά ναι. Στη Γλυφάδα. Στο κέντρο όχι τόσο. Εντάξει, οι εκπτώσεις γενικά βοηθάνε. Θα δούμε πόσο. Γιατί εκπτώσεις έτσι όπως έχει γίνει τώρα, εγώ νομίζω ότι όλοι οι εκπτώσεις κάνουν όλο το χρόνο. Δηλαδή, νομίζω ότι πριν 20 μέρες πήγαινε σε ένα μαγάζι και δεν σου έκανε έκπτωση. Δεν μιλάω για μεγάλες αλυσίδες.
0: Δεν τυχαίνει αυτό. Γιατί δεν μου τυχαίνει? Δεν το διαπραγματεύομαι εγώ καλά?
1: Τι να σου πω κι εγώ. Δεν το ξέρω. Εγώ που πηγαίνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, πηγαίνω σε συγκεκριμένα μαγαζιά όμως. Δηλαδή, πηγαίνω χρόνια και ψωνίζω φεύγια μαγαζιά που ξέρω περίπου τα ρούχα τους. Σπάνια δεν θα μου κάνουν έκπτωση. Κάτω από συνθήκες, έτσι.
0: Κατάλαβες γιατί έχεις λεφτά και εγώ όχι. Ένα μηδέν.
1: Όχι, εγώ δεν έχω λεφτά. Τα έχω βάλει σε ρούχα τώρα τα λεφτά. Δεν έχω.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει να τρελαθεί η αγορά αυτή την εποχή.
0: Στις εκδόσεις, έτσι.
1: Ναι, αυτή την αίσθηση έχω. Mm. Μακάρι να έχει. Για όλους μακάρι να έχει, αλλά νομίζω ότι η αγορά δεν είναι καλά, το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ.
0: Ναι.
1: Τώρα, μακάρι να
0: κυρίως στην ένδυση υπόδηση, έτσι.
1: Κυρίως στην ένδυση υπόδηση και νομίζω και στην εστίαση, γιατί εμείς εστιάζουμε στο κομμάτι το τουριστικό. Που κουτσά στραβάρε, παιδί μου, έχει δουλειά, αλλά νομίζω ότι η συνοικία, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Η συνοικία, ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο το νησί ή το κέντρο της Αθήνας, είναι και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι πνίγεται κανένας. Εκτός από περιπτώσεις, έτσι, okay, πάντα υπάρχει αυτό. Mm. Κάποιος που για κάποιο λόγο έχει δουλειά. Αλλά γενικά νομίζω ότι η αγορά δεν πάει καλά. Τώρα, okay. Αλλά βαρέθηκα να το, ξέρεις, να το αναλύω και στο μυαλό μου.
0: Δεν
1: αυτό
0: μου
1: το
0: λες
1: πράγμα.
0: Το επόμενο ταξίδι πότε είναι?
1: Την Τρίτη.
0: Πού θα πας?
1: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, τι πάλι με τους Χαρλεάδες?
1: Ναι. Αλλά πάμε προς Βάρνα αυτή τη φορά, που δεν έχουμε ξαναπάει.
0: Θα σε βγάζω βράδυ, αργά να το ξέρεις. Ερώτηση.
1: Εκεί θα είμαι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είχα μια συνομιλία με τη Λέρο προχθές. Mm. Και μου είπαν ότι το φθινόπωρο θα πάνε κάτι Χαρλεάδες. Είστε εσείς?
1: Όχι, αν το είδα καλά, γιατί τώρα λίγο, ξέρεις, με το που γύρισα από Πορτογαλία, έπεσε δουλειά, τώρα να ξαναφύγω, δεν το παρακολούθησα. Νομίζω ότι στη Λέρο κάνουν ή τα κλασικά, ή τα παιδιά που έχουν τη λέση με τα κλασικά, ή μια λέση που είναι στο Περιστέρι.
0: Α, αυτή πάνε στη Λέρο, έτσι.
1: Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου, αλλά δεν, νομίζω το Περιστέρι. Τα
0: στη Λέρο έχεις πάει?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Να πας, εξαιρετικό νησί.
1: Το ξέρω, έχω ένα φίλο που ζει πλέον εκεί και όταν πρωτοπήγε είναι από εκεί, αυτός η γυναίκα του, δεν θυμάμαι. Και μου το λέει ότι είναι πολύ ωραία, αλλά δεν έχει τύχει.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Νομίζω ότι τώρα πια, μάλλον είχε ένα μαγαζί στο λιμάνι που είχε καφέδες, τσάγια, τέτοια πράγματα, όχι καφετέρια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Τώρα έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Είναι ωραίο νησί να πας.
1: Κάποια στιγμή.
0: Να πας. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ. Θα τα πούμε.
1: Καλό
0: από τη Βουλγαρία θα μιλήσουμε, να το ξέρεις.
1: Όποτε θες.
0: Πόσες μέρες θα είναι αυτό το ταξίδι?
1: Κοίταξε, θα φύγουμε Τρίτη πρωί και θα γυρίσουμε Δευτέρα βράδυ.
0: Α, θα πάτε οδικώς στη Βουλγαρία από εδώ?
1: Ναι. Απλά επειδή είναι πολλά τα χιλιόμετρα το πηγενέλα, θα τους πάσουμε λίγο τη διαδρομή. Να το κάνουμε λίγο εκδρομικό.
0: Ναι, θα σταματήσεις δηλαδή στο Βόλο για Τσίπουρα?
1: Όχι, θα πάμε Σέρες. Τις Σέρες θα βρούμε.
0: Δηλαδή Αθήνα Σέρες θα πάτε με τις μηχανές με τη μία?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το μικρό, είναι το εύκολο.
0: Δεν πιάνεσαι.
1: Το μικρό εννοώ. Όχι, μωρέ, όχι. Αν είναι να φύγω από εδώ, δεν πιάνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι για βόλτα, δεν με ενοχλεί.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ.
1: Θα τα πούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Επίσης. Yeah.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βαγιά Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί απόψε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα ετών Λακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της αυξημένης υγρασίας. Η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετο, χαίρετο, καλημέρα, 2 του μήνα. Εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Παρασκευή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Αθηνά Μαράκη κοντά μας, η μαμά με τα τρία παιδιά, που παρεπιπτόντως είναι και δημοσιογράφος. Κρατάμε την ιδιότητα της μαμάς. Έτσι. Κρατάμε την ιδιότητα της μαμάς με τρία παιδιά. Λοιπόν, έχεις να διαχειριστείς, Αθηνά μου.
1: Τρεις διαφορετικές ηλικίες.
0: 16.
1: Δύο διαφορετικά φύλλα.
0: Ναι. 16 πόσο είναι?
1: 16, 12 και 10.
0: Και είναι, τα δύο πρώτα είναι αγόρια και το στερνό είναι κοριτσάκι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχεις να διαχειριστείς το θέμα που λέγεται ίντερνετ και παιδιά.
1: Πολύ δύσκολο θέμα.
0: Έχουν social media τα παιδιά? Ο μεγάλος πρέπει να
1: ο
0: έχει.
1: Ο μεγάλος έχει, έχει, ναι.
0: Ο μεσαίος?
1: Ο μεσαίος ζητάει. Αλλά πλέον
0: έχει και ούτως, δεν το ξέρετε.
1: Ούτως, όχι, δεν έχει. Έχουμε. Γιατί μέχρι πότε το δώσαμε, μέχρι το Πάσχα δεν είχε κινητό καταρχήν. Είχε ένα τάμπλετ το οποίο το έπαιρνε ως επιτοπλίστων τα Σαββατοκύριακα.
0: Γκρίνιαζε που δεν έχει κινητό.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Και τα παιδιά στο σχολείο είχαν, ναι.
1: Ναι, μας έλεγε συνεχώς ότι οι φίλοι μου, όλοι οι φίλοι μου έχουν και εγώ δεν έχω και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι λένε τα παιδάκια.
0: Και τι το απαντούσες?
1: Ο λόγος για τον οποίο δεν είχε κινητό ήταν, καταρχήν του είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα πάρει κινητό όταν είναι στην έκτη δημοτικού. Ήταν στην έκτη δημοτικού. Προσπαθούσαμε εμείς να τον καθυστερήσουμε με τον πατέρα του, η αλήθεια είναι, να μην του το δώσουμε άμεσα. Και του λέγαμε, εντάξει, δεν ήταν καλό παιδάκι, έκανε ατασταλίες, οπότε του λέγαμε όταν ηρεμήσεις και είσαι κανονικός θα πάρεις και το κινητό που σου έχουμε υποσχεθεί. Πρέπει να αλλάξεις συμπεριφορά σου.
0: Άλλαξε συμπεριφορά.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό. Ναι, άλλαξε. Δεν θέλει, μπορεί, επιδέχεται και άλλη αλλαγή. Αλλά εντάξει, παιδάκια είναι.
0: Δεν είναι κανένα κακό παιδί. Είναι
1: όχι,
0: ένα πανέξυπνο
1: είναι καλό παιδί.
0: Ναι. Είναι πανέξυπνο παιδί. Εγώ το ξέρω το παιδάκι.
1: Αλλά,
0: αυτό το είδα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, του το δώσαμε το Πάσχα γιατί πήγε και με την ομάδα του σε ένα κάμπ.
0: Οπότε έπρεπε να επικοινωνείτε.
1: Ναι, δεν θα ήμασταν εμείς εκεί. Οπότε του το δώσαμε με αυτή την αφορμή και από τότε το έχει. Εντάξει, του έχουμε βάλει γονικό έλεγχο.
0: Πώς μπαίνει ο γονικό, δηλαδή τι κάνατε για τον γονικό?
1: Είναι εφαρμογή που την κατεβάζει, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές. Υπάρχουν επιπληρωμή, υπάρχουν ελεύθερες. Τώρα είναι μια πολύ γνωστή εφαρμογή αυτή που έχω κατεβάσει εγώ. Το έχω και στους τρεις, ακόμα και στο μεγάλο. Στο μεγάλο βέβαια το έκανα με συμφωνία. Γιατί τώρα είναι μεγάλος, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να σταματήσει το γονικό έλεγχο άμα θέλει, το σβήσει, να με παρακάμψει κτλ. Τέλος πάντων, απλώς κάναμε μια συζήτηση.
0: Ναι. Το δέχτηκε?
1: Ναι, το δέχτηκε, τον ενοχλεί.
0: Περίμενε, όταν λέμε γονικός έλεγχος στο κινητό των παιδιών, δηλαδή εσύ τι ελέγχεις?
1: Πόσες ώρες θα περάσουν στο κατά μέσο όρο...
0: Στην εφαρμογή το έλεψε.
1: Ναι, ημερησίως, την ημέρα δηλαδή. Ποιες εφαρμογές έχουν απεριόριστο, είναι ελεύθερες, είτε έχουν ημερήσιο έλεγχο είτε όχι.
0: Εσύ τους έχεις ημερήσιο έλεγχο σε όλα?
1: Ναι, ναι.
0: Και στο Instagram ας πούμε και τα λοιπά.
1: Ανοίγει για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό ως... τα apps, τις εφαρμογές και ως ίντερνετ και τα λοιπά από τις, τώρα τους το έχω βάλει νομίζω 10, από τις 10 μέχρι την τάδε ώρα για παράδειγμα, 4 ώρες ας πούμε.
0: Πες ρε παιδί μου ότι θα μου πεις μπορεί να το κάνει αλλού. Πες ότι ο μεγάλος σου κάτι θέλει να βρει στο ίντερνετ για το σχολείο, για το...
1: Θα μου ζητήσει να το ανοίξω.
0: Okay.
1: Στο ίντερνετ τώρα του μεγάλου το έχω ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Δεν του έχω βάλει περιορισμό ώρας και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που τις έχω μπλοκάρει.
0: Δηλαδή?
1: Έχω μπλοκάρει κάποιες εφαρμογές οι οποίες δεν μ' αρέσουν εμένα σαν εφαρμογές.
0: Ένα παράδειγμα?
1: Εντάξει, είναι το περιεχόμενο είναι περίεργο, είναι ανεξέλεγκτο. Δηλαδή μπορεί να βρεις οτιδήποτε, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πίσω από αυτό. Δεν υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι ευρέως γνωστή η εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για κάποιους λόγους
0: το έχουμε μπλοκάρει.
1: Και έχουμε πει και στα άλλα δύο παιδιά ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή. Mm-hmm. Παρόλο που σου λέω
0: είναι... Η μικρή έχει κινητό.
1: Όχι.
0: Α,
1: καλά, εντάξει,
0: μικρή.
1: Έχει τάμπλετ. Έχει το τάμπλετ της να μπαίνει στο YouTube λίγο, να βλέπει τα βιντεάκια, να παίζει παιχνίδια. Mm-hmm. Εντάξει, μεγαλώνει και αυτή τώρα, είναι πέμπτη δημοτικού. Του χρόνου θα πρέπει να έχει και αυτή κινητό, για παράδειγμα. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορείς να αποφύγεις.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς οι γονείς πρέπει να... είναι δύσκολη η δουλειά αυτή, κατά τη γνώμη μου. Και τώρα εντάξει, τα μικρά ακόμα μπορείς να τα διαχειριστείς. Το μεγάλο δεν μπορείς.
0: Εντάξει, ο μεγάλος τώρα σε δύο χρόνια πια...
1: Ακριβώς.
0: Ενηλικιώνεται.
1: Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Κάτσε. Προφανώς μετά τα 18 δεν, έτσι.
1: Όχι, προφανώς. Αλλά υποτίθεται ότι μέχρι τα 18
0: ναι.
1: έχεις μπει στη διαδικασία να τον εκπαιδεύσεις σωστά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Να, επίσης κάτι άλλο που παθαίνουν τα παιδιά τώρα αυτή την περίοδο, mm-hmm. τα νέα παιδιά, είναι ότι μπαίνουν σε αυτές τις εφαρμογές και κολλάνε. Mm. Όπως κολλάμε και εμείς. Δηλαδή δεν το παθαίνουν μόνο τα παιδιά. Κολλάμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Καθόμαστε και σκρολάρουμε βιντεάκια και μπορεί να περάσεις μία ολόκληρη ώρα και δύο.
0: Καλά, όχι, εγώ βαριέμαι.
1: Ναι, σου λέω. Κι εγώ βαριέμαι. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν. Χαλαρώνουν.
0: Εγώ παίζω, ας πούμε,
1: παιχνίδια.
0: Όχι, βαριέμαι και τα παιχνίδια.
1: Αλλά...
0: Μπορεί να δω καμία ταινία στο κινητό. Εγώ αυτό κάνω.
1: Εγώ δεν μπορώ. Εγώ κοιμάμαι στις ταινίες.
0: Όσο αντέχω. Όσο αντέχω. Λοιπόν, βρες θέμα για αύριο. Ωραίο. Θες αύριο να μας μιλήσεις για την Κρήτη?
1: Ναι.
0: Α, μου έστειλαν για ποιο λες. Δεν το ήξερα. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
1: Για να δω.
0: Roblox.
1: Όχι, όχι. Mm. Αυτό είναι παιχνίδι, δεν είναι chat.
0: Κάτι άλλο είναι,
1: chat,
0: Γιώργο μου.
1: Chat είναι αυτό που λέω εγώ. Είναι εφαρμογή. Υπάρχουν διάφορα...
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Sorry. Ήθελα να πήξω. Έβηξα.
1: Πνίγηκε.
0: Λοιπόν, πνίγηκα. Αύριο θα πούμε για την Κρήτη. Δεν είναι κάτι ώρα για την Κρήτη να πούμε.
1: Ναι, πολλά πράγματα έχει η Κρήτη. Τώρα...
0: Θα τα πούμε.
1: Δεν τα ξέρω κιόλα. Θα τα πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Θα τα πούμε. Άντε, σε ευχαριστώ. Και πάμε στον Αντρίκο, ο οποίος θα μας πει για το Σπίτι 2, το πρόγραμμα. Το οποίο το ταλαιπώρησε. Έλα ρε Αντρέα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι έγινε?
0: Καλά είσαι?
2: Εδώ εξαιρετικά.
0: Τέλεια. Ησυχία, στη βάρδια?
2: Πάντα.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Αυτό, λοιπόν τώρα άκου να δεις, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Βάλε.
2: Θέλω να κάνω disclaimer στην αρχή, γιατί μπορεί να μην φταίνουν άνθρωποι και να φανούν κατηγορούμενοι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ότι είχαν πρόθεση από την τράπεζα να μου δημιουργήσουν θέμα σε καμία περίπτωση, έτσι. Mm-hmm. Υποθέτω μάλλον ότι θεωρούσα κάποια πράγματα ότι εγώ τα γνωρίζω που εγώ δεν τα γνώριζα και κατά συνέπεια έγινε το όλο μπέρδεμα. Λοιπόν, όπως θα θυμάσαι, απλά τα λέω για επανάληψη.
0: Ναι, γιατί κάποιος θα έρθει και ανοίξει τώρα το ραδιοφωνό του και μπορεί να μην ξέρει τι έχει γίνει.
2: Ακριβώς, ήθελα να πάρω ένα σπίτι, βρήκα το σπίτι, συνεννοήθηκα με τη γυναίκα που είχε το σπίτι. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε άλλος ενοικιαστής και καθυστερούσε η όλη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν καταφέραμε να το λύσουμε τέλος πάντων αυτό.
0: Αυτό πήρε πολύ καιρό, έτσι.
2: Πήρε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ
0: το
2: καιρό.
0: Οποίο σήμαινε, Αντρέα μου, ότι θα μπορούσε να έχει χάσει το πρόγραμμα.
2: 100% υπήρχαν ημερομηνίες.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα τώρα? Αυτά που δεν μου είπε ποτέ η τράπεζα. Γιατί η τράπεζα μου είπε ότι εγώ πρέπει να έχω το 10% της αξίας του δανείου που θα ζητήσω. Mm. Και μετά όλα τα άλλα τα κανονίζει η τράπεζα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό δεν ίσχυε καθόλου. Γιατί είχα το 10% της αξίας, πήγα στην τράπεζα, προχωρήσαμε. Έρχεται η μέρα, ωραία μου λέει, θα έρθει ο εκτιμητής να κάνει την εκτίμηση του ακινήτου. Ναι. Εγώ φαντάστηκα ότι είναι κάτι τυπικό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τυπικό, γιατί ο εκτιμητής δεν εκτιμά πόσο θεωρείς ότι εμπορικά αυτή τη στιγμή αξίζει αυτό. Δηλαδή, εγώ αγοράζω κάτι που όντως καλύπτει τα λεφτά που μου δίνουν ή όχι.
0: Ναι, μπορεί αυτό να θεωρείς κάτι λιγότερο.
2: Όχι, δεν μπορεί να θεωρείς κάτι λιγότερο. Μπορεί να θεωρείς κάτι πολύ λιγότερο, γιατί τι κάνει?
0: Ναι.
2: Παίρνει την αντικειμενική αξία του κτηρίου.
0: Την παλαιότητά του.
2: η αντικειμενική αξία μας για τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Παλαιότερα είναι μέσα στην αντικειμενική. Λοιπόν, και βάσει αυτού αποφασίζει πόσο κοστίζει το σπίτι. Αλλά αυτό γίνεται συνήθως κατά μέσο όρο από επιδείο της αντικειμενικής αξίας και πάνω.
0: Ναι.
2: Ωραία. Όταν όμως εγώ ζήτησα να αγοράσω το σπίτι, εγώ ζήτησα 50.000 ευρώ. Εντάξει.
0: Γιατί αυτό λοιπόν έχει συμφωνήσει με την ιδιοκτήτρια.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Okay. Με 50.000 ευρώ.
0: Και τι σου είπαν, πολύ λιγότερα?
2: Μου είπαν πολύ λιγότερο. Μου είπαν 41.600.
0: Ναι.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, προφανώς δεν είχα τα λεφτά. Γιατί θα μπορούσε να το, πώς το λένε, να το κοστολογήσει και επί 2 και επί 3 και επί 4 με την αντικειμενική του αξία και με δεδομένο ότι είχε φυσικό αέριο, αλουμίνια και όλα τα συναφή.
0: Mm-hmm.
2: Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Δεν το έκανε. Τώρα να πω για κάτι άλλο που δεν το έχω επιβεβαιώσει γιατί δεν το έκανα. Μου είπανε γνωστοί αργότερα ότι αν λάβανε στον τύπο που κάνει την αξιολόγηση, το βάζω όσο ήθελε.
0: Mm.
2: Εγώ όμως δεν μπορούσα, έτσι κι αλλιώς, και εκτός αυτού δεν το ήξερα κιόλας, δεν από ψέματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε καταλήγω να μην έχω, να μου δίνουν πολύ λιγότερα από αυτά που πρέπει να δώσω.
0: Ναι.
2: Οπότε, δανείζομαι για πρώτη φορά.
0: Ωραία.
2: Για να συμπληρώσω. Τα συμπληρώνω, κάνουμε τη διαδικασία. Με το που κάνουμε τη διαδικασία πρέπει να γίνουν τα συμβόλαια του σπιτιού. Επίσης δεν ήξερα ότι πρέπει να τα πληρώσω.
0: Α, αυτό είναι, ναι, και είναι και κόστος, δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Ήταν άλλα 1.900 ευρώ εκεί.
0: Αυτό δεν θα σου το πει καμία τράπεζα, πρέπει να το ξέρεις. Τώρα, συγγνώμη.
2: Μα, Δημήτρη μου, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Εγώ πήγα και είπα, παιδιά, τι πρέπει να κάνω για να πάρω το δάνειο. Μου είπαν να έχεις το 10% και προχωράμε, τα κάνει τα υπόλοιπα η τράπεζα. Δεν μου είπε κανείς τίποτα.
0: Περίμενε. Επειδή δεν έχεις κάνει, ναι, το συμβόλαιο, όντως δεν οφείλει να σου το πει κανείς.
2: Δεν το ήξερα, Δημήτρη μου. Εγώ δεν είπα ότι φταίνει άνθρωποι. Σου είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν το γνώριζα. Λοιπόν, δίνω άλλα 1.800. Τα δανείζομαι μάλλον άλλα 1.800. Μετά αρχίζουν κάτι άλλα περίεργα τα οποία δεν βγάζουν πολύ νόημα. Κάποιοι δικηγόροι πρέπει να κάνουν κάποιες συνομιλίες μεταξύ τους από τη μεριά της τράπεζας και τη δική μου,
0: mm-hmm.
2: η οποία όμως η συνομιλία αυτή δεν έχει καμία ουσία. Γιατί αν έλεγε ότι εγώ αποδέχομαι να, πώς το λένε, υποσχεθεί το σπίτι της τράπεζας μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. Και λέω, το αποδέχομαι, τι χρειάζομαι δικηγόρο. Όχι, λόγω του δικηγορικού συμβόλου υποχρεώσει να έχει δικηγόρο.
0: Mm-hmm.
2: Άλλα 1.000 ευρώ περίπου κάπου εκεί. Μετά. Τα ξαναδανείστηκα, εννοείται. Λοιπόν, μετά έπρεπε κάπου ενδιάμεσα, συγγνώμη, να δηλωθεί στην πολεοδομία το ακίνητο ότι θα αλλάξει χέρια κάτι, άλλα 600 ευρώ εκεί. Και να μην στα πω λόγο, χρεώθηκα το σύμπαν όλο γιατί δεν ήξερα, δεν σταματάγαν τα λεφτά.
0: Mm.
2: Και σου λέω, εκεί πέρα που λες τελείωσα, ξαναχτύπαει το τηλέφωνο και λέει, στείλτε μας και αυτό το χαρτί, ναι, 500 ευρώ. Στείλτε μας και αυτό το χαρτί, ναι, 300 ευρώ.
0: Και τι έκανες, είναι... δανειζόσουν για αυτά.
2: Δανειζόμουν, τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω
0: δηλαδή,
2: τίποτα.
0: Αυτό που δανείστηκες παραπάνω πόσο ήτανε?
2: Περίπου 8.000.
0: Mm.
2: Περίπου 8.000. Τέλος πάντων, εντάξει, τα ισορροπήσαμε αυτά και μετά αρχίζει το δράμα του σπιτιού, γιατί εγώ υπέθετα ότι θα πάρω το δάνειο, θα έχω τελειώσει με όλα αυτά. Και ανάλογα με το τι επήγει για να μπορώ να ζήσω στο σπίτι, θα δανειζόμουν τότε κάτι να φτιάξω το σπίτι να μπω.
0: Ναι.
2: Μετά το σπίτι ήταν όλο γκρεμισμένο. Δυστυχώς. Ενώ ότι η προηγούμενη διοκτήτρια το είχε καταστρέψει τελείως. Και ήταν πια πάρα πολύ αργά να κάνουμε πράγματα, γιατί φτάσει σε σημείο να καταστρέφω τύχη. Είχαν ποτίσει από νερό η τύχη και τέτοια πράγματα.
0: Τι, είχε σπάσει ο λινός και τέτοια, δηλαδή τι εννοεί?
2: Είχε μια περίοδο, είχαν τρεις απανωτές βλάβες στην πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Τις οποίες εκείνη, επειδή δεν ζούσε στο σπίτι, το είχε πρακτικά σε κάποιο είδους αποθήκη, δεν πήγε ποτέ. Οπότε ποτίσαν η τύχη, έμεινε το νερό μέσα, άρχισαν να φουσκώνουν. Όταν πήγαμε να πάψουμε, πέφτανε τύχη. Μέσα σε αυτά έμεινα 2 μήνες χωρίς να μπορώ να κάνω μπάνιο, γιατί το σπίτι ήταν με φυσικό αέριο, δεν είχε θερμοσύφωνα και δεν ερχόντουσαν για κανένα λόγο να μου συνδέσουν το φυσικό αέριο. Και πρόσεξε να δεις τι μου είπαν, κατά λέξη. Η κατασκευή που έχει γίνει φυσικό αερίου είναι όλη λάθος. Μα λέω, έχω τα χαρτιά, υποτίθεται ότι είναι νόμιμη. Μου λέει, κοίτα τα χρόνια, μου λέει, χρειαζόταν να δώσουμε παροχές ή κάναμε τα στραβά μάτια.
0: Και ήθελε άλλη μελέτη και αυτό, δηλαδή.
2: Όχι, ευτυχώς με λυπήθηκε ένα παλικάρι και μου το συνέδεσε. Ευτυχώς που δεν ξέρω το όνομα, λοιπόν, μου ψάχνουν. Ευτυχώς. Γιατί δεν υπήρχε βλάβη, ήταν τεχνικά ζητήματα. Η απόσπαση είναι 1 μέτρο και είναι 1,5 ή κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και σου λέω, έμεινε και 2 μήνες χωρίς νερό. Οπότε πλαινόμασταν στους γειτόνους. Δεν είχε πολύ πλάκα να χτυπάς το κουδούνι με τα πασουμάκια σου στο χέρι.
0: Δεν λες ότι βρήκατε γειτονιά που μπορούσε και το έκανε? Δηλαδή που
2: όχι, εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, όχι τα πασουμάκια.
2: Ναι, μα δεν έχω παράπονο. Με αυτό σου λέω. Τώρα είμαι καλά, Δημήτρη, είμαι καλά. Απλά χωρίς να με έχει ενημερώσει κανείς για το πόσο πολλά είναι τα έξοδα, γιατί δεν ενημερώθηκα ποτέ.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει, πέρα από το θέμα του συμβολέου, που αυτό εντάξει, εννοείται ότι κάνει συμβόλαια και είναι δικά σου. Αλλά βέβαια υπήρξαν και εποχές, Ανδρέα μου, που στο Δέλεαρ για να πάρεις μεγάλα δάνεια, τότε μιλούσαμε για 200, 300 και τέτοια, σου έλεγε δώρο και τα συμβόλαια. Καταλαβαίνεις.
2: Εγώ δεν υπέθεσα ότι είναι κάποιο δώρο. Απλά δεν ήξερα ότι από τη στιγμή
0: που. Δεν ήξερα τη διαδικασία.
2: Μπορώ να το εξηγήσω. Λέω, ζητάς ένα δάνειο. Σου λέει αυτός για να μου ζητάει δάνειο δεν έχει λεφτά. Οπότε καλύπτω τα έξοδα και μπαίνω στο δάνειό του. Δεν φαντάζομαι ότι μου χαρίζουν κάτι.
0: Ναι, όχι, κατάλαβα. Όχι, ναι, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Εκτός και αν ήταν, σου ξαναλέω, οι παλιές καλές εποχές που τότε θα μπορούσαμε να στο βάλουμε στο δάνειο.
2: Το πρόβλημα ποιο
0: γιατί
2: είναι τώρα.
0: Σου έδινε και θέλει ένα καταναλωτικό μαζί με το στεγαστικό.
2: Ναι, και ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη.
0: Ακριβώς. Αυτά πληρώσαμε μετά. Για πες και.
2: Και λέω ότι οποιοδήποτε θέλει να μπει στη διαδικασία να έχει υπόψη του ότι τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από το 10%. Ναι. Γιατί αν φτάσει και εμένα την τελευταία στιγμή, εγώ ήμουν τυχερός, είχα άνθρωπο να δανειστώ. Αλλά αν δεν είσαι τυχερός, τι θα κάνεις.
0: Ναι.
2: Γιατί και αν προχωρήσει η διαδικασία, έχει σταματήσει από υπηρετήτητα, ό,τι λεφτά έχει δώσει, χαθήκαμε.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, το σπίτι όλα.
2: Όλα καλά, εντάξει, έχουμε κάποια μικρομαζεματάκια, αλλά είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Και πληρώνω και πολύ λιγότερο από ό,τι πλήρωνε ενίκιο, έτσι. Γιατί ενίκιο πλήρωνα 330.
0: Ναι.
2: Και το δάνειο είναι 290 κάτι.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαι και καλύτερα οικονομικά από αυτή την άποψη.
0: Ναι, καλά. Και σύντο ότι είναι δικό σου το σπίτι.
2: Πέραν από αυτό, δεν πάω. Σου λέω, το θέμα είναι είμαι και καλύτερα από ό,τι είμαι.
0: Για πόσα χρόνια το δάνειο.
2: 15.
0: Α, λίγα είναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι, 15. Απλά ξέρεις Δημήτρη μου, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, γιατί θα σου πω τώρα.
0: Πού ρε παιδί μου, σκέφτομαι τότε εποχές. Άκουρε, Ανδρέα. Όταν είχα πάρει εγώ στεγαστικό δάνειο, ευτυχώς το πούλησα το σπίτι και ησύχασα. Γιατί δεν έβγαινε από μια στιγμή και μετά με στην κρίση. Ποιο δάνειο να πληρώνεις. Το είχα πάρει. Πόσο ήμουνα τότε, 30. Το 2003. 32 πρέπει να είναι.
2: Το 2003 ήσουν αγέννητος, νομικό.
0: Όχι, 32 πολύ. Ήμουνα. Και η αποπληρωμή ήταν στα 70.
2: Oh,
0: και να δίνεις τώρα.
2: Γιατί. Είχες πάρει μεγάλο δάνειο, δηλαδή.
0: Ναι, τότε μεγάλα παίρναμε δάνεια.
2: Ναι, ήταν τότε με τα μεγάλα.
0: Δηλαδή, ναι, τεράστια δάνεια. Για απλά, ένα σπίτι το 2003-2004. Το δάνειο θα το βάζεις 40 χρόνια. Φούρναρης. Έχει ψήσει.
2: Ναι, εντάξει. Και να κάνει με τις αναλογίες που υπήρχαν, λες. Ναι. Μπορούσες, υποτίθεται τότε.
0: Καλά, ναι. Πού να ξέραμε τι μπορούσαμε και τι δεν μπορούσαμε. Το κακό ήταν ότι οι δανειολήπτες έφταιγαν για όλα.
2: Εννοείται πάντα φταίει.
0: Ωραία, τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Σάλλας στον Άρη Πορτοσάλτε το ένα πρωί. Γιατί μείναμε ένας λαός ολόκληρος ότι εμείς φταίγαμε που παίρναμε τα δάνεια. Οι τράπεζες που τα έδιναν και σε. Ήταν όλα εντάξει. Και χωρίς έλεγχο κτλ. Εγώ όταν πούλησα το σπίτι μου, υποτίθεται ότι όταν πήρα το δάνειο είχε περάσει ένας από την τράπεζα να κάνει τον έλεγχο. Λοιπόν, όταν πούλησα το σπίτι, τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ο δεύτερος που ήρθε για να το πουλήσω. Ο πρώτος ούτε καν πέρασε ποτέ.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ο τρόπος που έδινα τότε τα δάνεια.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Απλά να σημειώσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου είπα, πως γίνεται η αξιολόγηση, ότι όσο καιρό έψαχνα για σπίτι, δεν βρήκα τίποτα κάτω από 75.000. Τίποτα.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε τι σου λέω. Απολύτως τίποτα. Και ένα σπίτι που με τα άλλα σπίτια που έχω δει θα μπορούσε να μου ζητήσει τουλάχιστον 80.000 για να μου το πουλήσει η γυναίκα. Και μου ζήτησε μόνο 50, μου είχαν χάρη και η τράπεζα δεν με κάλυπτε. Οπότε φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα, αν γίνεται με τον ίδιο τρόπο η αξιολόγηση, δύσκολο θα μπορούσε κάποιος να πάρει τα χρήματα που χρειάζεται για να πάρει το σπίτι που χρειάζεται.
0: Κατάλαβα. Αυτό καταλαβαίνω πώς το λες, τη σημείωση. Μάλιστα. Αντρίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Έτσι.
0: Καλορίζικο.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Αυτά τα όλια. Τα μαζεύουμε. Αύριο φεύγουμε. Όχι, σήμερα φεύγουμε. Σήμερα θα είμαστε πάλι εδώ, γιατί παιδιά, τώρα είναι Πέμπτη. Έτσι. Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ εδώ θα είμαστε και έχουμε και μεσχέμινη μάλλον το βράδυ. Θα ακούσουμε και μουσικάρες. Έχουμε και άλλα ωραία. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλεξής Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και ένα ακόμη άτομο επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανίας. Σύμφωνα με

0: τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι, 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει επίσης τραυματιστεί και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η ορυβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα drone της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν εκενωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγοραπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε απόψε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανέφερε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια δήλωσε πως την Dreamia drones έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουντ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Βέλγιο-Σενεγάλη, με το σκορ να είναι 2-2. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ονοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλό μήνα επίσης, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία στηρίζει τους συμπολίτες και τους συναδέλφους που έκπληκτοι, θα έλεγα και σοκαρισμένοι κάποιοι από αυτούς, παρατηρούν, βλέπουν, διαπιστώνουν ότι όταν οι τρομοκράτες αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, τρομοκρατούν. Ποιος να το περίμενε ότι σε μια χώρα που είναι ατιμόρυτο, έτσι, ανενόχλητος, μπορείς να τραμπουκίσεις, να βάλεις γκαζάκια, να απειλήσεις, να κάνεις περιπολίες, να δημιουργήσεις τάγματα εφόδου, να επιτίθεσαι σε σπίτια και γειτονιές συνολικά περιφερειαρχών. Ποιος να το περίμενε ότι όχι μόνο θα μπουν γκαζάκια, γιατί είπαμε, αυτά μπαίνουν και είναι ατιμόρυτα. Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας για γκαζάκια, εκτός αν κάνω λάθος, γιορθώστε με παρακαλώ. Αλλά μπορεί να στείλουν και κανέναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και ίσως και να σκοτώσουν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα? Είμαστε, παιδιά, φοβερά σοκαρισμένοι όλοι εδώ στο Sky, στους άλλους σταθμούς. Σοκ! Δεν το περιμέναμε. Γιατί αυτό, θα σας τα πει τώρα ο Γιάννης ο οικονόμου, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι επικίνδυνα. Δεν είναι σαν τις άλλες τις επιθέσεις, τις ωραίες, τις καλές.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέλφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο γι' αυτό.
0: Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, ρε παιδί μου, και τι έγινε, μια χαρά, κίνδυνα είναι. Δεν είναι τίποτα. Σιγά, λες και θα κάνουν άλλοι τις επιθέσεις στα γραφεία και τα καζάκια. Δεν είναι, όχι, αυτά. Και χωρίς να το θέλει προφανώς και σίγουρα χωρίς να το καταλαβαίνει, ο βουλευτής οικονόμου έδειξε τη ρίζα του κακού. Την ανοχή. Όταν ανέχεσαι το ένα έγκλημα, το μόνο που κάνεις είναι να ετοιμάζεις έδαφος για το ακόμα χειρότερο. Γιατί οι επιθέσεις στα γραφεία είναι έγκλημα. Όταν λοιπόν λες, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, μόνο σε γραφεία, πέζιγα, τι να κάνουμε, έγινε αυτό το πράγμα, τότε προετοιμάζεις το έδαφος για τα γκαζάκια. Α, βέβαια όλα αυτά θα τελειώσουν έτσι όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Υπομονή, υπομονή, κάποτε θα συμβεί και αυτό. Τότε θα συλληφθεί και ο Ρουβίκονας, παιδιά, που ο οικονόμου, ξαναλέω, έχει υπάρξει και υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που μάλλον δεν είναι ο πολίτης. Ο οικονόμου δεν το αντέχει αυτό το πράγμα και αυτός, φαντάζομαι, όπως και εμείς, θέλει να πάρει κάποια στιγμή κάποια εξουσία στα χέρια του, να βάλει μέσα τους τραμπούκους, τα τάγματα εφόδου.
1: Στην Αθήνα έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να βλέπουμε αυτά τα λεβεντόπεδα του Ρουβίκονα να γυρνάνε στα σπίτια διαφόρων πολιτικών, ανθρώπων, καθηγητών.
2: Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Οπουδήποτε, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Και να το περνάμε περίπου σαν μια φυσιολογική ακτιβίστικη δράση. Μάλιστα. Δηλαδή έρχεται ο άλλος έξω από το σπίτι που μένεις εσύ με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, με τους γείτονές σου, κάνει χαμό, γράφει, βρίζει, πετάει τρικάκια, κάνει θόρυβο. Και το θεωρούμε ότι έλα μωρέ, δεν ήταν κάτι, ήταν μια διαμαρτυρία. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Πείτε τα, κύριε Γιάννη μου, πείτε τα, φοβερά αυτά τα πράγματα. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία να τελειώνουμε με όλα αυτά. Δεν θα γίνετε κι εσείς κάποια στιγμή Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ίσως να δώσετε ένα τέλος, ρε παιδάκι μου? Με αυτές τις επιθέσεις στα σπίτια που δεν είναι σαν τις άλλες, τις καλές τις επιθέσεις στα γραφεία. Τις ακίνδυνες, ρε παιδί μου, τις φυσιολογικές. Η συντρόφισσα Λιακούλη απ' την άλλη βρήκε την ευκαιρία, και εγώ της βγάζω το καπέλο, παιδιά, γιατί αυτό απαιτεί σπάνιο θάρρος, να δείξει τον... Κάνεις τον άντρα. Επειδή δεν ξέρουν οι ακροατές τι γίνεται, έχει αγοράσει η Δήμητρα ένα μπουκαλάκι μικρό με ένα χυμό, το οποίο έχει χαλάσει αυτό το καπάκι του και γυρίζει όλο μαζί, και το κάτω μέρος που έπρεπε να είναι σταθερό για να το ανοίξει. Και ήρθε ο Παπακαλούσης να κάνει τον άντρα με ύφος κιόλας, ότι εγώ θα τα ανοίξω. Ρε, πηγαίνετε, αλλάξτε το. Τι έλεγα? Έλεγα για τη Λιακούλη. Λοιπόν, η συντρόφισσα Λιακούλη ευθέως δείχνει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
3: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοείται.
2: Μπορείς σε κάποιο...
0: Και ο Νόνο ή τον Νίκο Ανδρουλάκη που καμόρα την ανεβάζει στην κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζει. Γιατί αν είναι καμόρα, να μην τους βάλουμε και μια μπόμπα, σιγά, μαφιόζι είναι. Νίκο. Πασόκι, παιδιά, πασόκι. Φοβερό πράγμα, έχουν καταντήσει. Τέλος θα ακούσουμε και μετά το σγουρό, τρομερή κατάντια του Πασόκ. Δηλαδή μιλάμε ότι πλέον είναι κάτι άνθρωποι που αν τους έβαζε άλλο κόμμα, γιατί αυτοί ό,τι παίρνουν το παίρνουν με τη φανέλα. Αν αυτούς τους ίδιους, πρόεδρο Ανδρουλάκη και όλους τους υπόλοιπους, τους έβαζε ένα κόμμα και έχει ένα άλλο όνομα, με το κι άλλοι θα τη βλέπανε τη Βουλή. Και βέβαια για το θέμα της τρομοκρατικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, της νέας τρομοκρατικής ενέργειας, θυμίζω έχουμε πάρα πολλές τρομοκρατικές ενέργειες, έχουμε επιθέσεις σε σπίτια, έχουμε πυρπολήσεις αυτοκινήτων σε πανεπιστημίου πόλης, έχουμε γκαζάκια, έχουμε διαρκείς τρομοκρατικές επιθέσεις για τις οποίες μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Και η δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη για όνομα του Θεού, δεν έχει βάλει ούτε μισό μέσα στη φυλακή. Για δύο μήνες ή για μισή εβδομάδα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πολύ σκληρός απέναντι στους τρομοκράτες.
4: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα, παιδιά, αυτοί οι οποίοι δρούν ανενόχλητοι χρόνια και χρόνια, εντελώς ανενόχλητοι. Τους αφήνει η αστυνομία, η δικαιοσύνη, η πολιτεία ολόκληρη δηλαδή, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης δηλαδή, τους αφήνει ανενόχλητοι να βάζουν τα γκαζάκια τους, να τραμπουκίζουν, να πηγαίνουν να βανδαλίζουν σπίτια, να τραμπουκίζουν συμπολίτες. Και ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά. Ανενόχλητοι άνθρωποι να μην διδάσκονται τίποτα. Ποιος να το περίμενε. Και βέβαια υπάρχει και άλλη αιτία σε αυτή, παιδιά. Ξέρετε τι φταίει. Δηλαδή, τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια, αλλά δεν είχαμε που να τους βάλουμε, γιατί φυλακές δεν φτιάχνουμε. Οπότε.
4: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Καταλάβατε, ρε παιδιά, τι φταίει. Ήτανε μέσα κλεισμένοι στα πανεπιστήμια, τους βγάλανε τα πανεπιστήμια και τώρα είναι έξω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, γιατί πριν δεν συνέβαινε τίποτα έξω. Τίποτα, ούτε γκαζάκι, ούτε τίποτα. Τώρα όμως που συνέβησαν αυτά. Τι τους αξίζει, κύριε Μιχάλη μου, αυτόνον.
4: Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία.
0: Α, όχι, αυστηρή δημοκρατική απεξίωση.
4: Σύλληψη.
0: Ναι.
4: Παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Ναι, ναι.
4: Για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ωραία, και συνεχίζω εγώ μια δίκαιη δίκη που θα οδηγήσει σε μια καταδίκη με αναστολή. Δηλαδή, ένα χτύπημα στην πλατούλα, να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο, μαζί με εκδηλώσεις συμπαράστασης από καλλιτέχνες, πολιτικούς του προοδευτικού κόσμου της χώρας και όλα αυτά που θα θέλουν τους τραμπούκους να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ σε όλη τη σειρά, γιατί ο κύριος Μιχάλης το πήγε μέχρι τη σύλληψη και την τιμωρία. Τιμωρία αυτή να τους τυπήσουν, να τους κοιτάξει ο δικαστής επιτιμητικά. Δεν τρέπεσαι, βρε! Θα πει αυτός, όχι, δεν τρέπω, γιατί να τραπώ. Εδώ δεν τρέπεστε εσείς να με αφήνετε να κυκλοφορώ ελεύθερο, θα τραπώ εγώ που θα το κάνω. Και στη συνέχεια ο κύριος Μιχάλης αποκάλυψε ότι θα συγγνώμη που γελάω, δεν μπορώ να το. Θα συλληφθούν και οι Ρουβίκονες, παιδιά.
4: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε Μιχάλη, γιατί μπορεί να τους αφήνουμε ανενόχλητους και ελεύθερους να κάνουν τις παρελάσεις τους, να κάνουν τις πορείες τους προς το σπίτι του Περιφερειάρχη με την Αγία Παρασκευή, το κέντρο μόνοι τους ανενάγκλητοι. Πήγαν, τραμπούκισαν και βανδάλισαν μια ολόκληρη γειτονιά, δεν τους πείραξε κανείς. Ούτε δηλαδή ένας αστυνομικός να παρακολουθεί, ρε παιδί μου, να δει μην πηγαίνει κανένα στραβ, τίποτα, ανενόχλητοι. Αλλά μετά θα τους πιάσουμε. Εντάξει, κοιμόμαστε πιο ήσυχα τώρα. Είμαστε λίγο ανακουφισμένοι, ρε παιδί μου, με αυτά. Πριν τους Ρουβίκονες όμως, παιδιά, για να σας πω, γιατί υπάρχει μια τάξη εδώ, μια σειρά, θα συλληφθούν, συγγνώμη, θα συλληφθούν οι πρατηριούχοι που κλέβουν. Ένας στους τέσσερις. Ένας στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στη βενζίνη. Μας πουλάει βενζίνη που δεν μας δίνει. Μας δίνει λιγότερη από αυτή που μας πουλάει. Ένα στα τέσσερα. Το βρήκε το Πολυτεχνείο. Οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να το βρουν. Δεν μπορούν να το βρουν. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν φταίνε οι πρατηριούχοι που κλέβουνε. Όχι. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Είναι οι εξωσχολικοί που το έχουν κάνει. Ακούμε τον πρόεδρο πρατηριούχων και εμπόρων Παπαγεωργίου. Δηλαδή τον πρόεδρο και του ενός τετάρτου.
5: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρεύει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
0: Έτσι, για χαβαλέ, για να κερδίζουν οι πρατηριούχοι, πήγαιναν κάποιοι εξωσχολικοί, ακούστε σατανικό σχέδιο. Πήγαιναν οι εξωσχολικοί και παραποιούσαν το σύστημα που έβαλαν στους πρατηριούχους, με αποτέλεσμα οι πρατηριούχοι, χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι και χωρίς να το θέλουν, ρε παιδάκι μου, να κλέβουν. Άκου τώρα μηχανή που στήσανε. Η Λέσικη Ζέτεμπερκ, προφανώς, η Ανουνάκη, ξέρω εγώ, οι Μασόνοι, δεν ξέρω ποιοι το κάναν αυτό. Σίγουρα όχι πρατηριούχοι. Επειδή δεν έχουν γνώση λογισμικού, δεν μπορεί να κλέβει. Σαν να λες, δεν ξέρω πώς να κατασκευάζω ένα όπλο, άρα δεν σκότωσα εγώ το θύμα. Αχ, αυτή η εξωσχολική, αυτή η εξωσχολική όλα τα φταίνε. Λοιπόν, Maxwell, διαφημίσεις, καιρός, κόντρα διαφημίσεις, φτάσαμε 12.30. Τι διαφημίσεις ρε, τόση ώρα μιλάω. Από ένα τέταρτο σχεδόν μιλάω συνέχεια και ακούμε tape. Δεν μας κακομαθαίνετε καθόλου, κύριε πρέσβη. Maxwell. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε. Πώς λένε αυτή την μπουρδα που λένε για να παρηγορήσουν τους κοντούς, σε μικρά μπουκάλια. Και τους μικρόφαλους. Λένε τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά. Τέλος πάντων. Τα μικρά είναι για τους φτωχούς. Οι πλούσιοι αγοράζουμε σε μεγάλα μπουκάλια τα ακριβά αρώματα. Λοιπόν. Ο μόνος τρόπος να μην ξαναγίνουν επιθέσεις με γκαζάκια είναι η επιβολή αυξημένου έμεσου φόρου. Αν ακριβήνουν τα γκαζάκια, δεν θα μπορούν να τα αγοράσουν. Μπα, είναι πλουσιόπεδα πολλοί από αυτούς. Δεν έχουν ανάγκη. Οικονομική ανάγκη δεν έχουν σίγουρα. Ο Σωτήρης δεν διδάχτηκαν τίποτα γιατί ξέρουν πως ό,τι και να κάνουν δεν θα τους κάνουν τίποτα. Ο Βίρονας, εγώ μάλλον δεν ανησυχώ. Ο κύριος Μιχάλης υποσχέθηκε αυστηρές τιμωρίες. Και γελάει ο Βίρονας, δεν μπορεί όπως όλοι μας όταν ακούμε για τις αυστηρές τιμωρίες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσοι οι τρομοκράτες. Πάλι βγάλαν τον κύριο Μιχάλη από το συννεφάκι του. Τον βγάλαν και από τα ρούχα του. Τώρα θα δούνε αυτά, θα τους δείξει αυτός, θα δούνε τι θα πάθουνε.

0: Έχουμε και την υποψήφια βουλευτή που θα είναι, λέει, η ίδια και υποψήφια βουλευτής κόμματος. Δεν το λέω το κόμμα, παιδιά, όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και τον Έλληνα νομοθέτη. Εγώ έτσι να σου το πω ευθέως. Οπότε δεν λέω ποιον κόμματος είναι. Θα το έχετε διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την έπιασαν οι κάμερες να βάζει φωτιές. Η βουλευτίνα, η υποψήφια κόμματος. Δεν είναι έκπληξη του ποιο κόμματος είναι, για να σας βοηθήσω λίγο. Για να το πω πιο σωστά, εγώ δεν εξεπλάγει. Κάποιος άλλος μπορεί να εκπλαγεί φυσικά. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άνδρας 39 ετών έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στη Βενεζουέλα, τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδα. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, ξέρω μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ο μεταφός.
7: Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι...

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Η Καλλιόπη Μάνο άκουσε σήμερα το σύντροφο Σκανδαλίδη στον Τζίμα. Όχι, μας είπε, γιατί μόνταρα εκείνη την ώρα. Μας είπε ότι το Πασόκ έσωσε μια φορά τη χώρα, δεν θα το κάνει όλη την ώρα. Άντε πια! Η τύπη είναι απίστευτη, είναι πραγματικά απίστευτη, ρε παιδιά. Είναι. Και είναι και. Πώς να το πω, αν πρέπει, δηλαδή. Τους Σιριζέους δεν μπορεί να τους πεις κάτι, τόσο καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Είναι Σιριζέοι, εντάξει. Το Πασόκ θα μπορούσε να είναι, λόγω της θέσης του, στο αυτό που λένε το διάγραμμα, ας πούμε, το κομματικό, το φάσμα, το κομματικό, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση στη Νέα Δημοκρατία. Και αποφάσισαν να το παίξουν κόμμα διαμαρτυρίας. Αποφάσισαν να γίνουν Σιριζέοι. Δηλαδή είναι. Τι να πω, αυτό είναι πέρα από χαζομάρα. Πρέπει να είναι και ψυχολόγος να αναλάβει, να δει γιατί το κάνανε αυτό οι άνθρωποι. Σίγουρα η χαζομάρα παίζει τεράστιο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε το σγουρό μετά, να δείτε τι είναι, σημαίνει Πασόκος. Πραγματικός Πασόκος. Τι έκανε στην εκπομπή του Ζαχαρού και την κατάντια του Πασόκ. Έτσι, δηλαδή, πώς να το πω. Το είπα και πριν αυτό. Φανταστείτε τους όλους αυτούς, όλο το Πασόκ, και πάρτε τους και βάλτε τους ένα κόμμα που θα λέγεται σοσιαλιστές. Σκέτο έτσι, ένα πράγμα. 0,3% θα ήταν επιτυχία αν παίρνανε. Πουθενάδες είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πάμε στα θέματά μας. Φτώχεια. Φτώχεια παντού, φτώχεια καταραμένη σε όλους. Δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιοι φτωχοί συμπολίτες τους οποίους βοηθάει η πρόνοια, το κράτος πρόνοια. Όχι, όλοι πεινάμε, παιδιά. Πεινάμε όλοι. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό πεινούσαμε από τις 20 του μηνός και μετά. Τελειώναν τα λεφτά στις 20, εξαϊλωνόμασταν και ξαναδημιουργούμασταν την πρώτη. Μετά η ημερομηνία πήγε στις 15 του μηνός. Είδαμε, δεν πιάνει το με τις 20, 15 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. Πέρασε λίγο καιρός, φτάσαμε στις 10 του μηνός ότι τελειώνουν τα λεφτά. Ράνια Τζίμα στην Τώρα Μπακογιάννη.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τίποτα, μετά τις 10 του μηνός όλοι, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτό λένε. Τώρα εγώ δεν συχνάζω στις ίδιες φτωχογειτονιές μάλλον. Αλλά γενικά πεινάμε όλοι και δεν το λέει μόνο η Ράνια Τζίμα, παιδιά. Το λέει και το Πασόκ, η συντρόφισσα Λιακούλη.
3: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
4: ποια
3: χειρότερο για την πραγματικότητα.
4: Κλείσαμε που σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μήνα, λέει το Πασόκ. Και αναρωτιούνται οι σύντροφοι, που πόσες μούτζες δεν ξέρω πρέπει να τους ρίξει κάποιος, γιατί πέφτουμε. Αναρωτιούνται, θα βγει ο Γερουλάνος και θα πει η βελόνα πέφτει. Γιατί πέφτει η βελόνα? Γιατί στα νόητη, γιατί άλλο να παίζει η βελόνα? Από τις 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Σε κανένα δίμηνο θα πάμε μέχρι τις εκλογές, θα έχουμε φτάσει 2 του μηνός, τελειώνουν όλα. Πεθαίνουν στο δρόμο 2 του μηνός και ανασταίνονται τον επόμενο μήνα. Μπανιασμένα παιδάκια κυκλοφορούν έξω και είναι, πώς να το πω, μιλάμε για ανθρώπους που προφανώς δεν ντρέπονται και ανθρώπους που δεν ντρέπονται κυρίως τους αληθινά φτωχούς συμπολίτες, που υπάρχουν και αληθινά φτωχοί συμπολίτες, δεν ντρέπονται να γενικεύουν μια κατάσταση προκειμένου να κερδίσουν είτε συμπάθεια είτε ψήφους. Να παραστήσουν τάχα τους φιλολαϊκούς από τα σαλόνια. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς λέει: ο Πασόκος γουρός πήγε σε δημοσιογράφο που δεν τον άφησε να πει τα δικά του και έφυγε. Ανώνυμε χαζομπαμπά, ούτε καν. Είναι ακόμα χειρότερο. Ο Πασόκος γουρός πήγε με διάθεση: θα τσακωθώ. Ο Ζαχαρός δεν έκανε, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, ούτε, δηλαδή προσπαθούσε να είναι πολύ ευγενικός και τέτοια. Και ο άλλος βρήκε και τσακώθηκε. Και μετά έκανε κάτι που μόνο ένας Πασόκος μπορεί να κάνει: επικαλέστηκε την ιδιοκτησία του σταθμού. Πασόκος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, σγουρός. 1, 2, 3. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, παιδιά, έτσι. Αυτό κυριαρχεί, γιατί πάντοτε στο Πασόκ υπάρχει και στα άλλα κόμματα, υπάρχει και αυτό. Στο Πασόκ του Ανδρουλάκη είναι το κυρίαρχο αυτό. Παίρνω τηλέφωνο, λέω για τον ιδιοκτήτη, πώς είπε αυτό το πράγμα. Πασόκ. Πασόκ, κόμμα με πείρα.
5: Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πιο πολλά για τις φωτιές από όλους μας, αλλά δεν τον κάλεσα γι' αυτό εδώ. Ο Γιάννης Γουρός, τέλεχος του Πασόκ, τι κάνετε?
0: Όχι ακόμα, λίγο εισαγωγή. Θα ζεστάνουμε το κλίμα με συνέχεια λίγο τη Λιακούλη.
4: Το μόνο κόμμα το οποίο έχει το ιστορικό βάρος, το ιστορικό μεταρρυθμιστικό βάρος, ναι. Αυτά τα
6: με αυτό
4: τσιτάτα.
6: Θα ζούμε δηλαδή.
4: Όχι.
6: Με το παρελθόν.
4: Όχι, δεν θα ζούμε το παρελθόν. Εννοώ ότι έχει την εμπειρία.
6: Ναι.
4: Έχει τα στελέχη, έχει το DNA. Ένα το κρατούμενο είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Ναι.
0: Μόνη της τα απαντάει. Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Γιατί περιμένα τη σπουδάλη. Έχει πείρα. Το ακούσαμε όλοι, το έχει πείρα. Είναι το πρώτον, ότι έχει πείρα. Το δεύτερον είναι ότι δεν έχει.
4: Δεύτερον. Είναι ο Ανδρουλάκης και η ομάδα του, στον οποίο τι να καταλογίσει ρε παιδιά κανείς. Έχει κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης. Έχουν κυβερνήσει τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
0: Οπότε τα δύο πλεονεκτήματα του Πασόκ είναι πρώτον ότι έχει κυβερνητική πείρα, δεύτερον ότι δεν έχει. Ότι δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Και δεν θα κυβερνήσει ποτέ ο Νίκος. Δεν θέλω να τους στενεχωρήσω, αλλά ο άνθρωπος δεν κάνει. Είναι αυτό που λένε, δεν κάνει μέχρι και οι ψηφοφόροι του κόμματος. Βλέπουν, παίρνει πάντοτε στα ποσοστά καταλληλότητας για πρωθυπουργούς πιο κάτω από το ποσοστό του κόμμα. Μέχρι και αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ, θα ψηφίσουν Πασόκ, αλλά το παιδί δεν κάνει. Και τώρα ο Σγουρός, το Ζαχαρό, σε πλήρη έτσι στο ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε αυτό το θα μιλήσω στο αφεντικό σου και θα δεις τι θα πάθεις, το Πασόκ του Ανδρουλάκη με λίγα λόγια, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, αν θυμάστε, και περιφερειάρχης εδώ, νομάρχης μάλλον, στην Αντική, ο Πασόκος Σγουρός, ξεκινάει η εκπομπή. Την υποδέχεται ο Ζαχαρός με φοβερή ευγένεια και με κοπλιμέντα κιόλας. Εσείς που ξέρετε περισσότερο από όλους για φωτιές, επειδή ήταν νομάρχης. Και ο Σγουρός.
5: Έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πιο πολλά για τις φωτιές από όλους μας, αλλά δεν τον κάλεσα γι' αυτό εδώ. Ο Γιάννης Σγουρός, τέλεχος του Πασόκ, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα κύριε Ζαχαρή.
5: Θα αντιμετωπίσει πόσες φωτιές, περίπου έτσι.
7: Πρωτού μπούμε στις φωτιές, θέλω να πω, η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Είναι καλός ο διάλογος, αλλά καμιά φορά κουράζει.
5: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο διάλογος δεν κουράζει.
7: Ο κόσμος, όχι, κουράζει πάρα πολύ. Ακούστε και μια άλλη γνώμη.
0: Πήκε τσ' αποκαλεμένος να πει ότι ο διάλογος κουράζει. Κουρδισμένος από μόνος του. Ξέρω εγώ, είχε νεύρα, είχε κάτι, του είχε συμβεί σπίτι, στη δουλειά. Δεν ξέρω αν δουλεύει. Στο Πασόκ. Δουλειά δεν είναι το Πασόκ. Καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
7: Η μισθή πόσο ήταν τότε? Ένα χιλιάρικο, 1200-1300 στην καλύτερη. Τώρα πόσο είναι? Τα ίδια. Άρα λοιπόν.
5: Είναι τα ίδια η μισθή τώρα με το.
7: Βεβαίως τα ίδια είναι.
5: Τα στοιχεία δεν λένε αυτό.
7: Τα στοιχεία λένε ακριβώς τα ίδια.
5: Πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία?
7: Τα στοιχεία παντού. Στις τράπεζες, στους δημοσίους υπαλλήλους που είμαι κάθε μέρα μαζί κτλ.
0: Στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι κάθε μέρα μαζί, λέει το Πασόκ, βρίσκω τα στοιχεία ότι οι μισθοί είναι ίδιοι. Και αν εσείς έχετε άλλα στοιχεία να μου δείξετε, σας λέω ότι εκ των προτέρων είναι λάθος τα δικά σας στοιχεία πριν καν τα δω.
5: Πάμε στις δημοσκοπήσεις πρώτα. Αφού θέλετε.
7: Όχι στις δημοσκοπήσεις, μην ξεφεύγετε. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Αυτό το παιχνίδι αλλού.
5: Εσείς θα μου πείτε.
7: Αυτό το παιχνίδι αλλού.
5: Τι θέλετε, θέλετε τιμές. Έχουμε τιμές.
7: Πόσες ήταν το
5: 19? Την...
7: Γιατί σας έχω και εγώ τις τιμές.
5: Διαθέσιμο εισόδημα. Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.
7: Για πείτε μου ποιο είναι.
5: Έλατε. Για να το δούμε εδώ πέρα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο με νούμερα μπορούμε να μιλάμε.
7: Επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει, κάνετε λάθος εκ προημίου.
0: Εκ προημίου κάνετε λάθος. Γιατί μιλάτε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει, επειδή μιλάει με δημοσίους υπαλλήλους. Το καφενείο, πιθανότατα. Μου έχουν πει εμένα στο καφενείο, εμένα που θα μου πει εμένα η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Η νοοτροπία του Πασόκ.
5: Ναι. Γιατί δεν βλέπετε αυτή την κάρτα?
7: Τι να δω, τι λέει η κάρτα
5: λοιπόν,
7: αυτή?
5: Η κάρτα αυτή λέει καταρχήν ότι είναι της Eurostat. Άρα σίγουρα δεν είναι μαγειρεμένα. Εντάξει.
7: Δεν ξέρω αν είναι μαγειρεμένα, εσείς το λέτε.
5: Είναι
7: αυτό.
5: Μαγειρεμένη η Eurostat.
7: Μα δεν ξέρω τι είναι.
5: Ωραία.
7: Δεν ξέρω τι είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας.
0: Ποια Eurostat και τέτοια Ευρώπες και τέτοιες ιδέες. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω άλλα στοιχεία. Ό,τι μου πουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πασόκ, παιδιά. Αυτό θα έχετε στο νου σας, ότι αυτός είναι από τα πρώτες μούρες στο Πασόκ. Καμάρωνε προψέσω ο Ανδρουλάκης ότι θα τον έχει στα ψηφοδέλτια. Θα μου πει, άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεδεριάζαμε. και συνεχίζει ένα παραλήρημα.
6: Δεν ξέρω τι είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας, συνταξιούχος.
5: Δεν ξέρετε τι είναι η Eurostat.
6: Ξέρω και μου κόψανε 50% από το μισθό μου, σαν συνταξιούχος.
5: Ψύχρεμος είμαι. Να πω την κάρτα.
6: Ψύχρεμος
5: είμαι. Την κάρτα στον αέρα.
6: Όταν με κλέβουνε, ναι, δεν μπορεί να είμαι ψύχρεμος.
5: Μισό λεπτό.
6: Εσείς πώς θα παίρνετε.
5: Αφήστε με όμως, σας παρακαλώ.
6: Όχι, εσείς δεν αφήνετε τόσο καιρό όλο τον κόσμο να μιλήσει. Γιατί να σας αφήσω εγώ.
5: Ωραία.
0: Παραλήρημα. Κανονικό. Μπράβο, Νίκο. Τώρα να πάρεις και τη Θεοδώρα να συμπληρωθεί το τέτοιο, να πάμε στο 5%. Και έτσι καταλαβαίνετε πώς πάει η κουβέντα. Δεν είναι ότι προκαλείται ή του κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Τίποτα. Μπήκε. Θα σου δείξω εγώ που είσαι έτσι, που σε δείξω. Εμένα με κλέψανε. Ποια είναι η Eurostat. Εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ ξέρω. Εσύ είσαι άσχετος. Και όλα αυτά. Και έτσι φτάνουμε κάποια στιγμή που του λέω εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Να τη λήξουμε εδώ τη κουβέντα.
5: Πάμε ξανά.
6: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε
5: ρωτήστε. Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
6: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιακές δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
5: Αλλά διάλογος
6: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
5: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
6: Σοβαρολογείτε τώρα.
5: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
6: Να τις κάνετε. Όχι. Προτού κάνετε τις ερωτήσεις θα με ακούσετε.
5: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και
5: κύριε, δεν μπορώ να συνεχίσουμε.
6: Καλά.
5: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
6: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας.
0: Και δεν σταμάτησε εκεί ο Πασόκος Γουρός.
5: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
5: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
6: Πρέπει να σέβεσαι.
5: Δεν σας επιτρέπω.
6: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
0: Ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Γιατί θα τον πάρεις τηλέφωνο ο Σγουρέ άμα δεν την ακούει να του πεις. Αυτό είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, επειδή κάποιοι μπορεί να απορούνε γιατί είναι στο μονοψήφιο. Ο FK και η Veteran πολύ σωστά λέει το μεταξύ δύο τράπεζες ήταν και τραπεζικός υπάλληλος ο Σγουρός. Στο βιογραφικό του έτσι λέει αποκλητήρας ξεκίνησε και έφτασε ανώτερο στέλεχος. Κάνουν μπράβο του ανθρώπου. Οι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν ελάχιστο εισαγωγικό μισθό 1.650 η μία και 1.700 η άλλη. Που είναι που δεν αλλάζουν οι μισθοί με αυτούς που μιλάει.

0: Εφη, στο μεταξύ, επειδή κυκλοφορώ στο Κολωνάκι συχνά για να βρω να φάω κι εγώ από την ανέχεια, βλέπω είτε στελέχη του Πασόκ είτε Σιριζέους, νυν Ελασίτες, πρώην Σιριζέους, να σουλατσάρουν. Οπότε κατάλαβες από πού πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας. Στο Κολωνάκι δεν έχουν πια ζωή. Ναι, δεν τους ξέρω όλους αυτούς από πού πιάνουν το σφιγμό της κοινωνίας και πού τους ρωτάνε. Πώς συνομιλούν με τον κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, και όταν ήταν ακριβή η βενζίνη, 2% έχει πέσει η κατανάλωση. Είναι, λοιπόν. Αλλά άμα πεινάς από τις 10 του μηνός, δεν έχεις να φας, γιατί τα δίνεις, ορίστε. Αυτά τα λέει η Λιακούλη, τα λένε οι Πασόκοι, δεν τους ακούτε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί με την κλήρωση.
1: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρεύει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
0: Από τότε που στον πέταξα, πάλι καλά που ο Σγουρός δεν είπε Σιλάνς Παναγιωτάκης, ανάλλη Μαντάμ Σουσού. Μα ήταν, αξίζει να το δείτε, είναι ένα οχτάλεπτο, παραλήρημα ενός ανθρώπου που δεν μπήκε μέσα για να πλακωθεί, για να τσακωθεί, δεν είχε καμία διάθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, σαν τον Ανδρουλάκη, με νεύρα. Με νεύρα, πολλά νεύρα. Όπως όλοι Πασόκοι, λογικό είναι. Άμα πέφτει, αλλά απ' την άλλη, μπορεί τα νεύρα να είναι η αιτία που πέφτει, γιατί κανένας δεν θέλει να έχει για αρχηγό του να ψηφίσει για το τιμόνι της χώρας, να βάλει στο τιμόνι της χώρας τύπους με νεύρα. Σωστά λέει ο Φαντομάς, δεν καταλαβαίνεις γιατί έχει κίνηση. Άλλαξε ο μήνας και τρέχουν όλοι να προλάβουν να κάνουν τις δουλειές και τις αγορές τους μέχρι 10 το μήνα, γιατί μετά δεν θα έχουν να φάνε, όπως λέει η Λιακούλη. Μετά τις 10 του μήνα κανείς δεν έχει να φάει. Βάλτο σε παρακαλώ άλλη μία να ακούσουμε την αντιπολιτευτική γραμμή του Πασόκ, παιδιά. Έτσι, επειδή αναρωτιούνται μερικοί, γιατί παίρνουμε τόσο, γιατί η βελόνα πάει προς τα κάτω. Έλατε, τι είναι αυτή, και εγώ αναρωτιέμαι. Δεν σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τόσο ικανά στελέχη, τόσο με μυαλό άνθρωποι, με ιδέες, σύγχρονοι. Όχι, τι να πω, δεν σπάω το κεφάλι μου.
2: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
3: ποια
2: χειρότερο για την πραγματικότητα.
3: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Έτσι γίνεται. Όταν τα προβλήματα από τόσο τα κάνεις τόσα, τελικά δεν λύνεις ούτε τα πιο μικρά από αυτά που παρουσιάζεις προβλήματα και γελιοποιείσαι. Πράγμα εξαιρετικά ευχάριστο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε λίγο. Ο Πολάκη, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή είναι αυτή, έτσι. Δηλαδή με κάτι φάμελους και τέτοια, προφανώς το 0, τόσο θα κινείται. Ο Πολάκης θα έχει ένα κοινό, θα το πάρει βέβαια από την Κωνσταντοπούλου κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί και κάποιο από τον Αλέξη, αλλά τέλος πάντων ένα κοινό που θέλει έτσι αυτή τη ματσίλα, την αγριάδα, αυτό του γουρού ένα πράγμα, αλλά με μουστάκι και πιο κριτικό πράγμα. Υπάρχει κόσμος που το θέλει, όχι πολύ, αλλά αρκετός για να σε βάλει στη Βουλή. Ο Πολάκης, ο οποίος...
4: Σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
0: Τώρα, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά αξιοπρέπεια από τύπο που πήγε και έγλυφε τα πόδια του πρώην αρχηγού που τους είχε παρατήσει τη μοίρα τους και τους είχε παρουσιάσει στην πρώτη του, αν θυμάστε, ομιλία στο Παλάς, στο stand-up που έκανε ως ανίκανους. Τι αξιοπρέπεια να έχει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να πω, όπως και να νομίζει την έννοια της αξιοπρέπειας, με το βάμελο μάλλον είναι τσακωμένη. Του φύλαγε τα πόδια, ενώ ο Τσίπρα την ώρα που του έλεγε είσαι άχρηστος, δεν μπορεί να κάνεις αντιπολίτευση, ο άλλος του φύλαγε τα πόδια για να λέξει να συνεργαστούμε. Θέλω, εννοείται, αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη για επαγγελματικούς λόγους, όπως φαντάζεσαι, και ιδανικά να γίνει πραγματικότητα και αυτή η συμμαχία.
4: Θα δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Αυτό εδώ θέλω να ρωτήσω. Σε ποιους αναφέρεστε, συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
0: Αμήν Παναγία μου. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ δεν έχει τηλεόραση. Έχει μπάλα. Πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού στην τηλεόραση του Sky. Οπότε, αν δεν τελειώσατε, αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ο πρατηριούχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το Ισρό Νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρωπίνη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσικλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσικλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τόλα Καρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτικ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από αρκετό ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η αεροβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ και η ομάδα drone της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

0: Υπομερικό έλεγχο. Τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ στην βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν ακυρωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 594.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Θετική ήταν η πρόοδος που σημειώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με το μνημόνιο κατανόησης μετά από τις ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ντόχα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτησή του. Συναγερμός για ρωσική επιδρομή, αεροπορική επιδρομή, σήμανε απόψε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανέφερε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια δήλωσε πως συντρίμμια ντρόουνς έπεσαν σε 2 συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δύο δημοσιογράφος του Γαλλικού πρακτορείου μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κίεβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο απόψινό πρόγραμμα της φάσης των νοκάουντ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Στην αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη, το Βέλγιο νίκησε τη Σενεγάλη 3-0 στην παράταση. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος. Προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά Αργύρι, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτή τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μπήκε καλά ο μήνας.
2: Είναι άσχημη είσοδος αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
3: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να μάθει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί. Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω. Δεν κάνω εγώ την έρευνα, ούτε είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Υπάρχουν και η Αφροδίτη είναι τραυματίας και τρεις ακόμα τραυματίες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, και τον Σάβα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και, και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν αναδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Μέχρι και να αφήσουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με
2: κατοικούν
3: τα παιδιά τους.
2: Στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, όπως όλοι μας, ναι, σε πολυκατοικίες.
3: Σε αστικό ιστό.
2: Στον αστικό ιστό.
3: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
2: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν ακριβώς με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ επειδή βιωματικά τα ακριβώς έχω υποστεί.
3: Και εγώ το ίδιο, κύριε Παπαδοσάλτε. Και έχουν σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
2: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία, να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται κοινωνικά.
3: Η νομοθεσία, για να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να τα πούμε τη σειρά. Όπως με έχει διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμεναν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
2: όπως σε κάθε τέτοια πράξη βίας. Πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό λεπτό να το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία, και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και αυτό μας.
3: Εκεί θα φτάσω. Εκεί θα φτάσω. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς και
2: διότι από τη φωτιά που προκλήθηκε από τα γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα.
3: Ακριβώς.
2: Και εξού οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Η μητέρα της
3: κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
3: Η ίδια στο νοσοκομείο. Και άλλοι δύο πολίτες.
2: Αυτό είναι το δολοφονική απόπειρα.
3: Αυτό όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, να συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Άρα
2: έτσι
3: το πρώτο και το κυριότερο.
2: Μαρθήν,
3: το πρώτο και κυριότερο.
2: Έπεσαν οι βόμβες Μολότοφ στην Ελλάδα.
3: Το πρώτο και κυριότερο, για να
2: και
3: τα πάρουμε με τη σειρά, είναι η σύλληψη των δραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία του. Το είπαμε αυτό. Μετά είναι η σύλληψη των δραστών και από εκεί πέρα να πάρουν το δρόμο τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια, και ίσως γι' αυτό και ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα, και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, είτε δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη
2: απαξία.
3: Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας διακριτικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη, και αν είναι πολύ έξυπνη η δικαιοσύνη όπως εσείς, είναι η φυλακή. Θα πω όμως κάτι, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι των πράξεων αυτών, η ηθική αυτούργη κατά τον ποινικό κώδικα και οι εντός εισαγωγικών ηθική αυτούργη, αυτοί τέλος πάντων που χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Μην πάτε στα προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις κτλ., κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρουβίκονες. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τον Εβραίο. Όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο. Σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης. Στα ναζιστικά, στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επιτράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
3: Δεν υπάρχει καμία.
2: Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τους Ρουβίκονες.
3: Δεν είναι πάρα πολύ. Όχι, η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
2: Αλλά μαθαίνω ότι αυτό όποια είναι από τη δικαιοσύνη. Μήπως έπρεπε να φτιαχτεί ένας νόμος, λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή η οργάνωση για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
3: Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους. Ως προς την ονομαστική ποινή ενός αδικήματος, δηλαδή πόσα χρόνια κάθριξη μπορεί να επιβληθεί ή φυλάκιση αν είναι επιμέλημα για ένα αδίκημα, αλλά και ως προς την εκτιταία ποινή, δηλαδή τον τρόπο έκτησης ποινής, έχει αλλάξει όλες τις διατάξεις και του ουσιαστικού δικαίου, του ποινικού κώδικα και του δικονομικού σκέλους, ούτως ώστε τα παραθυράκια να ελαχιστοποιηθούν. Και όταν κάποιος τρώει κάποια χρόνια στην πλάτη, να εκτεί πολύ περισσότερα. Έτσι. Πάντοτε στα όρια κιόλας και της ΕΣΔΑ και όλων τέλος πάντων όσων πρέπει να τηρούμε ως κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, ως προς τις ποινές και τους ποινικούς κώδικες, έχουμε πάει επί το αυστηρότερο που μπορούσαμε να πάμε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να κλείνουμε τα μάτια. Και ναι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τα τάγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα τον καζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν πας στο σπίτι κάποιου. Δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο και εκεί οι αρχές πρέπει
2: ούτε
3: να επιληφθούν.
2: Ούτε να περιπολούν στους δρόμους, ούτε να περιπολούν όπως όταν περιπολούσαν
3: οι
2: θησαυγίτες, είχε ξεσηκωθεί το σύνολο της κοινωνίας.
3: Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν
2: τι
3: τα τελούν.
2: Τι είναι για την
3: δικαιώματα.
2: Κυβέρνηση ο Ρουβίκονας, κύριε Μαρινάκη?
3: Κατά τη γνώμη μου, μια εγκληματική οργάνωση.
2: Γιατί
3: είναι μια συμμορία αναλόγως, γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν
2: κακουργήματα. Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους δρόμους?
3: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν είμαι δικαστής και εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
2: Έχει εργαλεία η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
3: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
2: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη, θα χαρακτηρίσει
3: όταν
2: το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιος θα χαρακτηρίσει
3: κάποιος,
2: αυτή την οργάνωση?
3: Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο. Παράδειγμα, απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη. Είτε πηγαίνει και διαταράσει την οικιακή ειρήνη κάποιου. Είτε το οτιδήποτε, τέλος πάντων. Δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά. Έτσι, το αδείγμα της απειλής. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος Ρουβίκονας τελεί το Α ή το Β αδίκημα, και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα. Πρόσωπο παγός. Αν αυτά τα αδικήματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση, η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά, ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα, για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
2: Μήπως αντιμετωπίζεται και ο Ρουβίκονος πολιτικά.
3: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας.
2: Ναι,
3: το συζητώ.
2: Επαναλαμβάνω.
3: Το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
2: Ωραία. Πρέπει όμως να το δείτε.
3: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλλαμβάνονται.
2: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Γιατί αυτή τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνω, λέει, η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη.
3: Κοιτάξτε.
2: Αποφασίστε τι θα κάνετε. Δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα. Ούτε τη δικαιοσύνη μπορώ να κρίνω, ούτε την αστυνομία.
3: Και επειδή μιλάμε τώρα σήμερα, αυτό το οποίο συνέβη, το τραγικό, συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν σε ολόκληρες δεκαετίες. Σας θυμίζω το περιστατικό με τις Βαριοπούλες και τις βιβλιοθήκες.
2: Σύμφωνοι.
3: Στο Αριστοτέλειο. Δεκάδες περιπτώσεις όπου η αστυνομία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
2: Απλώς πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
3: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και ούτε αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υφίσταται η δημοκρατία. Να σου το πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Να έρθουν όλα τα μέλη του πολιτικού συστήματος να πούνε, δεν υπάρχουν άβατα,
2: δεν
3: υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια.
2: Ζούμε
3: σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει η έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετήσω.
2: Μην το ξεκινάτε.
3: Νομικά.
2: Γιατί, θα χρειαστεί να τα
3: επαναλαμβάνω.
2: Εννοείται, θα σα ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα, υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη.
3: Σήμερα προέχει να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα, το λέω, να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτης νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υποδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άνδρας 39 ετών έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Στη Βενεζουέλα, 4 αστυνομικοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίδη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες τις περιπτώσεις και σε εκείνες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνω να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο θέμα των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας, ας πούμε.
4: Προσέξτε. Ναι. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε είναι πληθυντικό σε ευγενίες και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υποκατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων.
3: Αυτό λέω, το αφήνετε
4: στο παρελθόν.
3: Δηλαδή, εσείς που διοικείτε το κράτος, αφήνετε τα θέματα
4: έρχεται, λοιπόν,
3: να σαπίσω.
4: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η δική μας, και η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας φορολογούμενος για να είναι μέσα, όποιος είναι μέσα. Είτε είναι κάποιος που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα.
3: Αυτοί που είναι μέσα όμως τώρα δεν θέλουν να βγουν.
4: Θέλω να τα πούμε με τη σειρά. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάξει, να φιλοξενηθούν. Αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήταν και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανώ στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
5: Ναι, αλλά δεν κάνουν κουμάντο αυτοί.
4: Έρχεται λοιπόν. Μισό λεπτό. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί, και σε συνέχεια εκένωση πολλών χώρων. Σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες
5: εκενώθηκαν.
4: Όχι, να τα λέμε όλα, κύριε Προσέλτα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε ο πρίτανης ο κ. Χιάσος, η κυρία Ροκοφίλη, πρόεδρος του ΕΔΙΒΙΜ, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκένωσαν πολλές καταλήψεις εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάβα. Και τι περιμένεις?
5: Και οι υπόλοιπες θα γκρεμιστούν.
4: Και τι περιμένεις, ναι. Και να μορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
5: Μα εδώ βγήκε η Δημοτική Σύμβουλος και είπε ότι επί της ουσίας δικαιολογείται η κατάληψη.
4: Πορείες διαμαρτυρίας και συναυλίες, και είδαμε και κάποιους γνωστούς ευαίσθητους δίθεν.
5: Αλλά δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρινάκη.
4: Μα επειδή δεν κυβερνούν,
5: είναι μειοψηφία όμως.
4: Επειδή δεν κυβερνούν,
5: οι περισσότεροι έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
4: Επειδή λοιπόν έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
5: Οι περισσότεροι.
4: Ναι, επειδή έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
5: Οι περισσότεροι αποφασίζουμε για κάτι. Οι μειοψηφίες κάθονται και αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας κυβερνήσουν.
4: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση.
5: Αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
4: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω.
5: Όχι.
4: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση αυτή σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά. Με οποιοδήποτε κόστος και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί το λέω αυτό?
5: Ναι.
4: Γιατί για δεκαετίες.
5: Τώρα κάνετε όλα αυτά... τόνωση αυτοπεποίθησης.
4: Όχι, δεν κάνω εκτόνωση αυτοπεποίθησης. Παρουσιάζω τα πραγματικά δεδομένα.
5: Ναι.
4: Εγώ έχω
5: καταλαβαίνω,
4: ζήσει,
5: αλλά.
4: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ ναι. Επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών και των αριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν «Α, πήρε απόφαση
5: πάντως...
4: η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών». Για μια
5: σύμφωνη,
4: παράνομη
5: όπως...
4: πράξη.
5: Ναι, αλλά...
4: Άλλαξε αυτό από το 19 και μετά.
5: Ναι.
4: Άλλαξε.
5: Ναι, αλλά
4: μην το πούμε αυτό δηλαδή.
5: Ναι, όμως... Το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση του 41% και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου, Δούκα, που δικαιολογεί τις καταλήψεις. Δεν κυβερνάει εκείνη. Εκείνη κυβερνάει ένα κομμάτι
4: όμως,
5: του Δήμου Αθηναίων. Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κυρίου Χαρδαλιά. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
4: Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Ναι, επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση.
5: Ναι.
4: Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, και η πολιτική στάση καθενός. Όποιος έχει την οποιαδήποτε δημόσια θέση.
5: Και την αξιολογούμε,
4: έχει αξία.
5: Κύριε Μαρινάκη.
4: Βεβαίως.
5: Αλλά κυβερνάει η κυβέρνηση.
4: Ναι, κυβερνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει τον νόμο.
5: Ωραία.
4: Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές αντιπολίτευσης.
5: Το σχέδιο μνημείως στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει.
4: Εδώ.
5: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
4: Εδώ, ναι.
5: Το μελετούν στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι σχέδια είναι όλα αυτά.
4: Δεν γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
5: Ναι. Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές, στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας στο μυαλό του, που μας δει στον χρόνο.
4: Τον άνοιξε το 27. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
5: Φαντάζομαι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
4: Το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη,
5: ναι.
4: Το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο.
5: Μάλιστα.
4: Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές και φαντάζομαι
5: θα
4: ότι θα
5: επαναλάβουμε το αυτονόητο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο που έγινε
4: ακριβώς.
5: Η τραγωδία και όπου αλλού.
4: Όχι
5: κλείνουμε,
4: μόνο, όπου αλλού
5: προσθέτω και όπου αλλού. Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
4: Τα Τέμπη ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω από όλες οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό. αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο.
5: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος. Μας μπερδεύεται και μην πω και αλλαλιάζεται και την αντιπολίτευση.
4: Δεν είναι κάθε
5: τελικώς,
4: μέρα.
5: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε.
4: Τυχαίνει και συνομιλείται με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ήμουν γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα. Για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτο ο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντοσή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
5: Η θέση, αν καταλαβαίνω καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πολιτικολογούμε. Έτσι. Μάλιστα. Το πότε εκπληρώνεται κατά την άποψή σας χρονικά αυτή η αντίληψη. Δηλαδή όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές.
4: Εννοείται το χρόνο των εκλογών.
5: Ναι.
4: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και η άνοιξη λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των κανόνων. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές οι οποίες θα ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 2027.
5: Μία μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
4: Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, με έμφαση από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η ΔΕΘ του 25, άρα το 2026, είναι η χρονιά των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς.
5: Και θα αυξήσετε ενδεχομένως τον φόρο στα μερίσματα.
4: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι όταν μειώσαμε το φόρο των μερισμάτων, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, εμείς το μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ο φόρος των μερισμάτων ήταν στο 10%, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα.
5: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15% στο
4: 10%. Τα έσοδα του.
5: Εσείς το παραλάβατε 10%.
4: 10%
5: το
4: και το πήγαμε στο 5%. Όταν ήταν 10% ο φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκανε δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος για το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
5: Έχει δηλαδή μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα.
4: Ναι, τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς.
5: Ναι, θέλω να πω ότι προστίθεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες κτλ. Δηλαδή
4: εισπράττει
5: φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζας και από τα ποσοστά του κράτους.
4: Εδώ να πούμε καταρχάς, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άειλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιός των ανθρώπων. Και βέβαια ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες, δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα πρέπει να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δηλαδή ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι πρέπει να το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάλτε, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια. 4-5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια από την εντιμότητά του. Όπως είπα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες και βρήκε 10-15 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια.
5: Είναι 1500 αφημί, όπως είπαν τα στελέχη του. Δηλαδή...
4: Κοιτάξτε. Ακούστε να δείτε. Έχει μια διαφορά ο κύριος Τσίπρας από τους υπόλοιπους εν δυνάμει πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάς ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και το είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι. Ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε ή αύξησε 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη τον ένφια. Την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις. Και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα.
5: Έκανε ένα ασφαλιστικό. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη σημαία του και να φύγουν.
4: Γιατί το λέω αυτό.
5: Οι εφοπλιστικές εταιρείες μπορούσαν να το κάνουν εκ της φύσεως του επαγγέλματος.
4: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί? Γιατί αυτό το δίθεν κακό 1%. Που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας, εμείς τι θέλουμε, πάντοτε υπό τους κανόνες της αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα, έτσι το κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώνει κι άλλο τους φόρους, να στηρίζει κι άλλο την κοινωνία, να αυξάνει κι άλλο τις συντάξεις και να πάρει ανάσα η κοινωνία.
5: Ο καλά αμοιβόμενος, γιατί πασχίζει ιδιωτικός υπάλληλος που είναι στο 44% συντελεστή και νιώθει. Του προσδίδεται η εικόνα ότι είναι ένας ονάσης. Θα ελαφρυνθεί προσεχώς, κύριε Μαρινάκη, τι λέτε?
4: Τι κάναμε τώρα?
5: Πολύ σύντομα, για να κάνω διάλειμμα.
4: Πρώτη του 26 πήγαμε το φόρο εισοδήματος από το 29 που ήταν το 19, το 22 το είχαμε πάει, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 25, το πήγαμε στο 20%. 18 αν έχεις ένα παιδί, 16 αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0 αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που σου παρακρατείται από το μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται αν έχεις και τρία παιδιά μέχρι και το 9. Αν έχεις δύο, το 16. Ναι. Περίπου το μισό από ό,τι σου παρακρατείται αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μια σταθερή, έμεση αλλά ξεκάθαρη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει? Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων.
5: Θα διευκολύνεται την επιχείρηση που θέλει να δώσει αύξηση στον εργαζόμενο, αλλά αυτή η αύξηση μετατρέπεται σε φόρο και καθόλου αύξηση. Αυτό θα το βοηθήσετε για να ανέβει κι άλλο το εισόδημα των εργαζομένων.
4: Στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιες παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα, για ένα κόστος δηλαδή της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα πράγματα είναι κόστος το οποίο δεν φταίει, για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματής ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος όμως, να πω, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Το φόρο των επιχειρήσεων το έχουμε μειώσει από το 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές φορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν, χρειάζονται και άλλες και άλλες ανάσεις οι επιχειρήσεις.
5: Φανταζόμαστε ότι θα τα ακούσουμε.
4: Και, κύριε Προσέλετε, το πιο σημαντικό και
5: διάλειμμα,
4: εγώ αυτό
5: αν μου επιτρέπετε, ναι, διάλειμμα, ναι, και θα κάνουμε μετά τον επίλογο, γιατί συνέβη και ένα ακόμη γεγονός θες το οποίο θα ήθελα να πάρω το σχολείο σας. Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ. Κύριε Μανάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
4: Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε, για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση, τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογείς κιόλας όπως κάνει η αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές. Ναι.
5: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνετε η πολιτική, ότι να πάρετε τηλέφωνο το αφεντικό μας κάνει ντά. Πολύ κακό.
4: Το χθεσινό,
5: πάρα πολύ
4: το
5: κακό.
4: Χθεσινό.
5: Αλλά δεν το περίμενα πραγματικά από τον κύριο Σπουρό. Τον οποίο συμπαθώ,
4: όλα,
5: επαναλαμβάνω, και δεν αποσύρω.
4: Είχα σκοπό να ξεκινήσω την. Τη σημερινή μου συνέντευξη με αυτό το οποίο είδα χτες, το βίντεο που είδα χτες που ανέβασε ο κ. Ζαχαρός, και λόγω και της ιδιότητάς μου, υπουργός δηλαδή αρμόδιος για τον τύπο, πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κ. Ανδρουλάκης το βίντεο αυτό. Ο κ. Γουρός, πέραν από πρώην Περιφερειάρχης και στέλεχος του Πασόκ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά, μια ξεκάθαρη, έμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κύριο Ζαχαρό, ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως. Όταν λέει ελπίζω να βλέπει ο εργοδότης σου, ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας. Και είναι και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του τύπου, για το κράτος δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, και όταν συμβαίνει κάτι, 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα ο κύριος Γουρός με τέτοια συμπεριφορά, και εφόσον δεν διαγράψει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Γουρό, στην πραγματικότητα επαινεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρινάκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Χρόνια πολλά, Αργυρούλα, χρόνια πολλά, Αργυρή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμο έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα Τολακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στην επιχείρηση συμμετέχουν οι 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα drone της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θετική ήταν η πρόοδος που σημειώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με το